Ακούσαμε την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε ζωντανή ηχογράφηση, σε ένα απόσπασμα από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, «Το χαμόγελο της Τζοκόντας». Και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Κοντά μας ήταν με τις ηχογραφήσεις η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Διαλυνά. Οι μεταγραφές οι ορχιστρικές είναι του κυρίου Νίκου Καργάκη και η διδασκαλία της χοροδίας είναι της κυρίας Ευγενίας Ψαρουδάκη. Θα ακούσουμε τώρα, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα έργο, με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, «Χρυσοπράσινο φύλλο», σε ορχιστρική διασκευή και χοροδιακή διασκευή, πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα συναντηθούμε ξανά εδώ από τα ραδιοκύματα, ευχόμαστε να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μίκης Θεοδωράκης, «Χρυσοπράσινο φύλλο», από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, τέλη Χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το αψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς σωλήνα και γύρω στις μέρες μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Στείλουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταρίδες μας. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμα τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

πριν το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή, να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αλλιώτικη χαρά, ουράνια. Να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου. Να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα. Να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα. Γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς. Ο Άγιος ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστους. Δεν δίλιασε ποτέ. Δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης. Με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη. Πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε. Τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο, το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου, πύχης ψηλός, πολύ ψηλός. Μα ο Κύριος δεν μετρά επιδόσεις. Χαίρεται και αγαπά να βλέπει τον αγώνα μας και το φιλότιμό μας.

ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Μνήμη Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μνημειώδη τα χριστιανά του τέλη. Ετοιμασία μια ζωή ολάκερη για μια ζωή ατελεύτητη. Να το παράδειγμα των Αγίων. Τευλογημένο Άγιο Συναξάρη. Οι μυρίπνευστες σελίδες του. Με τις τελευταίες στιγμές των Αγίων επίγης. Και έπειτα η διαδρομή, η απρόσκοπτη με το αγγελικό εξπρές. Ως το υπέρλαμπρο φως. Από τη γη στον ουρανό. Η τελευταία τους μέρα γίνεται ολόχαρη πανηγυρική μνήμη. Τι παράδοξο, τι παράξενο να εορτάζεται η ημέρα του θανάτου. Μα για ποιον θάνατο μιλάς, αδελφέ μου? Ταλέπορε αυτέ μου. Για ποιον θάνατο μιλάς? Τον νικημένο? Άκου ξανά τι λέει ο ηγαπημένος. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θες απόδειξη γι' αυτό? Πάμε λοιπόν στις τελευταίες στιγμές, στις τελευταίες μέρες του Αγίου Παϊσίου, στο οσιακό του τέλος ή καλύτερα στην αρχή της αληθινής του ζωής. Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Χέρις Πάτερ Παΐσιε, άμωμε, μακάριε, Άγιε του Θεού και εσύ τόσο αγαπημένε. Χριστιανά, χαριτωμένα, χαρούμενα εν Χριστώ, παράξενα, παράξενα τέλη για τους πολλούς του του κόσμου, συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας που δοξολογεί τον Θεό.

Το προλογικό κείμενο της εκπομπής μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ιστολόγιο μας. Το δεύτερο μέρος μιας μικρής σειράς δύο εκπομπών στις παρυφές της φετινής μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο οικειωμένη για το σύμπαντα κόσμο καρδιά του. Η ελεήμων καρδιά του. Σήμερα τα Χριστοφόρα τέλη του. Ξανανοίγουμε αυτό το βιβλίο εικόνισμα. Ένα βιβλίο πνευματική καταφυγή. Πηγή χαράς και χάριτος. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Από τη γη στον ουρανό». Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακτινοθεραπείες, σκεφτόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει τι να κάνει. Και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, φαινόταν να ζει μια ένταση θείας αγάπης. Πολλές φορές ακουγόταν να μιλάει δυνατά με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Επαναλάμβανε συχνά του «Μανούλα γλυκιά» για την Παναγία. Έσφυγε στο στήθος του την εικόνα της, την ασπαζόταν με θερμό πόθο και έλεγε «Επί την μητέρα αυτού, ως έχει της στοργήν, επί το Κυρίο θερμότερων φίλτρων χρεωστούμεν». Πολλές φορές βυθιζόταν στο γλυκό βύθισμα της ευχής και ήταν φανερό ότι μεταφερόταν στα ουράνια. Συχνά επαναλάμβανε και τη φράση «Καίγωμαν, Κύριε Δίκητα, καίγωμαν». Αυτό το είχε πει ένας στρατιώτης απολογούμενος στο διοικητή του επειδή είχε εγκαταλείψει τη Σκοπιά για να πάει να προσευχηθεί και όσιος καιγόταν από τη φλόγα της θείας αγάπης. «Έγινα ένα κομμάτι αγάπης», είπε μια μέρα στη γερόντισσα. «Τι κομμάτι, γέροντα?» «Πηγή θείας αγάπης», είπε εκείνη. «Κάτι σαν βρύση είναι», εκμυστηρεύτηκε. «Αστήρευτη πηγή αγάπης, αναβλύζει ακατάπαυστα. Η αγάπη ανθρώπινη είναι σαν να τρως ένα γλυκό και τελειώνει, ενώ η πνευματική επικοινωνία, η θεία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και διαρκείας». Η εγχείρηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ ο γέροντας υποβλήθηκε σε προεγχειρητικές εξετάσεις. Μία από τις επόμενες ημέρες έδειχνε πολύ χαρούμενος. «Όλα δείχνουν ότι αποχωρίζομαι, ότι θα πεθάνω», έλεγε χαμογελαστός. Την ημέρα εκείνη τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Συνέσιος και τον είδε να λάμπει μέσα σε μια στήλη από υπερφυσικό φως. Φεύγοντας είπε «Η Αγιώτης δεν κρύβεται, φεγγοβόλος». Τις επόμενες ημέρες συνέχεια ρωτούσε «Κανένα νέο, κανένα άλλο νέο» και μόνος του απαντούσε «Δεν μάθατε τίποτε». Αυτά λοιπόν. Τελικά την 1η Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδειξαν μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες και στο σηκώτη. Όταν η γερόντισσα του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, της έδωσε το μαντίλι του λέγοντας χαρούμενος «Σήκω γερόντισσα, σήκω να χορέψουμε». Έλαμπε ολόκληρος από την πολύ χαρά. Εκείνη έκλαιγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος της είπε «Τι κλαις, 70 χρόνια δεν είναι καλά να ζήσεις». Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα προτιμούσε να μην γίνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως είπαν ότι παρά τις μεταστάσεις ήταν αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, διότι διαφορετικά θα πάθαινε από φρακτικό ηλαιό. Έτσι αποφάσισε να κάνει υπακοή. Και έγινε η επέμβαση στις 4 Φεβρουαρίου. Αφαιρέθηκε όγκος, δημιουργήθηκε παροδική παραφή συνέδρα και έγινε τοπική χημειοθεραπεία στο σηκώτη. Αμέσως μετά την εγχείρηση ο γέροντας μεταφέρθηκε στην εντατική. Όταν συνήλθε από την άρκωση ήταν πολύ ήρεμος. Στο γιατρό που επίμονα τον ρωτούσε πόσο πονούσε για να καθορίσει τη δόση της παυσίπονης αγωγής, απαντούσε «Δεν πονάω καθόλου».
Ο γιατρός απόρρισε, αλλά οι αδελφές του εξήγησαν ότι το «καθόλου» του γέροντα σήμαινε «όχι πολύ». Και αν τυχόν έλεγε ότι πονούσε λίγο, αυτό θα σήμαινε ότι πονούσε πολύ. Όταν βγήκε από την εντατική, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Το νοσοκομείο αναγκάστηκε τότε να πάρει μέτρα ασφαλείας, όμως ο κόσμος δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί. Πολλοί περίμεναν με τις ώρες, ελπίζοντας ότι θα τους δινόταν μια ευκαιρία να δουν έστω και από το άνοιγμα της πόρτας τη μορφή του πατρός Παϊσίου. Κάποια γυναίκα με το σύζυγό της πήγαν μια μέρα στις 4:30 το πρωί, πιστεύοντας ότι δεν θα είχε κόσμο. Βρήκαν όμως στην αίθουσα αναμονής 30 περίπου νέους. Η γυναίκα πήγε στο δωμάτιο του πατρός Παϊσίου, έσπρωξε λίγο τη μισάνοιχτη πόρτα και τον είδε ξαπλωμένο. Ο γέροντας γύρισε και την κοίταξε. Την φώναξε κοντά του και της έδωσε την ευχή του. Μόλις η γυναίκα βγήκε στο διάδρομο, τα παλικάρια που περίμεναν έτρεξαν κοντά της για να πάρουν μέσω εκείνης την ευλογία του πατρός Παϊσίου. Ήταν τόση η χαρά όσων έμπαιναν στο δωμάτιο. Σχολίασε ο ασθενής που νοσηλευόταν στο διπλανό κρεβάτι, σαν να κέρδιζαν ένα λαχείο, σαν να τους έδιναν κάτι πολύτιμο. Αλλά και πράγματι, τι μεγαλύτερος θησαυρός υπάρχει από τις Άγιες Ευχές των Αγίων. Ποιος έμπαινε στο δωμάτιο έβλεπε έναν ασθενή που υπέφερε μεν ως άνθρωπος, υπέμενε όμως ως Άγιος. Ο γέροντας δεν έδινε καμιά σημασία στους πόνους του, ούτε μιλούσε σε κανέναν για την υγεία του. Όλο το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στους άλλους και σκορπούσε θεϊκή χαρά σε όποιον είχε την ευλογία να βρεθεί εκεί. Ένας νέος τον ρώτησε: «Γέροντα, πονάς?» «Αν δεν πονέσω», απάντησε, «πώς θα γίνω καλά?» Ένας άλλος επισκέπτης τον ρώτησε αν φοβόταν τον θάνατο. «Μια ζωή αγωνίζομαι να βρεθώ κοντά στο Θεό», απάντησε. «Και τώρα θα δηλιάσω. Αν μου πούν ότι αυτήν τη στιγμή θα πεθάνω, θα χορέψω από χαρά, γιατί θα πάω κοντά στο Χριστό». Κάποιες φορές ο Όσιος με τη χάρη του Θεού γνώριζε τους ανθρώπους που περίμεναν έξω από το δωμάτιο. Ένας γιατρός από την Αθήνα ταξίδεψε μια νύχτα μαζί με τον πεθερό του για να τον επισκεφθούν. Όταν τα ξημερώματα έφτασαν στο νοσοκομείο έμαθαν ότι πονούσε πολύ. Παρακάλεσαν τότε μια μοναχή που ήταν εκεί να ζητήσει εκ μέρους τους την ευχή του. Η μοναχή πήγε και σε λίγο επέστρεψε και τους ρώτησε χαμογελαστή: «Μήπως είστε γαμπρός και πεθερός? Την έχετε την ευχή του γέροντα?» Ο Όσιος είχε δει ποιοι ήταν, τον κόπο που έκαναν για να τον συναντήσουν και το φιλότιμο που είχαν να μην τον ενοχλήσουν.

Από το δωμάτιο του πατρός Παϊσίου περνούσαν όπως ήταν φυσικό και πολλοί γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Μπαίνοντας εκεί βρίσκονταν σε μια άλλη ατμόσφαιρα, πνευματική. Ο γέροντας δεν ρωτούσε τους γιατρούς για την πορεία της ασθενίας του. Έκανε υπακοή σε ό,τι του έλεγαν και για να μην ασχολούνται μαζί του τους έλεγε αστεία. «Οι πιο ταπεινοί άνθρωποι είστε εσείς οι γιατροί», είπε σε κάποιους. «Δουλεύετε στο εσύ, άρα δεν έχετε εγωισμό και το ταμείο σας είναι το τσάι, άρα είστε λιτοδίαιτοι αφού συντηρήσετε μόνο με τσάι». Συχνά οι γιατροί τον ρωτούσαν πώς να αντιμετωπίσουν τους καρκινοπαθείς. «Να τους ενημερώνετε για την κατάστασή τους», συμβούλευε, «και να τους παρακινείτε να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Η θεία κοινωνία είναι το πιο ισχυρό φάρμακο». Στις νοσοκόμες έδινε και πολλά σταυρουδάκια για να έχουν να μοιράζουν στους αρρώστους. Μια νοσοκόμα ειρωνευόταν τις άλλες που πήγαιναν στον γέροντα και έπαιρναν σταυρουδάκια. Μια μέρα που πήγε και εκείνη από περιέργεια, όσιος της έδειξε μια σοκολάτα που ήταν επάνω στο κομωδίνο του και της είπε: «Πάρτε αυτήν την σοκολάτα. Για σας είναι». Σταυρουδάκια όμως δεν της έδωσε. Και αυτό την έκανε να προβληματιστεί. Όσιος περίμενε ότι με τον καρκίνο που είχε θα χαλούσε ο καλός λογισμός που είχαν γι' αυτόν οι άνθρωποι και ότι θα έλεγαν «αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει καλά, τι καλό να περιμένουμε από αυτόν». Όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έτρεχαν κοντά του. Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, βγήκε από το δωμάτιο συνοδευόμενος από το γιατρό του. Αμέσως μαζεύτηκε γύρω του πολλής κόσμος. Ασθενείς, γιατροί, νοσοκόμες και επισκέπτες. Ένας άρρωστος με ορούς στις φλέβες πήγε να του φιλήσει το χέρι. Αλλά ο γέροντας πρόλαβε, έσκυψε και ασπάστηκε πρώτος το δικό του. Πριν μπει στον ανελκυστήρα, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τους χαιρέτησε όλους. Πολλοί τότε έτρεξαν από τις σκάλες και κατέβηκαν στο ισόγειο για να τον δουν για τελευταία φορά. Εκείνος προχωρούσε βιαστικά μαζί με τον γιατρό χωρίς να μιλάει. Όταν βγήκαν στον δρόμο χιόνιζε, αλλά ο κόσμος περιτριγύρισε και το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τον γέροντα. Μια νοσοκόμα φώναξε στο πλήθος να παραμερίσει και έτσι μπόρεσε ο γέροντας να μπει μέσα. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι άγγιζαν τα τζάμια του αυτοκινήτου για να τον αποχαιρετήσουν, μερικοί με δάκρυα στα μάτια. Αλλά και ο γέροντας ήταν συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου. Καθώς ο γιατρός έκλεινε την πόρτα του αυτοκινήτου, γύρισε και του είπε: «Θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα». Από πολλή αγάπη για τους συνανθρώπους του, Όσιος ήθελε να ζήσει, για να συμπάσχει μαζί τους και να προσεύχεται με πόνο και κόπο για αυτούς. Και ήταν τόσο το φιλότιμό του, ώστε προτιμούσε να ταλαιπωρείται στη γη παρά να εφραίνεται στον παράδεισο, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη, ούστε στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 20 χρόνια νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή του: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του παραδείσου και ότι στον παράδεισο η χαρά θα είναι περισσότερη εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Στις 18 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες μετά την επιστροφή του στο ησυχαστήριο, Όσιος δέχθηκε στο κελί του την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος. Είδε τον Άγιο ολοζώντανο μπροστά του ως νεαρό γιατρό με άσπρη ποδιά, όπως του είχε εμφανιστεί και πριν από 15 χρόνια. Και ενώ πονούσε πολύ, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και θεϊκή χαρά από την θεία επίσκεψη.

Μόλις ενήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την επιμονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν από τον Θεό για το καλό του. «Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή», είπε. «Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου». Και μια άλλη μέρα είπε: «Ακούγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους: ό,τι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει, και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος θα προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν ανθρωπίνος οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτήν την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν τον χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τον χαϊδέψει στο πρόσωπο ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή. Να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς». Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χημειοθεραπείες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε. Τον Απρίλιο του 1994 ο γέροντας εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου. Η γνώμη των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μόνιμη παραφύση νέδρα, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Ήθελε τη συντομότερη αποκατάσταση και για τον λόγο ότι είχε σκοπό να δώσει τέλος στις προσπάθειες των γιατρών. Στη συνέχεια όμως πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος τυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Μια μέρα ρώτησε: «Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα γαλιάσεως. Πού υπάγονται?» «Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα?» είπε μια αδελφή. «Τι είναι?» απάντησε. Και αμέσως πρόσθεσε: «Ξοφλώ αμαρτίες. Εγώ τώρα θέλω 20 χρόνια για να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου». Βάπτισμα μαρτυρίου ήταν πράγματι η πόνη αυτή, τους οποίους ο Όσιος υπέμεινε με φρόνημα μαρτυρικό, δοξολογώντας τον Θεό. Νύχτες ολόκληρες πονούσε και έψαλε, γιατί έλεγε ότι έτσι ο πόνος ελαττωνόταν. Πολλές φορές έψαλε με θεία ζέση: «Τα σαλγιδόνα των Αγίων, ας υπερσού έπαθον, δυσοπίθητη Κύριε». Σταματούσε σε αυτό το σημείο και δεν συνέχιζε το υπόλοιπο τροπάριο. «Και πάσα σημών τα σωδήνα σία σε φιλάνθρωπε δεόμεθα». Έμοιαζε με τους Άγιους Μάρτυρες που έτρεχαν στο μαρτύριο ψάλλοντας με χαρά και θεωρούσαν μεγάλη ζημία το να απαλλαγούν από αυτό. Και ο Όσιος είχε τρέξει στο μαρτύριο από αγάπη για τον πλησίον. Τώρα λοιπόν που υπέφερε, έλεγε στον εαυτό του: «Εσύ δεν έλεγες, Θεέ μου, δώσε την ασθένεια σε μένα, και μετά, όσο κι αν κλαίω κι αν τσιρίζω, να μην με ακούς, να είσαι κουφός. Τώρα τι θα πεις? Θεέ μου, κάνε με καλά». Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Μια μέρα έδειξε στις αδελφές ένα χαρτάκι διπλωμένο και είπε: «Πήρα το χάπι μου απόψε». Εκείνες το πήραν και το ξεδίπλωσαν, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. «Διαβάστε τι λέει απ' έξω», τους είπε. Το γύρισαν από την άλλη μεριά και είδαν ότι είχε γράψει 40 μάρτυρες. Ο γέροντας εξήγησε πόσο πονούσαν οι 40 μάρτυρες γυμνοί μέσα στην παγωμένη λίμνη. «Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου. Έχω θέρμανση, έχω οξυγόνο, έχω τα πάντα». Τον ίδιο καιρό μια αδελφή υπέφερε πολύ από τον πόνο που της είχε αφήσει ο έρπης ζωστήρ. Μια μέρα παρακάλεσε τον γέροντα να προσευχηθεί για αυτήν,
να μην πονάει τουλάχιστον την μεγάλη σαρακοστή. Ευλογημένη της απάντησε. Όποιος θέλει να γίνει καλά, αυτός δεν είναι καλά. Ακούσε εκεί να μην πονάς τη σαρακοστή για να ζήσεις την σαρακοστή. Κανονικά εμείς οι μοναχοί πρέπει να παρακαλάμε να πονάμε, για να σηκώνουμε τους πόνους των κοσμικών, για να δίνει ο Θεός παρηγοριά στους ανθρώπους. Σε έναν όμως λαϊκό όσιος είπε, να μη ζητάς, να μη ζητάς, δεν μπορείς να αντέξεις τον πόνο, είναι φοβερός. Ο άνθρωπος αυτός απόρρισε, διότι πράγματι ζητούσε από τον Θεό να του δώσει λίγο από την αρρώστια του πατρός Παϊσίου. Ο γέροντας όχι μόνον υπέμενε τους πόνους με καρτερία και δοξολογία, αλλά και προσπαθούσε να διασκεδάζει τις αδελφές, για να μην στενοχωριούνται που τον έβλεπα να υποφέρει. Μια μέρα που είχε πολύ πόνο και δύσπνοια είπε, «Μήπως υπάρχει καμία φυσαρμόνικα?» Ο γιατρός λέει ότι για να ανοίξουν οι πνεύμονες και να ζήσεις πολλά χρόνια, πρέπει να παίζεις φυσαρμόνικα. Βρήκαν μια φυσαρμόνικα και όταν του την πήγαν είπε, «Πού την είχατε τόσο καιρό? Όταν με πιάνει δύσπνοια θα παίζω». Την περιεργάστηκε για λίγο και αμέσως άρχισε να παίζει «Το εξομολογήστε το Κυρίο». Στο τέλος είπε, «Φυσαρμόνικα έμαθα στα 10 μου χρόνια και τώρα, μόλις έπαιξα λίγο, αμέσως τη θυμήθηκα. Ξαναέγινα 10 χρονών για να παίξω». Όσιος έπαιζε με τους πόνους, έπαιζε με την ταλαιπωρία του, έπαιζε και με το θάνατο τον οποίον περίμενε με χαρά. «Ο χάρος είναι η χαρά μου», έλεγε. Μια μέρα είπε, «Τώρα θα φύγω από τη ζωή, ονομασία χριστιανικής αδελφότητος, και θα πάω στο Σωτήρα», άλλη χριστιανική αδελφότητα. Ήταν τόσο ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό, ώστε η ζωή αυτή, ο πρόσκαιρος αυτός κόσμος δεν τον χωρούσε. Ούτε και ο Παράδεισος τον απασχολούσε. Τον Παράδεισο τον είχε ζήσει από αυτήν την ζωή και τώρα, όπου και να τον έστελνε ο Θεός θα ήταν ευχαριστημένος. «Πόσοι θα πάνε στην κόλαση», έλεγε, «που δεν είδαν και σε αυτήν την ζωή λίγη χαρά. Εγώ ύστερα από τόσες πνευματικές χαρές που έζησα θα είναι μεγάλη απέτηση να θέλω να πάω στον Παράδεισο». Έτσι υπομένοντας μέχρι τέλους, με φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς και με καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα στο Θεό, ο πατήρ Παΐσιος έδειξε πως αναχωρεί για τον ουρανό, ένας άνθρωπος που αγαπά το Θεό και βλέπει τη ζωή αυτή ως πέρασμα για την άλλη, την αληθινή και αιώνια. Το πραγματικό αυτό νόημα της ζωής ο Όσιος Παΐσιος το είχε καταλάβει από 8 ετών παιδάκι. Του το δίδαξε αργότερα ο ίδιος ο Χριστός όταν το εμφανίστηκε, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο που έγραφε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε». Το είχε μπροστά του στον πόλεμο όταν προτιμούσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Το βίωνε σε όλη την μοναχική του ζωή, καθώς πέθαινε με χαρά στα πνευματικά, αλλά και στη δουλειά. Το κήρυτε τα τελευταία χρόνια στην Παναγούδα, όταν έλεγε στους πονεμένους ανθρώπους, «Τι στενοχωριέστε, για εδώ είμαστε». Το ζούσε όταν προσευχόταν για αυτούς τον Θεό λέγοντας, «Πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Το διακήρυξε όμως λαμπρότερα, ως κήρυξ μεγαλοφωνότατος, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, καθώς έλαμπε στο κρεβάτι του πόνου με το φως της αναστάσιμης χαράς. Στις 13 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, ενώ Όσιος έκανε σύναξη με τις αδελφές, κάποια στιγμή φάνηκε να χάνεται σαν να απορροφήθηκε από κάτι. Το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από θεία χάρη και τα φλογερά μάτια του ήταν στραμμένα σε μια εικόνα της Παναγίας. Δεν κοίταζε όμως την εικόνα. Έμεινε έτσι 3-4 λεπτά και όταν επανήλθε ρώτησε, «Ακούσατε αγγελικές ψαλμωδίες?» Σε παρόμοια κατάσταση τον είχαν δει οι αδελφές και λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε ο Όσιος δεν είχε πει τίποτε. Αγγελικές ψαλμωδίες άκουσε και ένα απόγευμα την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός στο ναό του Αγίου Αρσενίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κελί του.
Στην αρχή νόμισε ότι η ψαλμωδία ακουγόταν από το ναό, αλλά όταν η ψαλμωδία αυτή δυνάμωσε, άκουγε το αργό «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Άγγελοι το έψαλαν συνέχεια, πολύ γλυκά, και όσιος άκουγε εκστατικός και ένιωθε, όπως είπε, ένα γλυκό βύθισμα και μια ουράνια μακαριότητα. Νόμισε μάλιστα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από αυτήν τη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ζητούσε από τις αδελφές να ψάλουν το Άγιος Άγιος και τους έδειχνε πώς να το αρχίζουν απαλά και να το δυναμώνουν σταδιακά, όπως το είχε ακούσει από τους αγγέλους. Επέμενε να κάνουν τα γυρίσματα γλυκά και να σβήνουν τις καταλήξεις ομαλά, όμορφα. Ήθελε να το ψάλουν με τόνο, αλλά και με απαλάδα, και απαιτούσε μεγάλη ακρίβεια. Το παραμικρό λάθος γινόταν εμπόδιο στην καρδιακή προσευχή του, σαν να είχε τις νότες γραμμένες επάνω στην καρδιά του. Και όταν το έψαλε ο ίδιος, δεν άκουγε κανένας ψαλτική, αλλά κάτι ουράνιο. Ήταν ξεχύλισμα δοξολογίας από μια καρδιά που είχε γίνει ουρανός. Από τα μέσα Ιουνίου δεχόταν ελάχιστους επισκέπτες. Μια ημέρα, αφού δέχθηκε κάποιους, δέχθηκε έπειτα και το γιατρό του. Ο γιατρός τον είδε στενοχωρημένο και του είπε:

να γίνει. Ζήτησε να μην γίνει ποτέ εκταφή του. Όπως είχε ζητήσει και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων. Ζήτησε ακόμη να του φέρουν από την Παναγούδα το σχήμα και το κουκούλι του. Όταν οι πατέρες πήγαν εκεί, βρήκαν έτοιμα τα ρούχα που είχε για την κηδεία του με ένα σημείωμα που έγραφε «Αυτά είναι για την κηδεία. Θα χαρώ εάν μου φορέσετε τα παλιά και κρατήσετε τα καινούργια, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Ο Θεός διευχών σας να με ελεήσει. Εύχεστε, μοναχός Παΐσιος». Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πάντα, στις 21 Ιουνίου αποφάσισε να διακόψει όλα τα φάρμακα. «Εμένα τώρα θα με αφήσετε. Πρέπει να φύγω», είπε στους γιατρούς. «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησε ο χειρουργός. «Αφού δεν μπορώ ούτε μια μετάνοια να κάνω. Προσπάθησα να γονατίσω και δεν μπόρεσα. Πρέπει να φύγω». Οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην διακόψει τα φάρμακα. Η δε ογκολόγος επέμενε να μην σταματήσει τουλάχιστον την κορτιζόνη και του εξήγησε ότι η κορτιζόνη δεν παρατείνει τη ζωή, αλλά βοηθά τον ασθενή να αυτοεξυπηρετείται μέχρι τέλους. Ο γέροντας όμως με τίποτε δεν υποχωρούσε, επειδή ήθελε να σταματήσει να τρώει και το ελάχιστο που έτρωγε. Την επομένη ημέρα, 24 Ιουνίου, η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, με δυσκολία πήγε στην Θεία Λειτουργία. Αφού κοινώνησε, έφυγε αμέσως για το κελί του, διότι δεν μπορούσε να σταθεί από τον πόνο και τη μεγάλη αδυναμία. Ζήτησε από τις αδελφές να τηλεφωνήσουν στην ογκολόγο για να τη ζητήσει συγγνώμη για την επιμονή του να διακόψει τα φάρμακα, και άρχισε και πάλι να παίρνει κορτιζόνη. Την ίδια μέρα έγραψε λίγους στίχους και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα, η οποία να τοποθετηθεί επάνω στον τάφο του. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου. Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης». Στη συνέχεια, όσιο σταμάτησε να τρώει στερεές τροφές, έπινε μόνο υγρά, όπως είχε κάνει και ο γέροντάς του Παπατήχων τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Όπως ήταν φυσικό, έχανε σιγά σιγά τις δυνάμεις του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου είπε «Έγινα ερείπιο. Για να δούμε. Θα μπορέσω αύριο να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω». Μια αδελφή τότε είπε «Ας ξημερώσουμε πρώτα». Ακούγοντας ο γέροντας αυτό, σαν να πήρε δύναμη, ανασηκώθηκε λέγοντας «Τι είπες, δεν θα ξημερώσω? Αν δεν ξημερώσω θα έχω μεγάλη ημέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς». Τότε μια άλλη αδελφή θυμήθηκε ένα ποίημα που έλεγε «Μήπως ό,τι θα ρούμε βασίλεμα γλυκοχάραμα βγεις είναι πέρα. Κι αντί να έρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στον θάνατο και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη. Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε. Κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει». Του άρεσε τόσο πολύ αυτό το ποίημα που χειροκρότησε και της είπε να το απαγγείλει και δεύτερη φορά. Την επομένη ημέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όσιος πήγε για τελευταία φορά στη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ έγινε και η τελευταία σύναξη της αδελφότητας μαζί του. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ και εγώ, αν βρω παρησία στον Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν θα εύχομαι να το βρείτε». Τις 13 επόμενες ημέρες ο Όσιος έκανε υπομονή σε φρικτούς πόνους. Ήταν σιωπηλός με γερμένο το κεφάλι προς την εικόνα της Παναγίας που είχε δίπλα του και φαινόταν να προσεύχεται. Κάποιες φορές έλεγε «Ιησού μου, Παναγία μου». Κάπου άνοιγε τα αδύναμα χέρια του και έλεγε «Γλυκιά μου, Παναγία». Τα γράμματα που του έστελναν είχε σταματήσει να τα διαβάζει. Ζητούσε μόνο τα χαρτιά με τα ονόματα και τα περνούσε ρίχνοντας μια ματιά. Κάποια μέρα είπε «Όταν βλέπω στα χέρια μου χαρτί που να γράφει καρκίνος, σταματάω. Πώς πονάω». Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων στο κελί του φορώντας το ράσο του. Αδύναμος, αλλά ήρεμος και γαλήνιος. Ετοιμαζόταν για την ποθητή αναχώρηση. Στις 4 Ιουλίου πέρασαν όλες οι αδελφές από το κελί του για να πάρουν την ευχή του. Σε κάποιες που κατά καιρούς τις είχε μαλώσει, ψιθύρισε ταπεινά
Παρακλείω.

αποκαλυπτικά με σβησμένη φωνή «Να με συγχωρέσεις». Αυτό ήταν και το τελευταίο του κήρυγμα, η μετάνοια και η ταπείνωση. Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, ο Όσιος κοινώνησε για τελευταία φορά. Με πολύ κόπο γονάτισε πάνω στο κρεβάτι, έκανε το σταυρό του και με τρεμάμενα χείλη είπε «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Έπειτα οι αδελφές του έφεραν την εικόνα της Αγίας Εφημίας και τον δίσκο με το κόλυβό της. Άκρης δακτύλης πήρε δύο κόκκους ως ευλογία και ασπάστηκε την εικόνα της Αγίας. Βλέποντας ότι δεν ήταν στολισμένη, παρατήρησε «Ούτε ένα λουλούδι δεν τις βάλατε». Κατά το μεσημέρι ήρθε στο ησυχαστήριο ο αρχιεπίσκοπος Σινέου Δαμιανός και ο γέροντας ζήτησε να του διαβάσει την ευχή εις ψυχοραγούντα. Ακόμη τον παρακάλεσε να τον μνημονεύει. «Να με μνημονεύεις», του είπε, «γιατί πολλοί άλλοι θα με εγκαταλείψουν, θα νομίζουν ότι δήθεν δεν έχω ανάγκη». Η τελευταία εκείνη νύχτα ήταν μαρτυρική. Ακόμη και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. «Πονάω, πονάω πολύ», έλεγε σιγανά και κοίταζε συνέχεια την εικόνα της Παναγίας. Το δεξί του χέρι σχημάτιζε κάπου κάπου το σημείο του σταυρού, ενώ το αριστερό εκινήτο σαν να τραβούσε κομποσχήνη. Πότε-πότε άνοιγε τα χέρια του σε προσευχή. Κάποια στιγμή είπε «Μαρτύριο». Η γερόντισσα που βρισκόταν δίπλα του δεν άκουσε και τον ρώτησε τι είπε. Το επανέλαβε τρεις φορές. Κάθιδρος ασθμένων και δακρυρωών έτρεχε το τελευταίο στάδιο για να φτάσει στο τέρμα και να λάβει τον της νίκης Στέφανον. Ο αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος έσπευδε δια μαρτυρίου να πετάξει προς τα ουράνια σκηνώματα. Στις 9.30 ώρα το πρωί όλες οι αδελφές πέρασαν να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του. Ήταν προσιλωμένος στην εικόνα της Παναγίας και δεν μιλούσε. Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Ανέπνεε με πολλή δυσκολία ενώ η πίεσή του σιγά σιγά έπεφτε. Όλα έδειχναν ότι έφτανε το τέλος. Ο αναστημένος πνευματικά πατήρ Παΐσιος βρισκόταν στο κατόφλι προς την αιώνια μακαριότητα. Σε μια στιγμή ο Όσιος πήρε τρεις σύντομες εισπνοές και έσβησε όπως σβήνει το καντιλάκι όταν τελειώνει το λάδι του. Έγειρε ήσυχα το κεφάλι του στο πλάι, ενώ η αγιασμένη του ψυχή είχε πετάξει στην αληθινή πατρίδα του, τον ουρανό. Ήταν 11 η ώρα το πρωί, της 12ης Ιουλίου του 1994. Οι αδελφές του φόρεσαν το σχήμα, το ράσο και το κουκούλι. Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος, από μόνος του. Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέφεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Γύρω του εναπέθεσαν λίγα μόνο λουλούδια, βασιλικούς και τριαντάφυλλα. Τα χέρια του σαν να ήταν ζωντανά κρατούσαν με ευλάβεια το σταυρό. Η μορφή του ήταν ειρηνική, φωτεινή, οσιακή. Είχε ηλαρότητα, σκορπούσε χάρη. Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε για τους προσκυνητές, αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κοίμηση του γέροντα σε κανέναν. Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ίδιος. Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου, τον πατέρα Νικόλαου, και του είπε ότι η επιθυμία του πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνο στην εξόδιο ακολουθία. Το δέχθηκε με φόβο και χαρά. Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κυδεύσει έναν Άγιο, χαρά για την μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός. Στις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε η αγρυπνία στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η εξόδιος ακολουθία. Οι αδελφές έψαλαν τα νεκρόσιμα τροπάρια νιώθοντας τον γέροντα να είναι ακόμη ζωντανός δίπλα τους. Πριν από έναν μήνα είπε αστειευόμενο. «Εγώ θα ψάλω την νεκρόσιμη ακολουθία». Έψαλε πράγματι εν εκκλησία οσίων. Όλος ο πόνος της προηγούμενης νύχτας είχε δώσει τη θέση του στην αναστάσιμη χαρά. Στο μικρό παρεκκλήσι με το λιγοστό φως η ατμόσφαιρα ήταν σταυροαναστάσιμη. Ήταν στιγμές αποχωρισμού, αλλά η θλίψη μεταβαλόταν σε χαρά λόγω της βεβαιότητος ότι Όσιος τώρα πια θα βρισκόταν δίπλα στον καθένα που θα ζητούσε τις πρεσβείες του. Η εκφορά του ιερού σκηνώματος έγινε μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως ερχόταν από έναν φανό που προπορευόταν της νεκρικής πομπής και από δυο ταπεινά φαναράκια που συνόδευαν τον γέροντα. Έτσι θέλησε να κυδευθεί. Σ' όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται. Πλούτος του ήταν η προσωπική του αφάνεια.
Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμησή του με το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις ημέρες. Η σεβάσμια απλότητα της μυστικής εκφοράς έκανε περισσότερο αισθητή την λαμπρή και ένδοξη και πολυάριθμη παρουσία της Άνω Εκκλησίας. Ο γέροντας προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι ακίνητος και συγχρόνως πορευόμενος στην μακαρία οδό και λαμπρός προϋπαντούμενος από τους χορούς των δικαίων. Η πομπή οδηγήθηκε στον τόπο που είχε ετοιμαστεί ο τάφος του, πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ύστερα από 20 χρόνια επρόκειτο να γίνει και δικός του ναός. Με ένα κεράκι διαβάστηκαν όσα προβλέπονται κατά τον ενταφιασμό. Έγινε το καθορισμένο κομποσχήνι και ο ιερέας είπε «Χριστός Ανέστη».

αγκαλιάζοντας και πάλι ένα βιβλίο, εικόνισμα με απέραντη χάρη σε κάθε του σελίδα να αναδύεται. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η έκδοση. Λίγο πριν το τέλος θα πάμε να διαβάσουμε κάτι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή και το βιβλίο «Πώς αχωράνε σε ένα μήν» από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας, όλα πιο καθαρά μπροστά μου. Την ομίχλη του ο Άθωνας την στολίζεται μονάχος και εκείνη δεν παραπονιέται. Στην κορυφή της μεταμόρφωσης προτιμά να παραμένει σαν άλλος μετανοημένος μαθητής. «Καλόν ημάς εστίο δε είναι». Βήματα παράλλαχτα μετρημένα τώρα στο μονοπάτι του ουρανού. Πατήματα στο χώμα, σκαμμένοι οδοδείκτες για το κελί του Αγίου. Η γη κρατά στο φορεμά της, μονάχα όσα με φιλότιμο πόνο και πίστη χαράχτηκαν απάνω της. Για τα άλλα βρίσκει χώμα ξερικό και τα παλήφη στη στιγμή. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν λοξοδρομούν οι ψυχές όταν ελπίζουν. Προσμένει όσιος κεραστής με γλύκα και δροσιά να τις φιλέψει. Φτάνω ξανά στην αυλή της Παναγούδας. Οι αισθήσεις ακονισμένες ψάχνουν για ακύρατες πλευρές του Δεσπότη Χριστού να τον ψηλαφίσουν. Οι μνήμες ερημίτικα πουλιά ταξιδευτές, σαν τον Όλετ, τον φτερωτό προσκυνητή που άφοβα ακόμα τρώει και πίνει από τη χούφτα του Αγίου. Θαύματα και θαυμάσια, ίχνη του γέροντα τόσα χρόνια μετά, σαν να μην κύλησε ποτέ ο χρόνος. Όλα όπως τα άφησε, όλα όπως τα ευλόγησε, όλα όπως τα οικονομεί. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τώρα στην αγιόκαρπη γη τυπώνονται ίχνη από γόνατα, μυριαρίθμητα ζευγάρια γόνατα που στέκουν στη μεγάλη σειρά της ευγνωμοσύνης, καρτερώντας με υπομονή και δάκρυα. Λίγο-λίγο να φτάσει η ώρα που θα τον συναντήσουν, μετανίζοντας εκεί στον τάφο του. Στο μέρος της καρδιάς του που εκείνος έλεγε πως είναι πολύ μικρή για να χωρέσει την απέραντη αγάπη του Κυρίου. Κι όμως αυτήν την καρδιά την πλάτινε τόσο ο Χριστός που πάνω της ανάπαυσε και λύτρωσε έναν παράδεισο ψυχές. Ζήλεψαν τώρα τα χείλη, τα ευλογημένα γόνατα. Πόθησαν κι αυτά να συναντηθούν με το ευωδιαστό χώμα στο ταπεινό του κυβούρι, στη σκιά του παρθένου μαθητή, στου θεολόγου το μοναστηράκι. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξανά στην ταπεινή καλύβη του γέροντα. Παραμονές της Αγίας Εφημίας μαζί κάνουν στρωτές μπροστά στη χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδας, όπως εκείνο το πρωινό μετά την ενάτη στο κελί, στον Τίμιο Σταυρό ήταν τότε. Κι ύστερα ξανακάθονται, εκείνοι στο σκαμνί και αυτό στο μπαουλάκι του, να μιλήσουν για τα φρικτά μαρτυριά της και το αντιδόξασμα του ουρανού. Δε σταματά του θέρους η καμπάνα να διαλαλεί την Αγία Μνήμη. Δε σταματά το συναξάρι να αφήνει χώρο για νέους αθλητές, για νέες παρηγορίες, νέους στρατιώτες παρακλήτους. Γεμάτος από κορυφές και ψηλώματα λιόχαρα ο Ιούλης. Στις 11 η Αγία Εφημούλα. Μια μέρα ύστερα ο ασκητής της Παναγούδας, του Θεού ο ασυρματιστής, ένσαρκος άγγελος και αυτός σαν τον θεσβήτη. Χωρίς πύρινο άρμα όμως, στο δρομολόι του ουρανού, Παναγούδα σου ρωτεί. Με μάτια ασφαλιστά και στα χείλη η ευχή του Ιησού, διαπρεσβειών του, τόσο βαστάει τούτη η διαδρομή.

Στις παρυφές της μνήμης του, ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο μέρος οικειουμένη του καρδιά για το σύμπαντα κόσμο αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Με μια καρδιά φλεγωμένη από θυσιαστική αγάπη, όλο και όλα για τους άλλους. Στο σημερινό δεύτερο μέρος, τα χριστιανά, τα χαριτωμένα, τα χριστοχαρούμενα, παράξενα για τους πολλούς του κόσμου, τέλη του Αγίου Παϊσίου, να γνωρίζεις ότι φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αυτή την αλλιώτικη χαρά, την πονεμένη, την ουράνια, που διαλύει ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Και όλα αυτά συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας να δοξολογεί τον Θεό.

της εν Θεού αγάπης το πυρ δεξάμενος, υπερβαλούσι ασκήσι εδόθης όλος Θεού, και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείης νουθετών, προσευχές θαυματουργών, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος, και δι' αγάπης λάμψας όσοι επαΐσιε, μοναζόντων μέγα στήριγμα ανεδείχθης, των πιστών χειραγωγός προς βίων Άγιων, οικουμένης δε εντρίφημα γλυκύτατον, χέρις ησυχίας ο εραστής και της ευσπλαχνίας του Κυρίου ο μιμητής, θείας γάρ αγάπης πληρούμενος εδόθης, Θεό και της ανθρώπης, Πάτερ Παΐσιε.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε αυτό το νοσταλγικό οδηπορικό ταξίδι στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Αλυσμόνητες Πατρίδες, αδικαίωτες ελπίδες, πού κοιμάστε μες στη μνήμη, τη διάσταση? Ποιες καμπάνες θα χτυπήσουν για να σας γλυκοξυπνήσουν, να περάσετε από τη λύθη στην Ανάσταση? Αλυσμόνητες πατρίδες, ανεξάντλητες θηρίδες, θησαυροί ιωνικοί, που σας συλλήσανε. Ένα μόνο έχετε πόνο, όχι των εχθρών το φθόνο, μα εκείνους που τυχόν σας λησμονήσανε. Όταν τα αδυσόπιτα κύματα της ιστορίας μας πέταξαν πάνω στους βράχους της απόγνωσης που την είπανε Ελλάδα, τα μόνα εφόδια που καταφέραμε να διασώσουμε εμείς οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, ήταν η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα. Η αγάπη προς τις ιδιαίτερες πατρίδες μας, τις οποίες μας ανάγκασαν να εγκαταλείψουμε οι προτέτοιοι της καταστροφής μας, η πίστη προς την ορθόδοξη χριστιανική λατρεία και η ελπίδα της δικαίωσης. Η εγκατάλειψη των πατρίδων επιβλήθηκε στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Ανατολής σύμφωνα με τους όρους της διαβόητης και επονίδιστης συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό το μνημείο αστικής ηθικής και πλήρους αντικειμενοποίησης του ανθρώπου, το ακατανόητον και ανήκουστον και πρωτεφανές εις τα χρονικά της ιστορίας ανθρωπομέτρημα και αντάλλαγμα, ως γίνεται στους ζωεμπόρους δια τα άλογα, τα θρέματα και κτίνη. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ανταλλαγής των πληθυσμών δεν επέτρεπε στους ανταλλάξιμους να καθορίσουν οι ίδιοι την τύχη τους. Το θρήσκευμα, η φιλή, η γλώσσα δεν δύναταν να θεωρηθούν ως βέβαιοι ενδείξεις εθνικότητος. Ο μοναδικός αλάνθαστος παράγων είναι η εθνική συνείδηση, δηλαδή η εσκεμμένη θέληση των ατόμων όπως καθορίσουν την τύχη των και αποφασίσουν εις ποιαν εθνική οικογένεια επιθυμούν να ανήκουν. Όλοι μας κρατάμε σε μια γωνιά του μυαλού μας τη γλύκα κάποιων προσωπικών παιδικών μας στιγμών. Κι ίσως αυτό το κάτι ξεχωριστό και απρόβλεπτο που αποφασίζουμε να κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να είναι αναδημιουργία των παιδικών μας στιγμών, των αναζητήσεων και των αναμνήσεων. Η γιαγιά μου που με μεγάλωσε, καθημερινά οι ίδιες κινήσεις, πλησίαζε το παράθυρο ψηλά από το δεύτερο πάτωμα του σπιτιού και έριχνε μια ματιά στο δρόμο. Αυτή ήταν και η επαφή της με τον έξω κόσμο. Μικρομάγαζα, στενά σπίτια, εμπορική κίνηση, μόχθος και αγωνία για την καθημερινή ζωή. Έβλεπε το γένος των ανθρώπων να δοκιμάζει τις αντοχές τους. Τους έβλεπε και μετά έκλεινε το παράθυρο και αποτραβιόταν. Αυτό ήταν όλο. Μάταια προσπαθούσε να συλλάβει το σχήμα, τη μορφή και το νόημα αυτού του κόσμου. Μετά καθόταν σε μια πολυθρόνα από παλιό μαύρο ξύλο, ακριβώς αντίκρι από το παλιό ρολόι. Το παλιό ρολόι, αντίκα από τη Σμύρνη, που από τα στολίσματα καταλάβαινες ότι είχε χειροτεχνηθεί από μάστορα της ψιλοδουλειάς και της τέχνης. Το πρόσεχε και το κούρτιζε συνέχεια, ίσως γιατί φοβόταν μη σταματήσει και μαζί του σταματήσει η ζωή και η ανάσα του κόσμου.
Ύστερα με έπαιρνε κοντά της και μου μιλούσε για ένα λησμονημένο παρελθόν που αγωνιζόταν να ξαναπλάσει. Αυτό τη γοήτευε, αλλά συνάμα βασάνιζε και την ψυχή της. Η επιστροφή της δεν ήταν επιθυμία, αλλά ανάγκη για να επανακτήσει την εσωτερική της ισορροπία. Επιστροφή σε έναν ονειρικό κόσμο που κάθε δρόμος, κάθε γειτονιά, κάθε πέτρα έπαιρναν χρώμα και φως. Γίνονταν ζωντανά αντικείμενα, αποκτούσαν διαφάνεια, βάθος και αξίες, παίρνοντας σχεδόν την αρχική τους μορφή. Τα σπίτια, οι άνθρωποι, ο τρόπος ζωής παρέλαβναν μπροστά μου. Όσο μίλαγε, αναζητούσε την εικόνα τους, αναπλάθοντας έναν ολόκληρο κόσμο, νοσταλγικό και ενδιαφέροντα, που αγωνίζονταν να του δώσει έκφραση και μορφή, επιβάλλοντας την παρουσία του στη μνήμη της. Το μυαλό της περιπλανιόταν σε εποχές, έπιπλα αντικείμενα που κάποτε είχε αγγίξει, και αυτά σαν να τις νέβανε επικλητικά, σαν να ρηγούσαν από χαρά και συγκίνηση. Όλα περνάνε μια βελούδινη απαλότητα. Η Σμήνη ήταν μια μνήμη που την άγγιζε από καιρό σε καιρό, σαν τον άνθρωπο που αγγίζει κάθε τόσο με τα δάχτυλά του μια κλεισμένη πληγή. Φιλόξενο λιμάνι σαν αυτό της Σμήνης η καρδιά της και αστήρευτη δεξαμενή γνώση της στη μαγειρική. Ποτέ δεν σταμάτησε να μου θυμίζει ότι το καλομαγειρεμένο φαγητό και το καλοστρωμένο τραπέζι έχει την έννοια της γιορτής. Είναι μια διαδικασία ψυχική, ξετύλιγμα επιθυμίας, επικοινωνίας και ευχαριστίας. Πρέπει να ικανοποιεί τη γεύση και την όσφρηση, κάθε τι που φτιάχνεις, αλλά και την όραση και την ακοή. Θυμάμαι τις εκρηκτικές γεύσεις των φαγητών της με τη βοήθεια των μπαχαρικών που έμοιαζαν με ζωηρά χρώματα πάνω σε λευκό χαρτί. Η κανέλα, το μοσχοκάριδο, η βανίλια. Όλα ξετυλίγαν ένα ουράνιο τόξο στα μάτια μου. Όλα καθαρά και μερακλείδικα. Αυτά ήταν και τα πρώτα μαθήματα γευσιγνωσίας που πήρα μαζί με το ερέθισμα να κάνω αργότερα ένα ταξίδι στο χρόνο, στον τόπο, στα ήθη και στις γεύσεις, με σκοπό τη δημιουργία αυτού του βιβλίου που έπρεπε να αφιερώσω στη γιαγιά μου. Η Μικρά Ασία ήταν πάντα το σταυροδρόμι των λαών, η κοιτίδα των πολιτισμών, αλλά και ένα στρατηγική σημασίας χώρος που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Χιλιάδες χρόνια πριν, από τότε που αμέτρητες φυλές έφταναν σε αυτό το χώρο με σκοπό να κυριαρχήσουν, η Μικρά Ασία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ανήσυχη εθνολογικά περιοχή. Σύμφωνα με τις απόψεις των ιστορικών ερευνητών, οι πρώτοι κάτοικοι ολόκληρου του μικρασιατικού χώρου ήταν Άριοι, που ξεκινώντας από την Ινδία εξαπλώθηκαν έως τα παράλια της Ιωνίας. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων προς τη Μικρά Ασία σημειώνεται κυρίως τον 8ο αιώνα π.Χ. Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται μια θαυμαστή πρόσμιξη φυλών, θρησκειών και πολιτισμό των Ελλήνων του ελλαδικού χώρου με τους πληθυσμούς που ήδη βρίσκονται στη Μικρά Ασία από τα πανάρχια χρόνια. Έπρεπε να παρέλθουν 50 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή για να σκεφτούν ότι η Ανατολή δεν περιορίζεται. Η Ανατολή απλώνεται. Απλώνεται παντού. Η θρησκεία, η γλώσσα και η παιδεία στις πατρίδες της Ανατολής είχε ένα παρελθόν ανεξάρτητο από τους δυτικότροπους θεσμούς
που επιβλήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Όλες οι ελληνικές χώρες της Μικράς Ασίας ήταν με δικά της έθιμα, κουλτούρα και ήθη. Ήταν μια κοιτίδα πολιτισμού. Πολιτισμού μέσα από μεγάλη ιστορία. Οι λαοί της Μικράς Ασίας είχαν διατηρήσει την ιδιαιτερότητά τους τόσο κατά τη διάρκεια της περσικής κυριαρχίας όσο και στα ελληνιστικά, ελληνορωμαϊκά, βυζαντινά και τα οθωμανικά χρόνια. Ο Πόντος προσδιορίζεται γεωμετρικά βόρεια της Μικράς Ασίας. Η ιστορία του ξεκινάει με την αργοναυτική εκστρατεία αμέσως μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Ο ελληνισμός της περιοχής αυτής τόσο στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου όσο και της Ρωμαιοκρατίας και αργότερα του Βυζαντίου αλλά και της Τουρκοκρατίας διατήρησε αλόβητη την εθνική του συνείδηση. Παντού υπάρχει ο πολιτισμός τους, παντού υπάρχει μία ιστορία. Μετά την εγκατάσταση των Ελλήνων στον Εύξηνο Πόντο στη διάρκεια του 8ου αιώνα, μια σειρά από ελληνικές αποικίες δημιουργούνται στα παράλια της περιοχής. Πρώτοι οι Μεγαρείς δημιουργούν την Ηράκλεια, κατόπιν ιδρύεται η Σινόπη, τα Κωτίωρα, η Κερασούντα, η Τραπεζούντα που ήταν αποικίες των Σινοπαίων, οι Ίωνες της Φωκαίας ιδρύουν και την Αμισό τη σημερινή Σαμψούντα. Ανάμεσα σε ένα βουνό και στη θάλασσα βρίσκεται η Τραπεζούντα. Ιδρύθηκε τον 7ο με 8ο αιώνα π.Χ. από κατοίκους της Σινόπης. Κατά τη διαδρομή σου από την Ινέμπολη προς τη βόρεια ακτή της Μικράς Ασίας βλέπουμε στη διαδρομή μας απλωμένες πόλεις, σε λοφοσυρές, μικρά χωριά που βρίσκονται σε βουνοπλαγιές ή μέσα σε κοιλάδες. Και ξεπροβάλλει η Σαμψούντα. Η πόλη αυτή βρίσκεται στη συνέχεια της διαδρομής ανατολικότερα και είναι απλωμένη στην ακτή, ανεβαίνει σε ορισμένα τη σημεία στις συνεχόμενες λοφοσυρές και περιβάλλεται από πολλά μικρά χωριά που βρίσκονται σε κοιλάδες. Τα σπίτια της πόλης είναι χτισμένα αντίθετα προς τις πόλεις της νότιας Τουρκίας με τούβλα. Είναι ασπρισμένα και οι στέγες σκεπασμένες με κεραμίδια. Στη Σαμψούντα, καθώς και στη δυτική ευρισκόμενη Πάφρα, στις όχθες του μεγαλύτερου ποταμού της βόρειας Μικράς Ασίας, του ποταμού Άλης, ευδοκιμεί το καλύτερο είδος καπνού όλης της περιοχής. Συνεχίζουμε με την Κερασούντα, που ευδοκιμούν οι περισσότερες κερασιές. Εμπορευόταν τις κερασιές και ίσως και γι' αυτό πήρε και το όνομα Κερασούντα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο Βόσπορο. Αναζητούμε εικόνες και βρίσκουμε εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται με θέα το Βόσπορο. Τα νησιά Ήμβρος. Η Ήμβρος
στολισμένη με το πράσινο των δέντρων και τον γκρίζο των γυμνών βουνών της. Κάπου εκεί διακρίνεται και η Σαμοθράκη. Ντυμένη το άρωμα το μενεξεδί, ρόδινο ανταυγιών του πρωινού μέσα σε λαμπερούς υδρατμούς. Η Κωνσταντινούπολη είναι ίσως η πιο γνωστή ιστορική πόλη του κόσμου μετά τη Ρώμη και την Αθήνα. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντιο Α το 324 στην τοποθεσία που βρισκόταν η αποικία των Μεγαραίων, Βυζάντιο. Η ιστορική πόλη βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο που περιβάλλεται νότια από την Προποντίδα, ανατολικά βρίσκεται το στενό πέρασμα του Βοσπόρου και στο βορρά ο Κεράτιος κόλπος. Η θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν μοναδική και αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία στον πλανήτη. Βρίσκεται στο σημείο που ενώνονται οι δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τους στρατιωτικούς δρόμους από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Η πόλη υπήρξε πρωτεύουσα τριών διαδοχικών αυτοκρατοριών, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής, με συνέπεια την ανάδειξη αλλά και τη γεφύρωση των τριών αυτών πολιτισμών. Η Κωνσταντινούπολη είναι έδρα της Ορθοδοξίας του Ανατολικού Χριστιανικού Κόσμου. Στην τοποθεσία Φανάρι βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο θεωρείται η καρδιά όλου του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία, ιερός ναός της του Θεού Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, είναι ένας ορθόδοξος ναός, ίσως ο σημαντικότερος όλων των εποχών και από τα αριστουργήματα της χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα, η Αγία Σοφία είχε χτιστεί τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, άλλος ομώνυμος ναός, ο οποίος καταστράφηκε στη στάση του Νίκα το 532. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου ναού από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Πρώτο, αρχιτέκνος ήταν ο Ανθέμιος και Ισίδωρος. Σύμφωνα με την παράδοση, στα εγγένεια που έγιναν τις 27 Δεκεμβρίου το 537, ο Ιουστινιανός, μόλις αντίκρισε τελειωμένο το ναό, εξέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό ανακράζοντας: «Δόξα το Θεό, το καταξιός αντίμε, τι ούτων έργων επιτελέσε. Ναι νικήκασε, Σολομών». Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να εκφράσει το θαυμασμό του για το ναό που ήταν καλύτερος από αυτόν του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. 20 χρόνια μετά την ανέγερσή του και έπειτα από πολύ δυνατό σεισμό, ο Τρούλος κατέπεσε και κατέστρεψε την αψίδα του Ιερού Άμβωνα και την Αγία Τράπεζα. Το νέο Τρούλο που υπάρχει έως σήμερα κατασκεύασε ο ανιψιός του Ισιδώρου, Ισίδωρος ο νεότερος. 24 Δεκεμβρίου του 563 τελέστηκαν τα δεύτερα εγγένεια από τον Πατριάρχη Ευτύχιο, παρουσία του αυτοκράτορα και των πιστών της Κωνσταντινούπολης. Για το ναό μάλιστα της Αγίας Σοφίας, ο εορτασμός των Χριστουγέννων αποκτούσε μεγάλη σημασία αφού ακολουθούσε την ετήσια μνημόνευση των δεύτερων εγγενείων του ναού. Έτσι, οι δύο εορτασμοί, δηλαδή των Χριστουγέννων και της ετήσιας μνημόνευσης των δεύτερων εγγενείων, σχετίζονται στενά. Η λειτουργία αποκτούσε ακόμη πιο επίσημο χαρακτήρα λόγω της παρουσίας του αυτοκράτορα και την τήρηση αυστηρού βασιλικού πρωτοκόλου, που εκτός των άλλων ανήμερα τα Χριστούγεννα προέβλεπε και διαδρομή του αυτοκράτορα με χλαμίδα και στέμα μέσα από το Ιερό Παλάτι της Κωνσταντινούπολης με κατεύθυνση τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε το ιστορικό οδηπορικό των αλυσμόνητων πατρίδων μέσα από μνήμες και από ήθη και έθιμα. Η θέα προς το Βόσπορο ήταν η μοναδική θέα της πόλης που ήταν απερίγραπτη έπρεπε να κάθεσαι ώρες με θέα της πόλης αυτής. Ανάμεσα από όλα τα σπίτια που σκαρφάλωναν ψηλά στο ύψωμα, ξεχώριζαν πολύ καθαρά και με την αρμονικότητα των διαστάσεών τους τα μεγαλεπίβολα γιγαντιαία κτίρια των τζαμιών με τους επιβλητικούς τρούλους πλαισιωμένους από μικρότερους και στο πλάγια οι μιναρέδες που τον μοιρά τεινάζοντας στον ουρανό σαν θέλουν να δώσουν στους γειτονικούς συμπαγείς πέτρινους όγκους παλμό και κίνηση. Κτίρια που γοητεύουν με την αρχιτεκτονική τους ομορφιά και τη θαυμάσια τοποθεσία τους, κτίρια που θρονιάζονται σαν βασιλιάδες υποτάσσοντας τα πάντα γύρω τους. Κεράτιος κόλπος. Δεξιά η συνοικία του Γαλετά στις υπόρειες στην κορυφή του υψώματος. Δύο πελώριες γέφυρες συνδέουν την Κωνσταντινούπολη με το Γαλατά. Την καλύτερη συνολική θέα της Κωνσταντινούπολης την προσφέρει η γέφυρα που είναι κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία ανάμεσα στα δύο τμήματα της πόλης. Εκείνο που θα μπορούσε να το ονομάσει κανείς Ευρωπαϊκού Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη συνοικία του Γαλατά και του Πέραν από τη μια πλευρά και την παλιά Τούρκικη Ισταμπούλ από την άλλη όχθη του Κεράτιου κόλπου. Από την ζωηρότατη κίνηση του Γαλατά περνάμε στη γέφυρα όπου χύνονται από τη μια μεριά η ανθρωποθάλασσα του Πέραν και του Γαλατά και της Κωνσταντινούπολης από την άλλη. Η αρχιτεκτονική μορφή στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας μέσα είχε χρυσή φωτοχυσία από χιλιάδες λάμπες. Ο τεράστιος και επιβλητικός χώρος προκαλούσε μια εντελώς ιδιάζουσα εντύπωση γεμάτη συγκίνηση και δέο θρησκευτικό. Σε κανέναν άλλο ναό του Θεού δεν αισθανόσουνα τη συγκίνηση αυτή τόσο βαθιά. Τα σημαντικότερα λείψανα της γεννήσεως υπήρχαν στη Μεγάλη Εκκλησία πριν την καταστροφή της από τους ταυροφόρους το 1204. Τα πιο σημαντικά από τα λείψανα που βρίσκονται στην Αγία Σοφία και συνδέονται με τη γέννηση του Χριστού ήταν τα Άγια Σπάργανα που αποτελούνται από διάφορα εφάσματα, κάποια γενοφάσκια, ένα μαντίλι και μια πετσέτα, την οποία πιθανόν χρησιμοποίησε η Σαλόμη για να σκουπίσει το βρέφος. Τα ιερά αυτά κοιμήλια τονίζουν το συμβολικό ρόλο που έπαιζε πάντα η Αγία Σοφία στην αντίληψη των Βυζαντινών. Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και υπήρξε ο σημαντικότερος ναός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά την περίοδο των Σταυροφόρων, ο ναός έγινε Ρώμαιο Καθολικός και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Το 1930 ο Κεμάλ μετέτρεψε το τέμενο σε μουσείο. Σήμερα στο ναό πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις. Η Αγία Σοφία θεωρείται σήμερα ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς και θαύμα αρχιτεκτονικής. Έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή περί υγείας λόγος από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ευελπιστώ πως είμαστε όλοι καλά. Ο Ιούνιος έχει μπει για τα καλά πλέον και ελπίζω να περάσατε ένα ωραίο τριήμερο, να ξεκουραστήκατε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εβδομάδα μας. Σήμερα έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μας την κυρία Σφυριδάκη Κατερίνα. Ήταν διευθύντρια αιμοδοσίας στο Βενζέλιο νοσοκομείο, υπεύθυνη του τμήματος πήξης, με πολλές εξειδικεύσεις και πολλά πράγματα στο ενεργητικό της, και θα συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ειδική αιματολόγος, ήταν συντονίστρια διευθύντρια του Κέντρου Αίματος του Βενζελίου, είναι καλός άνθρωπος και καλή φύγη, η οποία τόσα χρόνια έχει χτίσει το Κέντρο Αίματος ουσιαστικά και το Ιατρείο Πήξης, το μοναδικό στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο Βενζέλιο, βρίσκεται στον Ηρόδοτο στο διαγνωστικό και μας έκανε τη τιμή να μιλήσουμε σήμερα εδώ για τη δουλειά της, για το τι σημαίνει ιατρείο πήξης, για το τι ελέγχους κάνουμε κατά την κοίηση και να καταλάβουμε δύο πράγματα που πρέπει. Κυρία Σφυριδάκη, χαίρομαι που είσαστε μαζί μας.
1: Κύριε Τσικριτσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η γνωριμία μας είναι μακρόχρονη και η φιλία μας μακρόχρονη και ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξω το θέμα που έχω αγαπήσει και έχω δουλέψει πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι έχει βοηθηθεί αρκετά ο κρητικός πληθυσμός από το τμήμα που είχαμε στο Βενιζέλιο και από αυτό που συνεχίζομαι, από τη δουλειά που συνεχίζομαι τώρα εδώ.
0: Και έχει βοηθηθεί και βοηθιέται και όλα αυτά που είπα δεν ήταν παρά μόνο αλήθειες. Η δουλειά σας είναι γνωστή, ο κόσμος το ξέρει, οι όσοι συνεργάστηκαν μαζί σας το ξέρουν, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εσείς χτίσατε το Κέντρο Αίματος, εσείς δώσατε στο νησί αυτή τη δυνατότητα να έχει ένα ιατρείο πήξης, ένα σοβαρό ιατρείο, και είναι απλά αλήθειες. Επειδή ξέρω ότι και σας ο χρόνος σας είναι λίγο πιεσμένος ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι, δεν θα κολλησιεργήσω άλλο και θα προχωρήσω απευθείας. Θέλω να μας πείτε λίγο το κομμάτι της κοίησης που είναι βασικό στο κομμάτι το δικό σας, αυτό της αιματολογίας, αυτό που, γιατί πολλά ζευγάρια αρχίζουν, κάνουν σχέδια, προχωράνε στο να γίνουν γονείς και μετά
1: υπάρχει κάποιο κόλλημα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κοίηση είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στη ζωή της γυναίκας. Είναι μια κατάσταση που αλλάζει ο οργανισμός για διαφόρους λόγους, δηλαδή έχουμε μια διαταραχή στις ορμόνες της γυναίκας, έχουμε μια μεταβολή στο μηχανισμό της πήξεως. Να σκεφτείτε ότι μια γυναίκα έχει 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο στη διάρκεια της κοίησης. Και αυτό που θέλω να ξέρουν οι γυναίκες και αυτό που θέλω να τους δώσω να καταλάβουν είναι ότι η διάρκεια της λοχίας είναι, και ειδικά οι μέρες πιο κοντά στον τοκετό, είναι αυτές που είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες για να αναπτυχθεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που πρέπει ο μευτήρας να ξέρει και αυτό που θα πρέπει να ξέρει κάθε γυναίκα είναι το ποιος είναι ο θρομβωτικός κίνδυνος.

0: οδηγηθεί δηλαδή να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και την απαραίτητη κλινική εκτίμηση. Μια γυναίκα η οποία εμφανίζει μια προεκλαμψία, όταν υπάρχει ένα ιστορικό ενός πρόωρου του κετού, όταν υπάρχει ένα σύνδρομο HELP, όταν υπάρχει μια υπολοιπόμενη ανάπτυξη εμβρίου, όταν υπάρχει οποιαδήποτε αμευτική επιπλοκή, αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μευτήρα και θα πρέπει να αξιολογηθεί και από τον αντίστοιχο αιματολόγο. Δηλαδή ουσιαστικά στα μεγάλα κέντρα ο μευτήρας με τον αιματολόγο πάνε κοντά-κοντά. Έτσι. Γιατί η κατάσταση της κοίησης, όπως λέω στις γυναίκες, και αυτό θέλω να το καταλάβουν, δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό. Η κοίηση είναι κάτι η οποία μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα. Εκτός από τον εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται κατά κόρον τώρα και πολλές φορές γίνεται καθ' υπερβολή, έτσι, και είναι ένας εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος είναι και χρονοβόρος και κοστοβόρος, θα πρέπει να αξιολογηθούν πάρα πολλοί παράγοντες κινδύνου που δεν λαμβάνονται υπόψη, περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου. Οπότε κάθε γυναίκα θα πρέπει να εκτιμηθεί ξεχωριστά από τον γιατρό της και να δοθούν ξεχωριστά οι οδηγίες. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε στο κέντρο εδώ και αυτή είναι η παρακολούθηση που κάνουμε στη διάρκεια της κοίησης.
1: Βλέπουμε, ακούμε και γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας περιπτώσεις όπου υπάρχει και μία και δύο και τρεις αποβολές σε ένα νέο ζευγάρι που δεν έχει άλλα συμπτώματα, που δε και έπειτα αρχίζει να ψάχνεται μήπως αυτό, μήπως το άλλο, μήπως το τέτοιο. Υπάρχει κάτι σαν πρόληψη σε αυτό το κομμάτι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, συγκεκριμένα οι οδηγίες λένε ότι για να γίνει κάποιος έλεγχος τροφοφιλίας θα πρέπει να υπάρχουν δύο ή τρεις, να υπάρχουν καθέξινα αποβολές, και καθέξινα αποβολές είναι, όπως σας είπα, δύο ή τρεις συνεχόμενες. Μάλιστα. Ανάλογα με το τι εταιρεία, αν είναι η αμερικάνικη εταιρεία, είναι η αγγλική εταιρεία, τι οδηγίες ακολουθούμε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να κοιτάξει η γυναίκα. Δηλαδή, τα πιο συχνά αίτια, ειδικά σε αποβολές πρώτου τριμήνου, δηλαδή στις αρχές της κοίησης, είναι οι χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Αυτό είναι το πιο συχνό αίτιο. Άλλα αίτια είναι οι ανατομικές ανομαλίες, πρέπει να δει ο μευτήρας. Αίτια είναι οι ορμονικές ανομαλίες. Είναι η έλλειψη βιταμινών. Μετά έρχονται οι ανοσολογικές ανομαλίες, τροφοφιλικές ανομαλίες, και περίπου στο 80-85% δεν βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο αίτιο για κάποια αποβολή. Αλλά παρόλα αυτά συνιστάται έλεγχος, δηλαδή θα πρέπει να γίνεται. Μια γυναίκα που έχει δύο ή τρεις συνεχόμενες αποβολές έχει δικαίωμα, ή αν έχει ένα ενδομήτριο θάνατο πέραν της 10ης εβδομάδας κοίησης, έχει το δικαίωμα να κάνει έναν έλεγχο θρομβοφιλίας.
1: Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Κάνει τον έλεγχο θρομβοφιλίας και βρίσκουμε ότι έχει θρομβοφιλία. Ποια είναι οι διαδικασίες, τι κάνουμε, τι φάρμακα υπάρχουν, τι γίνεται ώστε να μπορέσει να προχωρήσει?
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και από την αρχή, αυτό δεν πρέπει να αρκούμαστε μόνο στον εργαστηριακό έλεγχο. Ένας εργαστηριακός έλεγχος, ακόμα και αν είναι αρνητικός, δεν μας καλύπτει ποτέ ότι μια γυναίκα δεν θα κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Έχουμε λοιπόν στη διάρκεια της κοίησης δύο πράγματα να δούμε σε μια έγκυο γυναίκα. Το πρώτο είναι ο θρομβωτικός της κίνδυνος, και εκεί έχουμε αρκετά κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε την επεκτική αγωγή ή όχι. Και έχουμε και τις διαφόρου τύπου ανοσολογικές ανομαλίες, που αυτές είναι που έχουν σχέση περισσότερο, λένε, το γνωστό μευτικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Είναι αυτές οι ανομαλίες που έχουν σχέση περισσότερο με τις αποβολές ή με τις άλλες μευτικές επιπλοκές. Συνήθως η θρομβοφιλία, αυτό που λέμε θρομβοφιλία, ναι, δεν έχει σχέση με αποβολές ή άλλες μευτικές επιπλοκές. Δεν έχει βρεθεί ότι έχει σχέση. Έχει σχέση με το αν η γυναίκα κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε. Αυτό που

0: με τις μευτικές επιπλοκές. Είναι ανοσολογικού τύπου ανομαλίες, δηλαδή η εμφάνιση του μευτικού αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου. Οπότε αυτό κοιτάμε περισσότερο όσον αφορά τις αποβολές και όσον αφορά τις διάφορες μευτικές επιπλοκές, και επίσης το θεωρούμε και σαν αίτιο υπογονιμότητος αυτό.
1: Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας, δηλαδή ας πούμε αν δούμε μια γυναίκα ότι έχει ένα θρομβωτικό κίνδυνο, θα προχωρήσουμε στη χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής. Έτσι, η αντιθρομβωτική αγωγή είναι ενέσιμη.
1: Ναι.
0: Και ή θα τη δώσουμε μια αντιμοπεταλιακή αγωγή ανάλογα με το τι θα δούμε. Όταν υπάρχει το μευτικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο, πάλι ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας, με τον αριθμό των αποβολών της, με το αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, με τη βάση των εργαστηριακών ευρημάτων της, θα προχωρήσουμε πάλι σε χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής και τακτική παρακολούθηση αιματολογική καθ' όλη τη διάρκεια της σκήσης και καθ' όλη τη διάρκεια της λοχίας.
1: Είναι μια αγωγή η οποία θα παραμείνει και μετά τη γέννα?
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, εξαρτάται από το τι υποκείμενο νόσημα υπάρχει,
1: ναι,
0: και από τους διάφορους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι, να καταλάβετε. Έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει ένα εργαστηριακό έλεγχο αρνητικό. Αλλά είναι πάνω από 35 χρονών. Έχει ένα ιστορικό με δίδυμη κοίηση, ας πούμε. Είναι καπνίστρια. Και είναι και παχύσαρκη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα θα πρέπει να πάρει αντιπυκτική αγωγή άσχετα με τον εργαστηριακό της έλεγχο, έτσι να προφυλαχτεί. Η αντιπυκτική της αγωγή θα κρατήσει μόνο στη διάρκεια της σκήσης και της λοχίας, δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μετά. Αν όμως έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει κάνει κάποιο θρομβωτικό επεισόδιο στο παρελθόν, νεφρία, έχει κάποιο ιστορικό κάποιο νοσήματος που προδιαθέτει σε θρομβωτικά επεισόδια και όλα αυτά, εκεί θα δούμε τι είδους αγωγή θα της δώσουμε και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθεί αυτή η αγωγή. Εξαρτάται από το ιστορικό του αρρώστου.
1: Αυτή η αγωγή επηρεάζει σε κάποιο άλλο σημείο? Έχει κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει είτε τη γυναίκα?
0: Όχι,
1: είτε
0: δεν επηρεάζει το έμβριο καταρχάς, γιατί δεν περνάει το πλακούντα, τα φάρμακα αυτά δεν περνάνε το πλακούντα, οπότε δεν έχει καμία επίρρεια στο έμβριο. Η παρακολούθηση που κάνουμε τις ασθενούς της εγγύου αφορά πάνω από όλο τον αριθμό των αιμοπεταλίων, αυτό βλέπουμε, γιατί η παρήνη, δηλαδή η ουσία που δίνουμε, είναι μια ουσία η οποία μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων, και επειδή και η ίδια η κοίηση μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων, αυτό είναι που παρακολουθούμε, και σε περιπτώσεις ορισμένες, όχι όλες, παρακολουθούμε τη δοσολογία της υπαρινοθεραπείας. Έχουμε δηλαδή στα χέρια μας, έχουμε εργαλεία με τα οποία μπορεί να παρακολουθηθεί έγκυος, ώστε να μην υπάρξει κάποια παρενέργεια από το φάρμακο. Αλλά ουσιαστικά το φάρμακο αυτό δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες για το έμβριο.
1: Ένας άνθρωπος με διαγνωσμένη θρομβοφυγία, πώς είναι η ζωή του? Δηλαδή, τι κάνει, τι αλλάζει?
0: Ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
1: Τι...
0: Δηλαδή, καταρχάς ο έλεγχος θρομβοφυγίας δεν ενδείκνεται σε όλους.
1: Ναι.
0: Περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ενδείκνεται μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε ένα βαρύ οικογενειακό ιστορικό ή σε περιπτώσεις που ο έλεγχος θα επηρεάσει το είδος της αγωγής και τη διάρκεια της αγωγής που θα πάρει ο ασθενής.
1: Έτσι.
0: Στα υπόλοιπα, εάν ας πούμε παραδείγματος χάρη ένας, επειδή σας λέω η θρομοφυλία τώρα είναι μια εξέταση που είναι της μόδας και μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε εργαστήριο. Ένας ασθενής χωρίς να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο, κάνει ένα τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο και βρεθεί ότι έχει μια μετάλλαξη, ανάλογα με τη μετάλλαξη βέβαια που είναι και όλα αυτά, οι οδηγίες που δίνουμε ότι κάνει, πρέπει να κάνει ό,τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή, να ρυθμίσει το λιπηδημικό του προφίλ, να ρυθμίσει το σωματικό του βάρος και μόνο απλώς σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου είναι δίνουμε ορισμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει για να αποφευχθεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο.
1: Τι ποσοστό του πληθυσμού έχουμε, κάποια στατιστικά, τι ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα?
0: Υπάρχουν μεταλλάξεις, εξαρτάται από το είδος της θρομοφυλικής διαταραχής. Η πιο συχνή διαταραχή που μπορεί να παρατηρηθεί είναι η μετάλλαξη των παράγοντα latent, που βρίσκεται περίπου στο 8 με 10% του γενικού πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή κάτι πολύ συχνό. Από αυτούς τους ασθενείς τώρα που έχουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, περίπου το 85% δεν εμφανίζει ποτέ το ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Καταλάβατε, δηλαδή σημαίνει ότι αυτός που έχει, δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει κάποια θρομβοφιλική διαταραχή θα εμφανίσει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου.
1: Σε πιο βαριά περιστατικά, σε άλλες παραλλαγές, σε άλλα σύνδρομα, παίρνουν αγωγή για το υπόλοιπο, κάνουν κάτι άλλο, προσέχουν
0: κάποια... Κοιτάξτε να δείτε, αν ας πούμε έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια υψηλού κινδύνου θρομβοφιλική διαταραχή, και υψηλού κινδύνου θρομβοφιλικές διαταραχές είναι το να λείπει ένας φυσικός ανασταλτής της πήξης, έτσι όπως είναι η πρωτεΐνη σε αίσια τη θρομβίνη, ή να υπάρχει μια ομοζυγωτία στις μεταλλάξεις του latent της προθρομβίνης, ή μια διπλή ετεροζυγωτία, ή να υπάρχει ένα αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο. Αυτά είναι τα υψηλού κινδύνου θρομβοφιλικές διαταραχές. Όταν λοιπόν έχουμε ένα επεισόδιο θρομβωτικό σε ένα άτομο που έχει μια υψηλού κινδύνου θρομβοφιλική διαταραχή, τότε οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι η αντιπυκτική αγωγή θα είναι μακροχρόνια, για να μην πούμε διαβίου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ακούγεται καλύτερα το μακροχρόνια,
1: ναι,
0: παρά το διαβίου. Και συχνή παρακολούθηση βέβαια. Εάν είναι, εξαρτάται από το είδος του θρομβωτικού επεισοδίου μετά, και από το είδος και από τη βαρύτητα της θρομβοφιλικής διαταραχής.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Είναι λίγο εξειδικευμένα τα πράγματα, και γι' αυτό σας λέω, ένας απλός εργαστηριακός έλεγχος
1: δεν αρκεί.
0: Μας δείχνει τίποτα.
1: Δεν αρκεί. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κάθε ασθενής εξετάζεται ξεχωριστά, δεν μπορούν να μπουν σε ένα καλούπι.
0: Όχι.
1: Είναι διαφορετικός, ανάλογα το υπόβαθρο που υπάρχει, ανάλογα τα συνοδά νοσήματα, ανάλογα την πορεία του καθενός.
0: Και ανάλογα και το οικογενειακό ιστορικό. Πολύ μεγάλη σημασία έχει το οικογενειακό ιστορικό.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο κληρονομείται, δηλαδή... Η θρομβοφιλία είναι κάτι το οποίο είναι κληρονομικό ουσιαστικά.
0: Είναι κληρονομική, προσέξτε να δείτε, η θρομβοφιλία διακρίνεται σε κληρονομική θρομβοφιλία και σε επίκτητη θρομβοφιλία.
1: Ναι.
0: Οι παράγοντες που ξέρει ο κόσμος, ο πολίτης, ψάχνει περισσότερο την κληρονομική θρομβοφιλία.
1: Αχα.
0: Και ξεχνάει την επίκτητη. Η επίκτητη θρομβοφιλία είναι πολύ πιο συχνή. Γιατί? Τα αίτια της είναι πολύ πιο συχνά στον κοινό πληθυσμό. Δηλαδή, μια κακοήθεια, ένας καρκινοπαθής, είναι εξ ορισμού θρομβοφιλικός. Οπότε θα πρέπει να... Γιατί και η ίδια η κακοήθεια, αλλά και η ίδια η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει θρομβωτικά επεισόδια. Θα πρέπει να εκτιμηθεί και να δοθεί κατάλληλη αντιπυκτική αγωγή. Γιατί εάν σε ένα καρκινοπαθή δεν δώσουμε τη σωστή αντιπυκτική αγωγή, ελαττώνουμε το προσδόκιμο επιβίωσής του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Οπότε θα πρέπει να εκτιμηθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι το χειρουργείο. Μια χειρουργική επέμβαση είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για θρομβώσεις. Ένας τραυματισμός, η κατάκληση, μια νοσηλεία σε νοσοκομείο. Είναι δηλαδή πολλοί παράγοντες κινδύνου που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Περιβαλλοντικοί, σας λέω πάλι. Και
1: ναι,
0: πολύ πιο συχνοί και αρκετά πιο επικίνδυνοι από την επίκτητη από την κληρονομική θρομβοφιλία.
1: Εξαιρετικά. Αυτό είναι ομολογουμένως κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, και νομίζω ότι και πολλοί κόσμος δεν το έχει σε τόσο σπουδαιότητα.
0: Όχι, δεν το έχει, και το κακό, το εισαγωγικό τέλος πάντων, είναι ότι και συνάδελφοι γιατροί δεν το συνυπολογίζουν αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δηλαδή δεν εκτιμούν τον κίνδυνο, το θρομβωτικό του ασθενούς ανάλογα με τον ασθενή και τους παράγοντες κινδύνου που έχει. Βλέπουν ένα εργαστηριακό έλεγχο, βλέπουν αρνητικό το αποτέλεσμα και θεωρούν ότι ο ασθενής τους είναι εντάξει για να προχωρήσει οποιαδήποτε πράξη, αλλά δεν είναι σωστό αυτό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατανοητό, κατανοητό. Αγαπητή μου, εκτός από το, την παρακολούθηση στη GEC και στο, στις NGOs και όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι, έχετε αναλάβει και το κομμάτι της πήξης, τη ρύθμιση, το, όλο αυτό το κομμάτι της αντιπικτικής αγωγής, το οποίο ομολογουμένως είναι ένα πολύ δύσκολο, από τη μικρή εμπειρία που έχω, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και αρκετά, πώς να το πω, αρκετά χρονοβόρο, αρκετά περίπλοκο.
0: Είναι περίπλοκο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι συγκεκριμένες κατηγορίες της φαρμακευτικής αγωγής που δίνουμε, συγκεκριμένα τα φάρμακα, τα αντιπηκτικά που δίνουμε, καθένα έχει τις δικές του ιδιότητες, τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ενδείξεις για το τι φάρμακο θα πρέπει να δώσεις σε κάθε ασθενή, πώς θα πρέπει να τον παρακολουθήσεις, τι παραμέτρους θα πρέπει να βλέπεις από εδώ και πέρα, ποια είναι η καλύτερη αγωγή για τον ασθενή σου. Ναι. Έτσι, δηλαδή όταν έχεις ένα νέο ασθενή, διαφορετικά θα σκεφτείς από έναν ασθενή που είναι σε μεγάλη ηλικία, που έχει επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, επηρεασμένη υπατική λειτουργία, άλλους παραγόντες κινδύνου. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα και τα φάρμακα αυτά είναι λίγο επικίνδυνα. Δηλαδή η παραμικρή... Το παραμικρό, το να ξεφύγεις λίγο, δηλαδή τα όρια είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή όταν ξεφύγεις λίγο παραπάνω μπορείς να έχεις μια αιμορραγία. Φοβόμαστε πάρα πολύ τις εγκεφαλικές αιμορραγίες. Μπορεί να έχεις μια αιμορραγία από το πεπτικό μεγάλη, αλλά περισσότερο τις εγκεφαλικές αιμορραγίες. Εάν έχουμε μια υποθεραπευτική δόση, έχουμε εμφάνιση και άλλων θρομβωτικών επεισοδίων. Είναι λίγο έτσι, χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη παρακολούθηση. Οι ασθενείς δηλαδή χρειάζονται αυτή μια παρακολούθηση όχι μόνο σκέτου της δοσολογίας των φαρμάκων, αλλά γενικά και της υπόλοιπης παθολογίας τους.
1: Μάλιστα. Κάθε πότε πρέπει να επισκέπτεται το γιατρό του ένας ασθενής ώστε να είναι ρυθμισμένη η αντιπικτική του αγωγή και να μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια?
0: Κοιτάξτε, οι ασθενείς που παίρνουν κουμαρινικά σκευάσματα, το γνωστό συντρόμ, έτσι, τα βιβλία λένε ότι όταν είναι ρυθμισμένος καλά, όταν είναι μέσα σε θεραπευτική δόση, ανά 4 εβδομάδες πρέπει να παρακολουθείτε. Αν υπάρχει κάτι βέβαια, κάποια νοσηλεία στα ενδιάμεση, κάποια αλλαγή φαρμάκου, οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να γίνει πιο συχνά ο έλεγχος. Και η ενημέρωση δηλαδή, του αιματολόγου για να του δώσει οδηγίες. Στα καινούρια φάρμακα που, από το στόμα τους αντιπικτικά, αυτό γίνεται η εξέταση, παρακολουθείται κάνα τετράμινο, γιατί παρακολουθούμε νεφρική λειτουργία, παρακολουθούμε υπατική λειτουργία, παρακολουθούμε την πορεία της θρόμβωσης, οπότε είναι διαφορετική η παρακολούθησή τους εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι, μιας και το αναφέρατε, το συντρόμ για πολλά χρόνια ήταν το μόνο φάρμακο, από όσο γνωρίζω.
0: Βέβαια, σαν... ήταν το μόνο φάρμακο και το μόνο δοκιμασμένο φάρμακο, πολύ καλό φάρμακο, αλλά με τις ιδιαιτερότητες.
1: Ναι, δυστυχώς πολλοί κόσμος τα έκανε θάλασσα και έφταιγε κάτι να φας παραπάνω, κάτι να φας να μην κάνει. Και ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες ήταν ένα θέμα. Λοιπόν, κυρία Σφυριδάκη, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να αναπτύξω αυτό το κομμάτι που το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Που
0: είναι η αδυναμία μου.
1: Το ξέρουμε ότι το αγαπάτε και χαιρόμαστε να μιλάμε με ανθρώπους που αγαπάνε τη δουλειά τους, που αγαπάνε αυτό που κάνουν,
0: καλά,
1: γιατί αυτό αποδίδει. Θέλω να πείτε στους ακροατές μας και πού μπορούν να σας βρουν.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ οργανωμένο εργαστήριο στο αιματολογικό κέντρο Ηρόδοτος, στο Πόρο, με εξειδικευμένο προσωπικό και όποιος θέλει μπορεί ευχαρίστως να αποτανθεί σε εμάς, να συζητήσουμε μαζί το πρόβλημά του και από κοινού να βρούμε κάποια λύση όσο μπορούμε την καλύτερη για τον κάθε ασθενή και για τον κάθε άνθρωπο γενικά, γιατί αυτό που έμαθα στη ζωή μου είναι να βλέπω τον άνθρωπο πάνω απ' όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας μιλήσαμε.
1: Με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ήρθε η ώρα σήμερα να πούμε πάλι το αντίο, να δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, διηγήθηκε κάποτε ο γέροντας Παΐσιος, επιστρέφοντας για το όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να προσεύχομαι για αυτήν. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς της δεν ήθελαν. Έφυγε κρυφά από το σπίτι χωρίς να πάρει τίποτα μαζί της. Ήταν μια πονεμένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη, και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και ένα ρολόι ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Σαν έφτασα στο μοναστήρι, το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: «Γέροντα, κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω και άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις? Κράτησέ το». Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού, που τόσο χειροπιαστά έβλεπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο.
1: Σίγουρα για την πρόνοια του Θεού θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή μας. Πρέπει, κύριε Ζάνη, να πιστεύει ο καθένας από εμάς ότι ο Θεός αγαπάει το πλάσμα Του, την εικόνα Του, και φροντίζει αυτά που Του χρειάζονται.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το πιστεύει ο καθένας και να μην ανησυχεί. Αν δεν το πιστεύει και παλεύει μόνος του να τα αποκτήσει, θα ταλαιπωρείται. Αν ζητάει όμως πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, και αυτή είναι η μόνη μέρημνά του, όλα τα άλλα θα του τα δώσει ο Θεός. Στους Ισραηλίτες δεν έριχνε ο Θεός καθημερινά το μάνα από τον ουρανό? Ξέρετε ότι αν το μάνα το κρατούσαν για την άλλη μέρα, σάπιζε. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να έχουν εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. «Όταν έμενα στο Σινά», λέει ο γέροντας, «επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω το μοναστήρι, δεν ζήτησα τίποτε. Μου έφεραν λίγο ψωμί, μα και αυτό το γύρισα πίσω. Πουλούσα τα ξυλόγλυπτα εικονάκια που έφτιαχνα και ζούσα, μα βοηθούσα και τα βεδουινάκια. Ένα σκουφί και ένα ζευγάρι πέδιλα να τους έδινες, ήταν γι' αυτά πολύ μεγάλη ευλογία. Όταν λοιπόν μου ήρθε ο λογισμός, μα ήρθα εδώ για να βοηθώ τους Βεδουίνους ή για να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο, αποφάσισα να περιορίσω τη δουλειά για να έχω ώρα και να προσεύχομαι περισσότερο. Και μήπως περίμενα από κάπου βοήθεια, από πουθενά? Την ίδια μέρα όμως που περιόρισα τη δουλειά για να διαθέσω περισσότερο χρόνο στην προσευχή, έρχεται κάποιος. Ήταν γιατρός. Με βρίσκει έξω από το ασκητήριο και μου λέει: «Να, πάρε αυτές τις 100 λίρες για να βοηθάς τα βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και να προσεύχεσαι». Δεν άντεξα. Τον άφησα μόνον του για ένα τέταρτο και πήγα μέσα και έκλαψα, ευχαριστώντας το Θεό για αυτή του την πρόνοια και την αγάπη. Βλέπεις πως τα οικονομάει ο Θεός τα πράγματα όταν δει ότι υπάρχει καλή διάθεση.
1: Πρέπει να εμπιστευθούμε τον εαυτό μας στο Θεό για να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας και να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας.
0: Ναι. Όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στο Θεό, ο καλός Θεός μας παρακολουθεί και μας οικονομάει. Δίνει δηλαδή στον καθένα μας ό,τι του χρειάζεται και μας φροντίζει ακόμη και σε λεπτομέρειες για τις υλικές ανάγκες μας. Να μην περιμένεις όμως πρώτα να σου δώσει ο Θεός, αλλά εσύ να δώσεις όλο τον εαυτό σου στο Θεό. Όσοι άνθρωποι τα δίνουν όλα στο Θεό και δίνονται ολοκληρωτικά σε εκείνον, στεγάζονται κάτω από το μεγάλο τρούλο του Θεού και προστατεύονται από τη Θεία του Πρόνοια. Όταν κανείς αφήνεται στο Θεό, Ο Θεός δεν τον αφήνει. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Όταν ήμουν στον πόλεμο, λέει ο γέροντας, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Μετά έλεγα, αχ να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε. Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει εκεί πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι. Από τα 200 δέματα, μόνο στο δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα καντήλι για το ναό. Ένα πρωί χαράματα κατέβηκα στην Κόνιτσα να το αγοράσω. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της, «Πατέρα, ο καλόγερος». Τότε εκείνος ήρθε και μου είπε, «Πάτερ, έταξα ένα καντήλι στην Παναγιά. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις». Και μου δίνει 500 δραχμές, ακριβώς όσο έκανε το 1958 το καντήλι που ήθελα να αγοράσω. Έδωσα μια εικόνα του άξιον εστί σε κάποιον για ευλογία. Την άλλη μέρα μου έφεραν μια εικόνα της Πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι πριν βρέξει δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Πώς τα οικονομάει όμως ο Θεός. Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται γιατί είναι ιδρωμένοι και η στάθμη του νερού κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ τη βρύση, άλλοι τη ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει και όμως το νερό ποτέ δεν τελειώνει.

0: Από ό,τι καταλαβαίνω, όταν από φιλότιμο κάναμε το Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μικρό στην κούνια που αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Θυμάμαι στη Μονή στο Μύου όταν έριχναν οι μάστορες στον πετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε, τα τσιμέντα τελειώνουν, να αραιώσω με τον πετόν έτσι ώστε να φτάσει για όλη την πλάκα? Όχι, τους λέω, συνεχίστε κανονικά. Να φέρουμε άλλα τσιμέντα δεν γινόταν, αφού τα μεταφέραμε με ζώα και χρειάζονταν γι' αυτό πολλές ώρες. Μπήκα τότε στο εκκλησάκι, προσευχήθηκα και είπα, τι θα γίνει τώρα, Παναγιά μου, σε παρακαλώ βοήθησέ μας. Μετά βγήκα έξω. Και τι έγινε, γέροντα? Τι έγινε? Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσεψαν. Οι μάστορες το κατάλαβαν? Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και αυτό το βλέπουν και το καταλαβαίνουν όλοι.
0: Ποιος βγαίνει ωφελημένος, κύριε Ζάνη, ο άνθρωπος που κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς το Θεό ή εκείνος που ζητάει τη βοήθεια του Θεού?
1: Όσο κακόπιστος κι αν είναι κανείς, πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτός που κανονίζει και αποφασίζει τα της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός είναι ο ωφελημένος. Ο διάβολος βέβαια ρίχνει στάχτη στα μάτια για να μην βλέπει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού. Όμως πώς να μην λέει κανείς, δόξασε ο Θεός, όταν στη ζωή του βλέπει το χέρι του Θεού, όταν βλέπει πως τα πάντα κατευθύνονται από εκείνον τον παντοδύναμο και πανάγαθο δημιουργό και κυβερνήτη. Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ηθιοτροφίου και όλη μέρα έλεγε «Δόξασε ο Θεός». Ξέρετε γιατί? Γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. «Μου έλεγε», λέει ο γέροντας, «ότι το ψαράκι από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, έχει ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανένα μικροοργανισμό από το νερό. Το έχει δηλαδή εφοδιάσει ο Θεός και με τρόφιμα το μικρό ψαράκι. Και αν για αυτά τα μικρά ψαράκια προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο». Ο άνθρωπος όμως που είναι λογικόν πρέπει ταπεινά να ζητάει τη βοήθεια του Θεού απλώνοντας τα χέρια του προς τα πάνω. Τότε χαίρεται και ο Θεός που βοηθάει. Χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. Το διάστημα που ήμουν στη Μονή στο Μύου, λέει ο γέροντας, γνώρισα έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη που ήταν αγροφύλακας σε ένα χωριό της Υπήρου. Είχε 9 παιδιά. Κάθε μέρα ερχόταν στο μοναστήρι 2 φορές. Μια όταν πήγαινε στη δουλειά του και άλλη μια όταν γύριζε. Όποτε επέστρεφε στο σπίτι του με παρακαλούσε να ανάψει ο ίδιος τα κανδύλια. Αν και έχινε κάτω λάδια τον άφηνα να τα ανάβει. Προτιμούσα να καθαρίσω μετά τις πλάκες του ναού παρά να τον λυπήσω. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, 300 μέτρα περίπου πιο έξω, έριχνε πάντα μια ντουφεκιά. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Γι' αυτό αποφάσισα να τον παρακολουθήσω. Από τη στιγμή που θα έμπαινε στο ναό, μέχρι να πάρει το δρόμο για την Κόνιτσα. Άναβε λοιπόν πρώτα τα καντήλια μέσα στο ναό, άναβε ύστερα την καντήλα που ήταν πάνω από την εικόνα της Παναγιάς στον Άρθικα, βουτούσε το δάχτυλό του στην κανδύλα, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του προς την κανδύλα και έλεγε «Παναγιά μου, 9 παιδιά έχω, οικονόμησέ τα λίγο κρέας». Άλυφε στη συνέχεια το στόχαστρο στην κάνη του ντουφετιού με το λαδάκι που είχε στο δάχτυλο και έφευγε. 300 μέτρα έξω από τη μονή όπου υπήρχε μια μουριά τον περίμενε ένα αγριοκάτσικο. Έριχνε, όπως ανέφερα, μια ντουφετιά, το σκότωνε, το πήγαινε μέσα σε μια σφυλιά, το έγδερνε και το πήγαινε στα παιδιά του. Αυτό γινόταν κάθε φορά που γύριζε από τη δουλειά του. Θαύμασα την πίστη του αγροφύλακα, μα και την πρόνοια της Παναγίας.
0: Το ενδιαφέρον λοιπόν του Θεού για όλους μας η Θεία Πρόνοια είναι χειροπιαστή. Δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Όμως για αυτή την πρόνοια του Θεού εμείς τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρέπει να αφήσουμε λευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια και ο Θεός θα μας φροντίσει. Ένας μοναχός, λέει ο γέροντας, πήγε ένα απόγευμα να διαβάσει τον Εσπερινό σε μια κορυφή. Στο δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε το Θεό για το σπάνιο έβριμά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι. Κάποιο ζώο ίσως θα το είχε πατήσει. Και είπε «Φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε το Θεό για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε άλλο ένα μισό μανιτάρι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του. Αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ίσως να ήταν δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι το Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίαση. Πήγε στην καλύβα του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα βγαίνοντας από την καλύβα του, όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια. Έμεινε έκπληκτος και ευχαρίστησε τότε το Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε το Θεό και για το ολόκληρο και για το μισό μανιτάρι, και για το καλό και για το χαλασμένο, και για το ένα και για τα πολλά. Ευχαριστία για όλα. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά, όλα τα καλά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του εσπλαχνία, στη Θεία του Πρόνοια, ανεβάζουν την ψυχή τους στον παράδεισο με πολύ σιγουριά και με λιγότερο σωματικό κόπο.

0: Θα μας πείτε τώρα, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Ακούστε λοιπόν. Η πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του είναι δεδομένη. Ακόμη, ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δωρεά του Θεού. Ύστερα, να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού σηκώνοντας κάπου-κάπου τα χέρια προς τα πάνω και να αφήσουμε λευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια και ο Θεός θα μας φροντίσει. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και εκείνη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντα Παϊσίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τον Πέτρο, στο τέλος του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, έναν διάλογο που αποτελεί την κατακλίδα της ομιλίας του Χριστού προς τους Ιουδαίους αλλά και τους μαθητές του σχετικά με το θεανθρώπινο πρόσωπό του αλλά και την αποστολή του να είναι ο άρτος της ζωής. Ο Σίμων Πέτρος στο ρέτημα του Χριστού προς τους 12 μαθητές: «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς επειδή δεν αντέχετε τη δύναμη της αλήθειας σε σχέση με το πρόσωπό μου?» του απαντά στο στίχο 68. «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή.» Και συμπληρώνει ο Πέτρος στο στίχο 69. «Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος.» Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού. Αυτός ο λόγος του Πέτρου, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί ομολογία πίστεως του Πέτρου αλλά και θεογνωσίας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η θεογνωσία εκφράζεται με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά με και την απευθείας κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ενώπιος ενώπιο. Το φως που βγαίνει από αυτό το πρόσωπο, τον παράδεισο, τον πνευματικό, την γνώση του κάλους του Υιού του Θεού. Για να έρθει αυτή η θεογνωσία απαιτείται η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτή η πίστη εκφράζεται δια της ομολογίας. Δεν είναι μία πίστη κρυφή. Δεν είναι μία πίστη φόβου. Δεν είναι μία πίστη αμφιταλαντευόμενη. Αλλά είναι μία πίστη αληθινή, ειλικρινής, που ομολογείται ενώπιον του κόσμου, ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον αυτών που πιστεύουν αλλά και αυτών που αρνούνται. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος διατρανώνει ξεκάθαρα: «Και εμείς οι 12 έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού. Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος.» Εγνώκαμεν σημαίνει γνωρίζουμε καλά, έχουμε νιώσει, βιώνουμε την θεογνωσία και ομολογούμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Η έννοια της ομολογίας, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια παρεξηγημένη από την Εκκλησία αλλά και από τους ανθρώπους. Ο Χριστός αναφέρει στο Ευαγγέλιο ότι όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα ομολογήσω και εγώ για αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Η έννοια της ομολογίας έχει την έννοια πρώτα απ' όλα της πίστεως. Ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και όταν έρθει η ώρα, όταν χρειαστεί, όταν μου ζητηθεί, είμαι έτοιμος, πρόθυμος και πάνω απ' όλα αποφασισμένος να ομολογήσω αυτή μου την πίστη, αυτή μου την βεβαιότητα, την θεογνωσία, να την ομολογήσω έμπροσθεν των ανθρώπων, μπροστά σε όποιον το απαιτεί ή το ζητεί από εμένα. Δεν ντρέπομαι,
δεν διστάζω, δεν δηλιάζω, δεν φοβούμαι, δεν με ενδιαφέρει η όποια συνέπεια της ομολογίας μου. Πειθαρχώ περισσότερο στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι είμαι του Θεού και μετά των ανθρώπων. Οι χριστιανοί ανά τους αιώνες, αγαπητοί ακροατές, εβίωναν αυτό το πνεύμα της ομολογίας έναντι των διωκτών τους. Το βλέπουμε αυτό κατά την περίοδο των διωγμών, κατά την περίοδο που ο κόσμος ήταν αντίθετος στο Ευαγγέλιο, κατά την περίοδο που αν ομολογούσες ότι είσαι χριστιανός, το αποτέλεσμα ήταν το μαρτύριο και ο θάνατος. Κι όμως ήταν έτοιμοι ακόμη και να πεθάνουν για την αγάπη του Χριστού. Και παρατηρούμε πολλές φορές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και το λεγόμενο ενθουσιαστικό μαρτύριο. Τι είναι αυτό? Κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί, βλέποντας την δύναμη των χριστιανών, πώς μαρτυρούσαν στις ρωμαϊκές αρένες ή ενώπιον των Ρωμαίων ηγεμόνων ή επάρχων ή τυράννων, έβγαιναν μπροστά και έλεγαν και αυτοί ότι ομολογούσαν πως ήταν χριστιανοί. Και αυτό και ως αποτέλεσμα, ακόμη και αν ήταν αβάπτιστοι, να βαπτίζονταν μέσα στο αίμα τους και να γεύονταν αυτό το μαρτύριο του αίματος με τον ενθουσιασμό της αποδοχής του Χριστού ως Υιού του αληθινού Θεού. Βεβαίως η Εκκλησία δεν επέτρεψε το ενθουσιαστικό μαρτύριο να γίνει πράξη, συνήθεια και μέτρο, κανόνας να το πούμε έτσι, για την υπόλοιπη Εκκλησία, για τους υπόλοιπους πιστούς. Θεωρούσε πως η ζωή είναι δώρο του Θεού και το θεωρεί ακόμη, και πως δεν υπάρχει λόγος να προκαλούμε τον θάνατό μας. Όμως όταν καλούμαστε να ομολογήσουμε, οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της πίστης, αντάξιοι της αγάπης του Θεού, και να ομιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό ως τον προσωπικό Θεό και Σωτήρα μας. Και αυτός θα μας διευκολύνει, θα μας δώσει δύναμη να αντέξουμε την όποια πίεση, το όποιο μαρτύριο, είτε του αίματος είτε της συνείδησεώς μας. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Αυτή η ομολογία όμως, αγαπητοί ακροατές, η οποία είναι καθήκον του χριστιανού, καθήκον όχι με την έννοια της ηθικής υποχρέωσης, αλλά με την έννοια ότι όταν πιστεύεις και αγαπάς τον Θεό, δεν τρέπεσαι να το ομολογήσεις αυτό, έχει λάβει άλλα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας. Πολλές φορές η ομολογία θεωρείται αφορμή για να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι πιστεύουμε και είμαστε ανώτεροι από αυτούς, ή ότι αγαπούμε τον Χριστό πιο πολύ από αυτούς και επομένως εμείς είμαστε πιο πάνω στη λογική του Θεού. Θα θυμόσαστε ότι όταν ο Πέτρος έπεσε, αρνήθηκε τον Χριστό 3 φορές, στο τέλος, μετά την Ανάσταση, ο Χριστός τον αποκατέστησε στο αποστολικό αξίωμα, ρωτώντας τον 3 φορές αν τον αγαπάει, και μάλιστα αν τον αγαπάει περισσότερο από τους άλλους μαθητές. Στην καταφατική απάντηση του Πέτρου, ο Χριστός δεν τον επένεσε, δεν του είπε «μπράβο παιδί μου που εσύ με αγαπάς περισσότερο», αλλά του δίδει μόνο μία εντολή: «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Αν με αγαπάς, δεν το επαινώ αυτό και δεν θεωρώ ότι έγινε σπουδαίος το ότι με αγαπάς ή με ομολογείς. Θεωρώ σπουδαίο το να πειμένεις τα πρόβατά μου, να μιλάς για μένα που με αγαπάς, με το λόγο σου,
με την πίστη σου, με τα έργα σου, με την μαρτυρία σου, με την πνευματική σου ηγεσία στα πρόβατά μου, που είναι ο κόσμος, ο λαός, οι άνθρωποι. Η ομολογία, δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, για τον Χριστό δεν είναι αφορμή υπερηφάνειας ή αφορμή συναγωνισμού ή ανταγωνισμού, ποιος τον αγαπά περισσότερο και το δηλώνει, αλλά αφορμή διακονίας, αφορμή προσφοράς, αφορμή διαπείμανσης και καθοδήγησης. Και αυτό αξίζει να το προσέξουμε λίγο, διότι τις περισσότερες φορές έχουμε αυτή την ενθουσιαστική τάση ή την εντύπωση πως αν ομιλούμε περί του Χριστού και λέμε ότι εμείς πιστεύουμε με στόμφο, ένταση και αίσθημα ανωτερότητας έναντι αυτών που δεν πιστεύουν ή που δεν πιστεύουν τόσο, τότε έχουμε κάνει κάτι.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Η ομολογία της πίστεως είναι ένα σπουδαίο συστατικό στοιχείο της χριστιανικής ταυτότητας και ιδιότητας. Αυτή η ομολογία όμως, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας έχει πάρει και κάποιες παρεξηγημένες μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι οι λεγόμενοι υπερασπιστές του Θεού, οι σωτήρες του Θεού, οι σταυροφόροι στην εκκλησιαστική ιστορία. Σαλβατόρες, Dei, όπως ονομάζονται στη γλώσσα της Δύσεως της Λατινικής Εκκλησίας. Οι σταυροφόροι ξεκίνησαν από την Δύση για να απελευθερώσουν τα Ιεροσόλυμα, και οι κάθε λογής σταυροφόροι ξεκινούν για να ομολογήσουν τον Χριστό, τον Θεό, ο οποίος αισθάνονται ότι απειλείται από τους αιρετικούς, απειλείται από τους άθεους, απειλείται από τους αμφισβητείες, απειλείται από τους εχθρούς της πίστεως. Και είναι πολλές φορές έτοιμοι αυτοί οι υπερασπιστές του Θεού, αυτοί οι σωτήρες του Θεού, είναι έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους, αλλά και να χύσουν και το αίμα άλλων, προκειμένου να προφυλάξουν, όπως πιστεύουν, το Θεό, την πίστη, την Εκκλησία, από το κακό της απιστίας και της αθείας. Κι αν δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν αυτό, είναι πάντως έτοιμοι να κρίνουν, να επικρίνουν και να κατακρίνουν χωρίς ίχνος αγάπης όλους αυτούς οι οποίοι κατά τη γνώμη τους ή βρίσκονται μακριά από τον Θεό

0: ή απειλούν την Εκκλησία. Το ερώτημα είναι εύλογο. Έχει ανάγκη ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, από την ομολογία μας και επομένως από την υπεράσπισή μας. Ο ίδιος ο Χριστός το βράδυ της συλλήψεώς του, απευθυνόμενος στον Πέτρο, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως του Μάλχου, του λέει: βάλε το μαχαίρι στην θήκη του. Αν ήθελα εγώ, μπορούσα να φέρω περισσότερες από 12 λεγιώνες αγγέλων για να μην υπερασπιστούν. Επομένως, στο όνομα του Χριστού δεν είναι δικαιολογημένο κανένα έγκλημα, αγαπητοί ακροατές. Η ομολογία στον Χριστό και στον Θεό δεν μπορεί να συνοδεύεται από εκδηλώσεις θρησκευτικού φανατισμού, από εκδηλώσεις μίσους, από εκδηλώσεις πολέμου και περιφρόνησης αυτών που δεν συμφωνούν, από αίμα. Ο χριστιανός μπορεί να πεθάνει για τον Θεό, δεν μπορεί όμως να σκοτώσει άλλους στο όνομα του Θεού. Μία από τις τραγωδίες της ανθρώπινης ιστορίας είναι ότι ιδίως στον δυτικό κόσμο, πάλιν και πολλάκις, συναντήσαμε και συναντούμε το φαινόμενο της διεξαγωγής θρησκευτικών πολέμων, πολέμων υπερασπίσεως δήθεν του Θεού και της αλήθειας, όπου οι άνθρωποι έφταναν στο σημείο να καίνε ανθρώπους μέσω της ιεράς εξέτασης, να βασανίζουν για να μην δήθεν περάσει η επιστημονική πρόοδος, η οποία ευρίσκεται σε αντίθεση, όπως φοβόντουσαν και φοβούνται ακόμη, με την θρησκεία, για να μην περάσουν βλάσφημες απόψεις στη ζωή της κοινωνίας και του κόσμου. Ωστόσο, να έχει ανάγκη ο Θεός από την δική μας υπεράσπιση, ωστόσο να είναι ο Θεός ανήμπορος και να χρειάζεται εμάς για να τον υπερασπιστούμε στην ζωή. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε μία ένσταση πάνω σε αυτήν τη σκέψη. Δεν κάνουμε πολλές φορές πράγματα για να αντιδράσουμε σε αυτούς που δεν θέλουν το Θεό από μίσος ή τέλος πάντων επειδή θεωρούμε πως ο Θεός μας έχει ανάγκη, αλλά για να εκφράσουμε μία οργή και αγανάκτηση που πολλές φορές έχουμε μέσα στην καρδιά μας, όταν προσβάλλονται τα ιερά και τα οσιά μας, όταν προσβάλλεται το πρόσωπο του Χριστού, όταν προσβάλλεται αυτός που αγαπούμε. Και γι' αυτό είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή μας πολλές φορές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από αυτήν την ωρεοποίηση του θρησκευτικού ολοκληρωτισμού, αγαπητοί ακροατές. Αν αισθανόμασταν έντονη την αγανάκτηση για την προσβολή του Χριστού και των συμβόλων της πίστεώς μας, οφείλαμε πρώτον να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας με τον λόγο μας και δεύτερον με την προσευχή μας, όχι με τον φανατισμό, όχι με τον ολοκληρωτισμό, όχι με το μίσος και την κατάκριση, όχι με τα όπλα, αλλά με την αγάπη. Ο λόγος είναι το σημαντικότερο όπλο που μας έχει δώσει ο Θεός για να υπερασπιστούμε την πίστη μας, αλλά και αυτό που εμείς βιώνουμε ως στάση ζωής και ως ίδια ζωή. Από εκεί και πέρα, όπου δεν χωρεί ο λόγος, χωρεί η προσευχή, η υπομονή, η ταπείνωση. Ο ίδιος ο Χριστός, αν ήθελε, θα μπορούσε να συντρίψει τους σταυρωτές του. Ο ίδιος ο Χριστός, αν ήθελε, δεν θα επέτρεπε το μαρτύριο στους χριστιανούς. Βλέπουμε όμως ότι ο Χριστός επιτρέπει όλα να συμβούν για να κατανοήσουμε οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα την δική μας αδυναμία και δεύτερον την αγάπη του Θεού. Γιατί είναι αγάπη να μην συντρίβεις τον άλλον, να μην ανταποδίδεις στα ίσια το χτύπημά του. Είναι υπέρβαση του οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Γι' αυτό ο Χριστός της Καινής Διαθήκης ξεπερνά τον τρόπο της Παλαιάς, γιατί θέλει να δείξει τελικά ότι ο Θεός δεν απειλείται αλλά αγαπά, και ο χριστιανός δεν είναι ο υπερασπιστής του Θεού αλλά αυτός που τον αγαπά και μαρτυρεί περί αυτής της αγάπης. Η ομολογία, αγαπητοί ακροατές, είναι ζητούμενο της χριστιανικής ζωής όταν χρειάζεται και όποτε χρειάζεται. Μα η ομολογία πρέπει να συνοδεύεται από την αγάπη. Από το βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου, και όχι θανάτωσε τα αρνία, θανάτωσε τα πρόβατά μου, γιατί δεν έχουν την ίδια άποψη με σένα ή με μένα. Η ορθόδοξη πίστη μας, αγαπητοί ακροατές, είναι η πίστη της αγάπης και όχι του φανατισμού. Αρνείται τον φονταμενταλισμό, αρνείται δηλαδή να τιμωρήσει δια του θανάτου, του μίσους και της κακίας όποιον δεν συμφωνεί με τον νόμο του Θεού αλλά και με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό η πραγματική χριστιανική στάση έναντι των εγκλημάτων και των εγκληματιών δεν είναι η τιμωρία με τον θάνατο, αλλά η προσευχή για την μετάνοια, την φώτιση και την αλλαγή του αμαρτωλού. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ υπέρ της θανατικής ποινής. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ υπέρ των θρησκευτικών πολέμων. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μας επιτρέπεται να καίμε βιβλία ή να πυροβολούμε ανθρώπους, αλλά μόνο να κρίνουμε και να ελέγχουμε και να μαρτυρούμε περί της αληθείας, να ομολογούμε την πίστη μας χωρίς να συντρίβουμε αυτόν που δεν πιστεύει, να προσευχόμαστε και να ζητούμε την μετάνοιά του, και με βάση αυτό το κριτήριο της εν αγάπη ομολογίας να περιμένουμε και να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος μας να ομολογήσει για μας έμπροσθεν του Πατρός του του εν ουρανής. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής οργός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη, τίτες, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεχεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξη μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λογικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκείς εισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του λωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να ρευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσω της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό Μόσκου. Συ πρέπει ύμνο ο Θεό εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχή μου προ επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημά και τε ασεβίε ημών σιλάση. Μακάριο όσων εξελέξω και προσελάβω κατά σκηνώσει εν τε αυλέσουν. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ως συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους προείας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ. Και αγαλίαση οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι κρήτων προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμειός σου ψεύσονται σε εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ή τα έργα του Θεού ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί τον ότο ημών επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσωση τα σευχάς ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση εις μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμαι τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάντο πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εν πάση έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχει σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες, περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον, η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαινεί αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον της θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός ότι εις ήρθωσαν ύδατα έως τυχής μου εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου εξέλιπον, η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελίε μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντες εκείρε κύριε το δυνάμιον. Μη δε ενδραπήσαν επεμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνεν κανιδισμό ενεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγενήθης αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ό,τι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη σόνι δώσε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάξω μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός κατά το πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επί με. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή ναι ναι κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσει τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα και ει ανταπόδοση και ει σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπει και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και εν δεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και εμείς ελθέτωσαν εδικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίου μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσεν εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχες Κύριε το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε αγαλιά σου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώνης σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτων, εκ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενοι επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομαι σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίω σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύσει και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον. Και ρίσ' ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, κινήν δέσποδας και πασάτο με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ετάρακτη η ψυχή μου και κατόδινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τη αμαρτία ημών δέσπα η χώρα ανομία, ημίν άγια επίσκεψε και υγεία ασθενεία ημών. Έλεγκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τους οφειλέτης ημών. και μη ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρά να μάρτητος η μισείο δυνάμειονος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον χείρτα ψυχά των δούλων σου εσύ κατά την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου ένθα, ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νίκαια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσα έγενε έθεωτο και παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηχεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της ίσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιρ γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσία ενός δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιων ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διαστον περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δρομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν ορκήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και αναπάβων. Ομοιελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνει σας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο σημεί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεγχο.

0: διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Αλλός εξύψους και διημά σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη, αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσασι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιένε αμαρτίας,

0: ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιώσου μυστηρίων. Μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και οίκαι σώνα στον αιώνα να μην. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε του σου πόδας του Χριστού μου του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίκα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων. Ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως. Είναι αμένης καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, Ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος, εάγατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, Ομήγαρ τη εχθρία των μυστήριων ύπων, ο φίλη μα ειδό καθάπαρ Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογώσει. Μνήστη τι μου, κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προκύρωνε και έκραξε και πεκούσε άμα ξόρουσε γι' αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσωμε από μυριάδων λόγω των κύκλωσιν επιτεθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, ποδώντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε το οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστην η αίσθηση της αρκείου μου από προσώπου του οργή σου. Ουκ έστην η ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρων την κεφαλή μου, σοι φορτίων βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλος όλην την ημέρα και θεροπάζωνε πορευόμενη. Ότι η ψώη μου επλύσσαν εμπεγμάτων του καστινίεσιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρο οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχτεν και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητες και δολιότητες. Όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ψυχοφός σου πηγούν και ως άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκέχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα εσύ ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και εν τόσα λεχθήν επόδασμα επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηγας έτοιμο και ελγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατεώνται υπέρ εμέ και πληνθήθης ανεμισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδώντες με κακά αντιγαθών ενδιαβαλών με επί κατεδίωκουν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψησες η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθηνση του δίνει τη δύναμή σου και την δόξαν σου. Ό,τι κρίσον το λιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέτω και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέστη το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρησε μελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν δικαίπτων περίγων σου παγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου επίσω σου εμού δεν εντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτην εζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσοντες τα κατώτατα της γης παραδοθήσοντες χείρας δρομφέας. Μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίον εν αυτό. Ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρησε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου. Και εν δικαίπτων πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνα μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου. Κλείνον το ου σου στην δέησήν μου. Ό,τι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγκυσε. Προσελογήστην μετά των καταβενών των εισλάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσή τραυματία καθεύδουν της εν τάφο μου καμνίστης έτη. Και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντόμεν λάκκο κατ' οτάτων σκοτεινήχ και έχει άθανά του. Επεμέ πεστηρίχτω θυμό σου και πάντας τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου επεμού εθεντόμε βδέλυγμα ευτής. Παρεδόθην και όπου εξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα αν διαπέτρεσα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσαι γιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσον τέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. καγό προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προθάσει. Ήνατι, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επεμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα μου περιάσκουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου, η προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνου πάσα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιμπλώντα να γραφεί στην επιθυμία σου, να κινηστείς του σε του νεότου σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατεώσει Κύριος το έλεος αυτού από τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολή από δεσμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ούσι χόρτος η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάς την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυριούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ό,τι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε με γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου, και κηδίασε να επιμέ το πνεύμα μου, να μη ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πα τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα με ψυχή μου, Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταδένσει μη λάθουν. Ακουστών ποιησών με το πρωί το λόγο σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισών με, Κύριο Δόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με, του πίνει το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, αγαθών, οδηγεί στην γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου και εν το ηλέ σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη, Κύριου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, δεηθώμεν.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, της Αθείας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, δεηθώμεν.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε,
1: Αγία Παγίας, Παντός, του Φίλου και του Ναού, του Κυρίου

0: ομολόγων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάση θλίψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Αντιλαμβάνω
0: όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς.

0: θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγία αυτού. Τα θαύματα των Αγίων σου μαρτύρων, τείχος ακαταμάχητον, ημίν δωρισάμενος Χριστέ ο Θεός. Τες αυτόν ηγεσίες, βουλάς εθνών διασκέδασον, της βασιλείας τα σκήτρα κρατέωσον, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Της Αγίης της εν τη γη αυτού, εθαυμάστος εν ο Κύριος, Κύριε, το ποτήριον του πάθου σου, η

και Αγίω Πνεύματι, γινώσχης ο Θεός ημών, ότι εν αμαρτίες γεγεννήμεθα, διός εικετεύομεν τους μεταστάντας εξ ημών ανάπαυσον, παρόνος αγαθός τα πλημελήματα, άους άνθρωποι και εθνητοί εν βίω έπραξαν, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φυλά.

αυτός, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων εισέ. Χαίρε αχήμαστε λίμιν και απειρώγαμεν, είτε κούσα εσύ.

0: και προσκυνούντων των τόκων σου.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγελό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου γνώσκω και αμαρτία με ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίσης από σαν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέση. Η δουγάρ να νομία συνελήφθην και να μαρτία σε κύσεις έμει μύτη μου. Η δουγάρ αλήθειν η γάψα στάδηλα και τα κρύφα του σοφία σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με πληνείς με και πυρχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμος τα σωτού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσία να δοκάνω καυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνευτοθυσιαστηριών σου μόσου.

Άδεισον συνουχε ώρα και γυμνή, το κήτος ουρανού Ισραήλ διόδευσεν, αυροχός Κύριε, και εισήγαγες αυτό.

Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σώμα προϊέμενη της ανημέρης δικαστές, ειν έγκατε ανυπίστους εκισμούς γενναίοι αθλητέ. Προσδοκώντες λείψεστε βραβεία άνωθεν, και εις ηγαγένει μας Χριστός.

ημών. Ηθινών με Κύριε προς τους λιμένας της ζωής, δε είσαι εσύ πρόφητον πανευκλεών, σοφών ιεραρχών ιερών γυναικώντε, τον αφλισάν τον καρτερός και ασκήσει τον εχθρόν Ανδρία πατησάντων, θεία σου χάρητη του φανέντος επίσης.

0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, χαίρεση κραυγάζομεν τη κοίσας, ειδην χαράν φανήνητε, φωταγώγησον ημών τον νου και την ψυχή, και προς τρίβους μόσεως πάντας οδήγησον, και φτεσμάτων ηλασμών δοθήνε πάσιν αίτησε, δέσποιν άκραντε τον Υιόν σου και Θεό.
1: Πρεσβείες των μαρτύρων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσαν.

0: πιστής ή συμπαθέστατη ετούντε την άφεση και την ανάπαυση.
1: Ε, ψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται εν Αγίος κοινές εν τες αυλές σου Χριστέ τους μεταστάντας κατασκήνωσον την οφειλήν υπέρην αυτών καταβαλόμενος το αίμα σου Δέσποτα το τιμιότατο.

Φωτοφόρο σκηνή, χρυσοειδή κυβωτό των θεών λόγων περιέχουσα. Σε σαρκωμένον δήμα, τον καταλύσαντα, θανάτου την δύναμη.

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεϊθούμε.
1: Δια λαϊσόν.
0: Τη λαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Δια λαϊσόν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης θυμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με το πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες.

0: ελεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλάβουσος ελέησον. Κυρία φύλαξον ημάς του Θεού ως της η χάρη.

0: μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και στη πόνου σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
1: Αλλά ζωή ατελεύτητος.
0: Αυτός μόνος υπάρχει σε θάνατος, ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων, υβρωτίουν εκ γης διεπλάστημεν και εις γην την αυτήν πορευσόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και υπόν μη, ότι γη και εις γη απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον θρήνων ποιούνται σωδήν το Αλληλούια.
1: Σωδήν το Αλληλούια.
0: Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου Θεήχ και Ουαλεντίνης, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακίνθου του εν Αμάστριδη, ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος εν κραβάτο πυρακτοθέντη απλωθεί στελιούτε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσεως και Μάρων ξύφι τελιούνται. Τη αυτή μέρα όσος Παμβώ εν ειρήνη τελιούται. Μνήμη των Αναγής Πατέρων ημών Στεφάνου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του Εξαμασίας Μετατεθέντος και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος του Ομολογητού. Τη αυτή μέρα τα εγγένεια του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Καλλιστράτου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Πανοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν να ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόμαι, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώματα φως, παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμε εν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συνδόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομαι την αιωθινή δέσμη μου το Κυρίο.
2: Κύριε, δέσμη
0: μου. Στην λόγω σώσον, δέσμη και διαφύλαξον ημάς, ο

0: ψυχών και του σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Κύριε λέεις, παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των λιβελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις στοιχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε. Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέγχου τιμών και φιλανθρωπίας υπάρχει

0: Σε Κύριε.
1: Με την πάσα την κλίση και από τον αφιένα της ψυχής σώματος και θεό μετάσου Αγία Αγίου, έκτινον τη χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατηρίσου και ευλόγησον πάντα σε εμάς. Και τι μάρτο μεν εκουσίως ή απουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.
0: Σον γάρεστην το ελεή και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό,

φωνή. Δοξολογείται τόσον κράτος ευδόκισον, ηχτήρμων τους μεταστάντας, εκ των προσκέρων προσε, των δεσπότην πάντων και φιλάνθρωπων. Διδούς ωραιότητη, τους ουκάλους εκλάμπεστε, και της γλυκίας και τερνής μετουσίας σου, απολάβεντε και τρυφάν καθαρότερον. Θα περί των θρόνων σου φορεύουσιν άγγελοι και των Αγίων χωρίε καρμονικός περιέπουσι μεθόν τες εις δου.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε του Κυρίου και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανημίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείς ημών. Ένιγεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Λέγω γάρδια της χάριτος της δοθήσεις μη, παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν.

Κύριος, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιν ο άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιν ο άξιος, και όσου λαμβάνει

θέση αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλανταν με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψεται και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών του των ποτήριων ψυχρού εμόνων εις όνομα

πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντου των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάτε την τρίτη μέρα κατά της Γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της Βασιλείας που και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αιμαρτιών, προσδοκώ ανάστησιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

0: παρησίασα κατά Κρήτου στον Μάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημών.

0: Αυτός δέσποτον ενώθεν έπειδε επί της υποκυκλικότητας τας εαυτών κεφαλάς, ουγαρέκλεν σαρκή και αίμα τη ελασί το φοβερό Θεό, σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάση δημήν, εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάσον ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλεσον, της οδηπορούς συνόδεσον, του νοσούντας ίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρη τη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίου

Μετά τον επίκοπο φράτους, ενίωσε αίματος και

0: οποίων δικό Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον

Κυρίου Δεϊφόρια. Ο ευλογών τους ευλογούντα εσύ, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν, Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τι πάσα δώσε αγαπή και πανδόρημα τέλειον άνω και νεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπει.

0: Κύριε Λεόντα, σήμερα να πάω σε τη ψυχή του και κυβερνάνου δούλου σου Γεωργίου και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτό πάμπλη με ακουσιών δε και ακουσιών.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή είναι αυτού εν θα ειδίκει να πάμονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφες των αμαρτιών αυτού παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών εν της όμεθα.
1: Άσου Κύριε.
0: Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρκώς των θάνατων καταπατήσεων δε διάβολων καταργήσας και ζωήν των κόντων δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του κοιμηθέντος δούλου σου Γεωργίου και τάξον αυτόν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτυμα το παραυτού πρακθένε λόγο έργο, η διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχης, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
1: Κυρίου δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον.
0: Συ Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Γεωργίου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωμπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αιωνία σου, μνήμη αξιωμακάριστη και έμεις την ευθύνη.

δόξαση, Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων.

Τρινοήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου, του Ενημύρης και Σπυρίδωνος Τριμητούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά του Θαυματουργού, των Αγίων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ημιλιανού και της Οσίας Μητρός ημών Γαβρίλιας, ίστι όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: φυλάξε πάντα σε εμάς, αδελφοί μου.
1: Καλημέρα σας. Βοήθεια όλων μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού του Ένδωρο Στόλο. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ανέλαβε την αυτοκρατορική εξουσία το 361, περιφρονώντας ό,τι καλό είχε παραλάβει από τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μέγα, καθώς και από τη χριστιανική του παιδεία, ανέτρεψε τη δημόσια τάξη με την τυραννία του και καθίβρισε τον Θεό καταγινόμενος με όλα τα μέσα να επαναφέρει τη λατρεία των ειδώλων. Απέστειλε αξιωματούχους πιστούς στην υπόθεσή του σε διάφορες επαρχίες για να εξαναγκάσουν το λαό να συμμορφωθεί. Ο Καπιτολίνος, βικάριος της Θράκης, μετέβη για τον σκοπό αυτό στο Δωρόστολο, πρωτεύουσα της Κηθείας. Μόλις εγκαταστάθηκε στο δικαστήριο, απίφθινε απειλές θανάτωσης όχι μόνο στους χριστιανούς αλλά και σε εκείνους που θα απέφευγαν να τους καταγγείλουν. Οι παρευρισκόμενοι, τρομοκρατημένοι, φώναξαν ότι δεν υπήρχαν χριστιανοί στην πόλη τους και ότι όλοι οι κάτοικοι θυσίαζαν στους θεούς του αυτοκράτορα. Ικανοποιημένος και περιχαρής ο Καπιτολίνος, πήρε τότε μέρος σε μεγάλο συμπόσιο οργανωμένο προς τιμήν του. Ενώ όλοι διασκέδαζαν θορυβωδώς, ένας νέος και ευγενής χριστιανός, ο Εμιλιανός, μην υποφέροντας άλλο την προσβολή απέναντι στον αληθινό Θεό και ποθώντας να λάβει το τρόπαιο του μαρτυρίου, μπήκε στο ναό εφοδιασμένος με ένα σφυρί. Συνέτριψε όλα τα είδωλα, ανέτρεψε τους λιχνοστάτες και τους βωμούς πάνω στους οποίους είχαν αποτεθεί οι προσφορές, έχισε στη γη το κρασί για τις πονδές και έφυγε απαρατήρητος. Όταν οι υπηρέτες ειδοποίησαν τον Καπιτολίνο, αυτός έγινε έξαλλος και διέταξε να γίνουν ανακρίσεις για να βρεθεί πάση θυσία ο ένοχος. Οι στρατιώτες, μη βρίσκοντας κανέναν και φοβούμενοι να παρουσιαστούν στον τύρανο με άδεια χέρια, έπιασαν έναν χωρικό που γύριζε από το χωράφι και τον έσυραν στο πρετόριο, κτυπώντας τον με βέργες. Μπροστά στο θέμα αυτό και μην υποφέροντας να τιμωρείται στη θέση του ένας αθώος, ο Εμιλιανός πήγε να παραδοθεί, δηλώνοντας μεγαλοφόνος ότι εκείνος ήταν ο δράστης. Έκπληκτοι και διστακτικοί στην αρχή, οι στρατιώτες τον οδήγησαν στον Καπιτολίνο. Με όψη σκυθροπή και αίμα στα μάτια, ο δικαστής του ζήτησε να πει ποιος είναι και να αποκαλύψει ποιος τον παρακίνησε να προβεί σε τέτοια ενέργεια. Ο Εμιλιανός, αφού δήλωσε ότι ήταν ταυτοχρόνως ελεύθερος και δούλος, δούλος του Θεού και ελεύθερος απέναντι στα είδωλα, προσέθεσε: «Είναι η αγάπη του Θεού και ο ζήλος μου να υποφέρω για τον Χριστό, όπως και η απέχθεια που μου προκαλεί η θέα αυτών των άψυχων ξωάνων που με έπεισαν και μου έδωσαν τη δύναμη να καταστρέψω αυτό που αποτελεί όνειδος για το ανθρώπινο γένος, γιατί τίποτε δεν υποβιβάζει τόσο πολύ εμάς που έχουμε το δώρο του λογικού, όσο το να λατρεύουμε τα άλογα όντα και να προσκυνούμε τα έργα των χεριών μας, απορρίπτοντας την τιμή που οφείλουμε στον μόνο Θεό και Δημιουργό μας». «Άσε τις ρητορίες. Εσύ είσαι που διέπραξες αυτή την ιεροσυλία?» ρώτησε ο δικαστής. Ο Εμιλιανός απάντησε ότι ήταν υπερήφανος για την πράξη αυτή, την οποία θεωρούσε την πλέον ευγενή και ευσεβή της ζωής του. Ο Καπιτολίνος πρόσταξε να τον γυμνώσουν και να τον μαστιγώσουν άγρια, αφού τον ξάπλωσαν στη γη. Και καθώς ο Άγιος συνέχιζε να εμπέζει την υδρολατρεία, τον γύρισαν από την άλλη και τον κτύπησαν στο στήθος. Μαθαίνοντας μετά την ανάκριση ότι ο Εμιλιανός ήταν γιος του επάρχου της πόλεως Σαββατιανού, ο Καπιτολίνος δήλωσε ότι η ευγενική καταγωγή του δεν αποτελούσε καμία δικαιολογία και δεν θα τον γλίτωνε από την τιμωρία. Ο Άγιος αρνήθηκε εξάλλου να αθωωθεί ή να χρησιμοποιηθεί προς υπεράσπισή του οποιοδήποτε ελαφρυντικό. Ζήτησε απέναντίας να τιμωρηθεί όσο το δυνατόν πιο αυστηρά για να μην στερηθεί τον Καλίνικο Στέφανο. Ο Καπιτολίνος, εξοργισμένος, τον καταδίκασε τότε να θανατωθεί στην πυρά και επέβαλε στον πατέρα του λόγω αμέλειας βαρύ πρόστιμο σε χρυσό. Οι στρατιώτες πήραν αμέσως τον Άγιο και τον οδήγησαν έξω από την πόλη στις όχθες του Δούναβη, όπου είχε ήδη ετοιμαστεί η πυρά. Όταν τον έριξαν μέσα, οι φλόγες απομακρύνθηκαν από το σώμα του και στράφηκαν κατά των δημίων που απανθρακώθηκαν, ενώ ο Άγιος Εμιλιανός έψαλε ένους τον Θεό, όπως οι Άγιοι Παίδες στην Κάμινο της Βαβυλώνος. Έκανε το σημείο του Σταυρού και αφού εναπόθεσε την ψυχή του στο Θεό, εκοιμήθη ειρηνικά για να γίνει δεκτός στη χωρία των ανδρείων αθλητών της Ευσεβίας. Η σύζυγος του Καπιτολίνου, που ήταν κρυφά χριστιανή, ζήτησε από τον άντρα της να πάρει το σκήνομα του Αγίου Μάρτυρος και το παρέδωσε σε ευσεβείς χριστιανούς για να το κηδεύσουν στην Γιζίδυνα, 3 στάδια απόσταση από το Δωρόστολο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Εναμάστριδη. Ο Άγιος Ιάκυνθος έζησε στην Αμάστριδα της Παφλαγωνίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας κατά τους χρόνους του επισκόπου Ηρακλείδου 4ος αιώνας. Η γέννησή του προαναγγέλθηκε στους γονείς του Θεόκλητο και Θεονίλη από άγγελο που τους διέταξε να του δώσουν το όνομα αυτό. Ιστορείται ότι σε ηλικία 3 ετών ανέστησε ένα νεκρό με επίκληση του ονόματος του Χριστού. Όσο μεγάλωνε, τόσο επληρώνε το χάριτος από τον Θεό ως νέο σκεύος εκλογής. Βλέποντας πως οι υδρολάτρες της περιοχής λάτρευαν για Θεό μια φτελιά κούφια από τα χρόνια, τους προέτρεψε να αποστραφούν την άλογη του τη λατρεία, αλλά το μόνο που κέρδισε από τις προσπάθειές του ήταν ύβρις και απειλές. Μία ημέρα, ενώ είχαν όλοι συγκεντρωθεί γύρω από το δέντρο για μια εορτή παρουσία των προεστών της πόλης, ο Άγιος ήρθε να τους οικετεύσει για μία ακόμη φορά να αρνηθούν τιμωρία τους. Αφού τα λόγια του προκάλεσαν προσβολές εκ μέρους των υδρολατρών, περίμενε μέχρι να διαλυθεί η συγκέντρωση και, επικαλούμενος τον Χριστό, έπιασε ένα τσεκούρι και έκοψε το δέντρο. Μαθαίνοντάς το, οι υδρολάτρες ιερείς κατηγόρησαν αμέσως τον νεαρό χριστιανό και ξεσήκωσαν τον όχλο που έπιασε τον Ιάκυνθο και τον οδήγησε στους άρχοντες της πόλης καταπληγωμένο. Οι προεστοί εξοργισμένοι παρέδωσαν τον Άγιο στον διοικητή Καστρίσιο, φωνάζοντας: «Αυτός είναι που έκοψε το καθαγιασμένο από την παράδοση των προγόνων μας ιερό δέντρο και που μας εμποδίζει να λατρεύουμε τους θεούς. Σου τον παραδίδουμε για να τον θανατώσεις με σκληρό τρόπο». Ο διοικητής, που συμμεριζόταν την ασέβεια των κατοίκων της πόλης, διέταξε αμέσως να μαστιγωθεί ο Άγιος δίχως καν ανάκριση. Ενώ ακούγονταν τα κόκαλά του να συντρίβονται, ο Άγιος Ιάκυνθος, με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό, προσευχόταν: «Γλυκύτατε Χριστέ, εσύ που έσωσες τον άνθρωπο από την απάτη του δέντρου της Εδέμ δια του ξύλου του Σταυρού και δια το δέντρο αυτού με έκανες κοινωνό του πάθους σου, βάλε ένα τέλος στην παραφροσύνη τους και δώσε μου τη δύναμη να σε ομολογήσω σωτήρα που δοξάζεσαι εις τους αιώνας των αιώνων». Όταν το πλήθος ηρέμησε κάπως, τον πίεσε να πει για ποιον λόγο είχε ενεργήσει με τον τρόπο αυτό. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Ο Χριστός μέσω ημού έκοψε το δέντρο αυτό για να διδαχθείτε να μην εναποθέτετε την ελπίδα σας σε άψυχα πλάσματα». Μετά από απέτηση του όχλου, του ξερίζωσαν τα δόντια με τανάλια και τον έσυραν κατόπιν στα ριζά του βουνού έξω από την πόλη, τρυπώντας τον με μυτερά καλάμια και λιθοβολώντας τον. Τον άφησαν εκεί, θεωρώντας τον νεκρό ως βορά των θηρίων, αλλά ο Άγιος, με τη δύναμη του Χριστού και σαν να ξυπνούσε από βαρύ ύπνο, είδε πλήθος αγγέλων λαμπαδιφόρων συνοδευόμενων από λαμπροφορημένους Αγίους, που με την παρουσία τους τον γέμισαν με ουράνια χαρά. Πέφτοντας στα γόνατα και χύνοντας άφθονα δάκρυα, ανέπεμψε ευχαριστίες στον Κύριο που τον έκρινε άξιο της βασιλείας του και του ζήτησε να γίνει το σώμα του η προστασία και η σωτηρία των χριστιανών σε όλες τις ανάγκες του. Αφού ολοκλήρωσε την προσευχή του, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Στα κατοπινά χρόνια, όταν οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν στον τάφο του Πολιούχου και προστάτη της Αμάστριδος για να εορτάσουν τη μνήμη του, ένα είδος σκόνης εμφανιζόταν στη βάση του τάφου του μόλις έψαλαν ύμνους προς τιμήν του. Ο επίσκοπος την μάζευε σε ένα αγκείο και την μοίραζε στους πιστούς που την χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύουν κάθε είδος πάθη της ψυχής και του σώματος.

0: του Οσίου Πατρός Σιμών Παμβό. Ο Μέγας Παμβό γεννήθηκε περί το 304 και ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου, προτού εγκατασταθεί στην έρημο της Νητρίας, δυτικά του Δέλτα του Νείλου, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος του βίου του. Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε γι' αυτόν: «Εκ του φοβήστε των Θεών επίησε το πνεύμα του Θεού, εκείν εν αυτό». Για το λόγο αυτό μπόρεσε να διδάσκει την ασκητική επιστήμη σε άλλους θεοφόρους πατέρες, όπως τους περίφημους μακρούς αδελφούς. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ενώ φημισμένοι ερημίτες όπως ο Άγιος Μακάριος διέσχιζαν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να παρευρεθούν στη λειτουργία του. Ζώντας με μεγάλη ακτιμοσύνη, ο Παμβό δίδασκε ότι ο μοναχός πρέπει να φορεί τέτοιο ημάτιο, ώστε να μπορεί να το αφήνει τρεις ημέρες έξω από το κελί του και να μην το παίρνει κανείς. Μιλούσε ελάχιστα και όταν του ζητούσαν έναν πνευματικό λόγο ή την ερμηνεία ενός εδαφείου από τη γραφή, δεν απαντούσε αμέσως, περιμένοντας ενίοτε και τρεις μήνες για να δώσει την απάντηση που θα του ενέπνεε ο Θεός. Τα λόγια του όμως ήταν μεστά σοφίας και λεγόταν γι' αυτόν ότι είχε λάβει μεγαλύτερο δώρο και από τον Άγιο Αντώνιο στο να διεισδύει στις ιερές γραφές. Μία ημέρα οι δαίμονες, θέλοντας να κάνουν τον ασκητή που το πρόσωπό του δεν μυδιούσε ποτέ να γελάσει, έδεσαν ένα φτερό σε ξύλο και το κουνούσαν κάνοντας μεγάλο θόρυβο. Ο Παμβό έβαλε τότε τα γέλια. Αλλά στους δαίμονες που άρχισαν να χορεύουν για την νίκη τους φώναξε: «Δεν γέλασα, αλλά καταγέλασα την αδυναμία σας που τόσο πολύ κρατάτε ένα φτερό». Μία ημέρα που είχε πάει στην Αλεξάνδρεια, είδε μία θεατρίνα που τραβούσε τα βλέμματα των περαστικών και γέμισε δάκρυα. Σε αυτούς που τον ρώτησαν να μάθουν το λόγο, απάντησε: «Δύο πράγματα με συγκίνησαν. Το πρώτο είναι η απώλεια εκείνης. Το δε δεύτερο ότι εγώ δεν έχω τόσο ζήλο για να αρέσω στο Θεό, όσο έχει αυτή για να αρέσει σε ανθρώπους εσχρούς». Επί τρία χρόνια ο Αββάς Παμβό ζητούσε από το Θεό να μην τον δοξάσει στη γη. Και ο Θεός τον εδόξασε σε τέτοιο σημείο, ώστε δεν μπορούσε κανείς να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο. Τόσο πολύ η δόξα ακτινοβολούσε στην όψη του, σαν τον προφήτη Μωυσή μετά την αποκάλυψη στο Σινά. Η Αγία Μελάνη η Πρεσβυτέρα, που είχε ακούσει για την αρετή του Αββά Παμβό, ήλθε από τη Ρώμη στην Αλεξάνδρεια και μετέβη κατόπιν στην Ιτρία, συνοδευόμενη από τον Ισίδωρο τον Ξενοδόχο. Απέθεσε 300 λίβρες ασήμι στα πόδια του γέροντα, που συνεχίζοντας να πλέκει φινικόφυλλα της είπε: «Ο Θεός να σ' ανταμείψει». Εν συνεχεία πρόσταξε έναν μαθητή να πάει να μοιράσει τα χρήματα στους αδελφούς της Λιβύης και των νησιών και όχι της Αιγύπτου, διότι ο τόπος ήταν πιο γόνιμος. Η Μελάνη, που ήθελε να λάβει έναν ψυχοφέλιμο λόγο, του υπενθύμησε ότι υπήρχαν εκεί 300 λίβρες, ποσό σημαντικό. Ο Παμβό της αποκρίθηκε δίχως να σηκώσει το κεφάλι: «Αυτό τον οποίο έφερε σε αυτά, παιδί μου, δεν χρειάζεται ζυγαριά. Εκείνο που ζυγίζει τα όρη γνωρίζει πολύ καλύτερα την αξία του ασημινιού. Αν πράγματι το έδωσε σε μένα, καλά θα έκανε να το πει, αλλά αν το έδωσε στο Θεό που δεν περιφρόνησε του δύο βόλου τη χείρα, καλύτερα να σιωπήσει». Λίγο αργότερα ο Όσιος, που ήταν 70 ετών, άρχισε να χάνει τις δυνάμεις του και εμπιστεύθηκε στους μαθητές του: «Αφού του ήλθα στην έρημο και οικοδόμησε το κελί μου και κατοίκησα σε αυτό, δεν ενθυμούμαι να έφαγα ψωμί που δεν βγήκε από τα χέρια μου, ούτε έχω μετανοήσει για λόγο που επρόφερα έως την ώρα τούτη. Και απέρχομαι στο Θεό έτσι, σαν να μην άρχισα ακόμη να υπηρετώ το Θεό». Εκοιμήθη εν ειρήνη παρουσία της Αγίας Μελάνης, στην οποία είχε παραδώσει το καλάθι που έπλεκε. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθανασίου του εν κλείσματι. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος εν πυρακτοθέντη κραβάτο απλωθής τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιος και Μάρων ξύφη τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Στεφάνου Δευτέρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Δεστονσόν Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 18 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 588 π.Χ., ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ, ύστερα από πολιορκία 2 ετών, καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και την καταστρέφει.
1: Το 64 μετά Χριστόν, μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο απολογισμός της καταστροφής είναι τραγικός. Η αιώνια πόλη θα βρεθεί στο έλεος της φωτιάς για 6 ημέρες. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι πέτοι είναι οι χριστιανοί και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους.
0: Σαν σήμερα, το 928 μετά Χριστόν, φεύγει από τη ζωή ο Στέφανος Δεύτερος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως για 3 έτη, καταγόμενος από την Αμάσια του Πόντου. Ο επιφανής Βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν τον αποκαλεί «η θελημένη μηδαμινότητα». Ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, 18 Ιουλίου.
1: Το 1610 πεθαίνει ο Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβάτζιο, διακεκριμένος Ιταλός ζωγράφος του Μπαρόκ. Το έργο του ανήκει χρονικά στα τέλη του 16ου έως τις αρχές του 17ου αιώνα. Αν και οι πρώιμοι πίνακές του περιλάμβαναν κυρίως προσωπογραφίες, σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους θρησκευτικών σκηνών με ρεαλιστικό ύφος και με την ανάδειξη της ανθρώπινης φύσης, των Αποστόλων και των Μαρτύρων. Σημαντική θεωρείται η συνολική επίδρασή του στην ευρωπαϊκή ζωγραφική.
0: Σαν σήμερα, το 1817, έπειτα από πολύμηνη ταλαιπωρία από επώδυνη ασθένεια, πεθαίνει σε ηλικία 41 ετών η Τζέιν Όστεν, μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Από τα γνωστότερα έργα της, το «Λογική και ευαισθησία», «Περηφάνεια και προκατάληψη», «Mansfield Park» και «Έμα».
1: Το 1826, σε μάχη στο χωριό Μεχμέταγα, σημερινή Γαρέα της Μαντινίας, οι ελληνικές δυνάμεις συντρίβουν τους Τουρκοαιγυπτίους.
0: Σαν σήμερα, το 1870, η πρώτη Βατικάνια Σύνοδος υιοθετεί το δόγμα του Παπικού Αλάθητου.
1: Το 1898 το ζεύγος Κιουρί ανακοινώνει την ανακάλυψη ενός νέου χημικού στοιχείου του πολωνίου.
0: Σαν σήμερα, το 1922, με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, κηρύσσεται η αυτονομία της Μικράς Ασίας μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συμφωνίας ανακοχής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Σαν σήμερα, το 1976, η 14χρονη Ρουμάνα Νάντια Κομανέτσι αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Είναι το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Ο τελικός απολογισμός είναι 7 δεκάρια, 3 χρυσά μετάλλια, 1 αργυρό και 1 χάλκινο.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Χαίρετε. Ο Χριστός στην επιτόρως ομιλία του άρχισε με τους μακαρισμούς. Όταν δηλαδή λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αφού είδε τους όχλους και τους μαθητές, ανέβηκε πάνω στο όρος και δίδαξε τους μαθητές και τους όχλους. Και άρχισε με τους μακαρισμούς. Μακάρι πτωχή το πνεύματι. Στις προηγούμενες δύο εκπομπές αναλύσαμε αυτό το θέμα των μακαρισμών, αφενός μεν τι σημαίνει κάθε μακαρισμός και βεβαίως στη συνέχεια το πώς υπάρχει μια σχέση μεταξύ των μακαρισμών και μια πορεία από τον ένα προς το άλλο, δηλαδή υπάρχει μια είναι αλληλένδετη μεταξύ τους αυτοί οι μακαρισμοί και δείχνουν τη χριστιανική ζωή. Αμέσως μετά, και αφού είπε ότι εσείς είστε το άλας της γης, τους είπε είστε το αλάτι το οποίο νοστιμίζει όλη τη γη και είστε το φως του κόσμου, στη συνέχεια, και εδώ θέλω να δώσω σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή, στη συνέχεια τους παρουσίασε το νέο νόμο σε αντιδιαστολή, ή μάλλον το πω καλύτερα, σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Τους είπε δηλαδή ότι εγώ δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά ήρθα να το συμπληρώσω. Και φυσικά το συμπληρώνει. Θα δούμε λοιπόν αυτό το τμήμα, τι σημαίνει ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο. Για να φτάσουμε ακριβώς και να δούμε τι έκανε ο Χριστός με τη συμπλήρωση του νόμου, θα δούμε πρώτα το νόμο που έδωσε ο ίδιος στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο μεγάλος βουλής άγγελος, ήταν εκείνος ο οποίος όταν ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και μπήκε μέσα στο γνώφο, του έδωσε το νόμο. Και είναι καταγραμμένος ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι οι 10 εντολές, τις οποίες έδωσε ο Θεός στο Μωυσή και ο Μωυσής έδωσε στο λαό. Και βεβαίως μετά ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος πέρα από τις 10 εντολές καθόρισε και όλο τον τρόπο της λατρείας και της ζωής του Ισραηλιτικού λαού. Εκεί λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι έδωσε τις 10 εντολές. Και το έχουμε σε παλιότερη εκπομπή αναπτύξει τι σημαίνει αυτό. Είναι ο Δεκάλογος. Είναι καταγραμμένος στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Είναι το δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχίζει με τη Γένεση, το πρώτο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο είναι η Έξοδος. Όταν κανείς πάει εκεί στο 20ο κεφάλαιο, θα δει ακριβώς τις εντολές που έδωσε ο Θεός. Η πρώτη εντολή είναι ότι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα. Μετά τους λέει ότι θα πρέπει να τηρούν, να μην λαμβάνουν το όνομα του Θεού για μάταια πράγματα, να σέβονται την ημέρα του Σαββάτου και μετά να τιμούν τους γονείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Μετά ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Έδωσε λοιπόν τις εντολές, το δεκάλογο, που ισχύει και βέβαια και για μας και ισχύει βαθύτερα όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επομένως υπάρχει αυτός ο νόμος του Θεού που δόθηκε διά του Μωυσέως και έπρεπε ο λαός να τηρεί αυτόν τον νόμο. Όμως δεν ήταν εύκολο να τηρήσει κανείς τον νόμο στην εντέλεια. Και δεν ήταν εύκολο γιατί και τι δεν ήταν ο τέλειος νόμος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν ήταν εύκολο να τον τηρήσει ο άνθρωπος γιατί είχε μάθει με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Όταν ένας μαθαίνει τόσα χρόνια έναν τρόπο ζωής και μετά από εκεί τον οδηγούν αμέσως για να αποκτήσει κάποιο άλλο τρόπο ζωής και μια άλλη ζωή, δεν μπορεί εύκολα να το κάνει. Όταν ένας έχει μάθει να ζει σε ένα τσαντήρι, σε μια καλύβα και μετά τον παίρνεις από τον άνθρωπο, τον βάζεις στο παλάτι, δεν είναι εύκολο να ζήσει και μπορεί να του αισθάνεται ότι στερήθηκε και την ελευθερία του. Δεν είναι εύκολο να ζήσει αυτόν τον νέο τρόπο ζωής. Επομένως δόθηκε ο νόμος ώστε οι άνθρωποι να προσανατολίζονται, να φεύγουν από την παλαιά ειδωλατρία, τη παλιά θρησκεία, τα είδωλα, γιατί λάτρευαν στην Αίγυπτο τα είδωλα, αλλά δεν ήταν εύκολο να τηρήσουν στην εντέλεια τον νόμο αυτό. Για τον επιπρόσθετο λόγο, το ότι μέσα τους ήταν τα πάθη και οργίες τα πάθη, όλες οι δυνάμεις της ψυχής είχαν διαστραφεί και επομένως εφόσον είχαν διαστραφεί, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει μια άλλη ζωή. Αυτό το αναλύει
πάρα πολύ χαρακτηριστικά και σημαντικά, θεόπνευστα, να το πω καλύτερα, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Όταν διαβάσει κανείς την προς Ρωμαίους επιστολή και κυρίως εκεί τα κεφάλαια από το 5ο μέχρι το 9ο κεφάλαιο, εκεί αναπτύσσει όλη αυτή τη θεωρία ο Απόστολος Παύλος περί του νόμου. Και εκεί με λίγα λόγια θα σας πω για να προχωρήσω μετά στο νέο νόμο που έδωσε ο Χριστός. Εκεί λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος και η εντολή που δόθηκε από τον Θεό στο Μωυσή και από τον Μωυσή στο λαό, η εντολή λοιπόν και αγία ήταν και δικαία ήταν και αγαθή ήταν. Δεν μπορεί ο Θεός να δίνει κάτι το οποίο δεν είναι και άγιο και δίκαιο και αγαθό. Έδωσε λοιπόν αυτή την εντολή. Όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ η εντολή ήταν αγία, αγαθή και δικαία, εγώ δεν μπορούσα να την τηρήσω. Όχι, έλεγε τον εαυτό του και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ δε απέθανον. Τι θα πει εγώ δε απέθανον? Και ευρέθημη η εντολή, η ζωή, αυτή θάνατον. Δηλαδή, ενώ αυτή η εντολή που δόθηκε από το Θεό ήταν για να με οδηγήσει προς τη ζωή, όμως αυτή με οδήγησε στο θάνατο. Και εγώ επέθανα, απέθανα. Τι θα πει εγώ απέθανα? Και λέει, ο νόμος λοιπόν είναι αμαρτία, μη γέννητο. Δεν είναι ο νόμος αμαρτία. Ο νόμος που δόθηκε από το Θεό είναι αγαθός, δίκαιος, άγιος. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να ζήσω σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί δεν μπορούσα να ζήσω με τον νόμο? Γιατί μέσα μου οργίαζε τα πάθη. Και λέει, ο νόμος τι έκανε? Ο νόμος μου υποδείκνυε ότι αυτή τη ζωή που κάνω δεν είναι σωστή. Δηλαδή μου υποδείκνυε τον τρόπο ζωής, τον κακό τρόπο ζωής που ζούσα. Και μου λέει ότι δεν θα κάνεις εκείνο, αλλά εγώ είχα μάθει να το κάνω εκείνο. Και λέει, επομένως την αμαρτίαν ουκ έγνων ημί δια νόμου. Θέλει να πει εδώ ότι οι άνθρωποι πριν λάβουν τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη ζούσαν μέσα στην αμαρτία, μέσα στα είδωλα. Αλλά δεν το θεωρούσαν την αμαρτία. Το θεωρούσαν ότι είναι φυσικό. Δεν το λέμε σήμερα, όπως όλοι οι άνθρωποι κάνουν αυτό, κάνω και εγώ, φυσικό. Το θεωρούν ότι είναι φυσικό. Οπότε έρχεται ένας και σου λέει, όχι, αυτό δεν είναι σωστό, μην το κάνεις αυτό, και αμέσως αρχίζουν οι ενοχές. Αυτό θέλει να πει. Ότι ενώ ο νόμος είναι άγιος και καθαρός και αδίκαιος και αγαθός και με οδηγεί στη ζωή, εγώ απέθανα. Γιατί? Διότι γνώρισα ότι είναι αμαρτία δια του νόμου. Ο νόμος μου το είπε ότι είναι αμαρτία. Προηγουμένως δεν νόμιζα ότι είναι αμαρτία. Και προχωρεί ο Απόστολος Παύλος για να πει, την τε επιθυμίαν ουκ είδην, ημί ο νόμος έλεγεν ουκ επιθυμήσεις. Δηλαδή προηγουμένως ζούσα μια ζωή όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι που είναι εκτός της Εκκλησίας και εκτός του νόμου. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να να γνωρίσω τι είναι επιθυμία, ότι είναι κακή επιθυμία, αν δεν μου έλεγε ο νόμος δεν θα επιθυμήσεις. Μου το λέει ο νόμος δεν θα επιθυμήσεις, και τότε καταλαβαίνω ότι είναι κακό. Οπότε λέει, χωρίς τον νόμο ο άνθρωπος μια ζωώδη κατάσταση, αλλά μπορώ να τη θεωρείς και ότι είναι φυσική κατάσταση, ενώ είναι ζωώδη κατάσταση. Έρχεται ο νόμος και λέει, μην το κάνεις εκείνο, μην το κάνεις εκείνο, μην το κάνεις εκείνο. Βλέπει κανείς δεν μπορεί να τηρήσει πλήρως τον νόμο, γιατί διότι υπάρχει μέσα ο νόμος του θανάτου, δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο, και βλέπει ότι ο νόμος είναι οδηγεί στη ζωή, δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάτι κακό, αρχίζουν οι ενοχές και ο άνθρωπος είναι εσωτερικά ταλέπρος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εφόσον τα αναφέρει όλα αυτά, λέει, δεν μπορούσα να τηρήσω. Εννοεί όταν ήταν πριν την αποκάλυψη του Χριστού, όταν ήταν Εβραίος, πριν γνωρίσει τον Χριστό. Δεν μπορούσα να τηρήσω τον νόμο όπως το έλεγε. Γιατί? Βλέπω έτερων νόμων εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Γιατί? Διότι βλέπω έναν άλλο νόμο που υπάρχει μέσα μου. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος του Θεού που μου λέει τι πρέπει να κάνω, αλλά θέλω να το κάνω γιατί με οδηγεί στη ζωή, αλλά μέσα μου υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο νόμος της αμαρτίας. Γιατί κληρονομούμε τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Είμαστε φθαρτοί, και λόγω της φθαρτότητας και του θανάτου έχουμε μέσα μας το θάνατο,
από τη στιγμή που συλλαμβάνει το άνθρωπο, μέσα του έχει τα γονίδια της γυράνσεως, δηλαδή τα γονίδια του θανάτου, και αυτό δημιουργούν διάφορα πάθη. Οπότε βλέπω έναν άλλο νόμο μέσα στα μέλη μου, τα μέλη του σώματος, που είναι ο θάνατος. Επειδή βλέπω ότι θα πεθάνω, γι' αυτό και θα φτάσω στα γερατιά, θα αρρωστήσω, γι' αυτό θέλω να έχω υλικά αγαθά, θέλω να εξασφαλίσω μια κοινωνική θέση, θέλω να ικανοποιήσω τις δονές πριν έρθουν τα γεράματα κτλ. Οπότε βλέπω μέσα μου έναν νόμο στα μέλη μου που αντιστρατεύεται τον νόμο που είναι στο νου μου, εν το νόμο, εν το νόμο του νοός μου, και λέει μετά, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Βλέπετε, μέσα του βλέπει το θάνατο, ο νόμος του θανάτου, η φθορά, αυτό παρακινεί σε αμαρτίες. Επειδή ξέρει κανείς ότι θα πεθάνει, θα αρρωστήσει, πρέπει να συσσωρεύσει υλικά αγαθά. Οπότε λέει, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Ποιος θα με λυτρώσει από τον νόμο αυτό του θανάτου που είναι μέσα μου? Μια καταπληκτική ανάλυση την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος, και αφού το λέει αυτό, στη συνέχεια έρχεται να πει, ο Χριστός με ελευθέρωσε με την ενανθρώπισή του, που έγινε άνθρωπος, προσέλευε θνητό και παθητό σώμα, να νικήσει το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Γι' αυτό και λέει, ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Οπότε τι θέλει να πει εδώ? Θέλει να πει ότι ο νόμος που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν Άγιος και οδηγούσε τον άνθρωπο στη ζωή. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να τηρήσει πλήρως τον νόμο, γιατί μέσα του υπήρχε ο νόμος του θανάτου που τον οδηγούσε στην παράβαση του νόμου. Οπότε ήταν ταλέπορος άνθρωπος, και έρχεται ο Χριστός και θεραπεύει τον άνθρωπο. Και ερχόμαστε τώρα στον νόμο τον καινούριο, τον οποίο έδωσε ο Χριστός επάνω στο όρος, με την επί του όρους ομιλία. Είπε, άρχισε την ομιλία του, μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμο της προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Λέει ο Ιεροστρατοφύλακτος, εδώ θέλει να πει ότι δεν ήρθα για να καταλύσω τον νόμο, διότι ο νόμος αυτός δόθηκε, αλλά ήρθα για να τον πληρώσω. Λέει ο Ιεροστρατοφύλακτος, επειδή επρόκειτο να εισάγει νέους νόμους, καινούς νόμους, για να μην νομίσουν ότι είναι αντίθεος, δηλαδή είναι εναντίον του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό και είπε αμέσως, δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά να τον πληρώσω. Τι θα πει η λέξη πληρώσω? Τι ήρθε να κάνει, τι να πληρώσει τον νόμο? Έχει δύο έννοιες κάτω τον Ιεροστρατοφύλακτο. Η μία έννοια είναι για να τον εκπληρώσω. Δηλαδή αυτό που είπαν οι προφήτες για μένα, έλεγε ο προφήτης Ισαΐας για τον Χριστό, θα έρθει ο Χριστός, θα γεννηθεί από Παρθένο και τα λοιπά, και θα, ο Δαβίδ στους ψαλμούς, ότι θα πάθει, θα σταυρωθεί και τα λοιπά, θα υποφέρει. Οπότε ήρθε, λέει, για να τον εκπληρώσω. Αυτό που έλεγαν οι προφήτες να πραγματοποιηθεί. Ένα αυτό, και η δεύτερη ερμηνεία, ήρθε να τον αναπληρώσω. Δηλαδή να του δώσω και μια άλλη πνευματική διάσταση. Δεν το καταργώ, αλλά του δίνω άλλη πνευματική διάσταση. Όσα γάρ εκείνος ο Μωυσής εσκιαγράφησε, ταύτα ούτως τελείως εζωγράφησε. Κοιτάξτε εδώ πέρα μια ωραία εικόνα ο Ιεροστρατοφύλακτος. Ένας ζωγράφος πρώτα κάνει το σχεδίασμα, πρώτα κάνει το σκίτσο, το σκιτσάρι, και μετά αρχίζει και βάζει τα χρώματα. Οπότε λέει εδώ ο Μωυσής, ο Θεός δια του Μωυσέως, ο Μωυσής το πήρε από το Θεό, αλλά ο Μωυσής φαίνεται ως νομοθέτης στο λαό, είναι εκείνος ο οποίος σκιαγράφησε, έκανε το σκίτσο. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και τι κάνει? Δεν καταργεί το σκίτσο, απλώς βάζει τα χρώματα και του δίνει μια ζωηράδα, το κάνει πιο ζωντανό. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ως περ και ο ζωγράφος ου καταλύει την σκιαγραφία, αλλά μάλλον την αναπληρεί, τη ζωγραφίζει, την ομορφαίνει, την κάνει πιο ωραία. Αυτό έκανε ο Χριστός με τον νόμο τον οποίο έδωσε επάνω στο όρος των μακαρισμών ή την επί του όρος ομιλία. Ας το δούμε λοιπόν αυτό. Πώς ανεπλήρωσε τον νόμο ο Χριστός? Λέει εκεί, ερέθη της αρχαίης,
είπαν οι παλαιοί, και εννοούσε ο Μωυσής και οι προφήτες, ελέγχθη δηλαδή στους αρχαίους, ου φωνεύσεις. Δεν πρέπει να φωνεύσει, είναι από τις εντολές του Θεού. Εγώ όμως προχωρώ και λέω όχι να μην φωνεύσεις, αλλά και να μην οργιστείς εναντίον του αδελφού σου. Και να μην πεις οργιζόμενος τον αδελφό σου, τον πεις ρακά, δηλαδή ανόητο και ηλίθιο, γιατί τότε θα πας στην κόλαση. Και όταν προσφέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο, θα λέγαμε σήμερα εμείς το πρόσφορο, και εκεί θυμηθείς ότι κάποιος έχει εναντίον σου, να αφήσεις εκεί, μην το δώσεις, να επιστρέψεις να συμφιλειωθείς και έπειτα να γυρίσεις να δώσεις το δώρο. Προχωράει βαθύτερα. Δεν είναι απλώς ο φόνος ο εξωτερικός, αλλά είναι και ο εσωτερικός, δηλαδή να μην θυμώσει και να μην υβρίσει κανείς τον άλλον. Προχωρεί ο Χριστός και λέει, ερέθη τις αρχαίες ου μοιχεύσεις. Να μην μοιχεύσεις, να μην πορνεύσεις, δηλαδή να μην αφήσεις τη γυναίκα σου και πας με άλλη γυναίκα, να μην αμαρτήσεις με μια σαρκική αμαρτία. Εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ σας λέω ότι όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία και την επιθυμεί, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού. Βλέπετε, πάει πιο βαθιά. Ήταν σκιαγραφία το προηγούμενο. Τώρα το ζωγραφίζει, πάει πιο στο βάθος. Και λέει, όχι μόνο, φυσικά δεν το καταργεί, όχι να μοιχεύσεις, όχι μόνο να μην μοιχεύσεις, αλλά και να μην επιθυμήσεις και να μην δεις κάποιον άλλον άνθρωπο με πολύ σαρκικό λογισμό, διότι έτσι στην πραγματικότητα διαπράττεις την ίδια αμαρτία που θα έκανες και εξωτερικά, την διαπράττεις και εσωτερικά. Και μάλιστα λέει εκεί, μακάρι να χάσεις ένα μέλος σου, το χέρι στο πόδι σου, και να, παρά να πας στην κόλαση έχοντας την αρτιότητα του σώματός του. Την αρτιότητα του σώματός. Προχωρεί λοιπόν και λέει, φτάνει το τρίτο σημείο. Ερέθη τις αρχαίες, ελέγχθη στους αρχαίους, όποιος χωρίς τη γυναίκα του να δίνει αποστάσεων. Δηλαδή να δίνει έγγραφο διαζυγίου. Αυτό σημαίνει αποστάσεων. Πράγματι αυτό το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, το λέει ο Μωυσής. Δηλαδή όταν θέλεις να χωρίσεις τη γυναίκα σου, το επιτρέπει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά να της δίνεις όμως ένα χαρτί, να της δίνεις το διαζύγιο, χαρτί, αποστάσιο, που είναι η αποστασία, ότι χώρισα. Γιατί το έλεγε αυτό? Δεν το έλεγε αυτό για κακό, το έλεγε για καλό της γυναικός. Δηλαδή ήτανε, οι άνθρωποι τότε ήταν μέσα στο σκοτάδι, οπότε έρχεται και λέει για να τους βγάλει από το σκοτάδι κάτι, ώστε στο τέλος να το τελειοποιήσει. Λοιπόν, γιατί το λέει αυτό, να της δώσει διαζύγιο? Γιατί? Διότι μερικοί προτιμούσαν τότε, όταν δεν ήθελαν τη γυναίκα τους, την κρατούσαν μέσα στο σπίτι και τη μισούσαν και τη χτυπούσανε, και λέει όχι, να της δώσει διαζύγιο. Ή επίσης εκείνο το οποίο τηρούσαν τότε, φαινόταν τότε, ότι την έδιωχναν τη γυναίκα χωρίς να της δώσει ένα χαρτί, θα λέγαμε ένα βιβλίο αποστασίου, ένα διαζύγιο, ώστε να μπορεί ο άλλος που θέλει να την πατρευτεί να πει ναι, πράγματι ο άλλος την άφησε. Να έχει τεκμήριο ότι την άφησε ο άλλος, ώστε να μην έρθει ο δεύτερος σε αντίθεση με τον πρώτο. Έχει αυτή και αυτή την έννοια, και επίσης να της δώσεις το διαζύγιο, ώστε εάν θελήσεις να την ξαναπάρεις, να ξέρει εκείνο ότι όχι, δεν θα το κάνω γιατί έχω διαζύγιο. Εάν την έδιωχνες χωρίς διαζύγιο, τότε θα την έκανες ό,τι ήθελες. Αυτό το να δίνει κανείς αποστάσεων, δηλαδή έγγραφο διαζύγιο στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν πλεονέκτημα για να μην βιάζεται η γυναίκα από τον άντρα και ο άντρας να μην κάνει τη γυναίκα ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτή ήταν η αρχή στην Παλαιά Διαθήκη. Ερέθη λοιπόν τις αρχαίες να δίνεις όταν χωρίς τη γυναίκα σου, να της δίνεις διαζύγιο. Εγώ, λέει ο Χριστός, προχωρώ και λέω, όποιος χωρίς τη γυναίκα του, εκτός αν έχει υποπέσει σε πορνεία, οδηγεί τη γυναίκα του σε μοιχεία. Εδώ προχωρεί βαθύτερα και λέει, ναι μεν, εντάξει το διαζύγιο, αλλά όχι το ψιλοπίδημα, αλλά όταν υπάρχει πορνεία, τότε μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα. Και βεβαίως υπάρχουν και πατέρες τώρα που λένε ότι
και μπορεί και να μην τη χωρίσει. Είναι δυνητικό αυτό, δεν είναι υποχρεωτικό. Προχωρεί μετά πιο κάτω ο Χριστός. Ερέθη της αρχαίης να μην γίνεις, επίορκος. Δηλαδή όταν ορκίζεσαι να μην παραμένεις στον όρκο. Άρα επιτρεπόταν να ορκίζονται. Και επομένως εκείνο που απαγορευόταν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η επιορκία. Είναι ο όρκος, είναι η επιορκία, δηλαδή όταν την παραβαίνεις, όταν παραβαίνεις τον όρκο, και η ψευδορκία όταν ορκίζεται κανείς ψευδός. Οπότε ο όρκος επιτρεπόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έλεγε ο Μωυσής να μην είσαι επίορκος, μην παραβαίνεις τον όρκο. Τώρα εγώ δε λέγω ημίν μη ομώσε όλος. Να μην δίνεις καθόλου όρκο. Αμέσως έρχεται και προχωρεί ακόμη βαθύτερα και λέει την αιτία για την οποία δεν πρέπει να δίνει κανείς τον όρκο. Να μην ορκίζεις. Έχουμε από τον Χριστό έχουμε το μη ομώσε όλος. Κανένα όρκο. Στη συνέχεια έχουμε το πέμπτο σημείο. Ακούσατε τις αρχαίες. Ακούσατε ότι οι αρχαίοι τι έλεγαν. Να μην ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τότε επειδή υπήρχαν τα πάθη, οργίαζαν τα πάθη, όταν κάποιος

Δηλαδή να του δώσεις και αγάπη περισσότερο. Μετά προχωρείς στην έκτη περίπτωση. Λέει ο Χριστός, ερέθη, ακούσατε τις αρχαίες ότι ερέθη. Ακούσατε, λέει, γιατί ο νόμος διαβαζόταν μέσα στις συναγωγές. Ακούσατε στους αρχαίους που έλεγαν αγαπείς τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Άρα λοιπόν υποτίθεται ότι υπάρχουν εχθροί και να μισούμε τους εχθρούς, γιατί δεν μπορεί να μισείς όλους. Οπότε έκανε τη διάκριση παραίτη διαθήκη, ο νόμος στην παραίτη διαθήκη, τον πλησίον σου, αυτός που είναι πλησίον σου, τον αγαπάς. Τον άλλον, τον εχθρό σου, να το μισήσεις. Και προχωρεί ο Χριστός, εντάξει, αυτό ήταν στην παραίτη διαθήκη. Γιατί έπρεπε ο λαός να ανεβεί ένα πνευματικό σκαλοπάτι. Εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να δίνετε ευχές και να τους ευεργετείτε και να γίνετε έτσι, να γίνετε έτσι παιδιά του Χριστού ή του Θεού του Υψίστου. Εγώ τώρα πια το προχωρώ πιο πέρα και λέω ότι δεν είναι μόνο να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Θα αγαπάτε και τους εχθρούς σας και αυτούς που σας αδικούνε και αυτούς οι οποίοι σας κοφαντούνε και αυτούς οι οποίοι σας διαβάλλουν. Και όχι μόνο τον πλησίον σας, αυτός που είναι δίπλα σας, αλλά και αυτόν που δεν είναι δίπλα σας. Και φυσικά το είδαμε αυτό με τις παραβολές τις οποίες είπε ο Χριστός, όπως την παραβολή του καλού Σαμαρίτου και τα λοιπά, και άλλα τα οποία θα δούμε σε άλλες επόμενες παρουσιάσεις εδώ, εκπομπές. Οπότε βλέπετε εδώ ότι ο Χριστός δεν κατήργησε τον νόμο, τον ανεπλήρωσε τον νόμο. Είναι ένας ζωγράφος ο οποίος έκανε τη σκιαγραφία στην Παλαιά Διαθήκη, το σκίτσο, και έρχεται τώρα και προχωράει πιο βαθύτερα. Και τι θέλει να πει όλο αυτό που είδαμε σήμερα? Θέλει να πει ότι και αυτός ο λόγος και ο νέος νόμος που έδωσε ο Θεός στους όχλους και τους μαθητές του, οι οποίοι αργότερα θα γίνουν χριστιανοί, θα γίνουν μέλη της Εκκλησίας, δείχνει μια εσωτερική ζωή. Δηλαδή εμείς στεκόμαστε στην επιφάνεια και λέμε γιατί να εξομολογηθώ, δεν έχω τίποτα, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν αδίκησα. Ναι, δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να δει κανείς και μέσα στην ψυχή του τι γίνεται. Μήπως αγανάκτησε αντί τον άλλον, έκανε και τελικά το αγαθό. Οπότε βλέπετε εδώ ότι προχωρεί βαθύτερα. Αυτή είναι η ησυχαστική ζωή. Δηλαδή να βλέπει κανείς και την καρδιά του, να βλέπει και τους λογισμούς του, να βλέπει και τα αισθήματά του, πώς λειτουργεί ο εσωτερικός κόσμος. Και φυσικά όλα αυτά συνδέονται και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εδώ είναι η ησυχαστική παράδοση. Τι θα πει η ησυχαστική παράδοση, τι θα πει ησυχασμός? Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναίτης, είναι ο ησυχασμός είναι η των λογισμών επιστήμη. Δηλαδή πρέπει κανείς να ελέγχει και το λογισμό, όχι απλώς δεν σκότωσε, όχι απλώς δεν αδίκησε, αλλά θα πρέπει να ελέγξει και τους λογισμούς του και την καρδιά του και τις επιθυμίες του. Όλη αυτή η ησυχαστική παράδοση, η εσωτερική νοερά ησυχία. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι βλέπουν μόνο τα εξωτερικά πράγματα. Βλέπουμε και ακόμη και διαφόρους που κηρύττουν, ιεροκήρυκες που μιλάνε για την αγάπη εντελώς συναισθηματικά, για την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των σύζυγων, εντελώς συναισθηματικά. Και δίνουν ίσως την εντύπωση ότι μιλάνε έτσι για να ικανοποιήσουν τα πάθη των ανθρώπων και μιλάνε έτσι έχοντας υπόψη την ψυχολογία και έχουν υπόψη τους το πώς οι ψυχολόγοι μιλάνε στους ανθρώπους, χωρίς να έχουν όλη αυτή την ησυχαστική παράδοση την οποία έχει η Εκκλησία μας, που ο ίδιος ο Χριστός την δίδαξε και την έζησαν οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι πατέρες. Ζούμε σε μια εποχή, με άλλα λόγια, στην οποία γίνεται λόγος μόνο για αισθητική, μόνο για εξωτερικά πράγματα, για τις αισθήσεις, για μια συναισθηματική αγάπη και για μια ψυχολογική αγάπη, ενώ δεν πρέπει να στεκόμαστε στα αισθητικά και τα συναισθηματικά, αλλά να προχωρούμε και στα ησυχαστικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αισθητική, είναι και η ασκητική. Και τα λέμε ασκητική, δεν εννοούμε απλώς το να ασκείται κανείς εξωτερικά, μόνο

πήγαινε στην εκκλησία. Είναι και αυτό καλό. Αλλά θα πρέπει το νου του να τον έχει συγκεντρωμένο κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας και να έχει αγάπη για το Θεό και αγάπη για τους αδελφούς, να ελέγχει τον εσωτερικό κόσμο. Όταν διαβάζει κανείς καθαρά όλη αυτή την επιτόρους ομιλία και αυτό που είδαμε σήμερα, θα δει ότι ο Χριστός τρέφει την προσοχή του ανθρώπου από το εξωτερικό στο εσωτερικό, μέσα στην καρδιά του, γιατί εκεί πραγματικά δοξάζεται ο Θεός, όπως θα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένος. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μπαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του εναγής πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
7: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Γενωρία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κ. Μεθοδίου.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: κατά Ματθαίον κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εισι ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης. Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον «Εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκώνει στα ζώνα σημών. Μη πήραν εισοδών, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστίν ο εργάτης της τροφής αυτού. Η σύνδαν πόλην η κόμην εισέλθητε, εξετάσατε τι σεν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως αν εξέλθητε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες «Ειρήνη το οίκο τούτου». Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφεί του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως, ή τη πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθίσεσθε ένε και νημού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρ λέγω ημίν ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ έως αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετών το μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένων ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί. Και ο εις το ους ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολές εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πολείτε, και ένα εξ αυτών ου πεσείτε επί την γην άνευ του πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του Πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής, και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο σου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται. Και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψεται. Και όσε αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος. Ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια «Ειρήνη σε αυτό το σπίτι». Κι αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας «Ειρήνη» θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ιδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μη τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε του στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Και έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική Προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα προσευχές του μακαριστού Μητροπολίτου που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας.

Μια αληθινή περιπέτεια. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, Κύριε, θέλουμε να κάνουμε κάποιο μεγάλο έργο. Θέλουμε να κάνουμε άθλους και να μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες. Θέλουμε να βρεθούμε ήρωες της δύναμης και της αγάπης και να βάλουμε τη ζωή μας στους θρύλους και στα παραμύθια. Και όλα αυτά τα αναζητούμε στο σκοτεινό βασίλειο της βάρβαρης δύναμης και των ενστίκτων μας, σε έργα και σε επαγγέλματα μέσα στα οποία μπορεί κανείς εύκολα να δείξει τον εγωισμό και τη βαρβαρότητά του. Μα σκέπτομαι, Κύριε, μη τάχα και στα δικά σου ωραία έργα δεν υπάρχουν τόσες ευκαιρίες να μπει κανείς σε μεγάλες περιπέτειες και να κάνει άθλους και τρόπαια. Ω, το απέραντο αυτό δικό σου έργο, Κύριε, το έργο της σωτηρίας ολοκλήρου του κόσμου και κάθε μιας ψυχής χωριστά, ένα έργο που παίζεται στη γη και στον ουρανό, ένα έργο που τ' αρχίζει ο ανθρώπινος μόχθος και το τελειώνει η χάρις του Θεού, ένα έργο που αγγίζει στα λεπτότερα και τρυφερότερα σημεία της ανθρώπινης καρδιάς, ένα έργο που αρχίζει από τη συγκεκριμένη πραγματικότητα της ζωής και προχωρεί στο θαύμα και στο μυστήριο, ένα έργο που θέλει τρυφερότητα και αγάπη, εγκαρτέρηση και προσδοκία, υποτικότητα και γενεοφροσύνη. Και μέσα σε αυτό το ωραίο έργο, πόσο ψυχικό μεγαλείο δεν έχει να εξαντλήσει, πόση δύναμη δεν χρειάζεται να δώσει και πόση περιπέτεια δεν έχει να δημιουργήσει. Νομίζω πως δεν υπάρχει πάνω στη γη άλλη περιπέτεια πιο ωραία από την περιπέτεια του Σταυρού, και απορώ πως τόσοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουμε μεγάλα και θαυμαστά πράγματα στη ζωή των δεν μπαίνουν σε αυτή τη μεγαλειώδη περιπέτεια. Μα όταν αποφασίζομαι, Κύριε, να σε ακολουθήσουμε και να σε μιμηθούμε, θα περάσουμε από αυτή την περιπέτεια και θέλοντας και μη θα μπούμε στους θρύλους και στα τρόπαια της βασιλείας σου.

καλύτερα σκλάβος. Μα τι είναι πάλι αυτό το μυστήριο, Κύριε? Θέλουμε να ανήκουμε στον εαυτόν μας, να τον υπηρετούμε και να του κάνουμε όλα τα χατήρια του. Έτσι νομίζομαι πως θα τον ευχαριστήσουμε και θα γεμίσουμε τη ζωή μας. Κι όμως, τι απάτη, τι απάτη. Ό,τι δίνουμε στον εαυτόν μας, ό,τι ζητούμε για τον εαυτόν μας, ό,τι θεωρούμε δικαίωμα και φυσικό στη ζωή μας, αυτό χάνεται με μια ντροπή που κουρελιάζει και ματώνει την ψυχή μας. Μα ό,τι δίνουμε σε εσένα, Κύριε, μα ό,τι αφήνουμε για σένα, εκείνο μένει αληθινά και κάνει τον ωραιότερο καρπό της ζωής μας. Αληθινά, ό,τι θέλει να ζήσει, αυτό πρέπει να πεθάνει πρώτα. Σκλάβος όποιος δουλεύει στον εαυτόν του και ελεύθερος όποιος στερείται για σένα, Κύριε. Κι όποιος είναι σκλάβος στο δικό σου θέλημα είναι ελεύθερος. Ελεύθερος και νικητής. Αληθινά ο ζυγός σου είναι ήμερος και το φορτίο σου ανάλαφρο. Κι όταν ακόμη κουράζεις, στερεώνεις καλύτερα την αρετή μας και μεγαλώνεις την ψυχή μας. Κι είναι καλύτερα να βαδίζει κανείς στους δρόμους των σταυρών σου και αστρυπούνε τα πόδια του από τα αγκάθια, παρά να πηγαίνει στους δρόμους της μικρής και χαλασμένης ζωής, εκεί που η λάσπη και η σκόνη δεν πληγώνουνε καθόλου. Κι εγώ δεν είμαι για τούτους τους ληστερούς δρόμους. Το ξέρεις, Κύριε, το ξέρεις. Μη μ' αφήσεις λοιπόν ούτε να τους διαβαίνω, ούτε να τους κοιτάζω.

η πέτρα που πέφτει. Κτίζω και πασχίζω να αποτελειώσω το ψηλό κτίριο της τελειότητάς μου. Ψηλά θέλω να ανεβάσω την κορφή του κι όλο φροντίζω και μοχθώ. Μα κάπου μου πέφτει μια πέτρα και δεν μπορώ να γυρίσω και να αποτελειώσω τη σκεπή του. Μια πέτρα μόνο λείπει, μα ωστόσο και τόσες άλλες κρέμονται και ακόμη άλλες τόσες δεν μπορούν να χτιστούν. Ω Κύριε, Συ που βάζεις τη δυνατή λαχτάρα της άψογης τελειότητας σε μια ψυχή, γιατί δεν της δίνεις κι όλη τη δύναμη? Ή πρέπει τάχα, Κύριε, να έχω κι αυτή την οδυνηρή πείρα του πειρασμού για να νιώθω καλύτερα εκείνους που πειράζονται και εκείνους που νικούνται? Όποιος δεν πάλεψε με τον πειρασμό δεν γνωρίζει τη δύναμή του. Χίλιοι στρατιώτες μέσα στην ψυχή μας φρουρούνε το άγιο και το καλό, μα στις στιγμές του πειρασμού κοιμούνται όλοι με ένα παράξενο μεθυστικό ύπνο και μόνο ύστερα από την επιδρομή του ξυπνούνε για να χτυπήσουνε τα στήθη των και να θρηνήσουνε την ήττα των. Στα ριάκια όλων των δακρύων που σχίσανε οι Άγιοι και η νοσταλγή της τελειότητας όλων των αιώνων, αφήνω, Κύριε, κι εγώ την αλήθεια που υπόθηκε από τόσες ευγενικές ψυχές. Η αρετή είναι πάντα δύσκολη και χρειάζεται πολύ αγώνα. Με την πρόοδο που κάνουμε, ίσως να κάνουμε και τη ζωή μας πιο εύκολη. Όμως, η αρετή θα μείνει στον αιώνα ένα δύσκολο και οδυνηρό αγώνισμα για την ψυχή μας, για να την ξυπνά και να την δυναμώνει στο καλό. Ξαναπαίρνω, Κύριε, την πέτρα που μου πέσε από το ψηλό κτίριο και την κρατώ στα χέρια μου. Με τα δάκρυά μου μαλάσω τον πυλό και σε παρακαλώ να κάνεις τώρα εσύ το νέο της κτίσιμο για να είναι στέρεο και δυνατό.

Κύριε, φτάνουν τα χτυπήματα. Δυνατά χτυπήματα στην πόρτα της ψυχής μου, Κύριε, τούτο τον καιρό από τα Άγια χέρια Σου. Ένα, δύο, περισσότερα, πολλά κι όλα δυνατά κι όλα οδυνηρά. Τ' άκουσα και τ' άνιωσα από την πρώτη στιγμή πως είναι δικά Σου. Έχουνε ένα ξεχωριστό ήχο και μπορεί να τα ξεχωρίσει κανείς από τους άλλους ήχους της γης. Λοιπόν, ορίστε, Κύριε, άκουσα και τρέχω αμέσως να ανοίξω. Μη χτυπάς περισσότερο, Κύριε, μπορείς να μου πεις αμέσως το θέλημά Σου. Ίσως λησμόνησα κάτι, ίσως βαδίζω αργά στο δρόμο μου, ίσως έκαμα λάθος στην κατεύθυνση, μα Κύριε, είμαι πρόθυμος για τις εντολές και τα προστάγματά Σου. Φτάνουν τα χτυπήματα, Κύριε, φτάνουν οι θλιβερές και άυπνες νύχτες που περνώ, φτάνουν τα δάκρυα, φτάνει η οδύνη. Κύριε, δεν είμαι από εκείνα τα ανέσθητα παιδιά που θέλουν τόσο ξύλο για να συνέλθουν. Με ταπεινώνεις, Κύριε, πολύ με αυτά τα χτυπήματά Σου. Μου συντρίβεις τη δύναμη και την υπερηφάνεια μου. Κύριε, φτάνουν τα χτυπήματα. Κατέβασε τ' άγιο χέρι Σου από πάνω μου και μίλησέ μου. Φανέρωσέ μου το καινούριο μήνυμά Σου και εγώ θα πορευθώ στους ορισμούς Σου. Στέκω και περιμένω, Κύριε, γεμάτος δάκρυα, μα χωρίς παράπονο για αυτό το μάλωμά Σου.

Το δεύτερο ρώτημα. Χρόνια, Κύριε, ως τα τώρα με απασχολούσε το πρώτο ρώτημα που βγήκε από το στόμα της ψυχής μου. Τι είσαι εσύ? Και πάντα ρωτούσα ανήσυχα όλα τα πλάσματά σου να μου πούνε για σένα και να σε φανερώσουνε. Μα τώρα που με πιάει ησυχασμένος ειρηνικά από τούτο το ρώτημα, από την καρδιά μου βγαίνει ένα άλλο ανήσυχο, και αυτό σαν όλα τα ρωτήματα και οδυνηρό. Τι είμαι εγώ? Πειράζει, Κύριε, πως κάνω αυτές τις σκέψεις? Πειράζει πως βλέπω έτσι περίεργα τον εαυτόν μου? Πειράζει πως τον βλέπω έτσι σαν σταλμένο, σαν ένα από εκείνα τα μεγάλα παιδιά του πατέρα? Πολλές φορές θαρώ πως μοιάζω εκείνου του πρώτου σου παιδιού, κι άλλες φορές θαρώ πως είμαι ένας που πάντα μεγαλώνει και ψηλώνει. Δεν ξέρω τι είμαι, όμως ξέρω πολύ καλά πως είμαι από σένα, και γι' αυτό φαίνομαι τόσο αλλιώτικος και στον ίδιο τον εαυτόν μου. Γιατί αν ήμουν μόνο από τον εαυτόν μου, θα τον γνώριζα καλύτερα. Κύριε, δέξου το ρώτημα αυτό όχι σαν έπαρση και σαν εγωισμό, αλλά σαν μια οδυνηρή κραυγή που βγαίνει από το χάος και από την έκσταση της ψυχής μου.

η πυραμίδα. Ξεκινώ από τις τέσσερις γωνιές της ζωής και ανεβαίνω. Τα χέρια μου τα έχω ανοιχτά κι όλα τα παραθύρια της ψυχής μου διάπλατα και κάθομαι και περιμένω να περάσεις, Κύριε, εσύ, να σε πιάσω και να σε φρανθώ. Ξέρω πως δεν είσαι μοναχός. Περνάς τυλιγμένο στο μανδύα της ομορφιάς και της αγάπης. Γι' αυτό κι εγώ αγαπώ την ομορφιά και την αγάπη, γιατί μέσα εκεί είσαι εσύ, αόρατος μα ζωντανός. Από όλα τα πράγματα περνώ και τα αγγίζω με το χέρι της αγνότητας και δεν κάθομαι σε κανένα και κανένα δεν με κρατεί, παρά εγώ τα παίρνω και αυτά μαζί μου ψώνομαι ψηλά και έτσι αδιάκοπα ψηλώνω σαν κορφή μιας πυραμίδας που έρχεται προς εσένα. Στην κορφή που κορίζει. Ξεκίνησα από τον κάμπο της ζωής και έρχομαι σε σένα, Κύριε. Ανέβηκα και ανεβαίνω πάντα. Τώρα είμαι φτασμένος σε μια κορφή ψηλά από τη ζωή, στην κορφή εκείνη που χωρίζει τα βασίλεια της γης από τη δική σου βασιλεία. Δεν ανήκω στα βασίλεια της γης, όμως ψηλά από τούτη την κορφή ρίχνω τη ματιά μου προς τα πίσω και κοιτάζω τη ζωή και σκέπτομαι πως λίγο κι αν κατηφορήσω προς την άλλη πλευρά της κορυφής που έρχεται προς εσένα, θα χαθεί το όραμα του κόσμου και θα έχω μόνο τη δική σου έγνοια. Μα δεν θέλω να το κάνω αυτό ακόμη. Σαν να φοβούμαι λιγάκι ακόμη ή σκέπτομαι πως δεν πρέπει να γίνει. Όμως και εδώ σε περιμένω, Κύριε, να απαντήσεις και σε αυτό το δισταγμό μου. Κάθομαι και περιμένω και προσμένω πολλά καινούργια ακόμη από τη ζωή μου, από την ψυχή μου και από σένα, Κύριε.

Κύριε, γιατί αγαπώ την αγάπη? Πριν ακόμη αρχίζομαι να μαθαίνομαι, αρχίζομαι να αγαπούμε. Η αγάπη, έτσι είπαν, είναι η μεγαλοφυΐα της καρδιάς. Κι αν είναι δυνατή και οδυνηρή η μεγαλοφυΐα του νου, θα ρω πως είναι ακόμη πιο μεγάλη η μεγαλοφυΐα της καρδιάς. Είναι μια τρομακτική δύναμη που κάπου πρέπει να δοθεί και να ξοδευτεί, γιατί αλλιώς απειλεί την ίδια την καρδιά μας. Αγάπησα και με αγάπησαν με εκείνες τις ωραίες και αγνές αγάπες των αγγέλων, με τις αγάπες εκείνες στις οποίες η καρδιά χτυπά, τα μάτια χαμηλώνουν και το πρόσωπο κοκκινίζει. Τίποτε άλλο. Σιωπή και παρθένες ματιές. Κι αγάπησα τους ορφανούς και τους ζητιάνους, τους δυστυχείς και τους μεγάλους, τους αγίους και τους αμαρτωλούς. Κι όμως πάντα νιώθω πως στην καρδιά μου μένει ένα περίσσευμα αγάπης. Ποτέ δεν ησύχασα. Ποτέ δεν είπα φτάνει. Ποτέ δεν είπα να η τελευταία μου αγάπη. Γιατί Κύριε? Γιατί πίσω από όλες τις αγάπες είναι η δική σου αγάπη Κύριε. Η μεγάλη τυραννική δική σου αγάπη. Ο πρώτος μου αδελφός. Είχα μια φορά έναν αδελφό. Γεννηθήκαμε μαζί και μεγαλώναμε μαζί κάμποσα χρόνια. Ύστερα εγώ έφυγα από το χωριό και κίνησα κατά τη μεγάλη χώρα. Μεγάλωσα κι εγώ και αυξήθηκα. Και καμιά φορά που συναντιόμαστε στο δρόμο με εκείνον τον πρώτο μου αδελφό, δεν γνωριζόμαστε καλά-καλά. Εκείνος έμεινε όπως ήταν και εγώ μεγάλωσα. Ναι, δεν τον γνωρίζω πια εκείνον τον πρώτο εαυτό μου, γιατί η χάρη σου Κύριε έχει μια παράξενη μαγεία που όλα τα λάσει και όλα τα μεταμορφώνει.

τα σκύβαλα. Πόση ματαιότητα τρώμε, Κύριε, ώσπου να φρονιμέψομαι. Πόσα ασήμαντα και κύβδηλα πράγματα βάζομαι στο πορτοφόλι της ψυχής μας, σαν να ήταν μαργαριτάρια. Και σοριάζομαι στη σκέψη μας και στην καρδιά μας χαρτιά και παιχνίδια, αισθήματα και κτήματα, κι όνειρα και δόξες και φήμες και φιγούρες, και τα φυλάμε εκεί και τα λατρεύουμε με πάθος. Κι ύστερα, όσο ανεβαίνουμε ψηλότερα, εκείνα μένουν χαμηλά και ξεθοριάζουν. Κι όταν σε ανακαλύψομαι, Κύριε, τότε όλα τούτα γίνονται σκύβαλα, άχυρα και απορρίμματα μπροστά στη χάρη και το φως της πίστης σου. Είναι λοιπόν ανάγκη, Κύριε, να περνούμε πάντα από τους δρόμους της πλάνης και της ματαιότητας, ώσπου να φτάσουμε σε σένα. Και δεν υπάρχει τάχα ο μεγάλος κίνδυνος να κολλήσουμε κάπου σε αυτά τα σκύβαλα και να μην φτάσουμε ποτέ σε σένα, που είσαι ο καθαρός σύτος και άρτος της ζωής. Μακάρι όσοι έρχονται σε σένα, Κύριε, από άλλους δρόμους και όχι από

Δέηση στην Παρθένα. Βράδυ, παραμονή των εισοδίων της Παναγίας. Πόσο είναι χαραγμένη στη ζωή μου τούτη η γιορτή της Παναγίας. Πόσο έχει μιλήσει στην ψυχή μου η εορτή της Αγνής Παρθένας. Η αγνότητα της Παρθένας κόρης, η αφιέρωσή της στον Ναό του Θεού, στα Άγια των Αγίων και στις προαιώνιες βουλές του Θεού. Είναι τάχα γιατί η αφιέρωση εκείνης στο θέλημα του Θεού ενθάρρυνε και τη δική μου αφιέρωση στην Εκκλησία του Υιού της. Θυμήσου, Παναγία μου, τις νοσταλγίες μου και τους πόθους μου για την αγνότητα. Θυμήσου τις ηκεσίες μου για πρόσωπα και δοκιμασίες ανθρώπων. Θυμήσου, Παναγία μου, το κλάμα που συνόδεψε κάποτε το τροπάρι σου, πάντων θλιβωμένων η χαρά. Και τώρα στα γυρατιά μου η δέησή μου γίνεται για τα νιάτα που λερώνονται σε αυτό το ρυπαρό κόσμο που ζούμε. Αγνή Παρθένα, προστάτεψε τα αγνά νιάτα. Τα νιάτα που έρχονται αγνά από τις παρθενικές φλέβες της ζωής και λερώνονται τόσο πρόωρα. Διό άχραντε Θεοτόκε, αΐ συν ζωηφόρο βασιλεί και τούτο ζώσα, πρέσβε βεδινεκός, περιφρουρήσε και σώσε από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαία σου. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Θρηνώ, Κύριε, κι εγώ όταν θρηνούν οι αδελφοί μου. Θρηνώ όταν από τον επισκοπικό μου θρόνο βλέπω δίπλα στο φέρετρο των γεκοιμημένων τα αγαπημένα πρόσωπα να θρηνούν, να στενάζουν, να ολοφύρονται και να σπαράζουν. Θρηνώ όταν οι μάνες κλαίνε τα παιδιά των, όταν γυναίκες κλαίνε τους άνδρες των, όταν φίλοι και συγγενείς μαυροφορούν και ανακράζουν τους φίλους και συγγενείς των. Θρηνώ όταν διαβάζω τα μνημόσυνα και όταν ακούω τις πένθυμες καμπάνες. Θρηνώ σιωπηλά και άφωνα για όλους, μα πότε πότε ξέχωρα για κάποιον φίλον, σαν το δικό σου φίλον, το Λάζαρο. Θρηνώ σιωπηλά και προσπαθώ να παρηγορήσω τους πονεμένους με την ελπίδα της Ανάστασής σου. Θρηνώ και πότε πότε στα ξεφωνητά παράπονα των άλλων λέγω κι εγώ το σιωπηλό μου παράπονο. Γιατί σωπαίνεις, Κύριε, γιατί δεν άκουσες την προσευχή και την παράκλησή μας? Όμως πέρα από το σκότος του θανάτου άχνο φέγγει το φως της αιωνιότητας. Μακάρι ους εξελέσξω και προσελάβου, Κύριε. Καλημέρα, Κύριε. Ήταν η πρώτη φορά που σε χαιρέτησα, Κύριε, με αυτά τα λόγια. Τότε που στη μακρινή χώρα του Βορρά και μέσα στη μαυρίλα του Νοέμβρη δεν είχα ποιο να δω και ποιο να χαιρετήσω. Και βρήκα κάπου το σταυρωμένο σου κορμί και το έβαλα μικρό εικονοστάσι στο διάδρομο έξω από το ταπεινό μου δωμάτιο. Και περνούσα κάθε πρωί και σε έβλεπα και σε καλημέριζα πρώτο και συχνά μοναδικό γνώριμο της ημέρας. Και όταν έφευγα σε μακρινή στραθιά, σ' αποχαιρετούσα έτσι όπως αποχαιρετούμε τα αγαπημένα πρόσωπα, τη μάνα, τον πατέρα, τη γυναίκα,

τον αδελφό, το φίλο. Και όταν γύριζα κουρασμένος, σύ μόνο με απάντεχνες και με καλωσόριζες, έτσι όπως καλωσορίζουν τα αγαπημένα πρόσωπα, με χαμόγελα αγάπης και εγκαρδιότητας. Και γινώσουν σύ ο Κύριός μου, φίλος και αδελφός και μάνα και γυναίκα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, και για τη συγκατάβασή σου. Πόσοι μοναχικοί, ορφανεμένοι, ξενιτεμένοι και απόμαχοι από τον κόσμο στενάζουν, Κύριε, και κλαίνε τη μοναξιά των. Κι όλοι αυτοί, αν σε γνώριζαν, αν σ' αγαπούσαν, δεν θα ήταν μόνοι των.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας από την ανάγνωση του βιβλίου «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φουρναράκη που μας έδωσε την άδεια και μας ενεθάρρυνε προς τούτο. Ευχαριστούμε εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος παρά μόνο μέσω της παιδείας. Είναι ό,τι η παιδεία τον κάνει. Αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, η εμβληματική ρίση του φιλοσόφου του άδολου λογισμού Ιμάνουελ Καντ, ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές και φιλοσόφους της νεότερης εποχής, συνοψίζει τη θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης στην ανθρώπινη εξέλιξη. Αντιλαμβανόμενος την παιδεία όχι απλά ως μία διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αλλά ως την αποκλειστική οδό για την κατάκτηση της ηθικής και της συνείδησης, ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος αποκτά την πραγματική του υπόσταση μέσω αυτής. Αυτή η πραγματική υπόσταση για την οποία μιλά ο Καντ βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που ονομάζουμε ανθρωπιστική παιδεία. Στις μέρες μας συχνά συγχαίουμε την εκπαίδευση με την απλή κατάρτιση, με την απόκτηση εφοδίων για την αγορά εργασίας. Όμως οι ανθρωπιστικές επιστήμες έρχονται να μας υπενθυμίσουν κάτι ευρύτερο. Ότι ο σκοπός της μάθησης δεν είναι μόνο να γίνουμε αποτελεσματικοί επαγγελματίες, αλλά να γίνουμε σκεπτόμενοι και ελεύθεροι άνθρωποι. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνολογία και την εξειδίκευση, η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μία πολυτέλεια του παρελθόντος. Είναι η αναγκαία πηξίδα του παρόντος. Είναι τα εργαλεία με τα οποία μαθαίνουμε να σκεπτόμαστε κριτικά, να αμφισβητούμε, να αναπτύσσουμε συνέστηση κατανοώντας το παρελθόν και των πλησίων και να δίνουμε νόημα στην ύπαρξή μας. Σήμερα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας στον 21ο αιώνα? Μπορεί η ανθρωπιστική παιδεία να μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε στις σύγχρονες κρίσεις? Μπορεί να διασφαλίσει την ανθρώπινη ιδιότητά μας σε έναν κόσμο που τρέχει με ηλιγκιώδεις ρυθμούς, που κυριαρχείται από την τεχνολογία, όπως είπαμε, τους αλγορίθμους και την εξειδίκευση? Πώς μπορεί να συνεχιστεί ο ρόλος της ως του ύψιστου μοχλού προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης? Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κέρια ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο διακεκριμένος προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ακαδημαϊκός που διακρίνεται για τη βαθιά του γνώση και τη μακρόχρονη προσφορά του στην επιστήμη της φιλοσοφίας με υποδειγματική συνέπεια και σπάνιο βάθος. Αγαπητοί μας φίλοι, αποτελεί εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη χαρά για εμάς να φιλοξενούμε σήμερα στον ραδιοθάλαμο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης τον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρουλιδάκη, ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αξιότιμε κύριε καθηγητά, αγαπητέ κύριε Ανδρουλιδάκη, σας καλωσορίζουμε θερμά και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενή αποδοχή της πρόσκλησής μας. Η παρουσία σας μας γυρίζει πίσω στα πρώτα βήματα του σταθμού μας, όταν είχαμε την πρώτη μας εξαιρετική συνεργασία, και η σημερινή σας επιστροφή μας γεμίζει με ιδιαίτερη συγκίνηση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μου η χαρά και η τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα, κύριε Ανδρουλιδάκη, να σας παρουσιάσω λίγο περισσότερο στους αγαπητούς μας ακροατές. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης, λοιπόν, φίλοι μας, είναι Δέρος Ηρακλειώτης καταρχάς, σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε διδάκτορ φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, όπου εμβάθυνε στη φιλοσοφία, τη λογική, τη φιλοσοφία της επιστήμης και την αρχαία ελληνική φιλολογία. Από το 1990 έως το 2024 υπηρέτησε ως καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη φιλοσοφία του Καντ και του γερμανικού ιδεαλισμού, δεν είναι τυχαία η προηγούμενη αναφορά μου στον Καντ, καθώς και στη μεταφυσική, την ηθική, τη φιλοσοφία του δικαίου, της θρησκείας, της αισθητικής και της λογοτεχνίας. Το έργο του περιλαμβάνει πλήθος δημοσιευμάτων, βιβλίων και άρθρων πάνω στα γνωστικά του αντικείμενα. Κύριε Ανδρουλιδάκη, όπως προαναφέραμε, το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι η ανθρωπιστική παιδεία. Μάλιστα, αφορμή για την επιλογή του σημερινού μας θέματος υπήρξε ένα άρθρο σας που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Φρέαρ. Θα θέλαμε καταρχάς να μας αποσαφηνίσετε τι ορίζουμε με τον όρο ανθρωπιστική παιδεία και ποιο είναι ουσιαστικά το περιεχόμενό της.
1: Ναι, γενικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπιστική παιδεία είναι εκείνη που έχει ως στόχο της την πληρέστερη, την ευρύτερη, τη βαθύτερη δυνατή καλλιέργεια του ανθρώπου. Και γι' αυτό ονομάστηκε ανθρωπιστική. Είναι, μπορούμε να πούμε, μια πλευρά ή ένα βασικό στοιχείο αυτού που λέμε του ευρύτερου ρεύματος, που λέμε ανθρωπισμός. Επίσης λέμε τη λέξη αυτή που προέρχεται από τα λατινικά, ουμανισμός στα ελληνικά, humanismus δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό της νόημα της λέξης αυτής.
0: Και το περιεχόμενο αυτού του είδους της παιδείας.
1: Το περιεχόμενο της ανθρωπιστικής παιδείας θεωρήθηκε πάντα παραδοσιακά ότι είναι η γλώσσα, η μάθηση της γλώσσας, η καλλιέργεια της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του θεάτρου, του δράματος που λέμε γενικά, mm-hmm. του θεάτρου, της φιλοσοφίας και της ρητορικής με την έννοια της καλλιέργειας του λόγου, γραπτού και προφορικού. Και γιατί τώρα ονομάστηκε η ανθρωπιστική παιδεία έτσι, με το περιεχόμενο της αυτό, διότι θεωρήθηκε ακριβώς ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή, στόχος είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου και μέσον τα μαθήματα αυτά που αναφέραμε, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφικής σχολής. Αυτό ως έτσι η αφετηρία.
0: Η θεολογία ανήκει στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Ωραία. Με μια ευρύτερη έννοια μπορούμε να πούμε, με μια ευρία έννοια, ότι και η θεολογία είναι μέρος των ανθρωπιστικών επιστημών. Στενά μιλώντας ή με μια στενή ακριβή έννοια, δεν θα βάζαμε τη θεολογία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι μια ιδιάζουσα επιστήμη η θεολογία, επειδή έχει μεγαλύτερη σχέση με τη φιλοσοφία, θα έλεγα, με το κύριο χαρακτηριστικό της, ότι στηρίζεται στην πίστη και φυσικά στον χριστιανισμό, στην Αγία Γραφή κτλ. Και στην παράδοση βέβαια κτλ.
0: Θα ήθελα να δούμε πρώτιστα τι σήμαινε για τους κλασικούς μας η ανθρωπιστική παιδεία. Άλλωστε από εκείνους ξεκίνησε το «Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος» κατά τη γνωστή ρίση του Πρωταγόρα.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε πολύ σύντομα, επειδή και κατά τους κλασικούς, δηλαδή τους αρχαίους κλασικούς και Ρωμαίους βέβαια, το περιεχόμενο ήταν αυτό ακριβώς που είπα. Η καλλιέργεια της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της σκέψης, της φιλοσοφικής σκέψης, της ρητορικής, η καλλιέργεια των πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Αυτό ήταν κυρίως σε αντιδιαστολή με τα χειρονακτικά επαγγέλματα ή γενικότερα τα βιοποριστικά επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνταν οι βάναυσοι. Βάναυση είναι η μη. Θεωρούσαν βάναυσο, οι μη καλλιεργημένοι, ας πούμε. Αυτό ήταν η διάκριση, ας πούμε.
0: Ήταν στόχος τους, δηλαδή η συνολική διάπλαση του ανθρώπου στην ουσία, πνευματική, ηθική, αλλά και σωματική βέβαια, με στόχο την ανάδειξη της προσωπικότητάς του και την ένταξή του στην πόλη ως ενεργού πολίτη.
1: Ακριβώς αυτό, σε διάκριση, σε αντιδιαστολή με το βιοπορισμό, έτσι μπορούμε να το πούμε.
0: Να μην ξεχνούμε επίσης, κύριε Ανδρουλιδάκη, ότι σχεδόν το σύνολο των πατέρων της Εκκλησίας μας σπούδαζαν ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Βέβαια, εννοείται, είναι γνωστό ότι οι μεγάλοι πατέρες είχαν σπουδάσει, ορισμένοι από αυτούς, στις σχολές των Αθηνών που λέμε της Αθήνας, είχαν αποδεχθεί ή υιοθετήσει την ανθρωπιστική παιδεία με τις διακρίσεις τις γνωστές, ότι εκείνο το μέρος που είναι συμβατό με τον χριστιανισμό. Αφινόταν δηλαδή στην κρίση των ανθρώπων να μην λαμβάνουν υπόψη εκείνο το ενδεχόμενο μέρος της ανθρωπιστικής παιδείας που δεν θα ήταν συμβατό με την πίστη, την θεολογία κτλ.
0: Εδώ έχουμε το Μέγα Βασίλειο ως παράδειγμα με το έργο του προς τους νέους όπως αν ελληνικών ωφελήντων λόγων, που μιλάει έτσι για την, έχει μια παρομοίωση με τη μέλισσα, όπως οι μέλισσες παίρνουν από τα λουλούδια ό,τι τους είναι χρήσιμο, έτσι και εκείνοι που επιζητούν την παιδεία μαζεύουν το ωφέλιμο και
1: βέβαια
0: το κάνουν δικό τους.
1: Βέβαια. Και η ανθρωπιστική παιδεία ήταν ένας από τους πυλώνες, ας πούμε, στους οποίους στηρίχτηκε η χριστιανική γραμματεία.
0: Ακριβώς, χρησιμοποίησαν μάλιστα και τους όρους της αρχαίας φιλοσοφίας, ελληνικής φιλοσοφίας, για να διατυπώσουν το δόγμα.
1: Για να διατυπώσουν το δόγμα.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε θύραθεν παιδεία για την χριστιανική ορολογία, ας πούμε, στη χριστιανική ορολογία.
1: Νομίζω ότι θύραθεν παιδεία αποκαλείται η ανθρωπιστική παιδεία από τη χριστιανική γραμματεία. Δηλαδή, οι ίδιοι οι κλασικοί δεν αποκαλούσαν την παιδεία τους θύραθεν παιδεία, την αποκαλούσαν φυσικά
0: Χριστιανοί αργότερα.
1: Αργότερα, απεκάλεσε την ανθρωπιστική παιδεία θύραθεν, ή απ' έξω δηλαδή, η ερχόμενη απ' έξω.
0: Ας έρθουμε στο σήμερα. Είναι γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες περνούν μία κάμψη και με τον σύγχρονο λόγο της πολιτικής οι ανθρωπιστικές σπουδές αξιολογούνται συχνά μέσα από στενά οικονομικά κριτήρια, υποβαθμιζόμενες έναντι των τεχνολογικών και θετικών επιστημών. Έτσι παραγνωρίζουν κατά κάποιο τρόπο το θεμελιώδη ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας. Πώς το σχολιάζετε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κάμψη, κρίση επίσης μπορούμε να πούμε, στις ανθρωπιστικές σπουδές, επιστήμες κτλ. Εδώ θα χρειαζόταν η διευκρίνηση. Περισσότερο η κάμψη αφορά την ευρύτερη ανθρωπιστική παιδεία και όχι τις ίδιες τις επιστήμες. Οι επιστήμες πορεύονται κανονικά και σωστά. Ως προς τις σπουδές και την μόρφωση, την ανθρωπιστική μόρφωση, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κάμψη. Είναι τεράστιο όμως το θέμα. Αυτό πραγματικά είναι τεράστιο θέμα. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και πολλά αίτια. Ορισμένα από αυτά ελπίζω να δούμε στη συνέχεια. Έχει να κάνει με το ότι θεωρούνται οι ανθρωπιστικές σπουδές ότι είναι λιγότερο κατάλληλες για το βιοπορισμό και το επάγγελμα. Από μια άποψη θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, ελπίζω στην πορεία της συζήτησής μας να αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι και ότι έχουν πολλές προοπτικές και οι ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά είναι γεγονός ότι περνάνε μια πολλαπλή κρίση που καλό είναι να δούμε κάποιες πτυχές της αμέσως τώρα.
0: Mm-hmm. Ακριβώς πάνω σε αυτό πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η συρρήκνωση των ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί απειλή για την ίδια την δημοκρατία και μάλιστα στο άρθρο σας εσείς κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στον κλασικιστή, τον Σκοτσέζο-Αμερικανό Γκίλμπερτ Χάιετ και στον Πλάτωνα, μιλώντας για μια ιόν πόλην, μια δηλαδή πολιτεία χείρων, όπου κυριαρχούν οι καθαρά υλικές και χρησιμοθυρικές αξίες.
1: Εδώ πραγματικά θίγεται ένα τεράστιο θέμα. Και ο Χάιετ και πολλοί άλλοι, παράδειγμα η Ζακλίν ντε Ρομιγή, η μεγάλη, λέει ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της εποχής μας και συγχρόνως το κυριότερο πρόβλημα της εποχής μας, θα ακουστεί λίγο ίσως παράξενο, είναι ο υλισμός. Εδώ χρειάζεται διευκρίνηση. Λέγοντας υλισμός δεν τον εννοούμε θεωρητικά, φιλοσοφικά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Υλισμός είναι πρόβλημα με την έννοια το ότι οι άνθρωποι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά ή κυρίως με υλικά αγαθά. Και όταν καταλαβαίνουμε όλοι, με τα υλικά αγαθά, με το χρήμα, με την απόκτηση υλικών αγαθών, ως εάν αυτό ήταν το παν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό συνάπτεται ή συνδέεται με το θέμα των ανθρωπιστικών σπουδών. Όσο δηλαδή περισσότερο οι άνθρωποι επικεντρώνονται στην απόκτηση υλικών αγαθών, στο χρήμα, στον πλούτο κτλ. Και νομίζουν ότι αυτό είναι η αληθινή αξία, ξεχνάνε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το κέντρο, όπως θα επίσης...
0: Ζούμε σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού. Αυτό το δείχνει καθαρά, όπως το λέτε. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια αυτής της κρίσης? Πιστεύετε ότι είναι δηλαδή το τίμημα ενός αυτού του άκρατου υλισμού που είπατε?
1: Εδώ πάλι, αφού θυμίσουμε ότι είναι τεράστιο το θέμα και ότι είναι τα αίτια αυτά της σημερινής κατάστασης, είναι σύνθετα και αλληλένδετο το θέμα με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Απλώς να πω ίσως με μία λέξη ότι ας προσπαθούμε όλοι, εννοώ, να είμαστε ρεαλιστές. Είναι πολύ βασικό να είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή να μην γκρινιάζουμε χωρίς λόγο, να μην μας αρέσει. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι. Πρέπει να ξεκινάμε με βάση την πραγματικότητα. Και δεν είναι όλα λάθος ή στραβά στην πραγματικότητα. Εμείς τώρα όμως μιλάμε για τα προβλήματα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, για το θέμα τώρα για το οποίο μιλάμε, ή με το να κυριαρχεί ο υλισμός, με την έννοια λέμε της επικέντρωσης των πάντων σε υλικά αγαθά. Ένα αίτιο αυτού του πράγματος είναι η έλλειψη παιδείας, μόρφωσης, καλλιέργειας. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει γνώση, μόρφωση, παιδεία, θα καταλάβει ότι δεν είναι το πάντα υλικά αγαθά. Πολλά πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν, δίδονται δωρεάν. Αυτά τα λένε οι ποιητές βέβαια. Άρα ένα από τα αίτια αυτής της παγκόσμιας κυριαρχίας, του καταναλωτισμού που λέτε, του υλισμού κτλ. Είναι η έλλειψη παιδείας. Συγχρόνως όμως ο επικρατών υλισμός έχει ως αποτέλεσμα τη συρρήκνωση των ανθρωπιστικών
0: επιστημών. Είναι σαν να λέγαμε ένας φαύλος κύκλος.
1: Ένας φαύλος κύκλος. Είναι αλληλένδετα τα θέματα αυτά και από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα τι θα έπρεπε να γίνει στην περίπτωση αυτή.
0: Οι επιπτώσεις που επέρχονται, που έχουν ήδη επέλθει από την έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, μια κοινωνία μπορεί να προηγείται τεχνικά αλλά να υπολείπεται πολιτισμικά. Να δούμε λίγο αυτές τις επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο και σε προσωπικό. Συνδέεται δηλαδή και με την κρίση των αξιών στην κοινωνία μας, συνδέεται και με τη βία που τώρα τελευταία βιώνουμε όλο και περισσότερο.
1: Βέβαια, εδώ πράγματι συμβαίνει ακριβώς αυτό που λέτε. Από το ένα μέρος έχουμε τεχνική πρόοδο σε όλους τους τομείς, υλική πρόοδο, και από το άλλο μέρος η στέρηση, μπορούμε να πούμε, στον πολιτισμό, πνευματική κτλ. Μία λοιπόν από τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού είναι η βία και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό ίσως θα το δούμε και στη συνέχεια. Έχει να κάνει και με την διαχείριση του χρόνου των ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν με λίγα λόγια κάτι σημαντικό να κάνουν, δεν έχουν νόημα σε αυτό που κάνουν, βρίσκουν άλλους τρόπους να εκδηλώνονται. Οπότε μία εκδήλωση του φαινομένου αυτού είναι η βία. Είναι δηλαδή αλληλένδετα τα θέματα αυτά. Αλλά μπορούμε να το πούμε έτσι ως ένα είδος συμπεράσματος ότι είναι ένα από τα αίτια πολλών αυτού που λέμε φαινομένων κοινωνικής παθολογίας. Ένα από τα αίτια αυτά είναι η στέρηση της παιδείας και της μόρφωσης γενικά μιλώντας.
0: Mm-hmm. Ποιες οι επιπτώσεις τώρα της έλλειψης της ανθρωπιστικής παιδείας σε γνωστικό και μορφωτικό επίπεδο? Στο άρθρο σας αναφέρεται ότι ο άνθρωπος χωρίς ιστορική μνήμη γίνεται καρικατούρα του εαυτού του.
1: Και γενικότερα μπορούμε να πούμε ο άνθρωπος χωρίς μόρφωση και παιδεία κινδυνεύει να γίνει η καρικατούρα του εαυτού του. Είναι μια καταπληκτική βέβαια σκέψη αυτή. Δηλαδή σε αντίθεση με τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, τι μπορεί να γίνει ο αληθινός εαυτός του, που λέμε μια πολύ σπουδαία έννοια, να γίνει ο άνθρωπος ο αληθινός εαυτός του, χωρίς παιδεία γίνεται μια καρικατούρα. Δηλαδή ένα κακέκτυπο μπορούμε να πούμε του πραγματικού ή αληθινού εαυτού του στον οποίο μπορούσε να καταλήξει. Λοιπόν, εδώ να πούμε μερικά παραδείγματα, ως παραδείγματα ελλείψεων στη γνώση και στη μόρφωση. Ένα παράδειγμα είναι η γλώσσα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, δεν λέω κάτι καινούριο. Τα τεράστια ζητήματα ελλείψεων στη γλώσσα που έχει μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας, ειδικά βέβαια μέρος της νέας γενιάς. Μια αφορμή που βρίσκω να το πω αυτό το πράγμα και το αναφέρω στο άρθρο αυτό είναι ότι τέτοια προβλήματα με τη γλώσσα έχουν ακόμα και φοιτητές και φοιτήτριες γενικά, αλλά και ειδικότερα των φιλοσοφικών σχολών. Δεν είναι ίσως πολύ γνωστό αυτό το θέμα που θίγω τώρα. Για τους ακροατές μας να πούμε, να θυμίσουμε ότι οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών έχουν τη δυνατότητα, λέμε δυνατότητα, να διοριστούν στη μέση εκπαίδευση ως φιλόλογοι. Λοιπόν, τι θα λέγανε οι ακροατές μας αν μάθαιναν ότι μεγάλο μέρος των φοιτητών και των φοιτητριών μας έχουν σοβαρότατα προβλήματα στη γλώσσα? Θέλω να διευκρινίσω, δεν πρέπει να γενικεύουμε. Δεν γενικεύουμε, έχουμε και εξαιρετικούς φοιτητές. Αλλά μέρος των φοιτητών μας έχουν σοβαρά προβλήματα ελλείψης. Ορθογραφία, βαριά προβλήματα στην ορθογραφία, γραμματική, σύνταξη, στο λεξιλόγιο. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναπτύξουμε, τεράστια θέματα. Σε άλλους τώρα τομείς, στην ιστορία επίσης. Δηλαδή δεν θα το περίμενε κανείς ότι υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις στην ιστορία. Εδώ δύο λέξεις για το θέμα αυτό. Η ιστορία γενικά, ενώ το μάθημα της ιστορίας είναι παρεξηγημένο. Πολλοί το αντιπαθούν. Το πρώτο που λέει κανείς συνειρμικά με το μάθημα της ιστορίας είναι ότι είναι δύσκολο, διότι εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι ημερομηνίες, όπως λένε πολλοί, φυσικά εννοούν χρονολογίες. Δεν μπορώ να θυμάμαι χρονολογίες, δηλαδή ημερομηνίες, χρονολογίες, μα δεν είναι το βασικό στην ιστορία να θυμάσαι χρονολογίες. Η ιστορία είναι σημαντικότατο μάθημα. Δύο λέξεις επ' αυτού που δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά σχετικό. Μεγάλο μέρος ειδικά των νέων ανθρώπων, αλλά και γενικότερα σήμερα, νομίζουν ότι η ζωή τώρα μιλάω γενικά, η ζωή και η πραγματικότητα κινείται μόνο στο παρόν. Ας σκεφτούμε λίγο αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων νομίζουν ότι η ζωή και η πραγματικότητα είναι το παρόν. Αγνοούν ότι εκτός από το παρόν έχει υπάρξει το ιστορικό παρελθόν. Καμιά φορά λέω το παράδειγμα, γιατί είναι η πόλη μας όπως είναι. Ποια είναι η εξήγηση? Η εξήγηση είναι η ιστορία. Η ιστορία έχει διαμορφώσει τις πόλεις μας. Γιατί είναι η Αθήνα όπως είναι? Άρα για όλους μας έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι η Αθήνα είναι αυτό που είναι επειδή είναι διαμορφωμένη ιστορικά. Αν λοιπόν νομίζεις ότι η ζωή είναι το παρόν, αγνοείς για ποιο λόγο η Αθήνα είναι όπως είναι ή η Ελλάδα είναι ελεύθερη χώρα. Γιατί είναι η Ελλάδα ελεύθερη χώρα? Γιατί είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ένωση κτλ. Άρα η ιστορία είναι κάτι σημαντικό. Ως προς τη λογοτεχνία, τι να πούμε για τη λογοτεχνία, ένα τεράστιο θέμα, που είναι άλλο θέμα βέβαια η λογοτεχνία ως μάθηση και άλλο ως μάθημα στο σχολείο. Κάτι βασικό, θα έπρεπε τα παιδιά να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, να την αγαπήσουν, να καταλάβουν, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι κάτι σημαντικό, ενδιαφέρον, να μην το αντιμετωπίζουν ψυχρά ως κάτι δυσάρεστο. Τώρα σας πήρα πολύ χρόνο.
0: Όχι καθόλου. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά αυτά που μας λέτε. Σε αυτό το θέμα τώρα ήθελα να τονίσω το θέμα της λογοτεχνίας, ότι δεν διαβάζουν πλέον οι νέοι μας. Δηλαδή δεν ανοίγουν ένα βιβλίο εξωσχολικό όπως εμείς παλιότερα, για να μπορέσουν να εντρυφήσουν μέσα σε αυτό το πλούτο της γλώσσας, ώστε και η γλώσσα τους, δηλαδή το λεξιλόγιο τους, να εμπλουτιστεί.
1: Και τώρα πάμε σε ένα κρίσιμο σημείο. Είπατε την κρίσιμη λέξη, διάβασμα. Έχω καταλήξει μετά από χρόνια ασχολούμαι με το θέμα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της μόρφωσης. Πότε λέμε ένα άνθρωπο μορφωμένο? Ή πότε πρέπει να πούμε ένα άνθρωπο μορφωμένο? Έχω καταλήξει, εννοείται, το ψάχνω ακόμα το θέμα, δεν λέω ότι είναι το τελικό συμπέρασμα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχω καταλήξει ότι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της μόρφωσης είναι το διάβασμα. Μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που διαβάζει. Δεν χρειάζονται απαραίτητα πτυχία, διπλώματα, θέσεις μεγάλες και χαμηλές. Το διάβασμα. Αν ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη να ανοίξει βιβλίο, αυτό είναι. Όταν βλέπω νέους γονείς και δεν υπάρχει στο σπίτι τους βιβλίο, λες τι παιδιά θα αναθρέψουν οι άνθρωποι αυτοί. Βλέπω νέους γονείς και εκτός από το ότι δίνουν το κινητό στο παιδί για να το παρκάρουν όπως λέμε, είναι όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν ανοίγουν ένα βιβλίο μισή ώρα? Αλλά άφησα στη μέση αυτό που είπατε, το πολύ σημαντικό, ότι η λογοτεχνία λοιπόν και το διάβασμα έχει απέραντα ωφέλη. Ένα είναι η γλώσσα, άλλο είναι μας αναπτύσσει ψυχικά. Πώς θα αναπτυχθούμε ψυχικά χωρίς διάβασμα, λογοτεχνία, μόνο με τις καθημερινές εμπειρίες, τις πεζές, την πεζή ζωή? Πάλι σας πήρα πολύ χρόνο, αλλά νομίζω είναι σημαντικό από όσα λέμε και μόνο αυτό δηλαδή να μείνει σε όλους μας, το διάβασμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να πάμε όμως στο διάβασμα, πρέπει να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για το διάβασμα.
0: Εδώ τώρα, ακριβώς επειδή είναι η εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία και η εξειδίκευση περισσότερο, ακόμα δηλαδή εξειδίκευση και στις σπουδές. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα. Μήπως η ανθρωπιστική παιδεία θεωρείται από πολλούς πολυτέλεια ή ξεπερασμένη? Οπότε οι νέοι οδηγούνται προς τις επιστήμες εκείνες οι οποίες θα τους προσδώσουν επαγγελματική αποκατάσταση, κέρδος κτλ. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους?
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό, γενικά μιλώντας που λέμε, αλήθεια είναι, και όπως είπαμε προηγουμένως πρέπει να είμαστε όλοι ρεαλιστές. Δηλαδή δεν είναι δουλειά μας εμάς εδώ, ούτε εμένα τώρα που με ρωτάτε, να πω στην νεολαία να μην σπουδάσει τις λεγόμενες θετικές φυσικές επιστήμες. Καλά κάνουν και σπουδάζουν θετικές φυσικές επιστήμες κτλ. Αυτό όμως να μην μας βγάλει το εσφαλμένο συμπέρασμα, να μην μας κάνει να σκεφτόμαστε αισθανόμαστε εσφαλμένα, να υποτιμούμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, να τις θεωρούμε κάτι ξεπερασμένο. Καθόλου δεν είναι έτσι. Ας μπορούν να επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι τις θετικές λεγόμενες επιστήμες, πολυτεχνείο ή άλλου είδους σπουδές, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν, εκτός από το ότι έχουν και αυτές επαγγελματικές αντίκρισμα, έχουν βέβαια περιορισμένο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν ακόμα, μπορούμε ίσως να πούμε 2-3 λέξεις επ' αυτού ίσως.
0: Ναι, να πείτε.
1: Ότι μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών, μπορούν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, εκτός από φιλόλογοι που είναι το πιο βασικό δηλαδή, εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικά μαθήματα, ως στην επιμέλεια κειμένου, γλωσσική έτσι, επιμέλεια
0: μετάφραση.
1: Κειμένου, σε μετάφραση, σε ΜΜΕ, σε πολλά άλλα πράγματα. Εκτός αυτού, εξακολουθεί να παραμένει αλήθεια ότι ο κορμός της μόρφωσης είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές. Και άλλωστε, δεν είναι απαραίτητο να τις σπουδάσει κανείς τυπικά. Ας σπουδάσει, μπορούν δηλαδή πολλοί άνθρωποι να σπουδάζουν άλλες επιστήμες, θετικές, πολυτεχνείο κτλ., αλλά να καλλιεργούνται και να μορφώνονται με βάση την ανθρωπιστική παιδεία, τις ανθρωπιστικές σπουδές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν λέμε να σπουδάσουν όλοι ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν γίνεται αυτό, αλλά να μην τις παραμελούν, να μην τις παραβλέπουν, επειδή δηλαδή κάποιος, ας πούμε, παράδειγμα, σπουδάζει μαθηματικά ή φυσική ή νομική ή ιατρική, να μην νομίζει ότι αυτό είναι και δεν χρειάζεται να ανοίγουμε και κανένα βιβλίο άλλο λογοτεχνικό.
0: Έτσι,
1: ή δεν ξέρω τι.
0: Ναι. Παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, παραδείγματος χάρη γιατροί, που σπούδαζαν στη φιλοσοφική σχολή.
1: Είναι αλήθεια πράγματι και δεν είναι απαραίτητο να σπουδάζει κανείς τυπικά στις σπουδές που λέμε, και μόνο με την μελέτη, με το διάβασμα της λογοτεχνίας και της ιστορίας ανοίγουν απέραντοι δρόμοι για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Ένα παράδειγμα μπορεί να αναφέρει κανείς μόνο, ότι αναπτύσσονται συναισθηματικές ικανότητες, παράδειγμα η ενσυναίσθηση και πολλά άλλα. Ένα άλλο παράδειγμα που έχω βρει είναι, με ποια άραγε βιβλία κοινωνιολογίας ή ιστορίας μπορούμε να μάθουμε για τη Ρωσία του 19ου αιώνα καλύτερα από ότι με τα βιβλία του Ντοστογεύσκη.
0: Πολύ ωραία, κύριε Ανδρουλιδάκη, αλλά θα μας ρωτούσαν οι νέοι μας σήμερα ότι ακούστε να δείτε, εδώ έχουμε τώρα την ψηφιακή εποχή και ότι η πρόσβασή μας είναι πολύ πιο εύκολη. Αντί να ψάχνω να βρίσκω βιβλία, μπορώ να δω τα πάντα στο διαδίκτυο. Τι απαντάμε?
1: Εδώ το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πράγματι τεράστιο. Να διευκρινίσουμε πρώτα ότι δεν είμαστε φυσικά, εννοείται, θα ήταν ανόητο κανείς να είναι εναντίον της ψηφιακής τεχνολογίας. Όλοι τη χρησιμοποιούμε, μιλάω τώρα γενικά για την ψηφιακή τεχνολογία, όλοι τη χρησιμοποιούμε σπουδαία, χρησιμότατη, ο υπολογιστής, το διαδίκτυο κτλ. Αλλά υπάρχει το αλλά. Υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ. Όλο το θέμα είναι να μην γίνεται κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση και κατάχρηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράδειγμα, ένας κίνδυνος είναι η εσφαλμένη χρήση, η λανθασμένη, αλλιώς λανθασμένη χρήση του χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα η χρήση και του υπολογιστή, εννοείται, και του διαδικτύου. Το θέμα είναι να μην σπαταλάμε χρόνο στο διαδίκτυο, να είμαστε όλη μέρα στο διαδίκτυο και σημασία
0: και
1: έχει τι κάνουμε στο κινητό. Ως παράδειγμα, ανέφερα ήδη πριν, το κινητό. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα πάλι ένα τεράστιο θέμα αυτοτελές. Όλοι έχουμε δει στο δρόμο μεγάλο μέρος των ανθρώπων γενικά και της νεολαίας να είναι κολλημένοι στο κινητό. Εγώ αναρωτιέμαι, συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι απλοϊκά, αναρωτιέμαι τι κάνουν οι άνθρωποι όλη μέρα στο κινητό.
0: Ή όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε παιδιά, ομάδες παιδιών να είναι γύρω από ένα τραπέζι στην καφετέρια και να μην συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά να είναι ο καθένας προσιλωμένος στο
1: δικό
0: του
1: κινητό. Βέβαια, αυτό το βλέπουμε συνεχώς. Αντί λοιπόν πάνε 10 λεπτά, μισή ώρα, μια μισή ώρα, πολύ καλά το κάνουν τα παιδιά να μιλήσουν. Αντί να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν κτλ., είναι ο καθένας κλεισμένος στον κόσμο του στο κινητό. Ας σκεφτούμε τις επιπτώσεις αυτού του πράγματος. Δηλαδή, τι άλλα δημιουργικά θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος που δεν τα κάνει, επειδή είναι όλη μέρα στο κινητό. Εδώ πάλι, για να μην μιλάμε αφηρημένα, Απλώς λέω τη γνώμη μου, έχει σημασία. Δεν θα ήταν πρόβλημα αν χρησιμοποιούσε κανείς το διαδίκτυο, παράδειγμα, ακόμα και τη Wikipedia που λέμε, το Wikipedia. Καλή είναι η Wikipedia, αν θέλω να ενημερωθώ για τα βιογραφικά κάποιον, μια χαρά. Όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία χρήσιμα. Αλλά το να είμαι όλη μέρα στο διαδίκτυο, στο Facebook, μιλάς με ανθρώπους για το Facebook και δεν μπορείς να τους πείσεις ότι είναι απώλεια χρόνου. Σου λένε, παράδειγμα τώρα θα πω, ότι μα να λέει, τι κάνετε όλη μέρα στο Facebook, να λέει, παράδειγμα, ενημερώνομαι από γνωστούς και γνωστές μου για ταξίδια και βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια. Μα αν θες, λέω, να πας ένα ταξίδι, δεν είναι καλύτερα να διαβάσεις μια γεωγραφία, να διαβάσεις τη γεωγραφία ή να μπεις στο διαδίκτυο να ψάξεις για τη χώρα αυτή στην οποία θες να πας στο διαδίκτυο. Όχι με το να πω στο Facebook. Τι είναι το Facebook? Δηλαδή είναι απώλεια, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ο κίνδυνος της απώλειας χρόνου.
0: Δημιουργικού χρόνου. Δημιουργικού αυτό εννοείται. Χρόνου. Μάλιστα. Γιατί το πανεπιστήμιο επιτρέπει αυτό που ονομάζεται συμβιβασμό των ασυμβίβαστων? Τι εννοείται με αυτό και γιατί επιτρέπεται αυτό?
1: Μάλλον εννοείται ένα ειδικό θέμα τώρα θίγεται, ειδικό θέμα ως προς τα προγράμματα σπουδών. Αυτό το ειδικό θέμα, ότι παραδείγματος χάρη, μπαίνουμε σε ένα εξειδικευμένο θέμα, αλλά δεν ξέρω και, ναι, το οποίο είναι το εξής. Τα προγράμματα σπουδών των φιλοσοφικών σχολών, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο επικεντρωμένα στα πραγματικά ζητούμενα ή στα μαθήματα που πραγματικά χρειάζονται φιλοσοφικές σχολές, που είναι τα φιλολογικά μαθήματα.
0: Τα αμιγώς φιλολογικά.
1: Φιλολογικά, ιστορία, φιλοσοφία, παιδαγωγική και λίγη ψυχολογία όπου χρειάζεται, τέτοια πράγματα. Ανταυτόν, εάν δείτε τα προγράμματα των φιλοσοφικών σχολών σε μεγάλο βαθμό, θα μου επιτρέψουν οι αρμόδιοι να πω ότι είναι σε κάποιο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, είναι άσχετα. Είναι βαριφορτωμένα με κοινωνιολογίες, με ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, που δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Τώρα μπήκαμε σε ένα εξειδικευμένο θέμα, αλλά το νόημα είναι, θα έπρεπε να επικεντρώνονται οι σπουδές σε αυτά που χρειάζονται πράγματι οι φοιτητές και φοιτήτριες και κάτι άλλο. Να τους δίδεται με αλφαγιώτα ή να τους δίδουμε όλοι το έναυσμα να μελετήσουν οι ίδιοι και οι ίδιες πράγματα που τους ενδιαφέρουν και όχι να τους βαριφορτώνουμε με πράγματα που δεν είναι απαραίτητα, πραγματικά απαραίτητα ή σχετικά με τις σπουδές τους.
0: Αυτό βέβαια οδηγεί στο να έχουμε και ένα είδος ανεπάρκειας στους φοιτητές μας, οι οποίοι καλούνται μεθαύριο να γίνουν εκπαιδευτικοί οι ίδιοι. Και επίσης στην Ελλάδα, όπως εσείς διαπιστώνετε, σημειώνετε, παρατηρείτε ότι ίσως είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι απόφοιτοι μπαίνουν στην τάξη χωρίς καμιά προηγούμενη διδακτική εξάσκηση. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο δίνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ώστε να κριθούν κατάλληλοι από το κράτος για να μπουν σε τάξη.
1: Είναι αλήθεια αυτά που λέτε ως προς το πρώτο σημείο. Είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό ή σε κάποιο βαθμό οι φοιτητές μας τώρα στις φιλοσοφικές σχολές δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο και η προφανής εξήγηση είναι ότι πάνε που λέμε κατευθύνονται προς τις φιλοσοφικές σχολές ή συγγνώμη που το λέω έτσι οι μέτριοι. Είπαμε δεν πρέπει να γενικεύουμε, πάνε και πολύ καλοί και άριστοι, αλλά σε κάποιο βαθμό πάνε οι μέτριοι και οι όχι πολύ καλοί απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης πάνε σε φιλοσοφικές σχολές. Οπότε μετά αυτοί οι μέτριοι γίνονται και μέτριοι φοιτητές. Για να βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση θα έπρεπε με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία να επιδιώκουμε να ανέβει το επίπεδο εκείνων των αποφύτων της μέσης εκπαίδευσης που πάνε σε φιλοσοφικές σχολές. Πώς? Με διάφορα μέσα. Παράδειγμα, με το να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να πηγαίνουν οι καλύτεροι. Παραδείγματος χάρη, με το να αναβαθμιστεί ακόμα και υλικά ο κλάδος αυτός. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε ο κλάδος των εκπαιδευτικών να αναβαθμιστεί και υλικά. Να δοθούν κίνητρα ώστε να πηγαίνουν στην εκπαίδευση οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί και όχι οι μέτριοι. Διότι μετά, όπως λέμε, είναι φαύλος κύκλος. Οι μέτριοι φοιτητές των φιλοσοφικών σχολών θα γίνουν και μέτριοι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης.
0: Καταθέτετε κάποιες προτάσεις σε αυτό το θέμα, όπως η ίδρυση προτύπων κλασικών γυμνασίων ηλικίων, εισαγωγή στη φιλοσοφική με αυστηρές εξετάσεις, διαχωρισμός των πτυχίων σε φιλολογικά και μη φιλολογικά.
1: Νομίζω είναι διάφορες δυνατότητες αυτές να βελτιωθεί το επίπεδο. Ναι, βέβαια, θα έπρεπε, χωρίς να φοβούμαστε λέξεις όπως αριστεία, είναι μια λέξη που όπως ξέρουμε όλοι έχει επικριθεί τελευταία.
0: Δεν θα έπρεπε αυτό.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε αυτό. Θα έπρεπε πράγματι να υπάρχουν και πρότυπα σχολεία και να αλλάξουν τα δεδομένα ή το κλίμα, έτσι ώστε πράγματι αντί να πηγαίνουν οι μέτροι να πηγαίνουν οι δυνατόν οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι απόφοιτοι των σχολείων έπρεπε να πηγαίνουν στις φιλοσοφικές σχολές. Αυτό βέβαια πάλι σημαίνει ότι θα έπρεπε και να το πιστεύουν οι ίδιοι. Τώρα κάνω έκκληση δηλαδή. Θα έπρεπε οι ίδιοι να το πιστεύουν και να έχουν επίγνωση της αξίας τους και όχι να γίνεται κανείς εκπαιδευτικός χωρίς να το πιστεύει ο ίδιος. Διότι μετά αν δεν το πιστεύεις θα γίνεις μέτριος.
0: Πώς βλέπετε το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα?
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα. Εδώ να διευκρινίσουμε, τα προβλήματα και οι δυσκολίες αφορούν τις σπουδές και την μόρφωση, όχι ακριβώς τις επιστήμες. Οι επιστήμες πάνε καλά και τα λοιπά. Υπάρχουν προβλήματα που τα θίξαμε ήδη, αλλά οι δυνατότητες είναι απέραντες. Και εδώ για να μιλάμε συγκεκριμένα και επαγγελματικά, όπως έλεγα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά ανεξάρτητα από το επαγγελματικό και από πλευράς ευρύτερης καλλιέργειας. Οπότε με προσπάθεια από όλους μας δεν χρειάζεται να βλέπουμε απεσιόδοξα τα πράγματα.
0: Δεν θα κλείσουν δηλαδή οι φιλοσοφικές σχολές?
1: Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, όμως το πραγματικό δεδομένο είναι, από ό,τι ακούω κι εγώ, ότι μειώνεται ο αριθμός. Εδώ θα έλεγα πάλι ρεαλιστικά, δεν είναι πρόβλημα απαραίτητα να μειώνεται ο αριθμός. Δηλαδή είναι καλύτερα να έχουμε μικρούς αριθμούς καλών φοιτητών,
0: ναι,
1: παρά να έχουμε ατελείωτους αριθμούς οι οποίοι δεν θα βρίσκουν δουλειά αργότερα. Δεν είναι πρόβλημα καθεαυτό η μικρή αριθμή. Σημασία έχει το επίπεδο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Προβάλλεται επίσης μία κριτική ότι οι κλασικές και οι ανθρωπιστικές σπουδές θεωρούνται μερικές φορές ελιτίστικες, ότι αφορούν λίγους. Οπότε αυτό τώρα που θίξατε, πώς μπορεί η παιδεία, η ανθρωπιστική παιδεία να ξεφύγει από το κλειστό πλαίσιο αυτό και να εμπνεύσει τα σημερινά παιδιά με το ευρύτερο πνεύμα? Εδώ της πάλι, μόρφωσης που...
1: Ναι, οι λέξεις πάλι χρειάζονται διευκρινήσεις. Είναι γνωστό ότι η λέξη αυτή ελιτισμός και τα λοιπά είναι μια συνηθισμένη επίκριση, μια κριτική που γίνεται εις βάρος των ανθρωπιστικών σπουδών. Παράδειγμα, ας με συγχωρέσουν από πολλούς, για να μην γενικεύω, από όλους, οι κοινωνιολόγοι. Πολλοί κοινωνιολόγοι ορισμένων κατευθύνσεων έχουν την τάση αυτή να επικρίνουν τις ανθρωπιστικές σπουδές. Εάν το εννοούμε τώρα στατιστικά, ότι στατιστικά ή εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με την ανθρωπιστική παιδεία, αυτό είναι αλήθεια. Αυτός δεν είναι λόγος όμως να το θεωρούμε ελιτισμό. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να πιστούμε όλοι, μα όλοι, ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές απευθύνονται σε όλους. Είναι σαν να λέγαμε, σαν να λέγαμε ότι το αρχαίο θέατρο απευθύνεται σε λίγους. Σε όλους απευθύνεται το αρχαίο θέατρο. Για όλους μας, σε όλους μας κάνει καλό να πάμε να δούμε τη Μίδια ή την Ορέστια ή δεν ξέρω τι. Γιατί να είναι, ή η λογοτεχνία, γιατί να είναι ελίτ και ελιτίστικο το να διαβάζει κάποιος ένα μυθιστόρημα? Θα έπρεπε να είναι κάτι για όλους μας. Mm-hmm.
0: Βρισκόμαστε στην αυγή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων. Μήπως τελικά όσο πιο πολύ ψηφιοποιείται ο κόσμος, τόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη τους φιλοσόφους, τους ιστορικούς, τους γλωσσολόγους, για να θέσουν τα ηθικά όρια και να μας θυμίζουν τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, πολύ ωραία. Αυτό πάλι το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι, μπορούμε να πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της εποχής μας και είναι μέρος του προβλήματος της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά είναι ειδικότερο θέμα. Είναι πάλι ένα τεράστιο θέμα. Ίσως θα έπρεπε με λίγες λέξεις να πούμε ότι δεν είμαστε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, και για να είμαστε πάλι ρεαλιστές, δεν έχει νόημα και να είμαστε εναντίον, διότι μερικά πράγματα στη ζωή προχωρούν. Δεν έχει νόημα. Είναι σαν να λέγαμε λέμε ότι είμαστε εναντίον των εξελίξεων στην ιατρική, ας πούμε. Ποιοι είμαστε εμείς που είμαστε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα είναι η χρήση της. Το τι χρήση θα κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πολλοί κίνδυνοι. Ένας κίνδυνος με την τεχνητή νοημοσύνη είναι μήπως, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίσει η τεχνητή νοημοσύνη να έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις ερήμην του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί. Τι θα γίνει, μπορεί να ακούγεται λίγο απλοϊκό, αλλά το άκουα πρόσφατα να το λέει μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Δηλαδή ένα κρίσιμο σημείο, μια κόκκινη γραμμή που λέμε θα έπρεπε να είναι, να μην αφήσουμε ή να μην αφήσουν οι ειδικοί την τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει το σημείο που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να συμφωνεί ο άνθρωπος. Τι θα γίνει τότε εάν συμβεί αυτό. Ένας άλλος κίνδυνος που δεν είναι πολύ εμφανής είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον κίνδυνο να οδηγεί τον άνθρωπο στην παθητικότητα. Δηλαδή να μας κάνει δουλειές που είναι εύκολο για τον άνθρωπο, δηλαδή θα είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο να τις κάνει τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί όλοι μας από ντεμπελιά να πούμε καλό είναι αυτό, ναι, αλλά αν το δούμε το θέμα ψύχρεμα και σωστά, είναι χάλια η εξέλιξη αυτή. Δηλαδή αντί να ανοίγουμε ένα βιβλίο ή να ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε κάτι, θα βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει δουλειές που θα έπρεπε να τις κάνουμε εμείς. Παράδειγμα, τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Παράδειγμα λοιπόν, ήδη τώρα, όπως θα ξέρουν πολλοί, φοιτητές, μπορεί και μαθητές, που αναλαμβάνουν εργασίες στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, να τις γράφουν, τις αναθέτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τι θα γίνει τότε, δηλαδή ωραία, είναι λύση αυτή.
0: Δεν εξασκείται η σκέψη καταρχάς.
1: Δεν εξασκείται λοιπόν η σκέψη.
0: Και άλλες δεξιότητες.
1: Και πολλές άλλες δεξιότητες.
0: Έτσι.
1: Εδώ υπάρχει μια κρίσιμη έννοια που είναι από τις σημαντικότερες έννοιες για τον άνθρωπο. Είναι παράπλευρη σχετική συναφής καλύτερα της ενεργητικότητας, της δραστηριότητας του ανθρώπου. Είναι η περίφημη λέξη αυτενέργεια. Η αυτενέργεια είναι πολλά θέματα, αλλά η ικανότητα του ανθρώπου να δρά, να σκέπτεται, να πράττει κτλ. Ο ίδιος να παίρνει πρωτοβουλία ο ίδιος. Και εδώ πάλι να το συσχετίσουμε με τη χαρά του να κάνεις κάτι ο ίδιος. Είναι άλλο πράγμα να πείτε το παράδειγμα που είπα
0: μηχάνημα.
1: Είναι απλοϊκό. Είναι άλλο πράγμα να, αν θέλει κανείς να κάνει ένα ταξίδι, είπαμε αυτό, απλοϊκό παράδειγμα, αν θες να κάνεις ένα ταξίδι στην Ιταλία, ας πούμε, είναι άλλο πράγμα να ψάξεις εσύ, να βρεις βιβλία ή στο διαδίκτυο, να βρεις για την ιστορία, τη γεωγραφία της Ιταλίας και άλλο να βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη, πες μου τι πρέπει να ξέρω για την Ιταλία, τσουκ, στο βγάζεις στο χαρτί, το εκτυπώνεις, τίποτα, αυτό δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, έχασες τη χαρά της αναζήτησης.
0: Έτσι, το ταξίδι.
1: Το ταξίδι, η χαρά του ταξιδιού. Είπα απλοϊκό παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα είναι με εργασίες. Ίσως κάποιοι ακροατές μας να σκεφτούν, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτό οι εργασίες. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα που αντί να κάνεις κάτι με κόπο, μα κάτι σου δίνει χαρά αν έχει κόπο.
0: Έτσι, αυτό.
1: Αν μοχθήσεις γι' αυτό, αν δεν μοχθήσεις και βάλεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου σκάψει, τότε δεν έκαμες εσύ αυτό που έπρεπε να κάνεις.
0: Σήμερα όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Αυτό είναι η σημερινή αρχή.
1: Σας θυμίζω αυτό που έλεγε ο Ελίτης. Ο Ελίτης έλεγε αυτό που απεχθανόταν, πάντα παραφράζω λίγο, είναι η ευκολία.
0: Έτσι.
1: Η ευκολία.
0: Η οποία ευκολία γεννά την ακινησία.
1: Την αδράνεια.
0: Έτσι.
1: Έτσι, ο κίνδυνος για όλους μας, μην νομίσει κάποιος ότι βγάζω τους εαυτούς μας, ο κίνδυνος για όλους μας είναι η αδράνεια, η ευκολία, τα βρίσκουμε όλα έτοιμα.
0: Ακριβώς, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει εφαρμογές παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου.
1: Εννοείται. Και είναι ευπρόσδεκτη εκεί που στην ιατρική, ας πούμε, ακούω ότι είναι ευπρόσδεκτη. Αν βοηθάει στη διάγνωση, όλα τα καλά, στα καλά λέμε ναι. Το θέμα είναι ειδικά, εδώ πάλι να πούμε κάτι κρίσιμο, αν μας ακούει η νεολαία, η νέα γενιά. Εμείς όσοι είμαστε μεγαλύτεροι, για μας είναι πιο εύκολο να κρίνουμε τους κινδύνους και τα καλά και τα λοιπά. Ο κίνδυνος είναι για την νεολαία. Επανέρχομαι στο παράδειγμα με το κινητό. Κάνω έκκληση στους γονείς, μην δίνετε κινητό στα παιδιά. Ένα παιδί βλέπω καμιά φορά παιδιά 5-6 χρονών και είναι κολλημένα στο κινητό. Πώς θα μάθει το παιδί αυτό να διαβάζει αφού είναι κολλημένο στο κινητό?
0: Και να παίζει.
1: Να παίζει,
0: και να παίζει, ναι, κύριε Ανδρολιδάκη. Το πιο απλό για την παιδική ηλικία.
1: Άφησα το, επειδή μου φάνηκε πιο αυτονόητο, να παίζει.
0: Κι όμως.
1: Αφήνω τη σωματική άσκηση. Σωματική άσκηση, πολύ σημαντικό. Αφήστε τα παιδιά έξω στους δρόμους να ασκηθούν, στο ποδόσφαιρο, να παίζουν. Άμα είναι κολλημένα στο κινητό με την τηλεόραση, μασάνε όλη μέρα τσιπς και αυτό, τι είναι αυτό?
0: Έτσι.
1: Τους αφαιρούμε την παιδική ηλικία. Είπα πέντε, υπάρχουν και βλέπω παιδιά 2 χρονών και τους δίνουν το κινητό για να τα παρκάρουν. Καταστροφή. Μεταδίδω κι εγώ, μην νομίσουν οι ακροατές μας, μεταδίδω γνώσεις που τις παίρνω από αλλού. Μην νομίσουν ότι μιλάω.
0: Το ζούμε μέσα στη ζωή μας είναι αυτά. Τα βλέπουμε, τα βιώνουμε, τα σχολιάζουμε. Κύριε Ανδρολιδάκη, τελειώνοντας, ποιο είναι το πραγματικό όφελος ενός ανθρώπου που σπουδάζει ανθρωπιστικές επιστήμες ή που έστω δεν σπουδάζει αλλά μελετά?
1: Νομίζω μπορούμε να πούμε με λίγες λέξεις η αξία τους είναι ανεκτίμητη, απροσμέτρητη, σου ανοίγει ορίζοντες, σε καλλιεργεί, σε μορφώνει, σε βοηθά να γίνεις άνθρωπος. Αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε, δεν εννοούμε ότι με την η ανθρωπιστική παιδεία είναι η πανάκια, δεν είναι η σωτηρία για τους πάντες, είναι όμως ένα πολύ σπουδαίο βοηθητικό μέσο για την ανάπτυξη του ανθρώπου.
0: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλιδάκη, ο χρόνος της εκπομπής μας όμως έφτασε στο τέλος του και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετικά γόνιμη και διαφωτιστική συζήτηση. Η συγκροτημένη σκέψη σας, η ευρυμάθεια και η μακρά προσφορά σας στις ανθρωπιστικές επιστήμες έγιναν σήμερα μια εξαιρετική πηγή αναστοχασμού και αποκτούμε τώρα έναν έγκριτο επιστημονικό οδηγό. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα υγεία και δημιουργική δύναμη ώστε να συνεχίσετε να πλουτίζετε με το ακαδημαϊκό σας ήθος και το ερευνητικό σας έργο τον πνευματικό ορίζοντα του τόπου μας και η πανεπιστημιακή σας συγκρότηση και το πνευματικό σας αποτύπωμα να συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την παιδεία μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε και στο μέλλον.
0: Ναι, να ξέρετε ότι θα έχουμε μία ανοιχτή πρόσκληση για σας, για ένα θέμα ειδικότερο του δικού σας γνωστικού αντικειμένου, της φιλοσοφίας που πολύ θα μας ενδιέφερε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή και αφού ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην τεχνική επιμέλεια, κρατάμε ως πολύτιμο συμπέρασμα ότι η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μια πολυτέλεια του παρελθόντος, αλλά μια επιτακτική ανάγκη του παρόντος και του μέλλοντος. Σε έναν κόσμο που τρέχει με ηλιγκιώδεις ταχύτητες και συχνά θεοποιεί την τεχνολογία και την τεχνοκρατία, οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι το όχημα που μας επιτρέπει, όπως μας τόνισε ο κύριος Ανδρουλιδάκης σήμερα, να αντιστεκόμαστε στην πνευματική ομοιομορφία, περιφρουρώντας την ελευθερία της συνείδησης και την αυτονομία της σκέψης μας. Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι απλώς ένα γνωστικό πεδίο, αλλά η έσχατη εγγύηση για τη διατήρηση της ανθρώπινης ιδιότητας και πραγματώνουν στην πράξη τη θεμελιώδη θέση του Σοκράτη. Ο δε ανεξέταστος βίος, ου βιωτός ανθρώπου. Μας διδάσκουν δηλαδή ότι η αληθινή ελευθερία ξεκινά από έναν βίο που δεν αποδέχεται παθητικά τα δεδομένα, αλλά εξετάζει, στοχάζεται και συνειδητοποιεί. Με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ξημερώνει η εορτή της Αγίας Μαρίνας. Αυτό το οποίο θέλω να εντοπίσετε στη σημερινή ομιλία μας είναι η αγάπη των νέων για τον Χριστό. Τα πρώτα χρόνια η Εκκλησία ήταν κατάμεστη από νέους. 11 εκατομμύρια έδωσαν τη ζωή τους και μαρτύρησαν, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν νέοι έφηβοι

και γι' αυτό την έδωσαν να την μεγαλώσει μία τροφός. Εκεί όμως γνώρισε το Χριστό. Γίνεται χριστιανή και σε ηλικία 15 ετών στους δρόμους, στο σχολείο, παντού όπου πήγαινε ομολογούσε και μιλούσε για τη δόξα του Χριστού. Μιλούσε για την πίστη της στο Χριστό, για την αγάπη της στο Χριστό και έφερνε κι άλλους νέους και άλλους ανθρώπους κοντά στο Χριστό. Γνωρίζαν ποιος είναι ο πραγματικός Χριστός, ο πραγματικός λυτρωτής και σωτήρας της ψυχής μας. Κάποια στιγμή, ενώ έβοσκε στο χωριό της μαζί με άλλες κοπέλες τα πρόβατα, πέρασε ο έπαρχος της Ασίας, ο Λύμβριος, ο οποίος όταν την είδε πόσο όμορφη ήταν, θέλησε να την κάνει γυναίκα του. Την κάλεσε λοιπόν στο παλάτι, την πήγαν στο παλάτι και εκείνη όταν τη ρώτησε πώς τη λένε, είπε «Είμαι κόρη ελευθέρων γονέων», διότι τότε υπήρχαν οι σκλάβοι, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, «αλλά είμαι όμως δούλη του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού και δεν έχω καμία σχέση με τα είδωλα τα οποία εσείς λατρεύετε». Καταλαβαίνετε ότι ο έπαρχος έγινε έξω φρενών. Διέταξε αμέσως να φυλακιστεί, διότι ο χριστιανισμός ήταν παράνομος στην εποχή εκείνη, δηλαδή εδιώκετο από τον νόμο, εδιώκετο από τον νόμο όποιος ομολογούσε ότι είναι χριστιανός, όπως κάποτε στην Ελλάδα ευρίσκεται εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν τότε κάποιος έλεγε ότι ήταν κομμουνιστής ή συνέπρατε και τα λοιπά, είχε διάφορες, όπως ξέρουμε, διωγμούς, καταστάσεις εκείνα τα χρόνια. Έτσι και όποιος ήταν χριστιανός ευρίσκεται εκτός νόμου ο χριστιανισμός ως μια θρησκεία επικίνδυνη από την οποία κινδύνευε η αυτοκρατορία. Και γι' αυτό γινόντουσαν σκληροί διωγμοί τα 300 πρώτα χρόνια, τα οποία όπως γνωρίζουμε και έχουμε πει, τα κατέπαυσε ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας. Έτσι λοιπόν διατάσσει να φυλακιστεί και την άλλη μέρα την βάζουν κάτω στην άμμο την Μαρίνα, 15 χρονών κοπέλα, και παίρνουν ραβδιά με καρφιά και με αγκίστρια επάνω που όταν σε χτυπήσουν αρπάζουν τη σάρκα και τη σκίζουν, και μέσα σε λίγα λεπτά γέμισε όλη η άμμος από το αίμα που πεταγόταν από τις φλέβες της Μαρίνας. Όπως ήταν, την έριξαν πίσω στη φυλακή. Την άλλη μέρα την ξανακάλεσε ο έπαρχος και της είπε «άλλαξε μυαλό, φρόντισε να λατρέψεις τα είδωλα, θυσίασε στα είδωλα όπως κάνουν όλοι οι δικοί μας για να ζήσεις». Και αυτή του απάντησε ότι μπροστά σε όλα τα κάλλη της γης, σε όλο τον πλούτο της γης, ό,τι και να της δώσουν, δεν πρόκειται να αρνηθεί ούτε κατά τόσο το Χριστό μας. Προτιμεί να πεθάνει παρά να αρνηθεί το Χριστό. Και τότε ξεκινούν νέα μαρτύρια. Την ξαναβάζουν στη φυλακή μέσα και εκεί μέσα στη φυλακή γίνεται ένας ισχυρός σεισμός μες στο κελί της και εμφανίζεται ένας περίος, ένας πολύ μεγάλος δράκος, ο οποίος ήταν μεταμορφωμένος ο Σατανάς, όπου από τα μάτια του και από το στόμα του και από τα ρουθούνια του έβγαζε φλόγες, τον σταυρώνει η Αγία Μαρίνα και αμέσως μετατρέπεται σε ένα σκύλο μαύρο, ένα δαιμόνιο. Και τότε εκεί από τα μαρτύρια που τις έκαναν υπήρχε ένα σφυρί που σφυροκοπούσαν και χτυπούσαν την Αγία Μαρίνα. Βουτάει αυτό το σφυρί και αρχίζει να χτυπάει στο κεφάλι τον δαίμονα. Μέχρι ότου ο σκύλος απεβίωσε. Και γι' αυτό βλέπουμε στην εικόνα της Αγία Μαρίνας να κρατάει η Αγία Μαρίνα αυτό το σφυρί και να χτυπάει στο κεφάλι τον Σατανά. Εκείνη μετά την ώρα παρουσιάστηκε ένα περιστέρι το οποίο την ενδυνάμωσε με ανθρώπινη λαλιά και της έδωσε και ότι έφτασε η ώρα του θανάτου και του μαρτυρίου της και ότι θα οδηγηθεί

κοιτάς στο θρόνο του Θεού. Την άλλη μέρα τη βάλαν μέσα σε ένα μεγάλο βαρέλι με νερό και τη βουτήξαν με το κεφάλι μέσα για να πνιγεί. Και τότε πάλι παρουσιάζεται το Περιστέρι πάνω από το βαρέλι και ένας ολοφώτινος σταυρός. Όταν τη βγάλαν, η Μαρίνα, η Μάρτης, ήταν ζωντανή. Και τότε εκατοντάδες ειδωλολάτρες που βλέπανε τα μαρτύρια και ότι δεν πέθαινε και είδαν και το σταυρό πάνω από το βαρέλι, γιατί ήταν ορατό σε όλα τα μάτια των ανθρώπων ο φωτεινός σταυρός, πίστεψαν στο Χριστό. Και δίδεται αμέσως εντολή από τον έπαρχο να αποκεφαλιστούν όλοι. Έτσι και νέοι μάρτυρες προστέθηκαν στο χώρο της εκκλησίας μας. Το δέντρο του χριστιανισμού ποτιζότανε συνεχώς με το αίμα των μαρτύρων της. Τότε βλέποντας ο έπαρχος ότι δεν γίνεται τίποτα, δίδει εντολή σε ένα δήμιο να την αποκεφαλίσει. Ο δήμιος όμως, βλέποντας και αυτός όλα αυτά, πιστεύει στο Χριστό και δεν μπορεί να την αποκεφαλίσει. Και η Αγία τον παρακαλεί, διότι πρέπει να τελειώσει. Έτσι πράγματι την αποκεφαλίζει ο δήμιος με τρεμάμενα τα χέρια. Και τότε η Μαρίνα έδωσε το πνεύμα της στο Θεό. Εκεί κοντά βρίσκεται ένας χριστιανός την ώρα του μαρτυρίου, ονόματι Θεότιμος, ο οποίος ήταν αυτός που την επισκεφτόταν και κρυφά μέσα στις φυλακές, όπου πήρε και έθαψε το σώμα της με μεγάλες τιμές. Τα λείψανα της Αγίας μέχρι την σταυροφορία του 1204 που έγινε στην Κωνσταντινούπολη ευρίσκονται στην πόλη στο ναό του Παντεπόπτου Χριστού. Έκτοτε τα λείψανά της μετακομίστησαν, τα πήραν οι σταυροφόροι και τώρα πλέον σε διαφόρους ναούς βρίσκουμε τεμάχια ιερών λειψάνων της. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, ο βίος και το μαρτύριό της. Αυτή τη ζωή ας τη δουν τα νιάτα μας, διότι τότε και σήμερα πολλά νιάτα αγαπούν τον Χριστό και είναι έτοιμα και πρέπει γέροι, μικροί και μεγάλοι να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να μιμηθούμε τους μάρτυρας των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Εάν και σήμερα μας καλέσει το μαρτύρι σε μαρτύριο ο Χριστός, πρέπει να είμαστε, φίλοι μου, έτοιμοι. Η πίστη μας, όπως φλεγότανε από καρδιά της Αγίας με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όπως και γότανε η ψυχή και η καρδιά της Αγίας να δώσει το αίμα της στο Χριστό, έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς έτοιμοι να δώσουμε και το δικό μας αίμα, να πεθάνουμε και εμείς για το Χριστό μας με οποιονδήποτε φρικτό θάνατο, έστω και αν μας σταυρώσουν όπως σταυρώσαν τον Χριστό, παρά να αρνηθούμε την πίστη μας. Παρακαλώ όλους τους γονείς να διαβάζετε, εδώ έχω το συναξαριστή της Εκκλησίας μας. Αυτό το βιβλίο περιέχει, είναι ο μήνας Ιούλιος αυτός που κρατώ στα χέρια μου, διότι ο συναξαριστής είναι 12 τόμοι και κάθε μέρα περιέχει μέσα το βίο ενός Αγίου. Να τον διαβάζετε όπως τον διαβάζω εγώ στους μοναχούς μου, εσείς να τους διαβάζετε στα παιδιά σας από μικρής ηλικίας, ώστε να καταλαβαίνουν και να αισθάνονται τι σημαίνει αγάπη για τον Χριστό στην πράξη, τι σημαίνει να ακολουθώ το θέλημα του Θεού, τι σημαίνει να ζω χριστιανός και να αρνούμε τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου. Φίλοι μου, όσοι εορτάζετε και έχετε το όνομα της Μαρίνας ή του Μαρίνου, έτη πολλά και ευλογημένα, πνευματοφόρα, και να είστε κι εσείς πάντοτε έτοιμοι, όλοι οι αδελφοί μου, όλοι οι φίλοι μου καλοί, νιάτα μου ευλογημένα, αγαπήσατε τον Χριστό, δώσατε οι νέοι τη ζωή σας στον Χριστό, όπως τον έδωσαν 11 εκατομμύρια τα 300 πρώτα χρόνια. Έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους. Αν χρειαστεί, να τη δώσουν, να δώσουμε και εμείς το αίμα μας. Τώρα ας δώσουμε την καρδιά μας, ας δώσουμε την ψυχή μας, ας δώσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Να πιστεύουμε και να αγαπάμε και να ζούμε στη ζωή την καθημερινή μας όπως θέλει ο Χριστός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Η μαύρη τουλίπα του Αλέξανδρου Δουμά σε διασκευή της Τζέμι Στασάκου και εικονογράφηση της Γεωργία Στήλου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Κορνήλιος ήταν ένας ευγενικός νέος που ζούσε σε μια μικρή πόλη της Ολλανδίας. Είχε σπουδάσει γιατρός, μα ύστερα από μια μεγάλη κληρονομιά που έλαβε, αποφάσισε να ασχοληθεί ολόψυχα με εκείνο που αγαπούσε πιο πολύ. Την καλλιέργεια των λουλουδιών. Το μεγαλύτερο πάθος του Κορνήλιου ήταν οι τουλίπες. Όλη μέρα, κλεισμένος στο μεγάλο φωτεινό εργαστήρι του, έκανε πειράματα. Ανακάτευε σπόρους, πότιζε τις ρίζες των φυτών με ωφέλιμες ουσίες, άλλες γλάστρες τις πήγαινε στο φως και άλλες τις κρατούσε στη σκιά. Με τόσα πειράματα, σύντομα δημιούργησε τουλίπες με περίεργους χρωματικούς συνδυασμούς. Τους έδωσε μάλιστα και ονόματα. Τη μία την είπε Ιωάννα, προς τιμή της μητέρας του. Την άλλη, Κορνηλία, προς τιμή του νονού του. Μια τρίτη την είπε Μαρμαρένια, γιατί είχε φλέβες κοκκινοπές και γαλάζιες. Και μια άλλη την ονόμασε Σκούρα Κολομπίνα.

Η ζωή του Κορνήλιου κυλούσε ευτυχισμένα. Όλη μέρα ασχολιόταν με τα θαύματα που δημιουργεί η φύση όταν συνεργάζεται με την επιστήμη. Και έτσι ήρεμα θα συνεχιζόταν η ζωή του αν δεν υπήρχε εκείνος ο φθονερός και παμπώνιος γειτονάς του, ο Μπόξτελ. Ο Μπόξτελ ήταν και εκείνος ανθοκόμος, μα ένας ανθοκόμος της κακιάς συμφοράς. Ούτε μια δική του τουλίπα δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει. Και όπως όλοι οι άνθρωποι που δεν αποφασίζουν μονάχοι τους να κοπιάσουν, να παράγουν δικό τους έργο, έτσι και ο Μπόξτελ μισούσε θανάσιμα τον γείτονά του. Άλλη δουλειά δεν έκανε ο Μπόξτελ από το να σκαρφαλώνει στη σικομουριά του φράκτη και να παρακολουθεί τον αγαθό Κορνήλιο που φύτευε με τρυφερότητα τους βολβούς στα παρτέρια. Αργότερα μάλιστα αγόρασε και τηλεσκόπιο για να κατασκοπεύει κάθε κίνηση του γείτονά του.

Μια μέρα, ο μοχθηρός Μπόξτελ, παρακολουθώντας με το τηλεσκόπιό του, γούρλωσε έκπληκτο στα μάτια του. Ο Κορνήλιος είχε δεχτεί στο εργαστήριό του μια επίσκεψη από τον ονό του, τον κύριο Κορνήλιο Ντεβίτ. Ο νονός ήταν πολιτικός. Ο δικός μας ο Κορνήλιος, καθώς ήταν καλλιτέχνης, δεν είχε ιδέα από πολιτική. Ο νονός του εμπιστεύτηκε ένα σφραγισμένο δέμα που είχε μέσα κάποιες επιστολές. «Φύλαξέ το», του είπε. «Θέλω όμως να μου υποσχεθείς πως δεν θα προσπαθήσεις ποτέ να μάθεις το περιεχόμενό του». Υπάκουα ο Κορνήλιος το έκρυψε στο βάθος του συρταριού που φιλούσε τους βολβούς του. «Αχα», μουρμούρισε ο Μπόξτελ πίσω από το τηλεσκοπιό του, «ίσως μια μέρα αυτό το δέμα μου φανεί χρήσιμο».

Έτσι κυλούσαν οι μέρες στην όμορφη Ολλανδία. Οι κάτοικοι περπατούσαν πλάι στα κανάλια όπου καθρεφτίζονταν οι τρούλοι και τα καμπανδιά. Ώσπου μια μέρα η μεγάλη ανθοκομική εταιρεία του Χάρλεμ προκήρυξε διαγωνισμό. 100.000 φιωρίνια σε όποιον ανθοκόμο κατάφερνε να δημιουργήσει μια μαύρη τουλίπα. Ευθύς ο Κορνίλιος ρίχτηκε στη δουλειά. Ευθύς ο Μπόξτελ ρίχτηκε στην κατασκοπία. Ύστερα από μήνες πειραμάτων, αγωνίας και προσπαθειών, ο καλός μας Κορνίλιος έβγαλε από το έδαφος 3 μικρούς βολβούς. Χαρούμενος, τράβηξε για το εργαστήρι του. «Είμαι βέβαιος πως από ετούτους τους βολβούς θα γεννηθεί η μαύρη τουλίπα», συλλογιζόταν συγκινημένος.

Εκείνη τη στιγμή, δυνατές γροθιές χτύπησαν την πόρτα. Μέσα στο δωμάτιο μπήκε αναστατωμένος ο Κρέκε, ο πιστός υπηρέτης του νονού του. Κρατούσε στο χέρι του ένα χαρτί, μια σελίδα κομμένη από ένα βιβλίο όπου έγραφε: «Κορνίλιε, σε διατάσσω να καταστρέψεις το δέμα που σου εμπιστεύτηκα και κυρίως να μην προσπαθήσεις να μάθεις ποτέ το περιεχόμενό του. Κύριε, πρέπει να διαβάσετε τούτο το μήνυμα», είπε ο Κρέκε λαχανιασμένος. «Καλά», καλά έκανε ο Κορνίλιος αφηρημένος και άφησε το χαρτί πάνω στο τραπέζι. Δεν πρόλαβε να σκεφτεί τίποτα άλλο, γιατί εκείνη την ώρα εισέβαλαν στο εργαστήρι οργισμένοι στρατιώτες φωνάζοντας: «Κατηγορήστε για εσχάτη προδοσία». «Εγώ». «Κατηγορήστε για συνωμοσία κατά του κράτους». «Εγώ». «Πρέπει να μας ακολουθήσετε». Η παραμάνα του Κορνίλιου έτρεξε στο πλευρό του. «Κύριέ μου, πάρτε μαζί σας τα χρυσαφικά, τα διαμαντικά σας, ό,τι πολύτιμότερο έχετε». Τον συμβούλεψε: «Ποια διαμαντικά και ποια χρυσαφικά». Ό,τι πολύτιμότερο είχε ο Κορνίλιος ήταν εκείνη η τρεις βολβοί που είχε βγάλει από το χώμα. Δίχως να το σκεφτεί, άρπαξε τους βολβούς του, τους στήληξε βιαστικά στη σελίδα που ήταν αφημένη στο τραπέζι και επιθύμια ακολούθησε τους στρατιώτες.

ακριβώς είχε συμβεί όμως? Ο νονός του Κορνίλιου είχε άδικα κατηγορηθεί για συνωμοσία κατά του πρίγκιπα Γκιγιόμ. Μόλις βρέθηκε στη φυλακή, αμέσως σκέφτηκε να προφυλάξει το βαφτισμιό του. Καθώς δεν είχε που να γράψει επιστολή, έσκησε την πρώτη σελίδα από τη βίβλο που είχε μαζί του. Όσο για μολύβι, του προμήθευσε ένα η ευγενική Ρόζα, η κόρη του δεσμοφύλακα. Τι κρίμα που ο Κορνίλιος δεν είχε προλάβει να διαβάσει το μήνυμα που αποδείκνει την αθωότητά του. Όσο για το ποιος ειδοποίησε τους στρατιώτες, δεν ήταν άλλος από τον πονηρό Μπόξτελ.

Κι έτσι ο Κορνήλιος βρέθηκε σε ένα σκοτεινό κελί. Κάθε τόσο έστρεφε το βλέμμα του προς το Φεγγίτη, προς ένα κομμάτι ουρανού, γυρεύοντας μια χτίδα ελπίδας. Η ελπίδα όμως ήρθε από το μικρό, καγκελόφραχτο παραθυράκι της πόρτας. Εκεί πρόβαλε το πρόσωπο της Ρόζας. Σύντομα η Ρόζα και ο Κορνήλιος έγιναν φίλοι. Τα βράδια, μόλις ο γέρο Γρίπος, ο αυστηρός δεσμοφύλακας, αποκοιμιόταν, η Ρόζα ανέβαινε ακροπατώντας τη στριφογυριστή σκάλα και πήγαινε έξω από το κελί του Κορνήλιου. «Αχ, κύριε, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι για να σας σώσω. Λένε πως θα σας καταδικάσουν σε ισόβια», του είπε ένα βράδυ. «Δυστυχώς, Ρόζα, δεν μπορεί να αποδειχτεί η αθωότητά μου. Εδώ, σε τούτο το κελί, είχαν και τον ονό σας. Ξέρετε, λίγο πριν πεθάνει, μου χάρισε τη βίβλο του». «Και τη διαβάζεις?» Η όμορφη κοπέλα έσκυψε το κεφάλι τροπαλά. «Δεν ξέρω να διαβάζω», ομολόγησε. «Θα σε μάθω εγώ, Ρόζα», προθυμοποιήθηκε αμέσως ο Κορνήλιος. Έτσι, η ζωή του φυλακισμένου απέξενε ενδιαφέρον. Μάθαινε ανάγνωση στην ευγενική Ρόζα και καθώς άλλο βιβλίο δεν υπήρχε στη φυλακή, χρησιμοποιούσαν για αναγνωστικό τη βίβλο.

Μια μέρα, ο Κορνήλιος αποκάλυψε στην κοπέλα το μυστικό του. «Ξέρεις, Ρόζα, η ανθοκομική εταιρεία του Χάρλεμ έχει προκηρύξει έπαθλο 100.000 φιωρίνια για όποιον ανακαλύψει τη μαύρη τουλίπα. Το έπαθλο βρίσκεται εδώ, στη χούφτα μου». Και μπροστά, στα μάτια της έκπληκτης κοπέλας, ο Κορνήλιος ξεδίπλωσε το τσαλακωμένο χαρτί με τους τρεις βολβούς. Έλεγα πως αν κέρδιζα, θα μοίραζα τα χρήματα στους φτωχούς της πόλης, της είπε. «Τώρα όμως θέλω το βραβείο να γίνει η πρίκα σου, Ρόζα, με τον όρο ότι θα παντρευτείς ένα καλό και ευγενικό παλικάρι στην ηλικία μου περίπου». Η κοπέλα κοκκίνησε. «Άκου το σχέδιό μου. Τον ένα βολβό θα τον φυτέψεις εσύ και θα τον φροντίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες μου. Για τον άλλον θα μου φέρνεις χώμα λίγο-λίγο εδώ στο κελί μου. Και τον τρίτο θα τον φυλάξουμε».

Τι απέγιναν όμως οι τρεις βολβοί? Τον ένα τον ποδοπάτησε ο στριμμένος ο γερογρύπος. Μόλις τον ανακάλυψε, το θεώρησε ένδειξη συνωμοσίας και με όλη την κακία του τον έλειωσε με το πόδι του. Και εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να έλειωνε την ίδια την ψυχή του Κορνήλιου. Το δεύτερο βολβό, που μόλις πήγαινε να ανθίσει, τον έκλεψε ο Μπόξτελ. Τι νομίζατε, πως ο Μπόξτελ θα εξαφανιζόταν? Οι μοχθηροί και φθονεροί δεν νικιούνται εύκολα. Ο πονηρός γείτονας έπιασε φιλίες με τον πατέρα της Ρόζας, τον δεσμοφύλακα. Παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις της κοπέλας και έκλεψε τη γλάστρα με το μαύρο άνθος από την κάμαρά της.

Και όταν έφτασε η μέρα του διαγωνισμού, ο Μπόξτελ εμφανίστηκε στην περίλαμπρη αίθουσα της ανθοκομικής εταιρείας του Χάρλεμ, μπροστά στον πρόεδρο. Και η γενναία Ρόζα όμως δεν το έβαλε κάτω. Με τα λιγοστά της χρήματα, νίκιασε ένα άλογο και έφτασε και εκείνη στο Χάρλεμ. Μέσα στην αίθουσα της ανθοκομικής εταιρείας, εκτός από τον πρόεδρο, βρισκόταν και ένας άντρας που φορούσε βελούδινο μανδύα και στεκόταν παράμερα στη σκιά. «Κύριε», είπε η Ρόζα με τόλμη, δείχνοντας το Μπόξτελ, «ο άντρας αυτός μου έκλεψε τη μαύρη τουλίπα. Εσείς, μια απλή χωριατοπούλα, καταφέρατε να καλλιεργήσετε τη μαύρη τουλίπα?» ρώτησε ο πρόεδρος, ανασηκώνοντας το φρύδι. «Όχι εγώ, κύριε, μα ένας φυλακισμένος, ο Κορνίλιος Βαμπέρλε. Ο άνθρωπος ετούτος είναι εχθρός του λαού», είπε κοφτά ο άντρας με το βελούδινο μανδύα. «Είχε στην κατοχή του επιστολές που αποδεικνύουν εσχάτη προδοσία. Δεν ξέρω αν ο φυλακισμένος έχει διαπράξει αδίκημα πολιτικό. Το βέβαιο είναι πως η μαύρη τουλίπα του ανήκει και απόδειξη είναι ετούτος ο βολβός», είπε η Ρόζα και έβγαλε από τον κόρφο της το τσαλακωμένο χαρτί. Μα καθώς το ξεδίπλωνε, το βλέμμα της έπεσε πάνω στις λιγοστές αράδες. «Κορνίλιε, σε διατάσσω να καταστρέψεις το δέμα που σου εμπιστεύτηκα και κυρίως να μην προσπαθήσεις να μάθεις ποτέ το περιεχόμενό του». Η Ρόζα στράφηκε προς τον άνδρα με το μανδύα, ο οποίος, όπως είχε ήδη καταλάβει, δεν ήταν άλλος από τον πρίγκιπα Γιγιόμ. «Κύριε, σας παρακαλώ να διαβάσετε τούτο το μήνυμα», είπε, ενώ από μέσα της ευχαριστούσε το Θεό που ο Κορνίλιος της είχε μάθει ανάγνωση.

Λίγο αργότερα, στη μεγάλη γιορτή της Τουλίπας στο Χάρλεμ, οδήγησαν τον Κορνίλιο με σιδερόφρακτη άμαξα στο κέντρο της πλατείας. Ο δόλιος φανταζόταν πως τον οδηγούσαν στη Λεμιτόμο. Όμως όχι. Τον ανέβασαν στο βάθρο για να του απονείμουν το βραβείο της Μαύρης Τουλίπας. Μέσα στο πλήθος βρισκόταν και ο φθονερός και κακόψυχος Μπόξτελ. Έτρεφε τα χέρια του γιατί νόμιζε πως θα βραβευτεί εκείνος. Μόλις είδε τον Κορνίλιο να ανεβαίνει στο βάθρο, δεν άντεξε. Έσκασε από το κακό του και έπαθε συγκοπή. Γιατί έτσι συμβαίνει πάντα με τους μικρόψυχους και μοχθηρούς ανθρώπους. Σαν δούνε την επιτυχία των άλλων, σκάνε σαν φούσκες από την ίδια τους τη ζήλια. Και λίγες μέρες μετά, ο πρίγκιπας Γκιγιόμ πάτρεψε την ευγενική Ρόζα με τον ονειροπόλο Κορνίλιο. Ο Κορνίλιος και η Ρόζα απέκτησαν 2 παιδιά και καλλιέργησαν μυριάδες πανέμορφες τουλίπες με παράξενους χρωματικούς συνδυασμούς. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και όσοι άκουσαν την ιστορία τους έζησαν ακόμα καλύτερα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

Κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στου

ήταν δύο ποντικοί, δύο φίλοι κολλητοί, δύο φίλοι κολλητοί. Ήταν δύο ποντικοί με κονσέρβες και κουτιά. Φτιάξαν βομβαρδιστικά, φτιάξαν βομβαρδιστικά με κονσέρβες και κουτιά.

οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς κύλησαν έτσι οι μέρες και είχαμε και τη γιορτή του Αγίου Μινά που γιορτάσαμε με λαμπροφορεμένα όλα εκεί, τον Άγιο, τη Λιτανία, όλους τους ιερείς, τους επισκόπους που ήρθαν να τιμήσουν, μα και όλους τους πιστούς που προστρέχουν στον Άγιο του Ηρακλείου για να μπορούμε να παίρνουμε δύναμη, να αντλούμε παρηγοριά σε κάθε αγώνα που έχει ο καθένας να αντιμετωπίσει. Είμαστε συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης του 99.7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι.

Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε τη συνέχεια από το, από την ενότητα που διαβάζαμε, που ο Πείσμονας συνάντησε τον, έναν παππούλι, έναν σοφό παππούλι. Πάμε να δούμε τη συνέχεια και τι είχε γίνει.

0: και να μπορούσα να κοιμηθώ λίγο, σκέφτεται. Μόλις ξημερώσει θα σηκωθώ να φύγω. Εγώ θα βρω μόνος μου την Εσύπολη, δεν έχω ανάγκη από κανέναν, έλεγε ο Πείσμονας. Αφού στριφογύριζε για αρκετή ώρα σαν τη σβούρα, τον πήρε για λίγο ο ύπνος. Όταν άνοιξε τα μάτια του ήταν ακόμη σκοτεινά και ο παππούς δεν ήταν εκεί. Βγήκε έξω και τον είδε πιο πέρα να κάθεται πάνω σε μια πέτρα και να κοιτάζει τον ουρανό. Τον πλησίασε. Τώρα που του πέρασε ο μεγάλος θυμός, θέλει να του μιλήσει. Δεν ξέρω όμως πώς να αρχίσει. Αργεί πολύ να ξημερώσει?
1: Όχι και πολύ. Θέλεις να φύγεις?
0: Όχι ακόμα. Να, έλεγα αν θέλεις να ξανακουβεντιάσουμε το θέμα. Όπως αγαπάς. Παππού, θέλω να με ακούσεις και να με βοηθήσεις.
1: Όλους παιδί μου τους βοηθάω. Για κανέναν δεν περίφρονω. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από το μυρμήγκι ακόμα.
0: Χθες το βράδυ όμως δεν ήθελες να με βοηθήσεις.
1: Χθες η βιασύνη σε έκανε νευρικό. Θύμωσες και ήταν αδύνατο να κουβεντιάσουμε.
0: Η συζήτηση θέλει ηρεμία. Το καλύτερο φάρμακο εναντίον του θυμού είναι η σιωπή. Αλλιώς πάνω στο θυμό μπορεί να μιλήσεις άπρεπα.
1: Έχεις δίκιο. Σήμερα είμαι πιο ήρεμος. Χθες πρέπει να έφταιγε η κούραση.
0: Σίγουρα αυτό ήταν.
1: Για πες μου λοιπόν, παππού, τι ξέρεις για την Εσύπολη?
0: Η Εσύπολη, παιδί μου, είναι η πιο όμορφη πολιτεία που υπάρχει στον κόσμο.
1: Πιο όμορφη από την Εγώπολη? Δεν το πιστεύω.
0: Κάνε υπομονή να ακούσεις. Αυτή η πολιτεία δεν έχει ούτε πανύψηλα τείχη, ούτε μεγάλα σπίτια. Αλλά η ομορφιά της, κανείς όμως δεν μπορεί να μπει στην Εσύπολη αν δεν περάσει πρώτα από ένα μικρό χαμηλό πέρασμα σαν τούνελ.
1: Εγώ είμαι μικρός και σίγουρα θα χωράω.
0: Δεν νομίζω να καλοχωράς.
1: Θα σκύψω τότε.
0: Εδώ είναι το μυστικό. Για να περάσεις δεν φτάνει μόνο να σκύψεις το κεφάλι. Χρειάζεται πρώτα να μικρύνεις το εγώ σου.
1: Εδώ τώρα, παππού μου, τα μπέρδεψες τα πράγματα.
0: Ο παππούς γελάει.
1: Πρόσεξε, θα σου το εξηγήσω απλά.
0: Τι σου είπε η βασίλισσά σου πριν φύγεις?
1: Όπου βρίσκομαι, ό,τι και αν κάνω, να λέω πάντα πρώτα εγώ.
0: Λοιπόν, για να βρεις την Εσύπολη πρέπει να κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Πρώτα να βάζεις το εσύ, πρώτα το καλό του άλλου. Να λες ότι ο συνάνθρωπός σου είναι σαν εσένα και καλύτερος. Όταν αυτό όχι μόνο το λες αλλά και το εφαρμόζεις, τότε το εγώ σου μικραίνει.
1: Και περνάω από το στενό πέρασμα?
0: Το περνάς άνετα. Και άμα μπεις στην Εσύπολη τότε θα δεις. Δεν θα θέλεις ποτέ να φύγεις από εκεί.
1: Εσύ σίγουρα από εκεί θα είσαι?
0: Γιατί έφυγες?
1: Δεν έφυγα. Απλώς κάθομαι εδώ για να δείχνω τον δρόμο σε όποιον την ψάχνει.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μπορεί να είναι και πολύ λίγος. Εξαρτάται από σένα.
0: Δηλαδή?
1: Καθώς θα πηγαίνεις να προσέχεις πολύ τη σκέψη σου, το λογισμό σου. Πάντοτε να σκέφτεσαι το καλό. Όσο θα το κάνεις αυτό, ο δρόμος θα γίνεται εύκολος. Όταν όμως θα σκέφτεσαι το κακό, θα δυσκολεύεσαι και θα κοπιάζεις άσκοπα.
0: Αυτά είναι μόνο?
1: Ναι, σου φάνηκαν εύκολα ή δύσκολα?
0: Πανεύκολα. Και να μην τα ξέρω από την αρχή. Τώρα θα ήμουν στην Εσύπολη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ξημέρωσε για τα καλά. Λέω να πηγαίνω. Φάει πρώτα κάτι και μετά.
1: Καθώς ο Πείσμονας τρώει, εκείνος του ετοιμάζει λίγα τρόφιμα για να τα πάρει μαζί του.
0: Άδικα τα βάζεις, παππού. Εγώ εάν όχι για μεσημεριανό, για βραδινό, πάντως θα είμαι σίγουρα στην Εσύπολη.
1: Τι λες?
0: Το εύχομαι. Αλλά για καλό και για κακό, πάρτα μαζί σου.
1: Μόλις ο ήλιος ξεμύτησε από το βουνό, ο παππούς ξεπροβόντισε τον Πείσμονα.
0: Να πας, παιδί μου, στο καλό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, παππού, για όσα μου είπες.
0: Θέλεις να σου πω και την περίληψη, να δεις αν τα θυμάμαι?
1: Σ' ακούω. Πάνω απ' όλα βάζω το καλό του πλησίον και πάντα έχω καλό λογισμό. Έτσι μικραίνει το εγώ μου και μένω στην Εσύπολη.
0: Πολύ ωραία τα θυμάσαι. Να πας το καλό και να έχεις την ευχή μου.
1: Έτσι λοιπόν τελείωσε ο διάλογος και συνάντηση του Πείσμονα με τον σοφό παππούλι.
0: Για να δούμε άραγε, θα κάνει καλούς λογισμούς
1: ο πείσμονας και θα καταφέρει να μπει στην Εσύπολη. Θα το δούμε την επόμενη φορά.

Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Όταν ο νους πιάσει την ουσία της υπόθεσης, τα λόγια έρχονται από μόνο τους, Σένεκας. Για τους νεκρούς, οι καλά λόγια ή τίποτα, Χίλων. Μαθαίνοντας τους άλλους, μαθαίνουμε και οι ίδιοι, Σένεκας. Εκείνο που επιθυμεί να προχωράει η μοίρα τον συνοδεύει, εκείνο που δεν επιθυμεί τον σέρνει, Κλέαντης. Η καλή φήμη είναι καλή κληρονομιά, λατινικό ρητό. Η ρίζα του κακού είναι η επιθυμία. Η ανταμοιβή για την καλή πράξη είναι η πραγματοποίησή της, Σένεκας. Η εργασία από μόνη της είναι απόλαυση, λατινικό ρητό. Για εκείνον που καταλαβαίνει αρκεί. Τόσο μπορούμε όσο γνωρίζουμε. Ο πιο σπουδαίος σκοπός του πολιτισμού είναι να μαθαίνει τον άνθρωπο να σκέφτεται. Έντισον. Μία αυτοκρατορία θεμελιωμένη σε πόλεμο, μονάχα με πόλεμο μπορεί να συντηρηθεί, Μοντεσκιέ. Είναι μεγάλο ευτυχισμό ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του φιλοσοφία. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος του σκέπτεστε μας εμποδίζει από του να γίνουμε αγέλη. Και μετά τα όμορφα μηνύματά μας, πάμε για ένα ακόμη διάλειμμα.

0: Έτσι λοιπόν, τώρα στο τέλος της εκπομπής μας, όπως κάθε φορά, πάμε να πούμε γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Μιλάμε γενικά από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, περιστατικά και γεγονότα που συμβαίνουν, και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τον κατακλυσμό, πάμε να δούμε ένα άλλο γεγονός σπουδαίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι ο πύργος της Βαβέλ. Πάμε λοιπόν. Τα περισσότερα παιδιά, νομίζω, μαθαίνετε ξένες γλώσσες. Κάποια παιδιά, μάλιστα, μαθαίνουν και δεύτερη ξένη γλώσσα. Για ποιο λόγο μαθαίνουμε ξένες γλώσσες? Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τις κάνουμε για να μπορούμε να συνεννόμαστε και με ανθρώπους που μιλούν άλλες γλώσσες. Κι όμως κάποτε δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και έμεναν στο ίδιο μέρος. Έτσι μας πληροφορεί η Αγία Γραφή και συμφωνούν απόλυτα οι επιστήμονες γλωσσολόγοι. Πότε όμως άρχισαν να μιλούν οι άνθρωποι τις διάφορες γλώσσες? Την απάντηση θα μας τη δώσει η ιστορία που θα ακούσουμε σήμερα από την Παλαιά Διαθήκη. Πάμε λοιπόν. Με την ευλογία του Θεού, οι απόγονοι του Νόε αυξήθηκαν πολύ. Δεν χωρούσαν πια να μένουν όλοι στον ίδιο τόπο, γι' αυτό τράβηξαν προς τα νοτιοδυτικά και εγκαταστάθηκαν αρχικά στη χώρα Σενεάρ. Με τον καιρό όμως αποδείχτηκε και αυτή μικρή. Κατάλαβαν τότε ότι έπρεπε να διασκορπιστούν σε διάφορα μέρη. Συμφώνησαν όμως να χτίσουν πρώτα μια πόλη και στην πόλη έναν πύργο, για να γίνει ξακουστό το όνομά τους. «Ελάτε», είπαν μεταξύ τους, «να χτίσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη πόλη και έναν πολύ ψηλό πύργο, τόσο ψηλό που να φτάνει η κορυφή του στον ουρανό. Έτσι θα γίνουμε ξακουστοί και όλες οι γενιές θα μας θαυμάζουν». Η απόφασή τους αυτή βέβαια έκρυβε μεγάλη περηφάνεια. Νόμισαν ότι είναι πλέον τόσο ικανοί που μπορούν μόνοι τους, δίχως τη βοήθεια του Θεού, να κάνουν έργα μεγάλα και θαυμαστά. Πόσο γελάστηκαν, δεν τα κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ενώ προχωρούσαν καλά στην αρχή, γιατί όλοι δούλευαν με χαρά και μεράκι και ο πύργος τους είχε ήδη υψωθεί αρκετά, έγινε κάτι παράξενο. Ξαφνικά δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ήταν αδύνατο πια να συνεργαστούν. Άρχισαν να φωνάζουν, να μαλώνουν. Τι είχε συμβεί? Μιλούσαν πλέον διαφορετικές γλώσσες. Πώς να προχωρήσει τώρα το έργο τους? Ο Θεός μας, λέει η Παλαιά Διαθήκη, είδε την πόλη και τον πύργο που έκτιζαν οι άνθρωποι. Είδε και μέσα στην καρδιά τους τη μεγάλη τους υπερηφάνεια. Γι' αυτό έφερε σύγχυση στη γλώσσα τους και εμπόδισε το έργο τους. Δεν μπόρεσαν ποτέ οι υπερήφανοι εκείνοι άνθρωποι να αποτελειώσουν τον πύργο τους. Τον άφησαν μισοτελειωμένο και απογοητευμένοι έφυγαν στις επόμενες γενιές. Έμεινε γνωστός με το όνομα Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυση, μπέρδεμα, ανακάτεμα. Οι απόγονοι του Νόε λοιπόν πήραν διαφορετικούς δρόμους. Όσοι κατάγονταν από τον Χαμ πήγαν στην Αφρική. Όσοι κατάγονταν από τον Ιάφεθ πήγαν στην Ευρώπη. Οι Έλληνες και όλοι οι Εβραίοι είμαστε απόγονοι του Ιάφεθ. Και όσοι κατάγονταν από τον Σιμ εγκαταστάθηκαν στην Ασία. Στα διάφορα αυτά μέρη λοιπόν, παιδιά, εξαιτίας του διαφορετικού κλίματος, οι άνθρωποι απέκτησαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφορετικό χρώμα. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφορες φυλές των ανθρώπων. Με τον καιρό όμως ξέχασαν ότι προέρχονται όλοι από την ίδια οικογένεια, ότι μιλούσαν κάποτε την ίδια γλώσσα, ότι λάτρευαν όλοι τον ίδιο Θεό. Νόμισαν πως επειδή είναι διαφορετικοί, είναι και ξένοι, και άρχισαν δυστυχώς να έχουν εχθρότητες μεταξύ τους και πολέμους. Είδατε λοιπόν, παιδιά μου, που οδήγησε τους ανθρώπους η υπερηφάνεια? Ο πύργος της Βαβέλ δεν τελείωσε ποτέ. Οι περήφανοι τεχνίτες της Σενάρ σκόρπιζαν πικραμένοι και οι άνθρωποι αποξενώθηκαν. Μήπως ξέρετε να μου πείτε ποιος για πρώτη φορά υπερηφανεύτηκε τόσο ώστε να πιστέψει πως μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τον Θεό? Ο διάβολος. Ήταν στην αρχή άγγελος του Θεού, σπουδαίος και ξεχωριστός. Εωσφόρος ήταν το όνομά του, που σημαίνει πολύ φωτεινός. Υπερηφανεύτηκε όμως, νομίζοντας ότι μπορεί να πάρει τη θέση του Θεού. Έτσι ο άγγελος φωτεινός έγινε διάβολος σκοτεινός και κατάντησε στην κόλαση. Η υπερηφάνεια λοιπόν έχει τις ρίζες της στον σατανά, στον διάβολο δηλαδή. Από τους ανθρώπους θυμάστε ποιοι έπεσαν πρώτοι στην υπερηφάνεια και νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν σαν το Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα. Πολύ σωστά. Οι πρωτόπλαστοι δηλαδή όπως ονομάζονται πίστεψαν στο ψέμα του σατανά και έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό για να γίνουν θεοί. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τον παράδεισο και να γίνει δυστυχισμένη η ζωή τους. Εκεί τους οδήγησε η μεγαλομανία, η υπερηφάνεια, η οποία δεν έπαψε από τότε να χαρακτηρίζει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Στη διάρκεια της ιστορίας εμφανίστηκαν πολλοί υπερήφανοι άνθρωποι. Έδειξαν περιφρόνηση στους συνανθρώπους τους γιατί τους θεωρούσαν κατώτερους και έγιναν τόσο σκληρόκαρδοι εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους που έφεραν μεγάλες συμφορές στην ανθρωπότητα. Γνωρίζετε ποιος ευθύνεται για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ένας σκληρός και υπερήφανος αρχηγός, ο Χίτλερ της Γερμανίας. Νόμιζε πως είναι παντοδύναμος. Ήθελε να εξουσιάζει όλο τον κόσμο χωρίς να υπολογίζει το Θεό και το θέλημά του. Το αποτέλεσμα, τα σχέδιά του απέτυχαν. Εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν και χώρες και λαοί καταστράφηκαν. Βλέπετε πόσες συμφορές μπορεί να φέρει η υπερηφάνεια. Τι λέτε παιδιά, εμείς υπερηφανευόμαστε? Θυμηθείτε πόσο καμαρώσατε όταν οι φίλοι σας θαύμασαν τα ωραία σας ρούχα, το μοντέρνο χτένισμα, το ακριβό κινητό, το σπίτι σας ή το αυτοκίνητο των γονιών σας. Καμαρώνουμε για τα πράγματά μας και δεν σκεφτόμαστε πάντα ότι όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Γιατί άλλο υπερηφανευόμαστε? Ναι, υπερηφανευόμαστε πολλές φορές και για τα χαρίσματά μας, για την ομορφιά, για την εξυπνάδα, για τη μελωδική φωνή μας, για τους καλούς μας βαθμούς, για τις νίκες μας στα αθλήματα. Ξεχνούμε πως ό,τι καλό έχουμε το οφείλουμε στο Θεό. Μα θα μου πείτε, είναι κακό να χαιρόμαστε όταν έχουμε επιτυχίες? Σίγουρα όχι. Άλλο όμως είναι να χαιρόμαστε και άλλο να υπερηφανευόμαστε. Η υπερηφάνειά μας κάνει να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, να επιδιώκουμε πράγματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις μας, να κάνουμε μεγαλεπίβουλα σχέδια χωρίς να λογαριάζουμε το θέλημα του Θεού. Μας πρόχνει σε μια μεγαλομανία. Όπως τους ανθρώπους που έκτισαν το πύργο της Βαβέλη. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να πέφτουμε σε αποτυχίες, σε φάλματα και συμφορές. Η υπερηφάνεια επίσης φουσκώνει τόσο το μυαλό μας, ώστε να νομίζουμε ότι είμαστε πολύ σπουδαίοι, σπουδαιότεροι από όλους τους άλλους, στους οποίους δεν διστάζουμε να δείχνουμε περιφρόνηση. Τους υποτιμούμε σαν να είμαστε εμείς μοναδικοί στον κόσμο. Η υπερηφάνεια τέλος κάνει σκληρή την καρδιά μας. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν νιώθει συμπάθεια για τους άλλους, δεν είναι επίκης στα λάθη τους, ούτε τους συμπονεί στις δυσκολίες τους. Δεν δείχνει καν ενδιαφέρον για τους άλλους, παρά ασχολείται μόνο με τη μεγαλειότητά του. Έτσι βέβαια γίνεται πολύ αντιπαθητικός και στα μάτια των ανθρώπων, αλλά και στα μάτια του ίδιου του Θεού. «Δεν αντέχω», λέει ο Θεός με απλά λόγια, «να βλέπω τον υπερήφανο, γι' αυτό παίρνω το βλέμμα μου από πάνω του». Χάνει ο υπερήφανος το βλέμμα του Θεού, χάνει και την ευλογία του. Αντίθετα, ο ταπεινός άνθρωπος ελκύει το βλέμμα του Θεού και σε αυτόν μόνο δίνει ο Θεός τη χάρη του. Είναι ανάγκη λοιπόν, παιδιά, να γκρεμίσουμε το πύργο της υπερηφάνειας και στη θέση του να στήσουμε τη σκάλα της ταπείνωσης, μια σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Πρώτο σκαλοπάτι. Δεν μιλώ υπερήφανα για τα χαρίσματά μου και τα αγαθά μου. Ό,τι καλό έχω δεν είναι δικό μου, αλλά του Θεού. Δεν μπορώ να καυχαίμαι για κάτι που δεν είναι δικό μου. Γι' αυτό επίσης και δεν επιδεικνύω τα πράγματά μου, ούτε προβάλλω τις επιτυχίες μου. Δεν είμαι φαντασμένος, αλλά ζω και κινούμαι με απλότητα ανάμεσα στους άλλους. Δεύτερο σκαλοπάτι. Δεν υποτιμώ κανέναν. Δεν μιλώ περιφρονητικά για κανέναν. Δέχομαι τους άλλους όπως είναι. Έχω καταδεκτικότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χαρίσματα από το Θεό. Είναι πλάνη να βλέπω μόνο τα δικά μου και να θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερο από τους άλλους. Τρίτο σκαλοπάτι. Δείχνω σε όλους γύρω μου αγάπη. Όταν αγαπώ, δεν θα προσβάλλω κανένα με την υπερηφάνειά μου. Δεν θα είμαι σκληρόκαρδος με τους άλλους. Ο ταπεινός δείχνει σε όλους αγάπη που είναι η κορυφή όλων των αρετών. Να η σκάλα της ταπείνωσης. Όποιος μάθει να την ανεβαίνει, φτάνει πιο κοντά στο Θεό. Να παρακαλούμε, παιδιά, στην προσευχή μας να μας χαρίσει ο Θεός όχι μόνο αγαθά ή ταλέντα ή επιτυχίες, αλλά και αυτό που είναι ανώτερο από όλα, την ταπεινοφροσύνη. Φοβερή η περηφάνεια που μας διώχνει από το Θεό. Η ταπείνωση ανεβάζει την ψυχή στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, εύχομαι αυτό το σκαλοπάτι να αποκτήσουμε, το σκαλοπάτι της ταπεινοφροσύνης, που είναι τόσο ανώτερο από όλα τα άλλα σκαλοπάτια, και με τη χάρη του Θεού να μπορούμε να νικούμε το δικό μας εγώ και να μπορούμε να το κάνουμε εσύ, όπως λέει και η ιστορία μας, μα και μέσα από τον πύργο της Βαβέλ να πάρουμε το μήνυμα ότι η περηφάνεια φουσκώνει τον εγωισμό μας, φουσκώνει τα θέλω μας, φουσκώνει την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό θα πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη, αλλά στη θέση της να βάλουμε την ταπείνωση. Αυτή την ταπείνωση, την Άγια ταπείνωση, που αν δεν την έχει ο άνθρωπος, δεν ελκύει τη χάρη του Θεού, δεν ελκύει τα δικά του πράγματα, και έτσι όλα παίρνουν έναν εγωιστικό χαρακτήρα. Γι' αυτό εύχομαι όλοι μας να μπορούμε να καλλιεργούμε την ταπεινοφροσύνη στην καρδιά μας, να το ζητούμε στην προσευχή μας, να μας διώξει την υπερηφάνειά μας, για να μπορούμε με την ταπείνωση να ελκύουμε τη χάρη του Θεού σε κάθε μας βήμα. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

και κάλεσε τους 12, τους μαθητές, και δίνει σε όλα τα δαιμόνια να έχουν εξουσία, αλλά και θεία δύναμη ασθένειες να γιατρεύουν. Και έπειτα πάλι ο Ιησούς τους 12 αποστέλει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο να κηρύττουν, αλλά και να γιατρεύουνε κάθε λογής αρρώστους. Τίποτα να μην παίρνετε μαζί σας για το δρόμο, ούτε ραβδί, ούτε σακί, ούτε και το φαΐ σας, μα ούτε και τα χρήματα, μήτε διπλά τα ρούχα. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, να μένετε και πάλι, από αυτό να βγαίνετε η ώρα σαν θα έρθει. Και όπου δεν σας δέχονται, σαν βγαίνετε από την πόλη, τεινάξτε και τα πόδια σας, να φύγει η σκόνη όλη, αλλά και εναντίον τους να υπάρχει μαρτυρία. Εκείνοι τότε έφυγαν και τα χωριά περνούσαν, φέρνοντας το χαρμόσυνο το μήνυμα στον κόσμο, αλλά και κάνοντας παντού σε ανθρώπους θεραπείες.

άκουσε όσα γίνονται ο Ηρώδης ο Τετράρχης. Από τον Ισούκη απόρρισε, διότι κάποιοι λέγαν ότι εγέρθη από τους νεκρούς ο βαπτιστής Ιωάννης. Άλλοι πως εμφανίστηκε και πάλι ο Ηλίας, και άλλοι πως αναστήθηκε κάποιος παλιός προφήτης. Ο Ηρώδης όμως έλεγε, «Εγώ του Ιωάννη την κεφαλή απέκοψα. Ποιος είναι τούτος πάλι που ακούω τέτοια πράγματα να λέγονται για εκείνον?» Και ζήταγε για να τον δει ποιος είναι να γνωρίσει.

Επέστρεψαν οι Απόστολοι προς τον Ιησού και είπαν και του διηγηθήκανε όλα όσα είχαν κάνει. Τότε τους πήρε ο Ιησούς μαζί και αναχωρήσαν μόνοι σε τόπο ερημικό που ήτανε πλησίον στην πόλη που Βηθσαϊδά τότε ονομαζόταν. Όμως τους αντιλήφθηκε ολάκερος ο όχλος και ο πίσω τους ετρέξανε και τον ακολουθήσαν. Εκείνος τους εδέχτηκε τότε και τους μιλούσε για το βασίλειο του Θεού και όσοι είχαν ανάγκη να λάβουν κάποια γιατριά, καλά τους έκανε όλους. Η μέρα όμως άρχισε να γέρνει προς τη δύση. Οι 12 οι μαθητές πήγαν εκεί κοντά του και είπανε στον Ιησού, απόλυσε τον κόσμο να πάνε γύρω στα χωριά, να πάνε σε αγρικίες, να βρούνε καταλύματα και φαγητό να φάνε, γιατί εδώ είναι ερημιά, τίποτε δεν υπάρχει. Και ο Ιησούς απάντησε, δώστε εσείς να φάνε. Και εκείνοι τότε του είπανε ότι μονάχα 5 ψωμιά εδώ διαθέτουμε, καθώς και 2 ψάρια, εκτός και να αγοράσουμε εμείς να φάνε όλοι. 5.000 ήτανε περίπου μόνο οι άνδρες. Και τότε είπε ο Ιησούς πάλι στους μαθητές του, βάλτε τους να καθίσουνε κατάχαμα να φάνε, ομάδες να τους κάνετε και να είναι ανά 50. Έτσι λοιπόν το έκαναν και έβαλαν τους πάντες κάτω για να καθίσουνε και φαγητό να φάνε. Τότε λοιπόν ο Ιησούς στα χέρια του επήρε τα 5 μοναχά ψωμιά καθώς και τα 2 ψάρια. Στρέφει το βλέμμα του ψηλά, στον ουρανό κοιτάζει, τα βλόγισε, τα έκοψε μικρά-μικρά κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές να μοιραστούν στον κόσμο. Έφαγαν τότε άπαντες, έφαγαν και χορτάσαν και μάζεψαν περίσευμα και 12 κοφίνια.

Πέτρος ομολόγησε «Ο Ιησούς ποιος είναι». Κάποτε όταν ο Ιησούς μόνος του προσευχόταν, ήρθαν κοντά του οι μαθητές και εκείνος τους ρωτάει: «Ο κόσμος που με γνώρισε, ποιος λέει ότι είμαι?» Και εκείνοι τότε απαντούν στον Ιησού και λένε: «Κάποιοι είπανε ο βαπτιστής πως είσαι ο Ιωάννης, και άλλοι πάλι θεωρούν πως είσαι ο Ηλίας ή κάποιος που αναστήθηκε παλιότερος προφήτης». Και τότε ερωτά αυτούς: «Κι εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος τότε απάντησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που σε απέστειλε ο Θεός για εμάς εδώ στον κόσμο».

μίλησε για το θάνατο και την Ανάστασή Του. Και τότε τους παρήγγειλε και διαταγή τους δίνει, την αποκάλυψη αυτή μην μπούνε σε κανέναν. Και επίσης είπε σε αυτούς πως ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να αποδοκιμαστεί, πρέπει πολλά να πάθει, και όλα αυτά θα γίνουνε από τους πρεσβυτέρους, αρχιερείς και γραμματείς, και αφού τον θανατώσουν πρόκειται να αναστηθεί την Τρίτη την ημέρα.

Ο αληθινός ο μαθητής σηκώνει το σταυρό του. Έλεγε σ' όλους ο Ιησούς, αυτός που θα θελήσει να ακολουθήσει εμένανε, να αρνηθεί θα πρέπει τον εαυτό του και έπειτα θα πρέπει να σηκώνει καθημερινά με υπομονή και εκείνος το σταυρό του, και αφού το κάνει έπειτα ας με ακολουθάει. Όποιος θελήσει να σωθεί η ζωή του θα τη χάσει, και όποιος εξαιτίας μου τη χάσει θα τη σώσει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν άραγε κερδίσει τον κόσμο αυτόν ολάκερο και θα τον κατακτήσει, και τον εαυτό του έπειτα αν θα τον απολέσει, και αυτό που πράγματι άξιζε θα το έχει καταστρέψει. Όποιος για μένα ντραπεί και για τα λόγια που είπα, ντροπή θα έχει για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, σαν έρθει με τη δόξα του, τη δόξα του Πατρός του και των Αγίων και λαμπρών αγγελικών ταγμάτων. Σας βεβαιώ πως μερικοί που είναι εδώ πέρα και ανάμεσά σας βρίσκονται και στέκονται μαζί σας, δεν θα γνωρίσουν θάνατο, δεν θα τον εγευθούνε τη βασιλεία του Θεού πρωτύτερα αν δεν δούνε.

8 ημέρες ήτανε περίπου από τότε που ο Ιησούς ανέφερε τούτα εδώ τα λόγια και πήρε από τους μαθητές τον Πέτρο, τον Ιωάννη μαζί και τον Ιάκωβο και έπειτα ξεκινήσαν. Ο Ιησούς ανέβηκε για προσευχή στο όρος. Η όψη του προσώπου του εκεί που προσευχόταν έγινε διαφορετική και τα ενδύματά του γίνανε τότε κάτασπρα, λάμψανε και αστράψαν. Ξάφνου δύο άντρες άρχισαν μαζί του να μιλούνε. Δύο προφήτες ήτανε, ο Μωυσής και ο Ηλίας, που εμφανίστηκαν κι αυτοί μέσα σε μία λάμψη, μιλώντας για τα πάθη του και για το θάνατό του, που στα Ιεροσόλυμα έμελε να συμβούνε και που με αυτά θα εκπλήρωνε και την αποστολή του. Ο Πέτρος και οι συντρόφοι του σε λίθαργο είχαν πέσει και σαν ξυπνήσανε κι οι τρεις, τη λάμψη του αντικρίσαν και τους δυο άνδρες που έστεκαν δίπλα εκεί μαζί του, την ώρα που ξεχώριζαν από τον Ιησού εκείνη, λέει ο Πέτρος στον Ιησού, «Δάσκαλε, ωραία θα'ναι, να φτιάξουμε και τρεις σκηνές να μέναμε εδώ πάνω, μία για σένα, το Μωσή, και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε με όλα αυτά που είδε. Ενώ τα έλεγε αυτά, σύννεφο πλησιάζει κι όσες βρισκόντουσαν εκεί, το σύννεφο σκεπάζει. Οι μαθητές σαν βρέθηκαν στο σύννεφο τρομάξαν. Μέσα από αυτό το σύννεφο που σκέπασε το χώρο, μία φωνή στεντόρια ακούστηκε να λέει, «Ο Υιός μου, ο αγαπητός, είναι Αυτός μπροστά σας. Να υπακούτε σε Αυτόν». Και αφού η φωνή ακούστη, ο Ιησούς ευρέθηκε να είναι και πάλι μόνος. Τότε αυτοί δεν μίλησαν εκείνες τις ημέρες και σε κανέναν τίποτα δεν είχαν αναφέρει για όλα όσα είδανε και γίνανε μπροστά τους.

και λέει: «Ω γενεά που εις άπιστη, που σε διεστραμμένη, ως πότε θα ανέχομαι και θα είμαι εδώ μαζί σας? Φέρε μου και πλησίασε εδώ κοντά το γιο σου». Κοντά του καθώς πήγαινε, έριξε το δαιμόνιο κάτω εκείνο το παιδί και άρχισε να σπαράζει. Και επιτίμησε ο Ιησούς του δαίμονα το πνεύμα και ευθύς γιατρεύει το παιδί που ήταν δαιμονισμένο και υγιές στον κύριο του πάλι το παραδίδει. Και όλοι που βρέθηκαν εκεί κατάπληκτοι εμείναν για όλα αυτά τα θαυμαστά που εκεί μπροστά τους γίναν.

Κύριος για τα πάθη του, λέει ξανά σε εκείνους. Όλοι για αυτά που έκανε ο Ιησούς θαυμάζαν και πάνω που είχαν θαυμασμό, λέει στους μαθητές του, «Καλά ακούστε τούτα εδώ, τα λόγια που σας λέω. Ο Υιός του ανθρώπου θα δοθεί μέσα σε χέρια ανθρώπων». Μα εκείνοι δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Το νόημα των λόγων του ήταν βαθιά κρυμμένο, ώστε εκείνη τη στιγμή να μην το καταλάβουν. Και πάλι όμως φοβόντουσαν ερώτηση να κάνουν, για να τους πει τα λόγια αυτά τι σημασία είχαν.

«Ποιος είναι ο ανώτερος τον Ιησού?» ρωτήσαν. Άρχισε τότε μεταξύ των μαθητών κουβέντα για το ποιος είναι ανώτερος ανάμεσα σε εκείνους. Ο Ιησούς κατάλαβε αυτές τις σκέψεις που είχαν και πήρε τότε ένα παιδί και τόστισε μπροστά του και στρέφεται στους μαθητές, το δείχνει και τους λέει: «Όποιος ετούτο το παιδί δεχτεί στο όνομά μου, εμέ τον ίδιο δέχεται, και όποιος δεχτεί εμένα δέχεται αυτόν που με έστειλε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αυτός που ταπεινότερος είναι αναμεταξύ σας, σας λέω πως είναι ανώτερος ανάμεσα σε όλους».

Όποιος δεν είναι ενάντιος, αυτός είναι μαζί σας. «Δάσκαλε, κάποιον είδαμε», του είπε ο Ιωάννης, «που έδιωχνε δαιμόνια, λέγοντας το όνομά σου. Και εμείς τον εμποδίσαμε, αφού δεν είναι δικός μας». «Να μην τον εμποδίζετε», ο Ιησούς του λέει, «γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ενάντιός σας. Όποιος δεν είναι ενάντιος,

Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς αναχωρεί και πάει. Οι μέρες ήταν κοντά για να συμπληρωθούνε που ο Ιησούς θα άφηνε τούτον εδώ τον κόσμο και πήρε την απόφαση Ιερουσαλήμ να πάει. Αγγελιοφόρους έστειλε προτού εκεί να φτάσει και μπήκανε σε ένα χωριό που ζούσαν Σαμαρίτες για να προετοιμάσουνε εκεί τον ερχομό του. Όμως δεν τον δεχτήκανε εκεί οι Σαμαρίτες, γιατί στα Ιεροσόλυμα ήταν ο προορισμός του. Οι μαθητές του, ο Ιάκωβος μαζί και ο Ιωάννης, όταν το είδανε αυτό, στρέφονται και του λένε: «Κύριε, να ζητήσουμε αν θέλεις να κατέβει από τον ουρανό φωτιά για να τους καταστρέψει, όπως το έκανε παλιά ο Ηλίας, ο προφήτης». Εκείνος στράφηκε σε αυτούς και τους επιτιμάει και λέει: «Μάλλον ξεχάσατε ποιο είναι αυτό το πνεύμα που τη ζωή σας μοναχά πρέπει να κατευθύνει. Δεν ήρθε ο Υιός του ανθρώπου εδώ να καταστρέψει ανθρώπους. Ήρθε με θείο σχέδιο τον κόσμο για να σώσει». Και έπειτα φύγαν από εκεί σ' άλλο χωριό να πάνε.

Κύριε, όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω. Καθώς το δρόμο πήγαιναν, είπε στον κύριο κάποιος: «Κύριε, όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω». Και ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνον και του είπε: «Οι αλεπούδες έχουνε τα καταφύγια τους και τα πτηνά του ουρανού έχουνε τη φωλιά τους. Όμως τ' ανθρώπου ο Υιός, λέγω σε σας και πάλι, δεν έχει πού να στηριχτεί, να γύρει το κεφάλι». Και πάλι είπε ο Ιησούς τότε σε κάποιον άλλον: «Έλα και ακολούθαμε». Και αυτός του απαντάει: «Κύριε, πρώτα άσε με να πάω για να θάψω τον κύρι μου που ξεψυχά, να πά να τον εκλάψω». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνον και του λέει: «Σου λέω, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, και το βασίλειο του Θεού πήγαινε να αναγγείλεις». Κι άλλος του είπε: «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, μα άσε με πρώτα συγγενείς να αποχαιρετήσω». Και στράφηκε ο Ιησούς σε εκείνον και του λέει: «Εκείνος που το χέρι του θα βάλει στο αλέτρι και προς την πίσω του μεριά κοιτάζει για να βλέπει, για το βασίλειο του Θεού κατάλληλος δεν είναι».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Κρήτη TV.
1: Τέλη της δεκαετίας του 80 και με την αυγή της δεκαετίας του 90, το ποδόσφαιρο γυναικών έκανε τα πρώτα του δειλά βήματα στο Ηράκλειο, με τον Γιάννη Τεριντάδακη να παίζει καθοριστικό ρόλο για την ίδρυση της πρώτης ομάδας, του Ασαλένιου και τον ΠΟΑ, και μετά το προσφυγικό προάστιο η συνέχεια δόθηκε με τη Δόξα Ηρακλείου. Σχεδόν παράλληλα άρχισαν να παίζουν μπάλα αρκετά κορίτσια και στη Νέα Λικανασό, με τον Γιώργο Τάταρη στον Ηρόδοτο να μας δείχνει με καμάρι τη μικρή Βασιλάκη που ξεχώριζε τότε ακόμα και μέσα στα αγόρια. Κύλησε όμως πολύ νερό στο αυλάκι για να δούμε μια ομάδα με όλη την έννοια της λέξης. Ο Βαγγέλης Κουτσάκης, που αργότερα έγινε και προπονητής της Εθνικής Γυναικών, είναι ο άνθρωπος πίσω από το οικοδόμημα του Εργοτέλη, που από τη χρονιά όνει το 2004 και στο Μαρτινέκο, και μετά άρχισε να γράφει ιστορία και στην πρώτη Εθνική.
2: Το ποδόσφαιρο γυναικών ξεκίνησε από την ΠΟΑ Ηρακλείου, όπως είπατε πριν. Εγώ δεν αγωνίστηκα στην ΠΟΑ Ηρακλείου. Εγώ πήγα όταν ήμουν 13 χρονών, ξεκίνησα από τη Δόξα Ηρακλείου, το οποίο οι αθλήτριες της ΠΟΑ, που πλέον δεν υπήρχε σαν ομάδα, είχαν γίνει Δόξα Ηρακλείου. Εκεί ξεκίνησα και εγώ τα πρώτα μου βήματα, ήμουν 13 χρονών τότε. Θυμάμαι, έπαιξα και το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι στο γήπεδο του πρώην Όφη 94 στην Αμουδάρα, τον πρώτο μου αγώνα εκεί. Τι να πω, οι αθλήτριες το επίπεδο τελείως διαφορετικό με το σημερινό. Φυσικά υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη όσο αφορά πολλά κομμάτια, όσο αφορά τις αθλήτριες, τη φυσική κατάσταση, την αγωνιστικότητα, σκελετικά πως μπορούν να είναι σαν αθλήτριες. Παλιότερα ήταν τα πιο απλά, αλλά ήταν και το πιο αθώο και το πιο όμορφο και το πιο ωραίο ποδόσφαιρο που παίζονταν τότε.
3: Πολλά τα χρόνια εδώ, σημαντικό ρόλο ο πατέρας μου στη ποδοσφαιρική μου πορεία, ας το πούμε. Τον είχα πάντα σαν πρότυπο και μεγάλωσα δίπλα του μέσα σε αυτό το γήπεδο.
1: Αυτές οι δύσκολες και ρομαντικές εποχές τελικά έβγαλαν άλλη ποιότητα και άλλη πάστα αθλητών και αθλητριών. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σε ό,τι αφορά τη δικιά μου τη γενιά, ναι, θα πω ότι οι διαφορές μπορεί να είναι μεγάλες συγκριτικά με το τότε και το τώρα, αλλά η πάστα, όπως λες, είναι διαφορετική. Εμείς μάθαμε με το συνέστημα, μάθαμε να παίζουμε για τη φανέλα μας, μάθαμε να παίζουμε για την παρέα μας. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είμαστε λίγο διαφορετικοί σαν πάστα ποδοσφαιριστών.
1: Και θέλω λίγο να μου θυμηθείς, γιατί πρόλαβες πραγματικά, ήσουν από τις τυχερές, αν θέλεις, που πρόλαβες τη γέννηση του ποδοσφαίρου γυναικών στο Ηράκλειο. Κοριτσάκι βέβαια, αλλά πρόλαβες να δεις πώς εξελίχθηκε μέχρι να έρθει και η ώρα που ο Εργοτέλης έφτιαξε τη δική του ομάδα που γράψε μια ολόκληρη ιστορία.
3: Έτσι είναι,
1: πώς έγινε, πώς την έζησες αυτή την αρχή?
3: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι εγώ έπαιζα από πολύ μικρή ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχαν βέβαια τότε οργανωμένες ακαδημίες γυναικών, ούτε μεικτά τμήματα όπως γίνεται τώρα, αγόρια κορίτσια. Όπως είπες, είχα να κάνω με ένα μπαμπά και μια μαμά εργοτελίτες. Και ενώ στα δικά μου χρόνια υπήρχε ομάδα ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, που ήταν η Δόξα Ηρακλείου, δυστυχώς για εκείνα τα χρόνια και για εκείνους ήταν λίγο δύσκολο το να ενταχθώ σε αυτό το ρόστερ. Το 2000 όμως, μαθαίνοντας ότι ο Εργοτέλης ξεκίνησε την γυναικεία του ομάδα με προπονητή τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη, όπως όλοι ξέρουμε, χωρίς δεύτερη σκέψη, ήμουν από τα πρώτα παιδιά που ήρθαν και στελεχώσαμε την ομάδα και ξεκίνησε το ταξίδι αυτό για εμάς.

0: Πριν ξεκινήσω στη Δόξα Ρακλείου, είχε έρθει ο πρόεδρος και με είχε ζητήσει να αγωνιστώ στην ομάδα του. Είχε έρθει στο σπίτι μου να μιλήσει με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να με αφήσει να αγωνίζομαι, αλλά εγώ είναι όπως αν έχετε δει το έργο, το Do It Like Beckham. Κάτι τέτοιο ήμουν. Έφευγα κρυφά, πήγαινα στην προπόνηση, κρυφά ξαναγυρνούσα στο σπίτι, μην ξέροντας ότι εγώ πήγαινα και έκανα προπονήσεις. Είχε έρθει λοιπόν τότε ο πρόεδρος, θυμάμαι, στο σπίτι μου, είχε μιλήσει με τον πατέρα, ότι φοβόταν μην αφήσω τα μαθήματά μου. Και το πρώτο παιχνίδι που έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μου τότε ήταν ένα τελικό σκυπέλου, παίζαμε με την Έγινα. Αυτό το παιχνίδι νομίζω.
1: Τελικό κυπέλου Ελλάδος.
0: Όχι, ήταν τελικό κυπέλου. Έπαιζε η Δόξα, η ομάδα μου, με την Έγινα τότε. Γάμα εθνική ήμασταν, αλλά είχαν σαν θεσμό το κύπελο.
1: Σωστά.
0: Ναι, υπήρχε και παλιότερο θεσμός. Μετά για ένα διάστημα το σταμάτησαν, αλλά τώρα το έχουν ξαναξεκινήσει. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτό το παιχνίδι θα το ξεχάσω και ποτέ. Ήταν. Αυτές οι αθλήτριες που είχα δει του εξωτερικού, Γιουγκοσλάβες, δεν τις έχω ξαναδεί. Ήταν απίστευτο το επίπεδο. Και εγώ 13 χρόνο τότε, αυτή τη στιγμή μου έχει μείνει πολύ χαραγμένη στο μυαλό μου.
1: Και τέλος, Μαρία, η εμπειρία σου είναι μεγάλη και θέλεις, φαντάζομαι, να συνεχίσεις να προσφέρεις στον χώρο της προπονητικής.
0: Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να προσφέρω, η αλήθεια είναι, γιατί εκτός από τις χαρές, όπως σας είπα, έχω και μέσα μου λίγο στεναχώρια. Οι επιλογές μου, οι επιλογές κάποιων, η πορεία, κάποια όλα συντέλεσαν στο να μην ξέρω αν θα συνεχίσω ή αν θα αποσυρθώ από την προπονητική, γιατί πλέον προπονήτρια είμαι.
2: Το 2004 λοιπόν ήταν γενικά για τον Σύλλογο του Εργοτέλη η καλύτερη του μέχρι τότε ποδοσφαιρική χρονιά. Και για το αντρικό και για το γυναικείο, πετυχημένες χρονιές. Αντρική ομάδα άνοδος, γυναική ομάδα η καλύτερη στην Ελλάδα. Αποκλειστήκαμε τότε στο τελικό, χάσαμε στο τελικό. Νομίζω ότι ήταν η πιο πετυχημένη χρονιά και γενικά εδώ υπήρχε μια ευημερία τότε και από όλους μας μια πορεία μόνο προς τα μπροστά και μόνο για εξέλιξη. Μου έγινε πρόταση από την πρωταθλήτρια Ελλάδος τότε, την ΑΕ Έγινας. Πήγα σε αυτή την ομάδα. Η οποία ομάδα, για τον κόσμο που δεν ξέρει και οφείλουμε να το πούμε, είναι η μοναδική ομάδα ακόμα και μέχρι σήμερα η οποία κατάφερε να περάσει στους 8 της Ευρώπης. Ήμουν τυχερή γιατί συμμετείχα σε αυτό το κομμάτι.
1: Συγγνώμη, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου,
2: ναι, ναι, ναι,
1: όλων των εποχών.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι περισσότερες ελληνικές ομάδες μέχρι και σήμερα φτάνουν μέχρι τους 32, φτάνουν μέχρι τους 16. Εμείς τότε καταφέραμε με αυτήν την ομάδα και περάσαμε στους 8, χάσαμε από την Arsenal. Για μένα ήταν μεγαλύτερη ποδοσφαιρική εμπειρία που έχω καταγράψει, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Και συγχρόνως εννοείται και η εθνική ομάδα. Μεγάλη τιμή. Ήμουν και εκεί τυχερή, γιατί το 2005, το 2004 ήμασταν διοργανώτρια χώρα Ολυμπιακών Αγώνων. Η εθνική μας ομάδα πέρασε χωρίς προβληματικά στο παγκόσμιο κύπελο, που αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ήμουν λοιπόν τότε και στο ρόστερ αυτό. Παίξαμε, αντιμετωπίσαμε μεγαθύρια ομάδες με οργάνωση, είδαμε τις μεγάλες εικόνες του ποδοσφαίρου γυναικών.
1: Πού πήγατε?
2: Παίξαμε Αθήνα και φύγαμε και για Νορβηγία τότε. Και αν μου επιτρέπεις, για να πω λίγο, γιατί σίγουρα η συζήτηση θα μας πάει και στην εξέλιξη του σήμερα.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι τότε ότι όταν πήγαμε στην Νορβηγία με την εθνική ομάδα, εμείς φτάσαμε με ένα πούλμαν, προπονητικό επιτελείο, παίχτες, όλοι, και κάποια στιγμή ερχόταν το ένα πούλμαν πίσω από το άλλο και η Νορβηγία είχε ένα πούλμαν μόνο γιατρούς, ένα πούλμαν μόνο δημοσιογράφους, ένα πούλμαν μόνο παίχτες, στείναν κάμερες παντού, είδαμε κάτι το οποίο για εμάς ήταν τρελό, δεν υπήρχε για εμάς.
3: Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ σε μικρή ηλικία να κάνει κάτι άλλο. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με κούκλες, με αμαξάκια, με οτιδήποτε άλλο. Μια ζωή με θυμάμαι με την μπάλα στα πόδια, στη γειτονιά.
1: Στις πατέλες.
3: Ακριβώς. Με τα παιδιά της ηλικίας μου, είτε με τους πιο μεγάλους είτε με πιο μικρούς, πάντα ασχολούμαι με τον ποδόσφαιρο. Θυμάμαι τότε αξέχαστα όταν ξεκίνησε η γυναική ομάδα του Εργοτέλη. Ο Μανώλης ο Σουτζής είχε έρθει στη μάνα μου και στον πατέρα μου και τους είχε πει ότι ο Εργοτέλης κάνει γυναικεία ομάδα και να με πάνε. Και όντως, δηλαδή τη μία μέρα ξεκίνησε ο Εργοτέλης, την επόμενη μέρα είχα ήδη ξεκινήσει και εγώ τις προπονήσεις. Ξεκίνησα σε ηλικία 8 ετών πήγα για πρώτη φορά στο Μαρτινέγκο με τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη. Αυτός ήταν ο πρώτος που μίλησα, αυτός ήταν ο πρώτος που είδα και μπήκα στα τμήματα υποδομών του Εργοτέλη. Τότε επειδή η γυναική ομάδα φτιαχνόταν, αλλά ήταν όλες μεγάλες σε ηλικία, η μάμη του Βαγγέλη μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι αν σε βάλουν να παίξεις μαζί τους θα σε φάνε λάχανο. Και επειδή ήμουν μωρό και άλλες τα κορίτσια τότε, η Δούκα, η Αδαμάκη και άλλα παιδιά, ήταν 16-17 και έχει και πιο μεγάλες ακόμα. Οπότε με πήγε στην Ακαδημία με τα αγόρια, δεν υπήρχε άλλο κορίτσι τότε. Αλλά ήταν πολύ θετικό όλο το κλίμα και όλο το vibe. Δηλαδή ποτέ δεν δέχτηκα αρνητικά σχόλια ή ποτέ δεν με κρίνανε επειδή ήμουν κορίτσι και αυτή ήταν αγόρια. Πάντα ήμουνα μέσα σε όλα, πάντα ήμουνα στην παρέα τους. Ήμουνα και λίγο καλή, οπότε αυτό ήταν στα θετικά τα δικά μου για να μην δέχομαι αρνητικά σχόλια ή επικριτικά σχόλια.
1: Δεν υπήρχε bullying δηλαδή?
3: Όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που όταν είσαι θεωρητικά καλός ή καλή σε κάτι, ο κόσμος γύρω σου δεν έχει τέτοια πικρόχολα σχόλια ή αρνητικά σχόλια. Και αυτό ήταν ένα από τα θετικά μου. Ότι ήμουν καλή με την μπάλα και το βλέπε όλος ο κόσμος και τα παιδιά και οι γονείς, πάντα με αγκαλιάσαν και πάντα είχα πολύ καλό κλίμα γύρω μου. Το Εργοτέλης είναι το σχολείο μου. Όλα τα δύσκολα χρόνια, δηλαδή της εφηβείας, της προεφηβείας, όταν ενηλικιώθηκα, όλα αυτά τα χρόνια τα πέρασα στον Εργοτέλη. Από τον Εργοτέλη έφυγα στα 21, οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Εργοτέλης με ανέδειξε, ο Εργοτέλης με έμαθε και με έκανε αυτό που είμαι μέχρι σήμερα. Ο Εργοτέλης ήταν το σχολείο μου. Σε όλη μου την καριέρα μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα το Κουτσάκι πάντα δίπλα μου και μαζί μου. Οπότε ναι, ο Εργοτέλης ήταν η ομάδα που με έκανε αυτό που είμαι μέχρι σήμερα.
4: Η Δανάη Σιδερά είναι η παίκτρια η οποία έχει αφήσει το στίγμα της στο γυναικείο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον της Κρήτης και στην Ελλάδα θα έλεγα, αν δεν είναι τα μεγαλύτερα ονόματα που είναι σίγουρα μέσα στα 2-3. Είναι μια παίκτρια η οποία παντού έδινε τα 100%. Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί της πολλά χρόνια. Άλλωστε και εγώ νομίζω ήταν η χρονιά που την έφερα πίσω στην Κρήτη από την Κύπρο, από όλη Λεμεσού. Η Δανάη, εκτός ότι έχει ένα χαρακτήρα ο οποίο για μένα είναι πραγματικά, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να σου πω πολλά τώρα, πραγματικά. Νιώθω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θυμούμε πάντα.
3: Μεγαλώνοντας και βλέποντας ότι όλο αυτό το κάνω επαγγελματικά, το συνέστημα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Όταν μου έγινε η πρόταση το καλοκαίρι να έρθω στον Όφι, η αλήθεια είναι είπα αμέσως ναι. Δεν περίμενα όμως ότι θα δεθώ τόσο πολύ με αυτήν την ομάδα. Δεν περίμενα ότι θα έχω μια τόσο καλή χρονιά, είτε μέσα στο γήπεδο είτε έξω από το γήπεδο. Οι φιλάθλοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Η στήριξη από τον κόσμο είναι πολύ σημαντική για μία ποδοσφαιρίστρια ή ένα ποδοσφαιριστή. Οπότε όλα αυτά που έζησα φέτος στον Όφι για μένα κλείνει ιδανικά η ποδοσφαιρική μου καριέρα. Δηλαδή, πραγματικά είμαι ευγνώμων που έκλεισα την ποδοσφαιρική μου καριέρα στον Όφι.

0: Δεν ήθελα ποτέ να κάνω... Δεν είχα ποτέ μεγάλες φιλοδοξίες ή μεγάλα όνειρα ή να παίξω στη Μπαρσελόνα ή στην Παρί. Δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλη ομάδα, ποια άλλη μεγάλη ομάδα υπάρχει. Θεωρώ ότι έκανα κάθε μέρα αυτό που πραγματικά ήθελα και αυτό που ονειρευόμουν. Το ότι με αξίωσε ο Θεός, χωρίς να έχω σοβαρούς τραυματισμούς, χωρίς να είμαι μακριά από το γήπεδο ούτε μία μέρα. Κάθε μέρα έκανα αυτό που αγαπούσα, κάθε μέρα έπαιζα ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα το έκανα και καλύτερα, κάθε μέρα έδινα τον καλύτερο με αυτό. Οπότε ναι, για μένα είμαι πολύ ευχαριστημένη με την καριέρα μου, με αυτά που έχω πετύχει, με την εθνική ομάδα, με το να παίξω Ευρώπη με τον Απόλλωνα, με το να κατακτήσω πρωταθλήματα, κύπελα. Δηλαδή θεωρώ ότι έκλεισα ένα κύκλο και τα έχω κάνει όλα για μένα όσο καλύτερο μπορούσα.
1: Είναι γεγονός, υπάρχει η ομάδα του Όφη. Νομίζω ότι ξεκινήσατε με ενθουσιασμό. Ήταν κάτι σημαντικό, διότι υπάρχει το brand name του Όφη και καταλαβαίνατε ότι είχατε μια ευθύνη παραπάνω να γίνει κάτι σημαντικό, έστω και αν άργησε να ανέβει κατηγορίες και να φτάσει εκεί που είναι τώρα.
2: Έφτασε αμέσως. Κάθε χρόνο ανέβαινε κατηγορία. Mm. Δηλαδή γρήγορα σχετικά με αυτό που περίμεναμε πήγε Β, Α, ανέβηκε. Μια χρονιά δυστυχώς πέσαμε κατηγορία. Και από όταν ξανανέβηκε την επόμενη χρονιά, ο Όφη δεν ξαναέπεσε. Τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί και εγώ ως αντίπαλος που τον είχα έτσι στον Παναθηναϊκό, έτσι στη Χαλκίδα, ήταν ένας πολύ σκληρός αντίπαλος και παραμένει. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι πλέον είναι μέσα στην πεντάδα, είναι πάντα τριάδα, είναι στην κορυφή.

0: πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό, που μιλάμε τώρα για 10 χρόνια ιστορίας, παντού ανεξαιρέτως βρίσκεται, είναι ο Νίκος Λαχανάς, γνωρίζουμε όλοι, Σατσάκης, ο οποίος πραγματικά είναι πάντα εκεί. Έχουν αλλάξει πρόσωπα, καταστάσεις, παίχτριες, προέδρια κτλ. Ο Νίκος τρέχει για τα πάντα. Αυτός είναι ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό.
1: Ο παππούς μου έπαιζε και αυτό στον Εργοτέλη και έπειτα, έφυγε και αυτός και πήγε στον Όφι, όπως έκανα κι εγώ. Αλλά εκείνος ήταν που με μίλησε στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Εκείνος ήταν που με είχε πάει στον πρώτο μου αγώνα. Θυμάμαι έναν αγώνα στο Παγκρίτιο Στάδιο που έπαιζε η Εθνική Ελλάδος. Δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε, αλλά θυμάμαι ότι ήμουν εγώ και ο παππούς μου. Και με έβαζε να βλέπω παιχνίδια, μου εξηγούσε τους όρους, παίζαμε έξω στον κήπο συνέχεια και μου έλεγε όλη την ώρα δεν θα παίζεις μόνο με το δεξί, και το αριστερό θα βάζεις, και το αριστερό θα βάζεις. Και ναι, αυτός ήταν που με έκανε να θέλω τόσο πολύ να ξεκινήσω να παίζω ποδόσφαιρο.
2: Και στην Ακαδημία του Εργοτέλη βρέθηκες σε τι ηλικία?
1: Ήμουν 7 ετών όταν ξεκίνησα να παίζω στον Εργοτέλη. Και συνέχισε εκεί πέρα, όπως είπα, μέχρι τα 18.
2: Όταν σε είδε για πρώτη φορά σε παιχνίδι ο παππούς, τι είχε πει?
1: Ο παππούς ερχόταν πάρα πολύ συχνά σε παιχνίδια. Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ ακριβώς τι έλεγε, διότι ήταν πολλά χρόνια πριν. Τον έχασα όταν ήμουνα 11. Αλλά θυμάμαι πάντα ήταν πολύ υπερήφανος και μπορεί να μην το έδειχνε τόσο πολύ. Ήταν αυστηρός, δηλαδή ήθελε, μου έλεγε όλη την ώρα έπαιξες καλά, αλλά αυτό θα φτιάξεις, αυτό θα φτιάξεις, αυτό θα φτιάξεις.
2: Και ενώ στο λόφο του Καζαντζάκη, αν και μακριά από τη θάλασσα, πέρασαν από 1000 κύματα και από τη νέα σεζόν θα βάλουν πλώρη για την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια, ο Όφι έχει πάρει τα ενία του Περιφέρου Γυναικών στο Ηράκλειο με ηγέτη τον πρώην αναμορφωτή του αντίστοιχου τμήματος του Εργοτέλη, Σταύρο Περακάκη.
3: Την πρώτη αγώνα που ασχολήθηκα σαν διοίκηση παραγωγικά με το Εργοτέλη ήταν ένα παιχνίδι του Εργοτέλη εκτός έδρας αξέχαστα με τον ΠΑΟΚ, το οποίο έληξε με σκόρ 14-0 επί του ΠΑΟΚ, δηλαδή τεράστια διαφορά, χαρακτηριστική διαφορά. Τότε φαντάζομαι είχαμε τη Μαριάννα Διαραπάνη 12 χρονών, παιδάκια δηλαδή, τα οποία εμένα αυτό ίσως να με προκάλεσε και να με πείθουν σε λίγο παραπάνω. Και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ήταν η χρονιά που ήρθε εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ και έχασα τον Εργοτέλη. Δηλαδή, βλέπω την εξέλιξη, βλέπω και τα παιδάκια που θέλουν να δουλέψουν και αυτό τώρα με τράβηξε λίγο παραπάνω και ήθελα να μπω και πιο βαθιά.
2: Αυτό που λες λοιπόν είναι ιδιαίτερο και μου θυμίζει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Μπάνι Φρέλεβιτς που λέγεται «Η δύναμη της ήττας». Mm-hmm. Από μια βαριά ήττα που δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο σκορ εύκολα σε ίδια κατηγορία να παίζουν δύο ομάδες και να υπάρχει αυτό το σκορ. Και όμως εσένα αυτό σου έδωσε την τελική έτσι όθηση.
3: Όπως είπα, έχω ασχοληθεί με αθλητισμό, έχω μάθει και να κερδίζω και να χάνω και τα παιδιά αυτά το ίδιο. Νομίζω αυτό, ότι το βιβλίο αυτό του Φρέλεβιτς είναι νομίζω ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύουμε. Δηλαδή, μαθαίνεις να χάνεις και μετά το διαχειρίζεις και καλύτερα όλο αυτό. Όταν έχεις μάθει να κερδίζεις, μόνο είναι πρόβλημα.
4: Το ποδόσφαιρο γυναικών, όντως το σκέφτηκα λίγο στην αρχή, γιατί και για μένα ήταν κάτι άγνωστο. Δεν σας κρύβω ότι δεν είχα πολλές πληροφορίες ούτε από το πρωτάθλημα ούτε από τις παίκτριες. Όμως έτσι, με μία σύντομη έρευνα που έκανα, είδα ότι είναι ένα project πολύ ενδιαφέρον. Ότι ένα project το οποίο αναπτύσσεται, το ποδόσφαιρο γυναικό συνολικά στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία καθημερινά, και είναι κάτι το οποίο εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, το θεώρησα και σαν πρόκληση να μπω, να δείξω τι μπορώ να κάνω και στο ποδόσφαιρο γυναικών, να δω αν μπορώ πραγματικά αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με τους άντρες να τα πετύχω και σε ένα άλλο περιβάλλον. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μπήκα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσατε αν θέλω να παραμείνω, η απάντηση θα είναι θετική. Θέλω να παραμείνω στο ποδόσφαιρο γυναικών.
3: η ομάδα, εμείς θέλουμε να σταθεροποιηθεί ψηλά. Όχι σταθεροποιηθεί απλά, να είναι ψηλά, σταθερά. Και όπως ακούγεται και στην αγορά, όπως λέγεται και παντού, πλέον όφη είναι μέσα στις 2-3 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Και είναι αυτό που θέλαμε και εμείς εξ αρχής.
5: Έχετε σκεφτεί να φέρετε κάποια στιγμή στην ομάδα, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, περισσότερο θα έλεγα από το εξωτερικό, ένα μεγάλο όνομα που θα είναι ο κράχτης?
3: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θέλουν όλες οι ομάδες. Το θέμα είναι ότι το επίπεδο μας είναι ακόμα λίγο σε χαμηλά στάνταρ για κάποιες παίκτες που είναι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω έχουμε αυτή τη στιγμή μια ξένη παίκτη από την Μπάνσκα, η οποία είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα και από τα top ονόματα στην Ευρώπη. Έχουμε την Μπις, η οποία είναι διεθνής, έχει παίξει μεγάλα πρωταθλήματα, δηλαδή 23 χρονών παιδί και έχει παίξει Ισπανία, Πορτογαλία. Σε τέτοια επίπεδα κινούμαστε οι παίκτες. Το πρόβλημα είναι πώς θα πείσουμε αυτά τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα. Νομίζω εκεί μόνο έγκυται το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι οικονομικά είναι τόσο το θέμα, γιατί λίγο πολύ στα ίδια στάνταρ παίζουν αυτές τις παίκτες. Αλλά ναι, πιο πολύ θέμα πώς θα προσελκύσει αυτό το πράγμα.
6: Σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον, πολύ γνώριμο, το γνωρίζω, ευχάριστες αναμνήσεις με ανθρώπους που γνώρισα εδώ, οι οποίοι είναι σοβαροί, είναι πειθαρχημένοι, έχουν πλάνο και γνωρίζουν από ποδόσφαιρο όσο θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας το ρόλο του. Οπότε ένα πολύ οικείο περιβάλλον που μέτρησε και αυτό πάρα πολύ στο να βρεθώ εδώ και ο τρόπος που προσέγγισαν οι άνθρωποι του όφη. Η όλη εικόνα, το οικογενειακό κλίμα και η θέληση των ανθρώπων του όφη να επενδύσουν σε κάτι το οποίο θέλει να είναι μακροπρόθεσμο, να έχει βάσεις και να είναι ποιοτικό, με οδήγησε να έρθω εδώ κοντά σας με μεγάλη μου χαρά και φυσικά με πάρα πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει.
5: Πριν σε πάω στον Όφη, νομίζω ότι η ανταπόκριση του κόσμου στα παιχνίδια της Εθνικής στο Ηράκλειο έδειξε, το βίωσες αυτό, ότι ο κόσμος εδώ αγκαλιάζει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ένα παραπάνω βέβαια όταν βλέπει και κάποια κοπέλα από την Κρήτη είναι διαφορετικά.
6: Σίγουρα. Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο έχει αγκαλιάσει το ποδόσφαιρο γυναικών και το υπάρχει κίνηση του ποδόσφαιρου γυναικών στην Κρήτη εδώ και δεκαετίες. Χαρακτηριστικά θυμάμαι κυρίες που είναι πάνω από 45 ετών, οι οποίες με είχαν προσεγγίσει πολλές φορές στο δρόμο ή στο γήπεδο, μου είχαν πει ότι coach, παίζαμε και εμείς ποδόσφαιρο κάποτε. Φανταστείτε τώρα, 45 και 50 χρονών κυρίες παίζαν ποδόσφαιρο στην Κρήτη. Άρα η Κρήτη έχει παράδοση, έχει προϊστορία, το γνωρίζει το ποδόσφαιρο γυναικών και εγώ είμαι, νομίζω, ο πλέον ειδικός. Να το θέσω έτσι. Ο πλέον ειδικός να πω ότι πραγματικά τα αγαπάει, το έχει προσεγγίσει, το αγκαλιάζει και το βοηθάει και από την εθνική, από τις εικόνες που έχω από τις αγώνες με την εθνική και από την όλη παρουσία του κόσμου όταν μας βλέπαν ακόμα και εκτός γηπέδου και φυσικά από τις αγώνες της γυναικείας ομάδας του Όφη που είδα οργανωμένους φιλάθλους να υποστηρίζουν πολύ αγνά. Ξεκάθαρα, πολύ φιλικά και προς τον αντίπαλο και προς την ομάδα. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος οι οποίοι υποστηρίζουν οι φίλαθλοι του ΟΦ την ομάδα. Και η συμπεριφορά τους, η κόσμια προς τον αντίπαλο. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και πολύ καλή εντύπωση.
5: Πάντως και το γεντί κουλέ σαν έδρα της Εθνικής.
6: Ναι. Πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μου άρεσε πάντα από παλιά, ακόμα όταν έπαιζε εγώ ποδόσφαιρο. Πολύ ζεστό γήπεδο και με τη βοήθεια του κόσμου πολλές φορές μας βοήθησε και να παίξουμε καλά και να πάρουμε αποτελέσματα τα οποία έχουν καταγραφεί ιστορικά με την Εθνική Γυναικών. Είναι όλη η ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη γενικά, είναι όλη η ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική.

να δημιουργήσουμε κάτι ακόμα πιο ποιοτικό, να συνεχιστεί η πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι προκάτοχοι μου, ο κ. Σαμπουλάκης, ο κ. Κώστας Παπαδιαρίδης, να συνεχίσουμε την καλή δουλειά και την καλή εικόνα που είχε ο Όφη μέχρι τώρα, να γίνει ακόμα πιο ποιοτική ομάδα, να γίνουν πιο ισχυρές ακόμα οι βάσεις, ώστε να έρθει σε θέση η ομάδα, να διεκδικεί τίτλους και να, κάνει, να έχει ένα brand name το οποίο συγκαταλέγεται μονίμως στους πρώτους. Έτσι, να μην πω πρώτος, δεύτερος, θα πω στους πρώτους. Έτσι. Αυτό είναι το πλάνο, ότι να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα είναι ποιοτικό και να έχει συνέχεια και να πλησιάζει και να ομοιάζει σε επαγγελματικό επίπεδο και να είναι κοντά αυτή η ομάδα σε λειτουργία και σε ποιότητα σε όλους τους τομείς. Όταν έρθει η ώρα να γίνει το πρωτάθλημα γυναικών επαγγελματικό, Όφη να είναι πολύ κοντά και να μην χρειάζεται να κάνει υπερβάσεις όταν έρθει εκείνη η ώρα.

0: Στο ποδόσφαιρο γενικών υπάρχει μια ιδιαιτερότητα μεγάλη σε σύγκριση με τον αντρών. Π.χ. έχουμε δει πρωτάθλημα αντρών το οποίο ο πρωτοπόρος ήταν 10 βαθμούς μπροστά, αλλά βρήκε δεύτερη ή τρίτη. Στο ποδόσφαιρο γυναικών υπήρχε πάντα μια ιδιαιτερότητα, ότι αν ο πρωτοπόρος αποκτήσει μια απόσταση ασφαλείας από διεκδικητές και ειδικά νωρίς, είναι λίγο δύσκολο να καλυφθεί αυτή η απόσταση. Το καλό είναι, όπως είπα, ότι πλέον είναι και ανταγωνιστικό. Ήταν και παλιά. Νομίζω ότι υπήρχαν ομάδες, 4-5 ομάδες που ήταν ανταγωνίστριες του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε εύκολα τα πρωταθλήματα. Παρότι τα έπαιρνε, δεν τα έπαιρνε εύκολα. Ποτέ δεν πήρε εύκολο πρωτάθλημα, θεωρώ. Τώρα, όντως, η εμφάνιση, μάλλον η παρουσία 6 ξένων παικτριών δίνουν οντότητα σε όλες τις ομάδες, ειδικά αν είναι ποιοτικές. Δυσκολεύουν και το κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αλλά ξαναλέω ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να μην ξεφύγουν οι πρωτοπόροι, να μην ξεφύγει ο πρωτοπόρος. Αυτή τη στιγμή ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ έχει κάποια απόσταση, έτσι, από κάποιους ντόπιους. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, όλα είναι πιθανά. Μπορεί, όπως έγινε φέτος πολύ ανταγωνιστικό, πιο ανταγωνιστικό από πέρσι, μπορεί και να έρθει η στιγμή που ο πρωτοπόρος και τι έχει ξεφύγει σε βαθμούς, να μην τα καταφέρει. Ο στόχος ο δικός μας είναι φυσικά του Όφη και κάθε ομάδα, και κάθε ομάδα μου είναι να νικάει παντού. Και το τι θα προκύψει στο τέλος είναι άλλο ενδεχόμενο. Να νικάει παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο από τον αντίπαλο. Προσοχή. Γιατί για μένα αυτό παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, λέω και στις παίκτριές μου ότι αν παίξουμε καλά και δεν κερδίσουμε, τα κεφάλια ψηλά. Αν παίξουμε άσχημα και κερδίσουμε, τα κεφάλια κάτω.
1: Λοιπόν, αδερφές Δρακογιαννάκη, γιατί ο Κουρσόνας δεν έβγαλε μόνο στο ανδρικό ποδόσφαιρο μεγάλα ταλέντα, έβγαλε και στο γυναικείο, και θα ξεκινήσω από τη μεγαλύτερη. Έρια, θέλω να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Είσαι μέσα στα σοκάκια και στα στενά του χωριού με μια μπάλα στα πόδια και θέλω να μου πεις και πώς το έβλεπαν οι άλλοι όταν άρχισες να παίζεις και να δείχνεις το ταλέντο στο ποδόσφαιρο, τα άλλα παιδιά, και τελικά πώς κατέληξες να παίζεις μαζί με τα αγόρια για να γίνει μια αρχή στην Ακαδημία του χωριού.
2: Εγώ ξεκίνησα λοιπόν να παίζω με τα αγόρια στην πλατεία του χωριού. Ήταν η παρέα μου τότε. Πολλοί με έλεγαν αγοροκόριτσο επειδή έκανα παρέα μόνο με αγόρια. Όμως εκεί έβρισκα χαρά να παίζω με τα αγόρια μπάλα στην πλατεία του χωριού. Πολλές φορές ξεχνιόμουν κιόλας και έπαιζα με τις ώρες και με έψαχνε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Εντάξει, ήξεραν που θα με βρουν. Τις περισσότερες ώρες βέβαια τις περνούσα με τον αδερφό μου, ο οποίος αυτός με έκανε να το αγαπήσω, γιατί ήταν η παρέα μου, παίζαμε μαζί, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί μεταξύ μας, και αυτός ξεκίνησε μετά να παίζει στις Ακαδημίες του Κουσόνα. Οπότε κι εγώ, επειδή τον είχα χάσει από το σπίτι, ήθελα να συνεχίσω, και έτσι παίζαμε μαζί, ξεκίνησα κι εγώ να πηγαίνω στις προπονήσεις μαζί. Βέβαια, εκεί εξελίχθηκε ότι εγώ είχα περισσότερο ταλέντο από τον αδερφό μου. Οπότε, ναι, εκεί έδιναν βάση και σε ένα κορίτσι, γιατί ήμουν ανάμεσα σε 15 αγόρια. Και στους αγώνες, επειδή είχα και καρέ μαλλί, νόμιζαν ότι είμαι αγοράκι και μου φωνάζανε.
3: Και η δική μου ιστορία μοιάζει πολύ με τις αδερφές μου, γιατί και εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι, το οποίο ήταν μόνο ποδόσφαιρο, όπως από τον αδερφό μου και από την αδερφή μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην παίζει ποδόσφαιρο και να μην έχω μία μπάλα στα πόδια μου. Ξεκίνησα κι εγώ στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ Κουσόνα, το μόνο κορίτσι. Τότε δεν είχαμε και την καλύτερη ομάδα και χάναμε μεγάλα σκορ, και η μόνη στην ουσία παίκτρια που ξεχώριζε μέσα στα αγόρια ήμουνα εγώ. Και γι' αυτό είχε γραφτεί και ένα άρθρο τότε στις εφημερίδες για εμένα, και με είδαν έτσι και περισσότερος κόσμος, ότι ένα κορίτσι ξεχωρίζει μέσα στα αγόρια. Μετά έπρεπε και εγώ να πάω σε μια ομάδα με κορίτσια, στον Εργοτέλ που ήταν τότε η αδερφή μου. Η κυρία Γιάννα Δούκα μου έλεγε συνέχεια να πάω, αλλά ούτε εγώ ήθελα, γιατί ήθελα να είμαι με τους φίλους μου και την παρέα μου, γιατί περνούσαμε καλά.
2: Πιστεύω ήταν το peak της καριέρας μου, αν θέλετε, που κλήθηκα με την Εθνική Γυναικών. Ήταν δύο παιχνίδια εναντίον, το πρώτο ήταν εναντίον της Ανδόρας και το δεύτερο εναντίον του Μαυροβουνίου. Και έπαιξα μάλιστα στο γήπεδο εδώ, το Γεντικουλέ. Έπαιξα, δεν θυμάμαι, 15-20 λεπτά έχω την εντύπωση, αλλά υπήρχε τόσο μεγάλη υποστήριξη από τις κερκίδες. Θυμάμαι, φώναζαν κιόλας το όνομά μου γιατί ήμουνα για Κρητικιά. Και ναι, πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Την περασμένη σεζόν, λοιπόν, βρέθηκα για πρώτη φορά με την αδερφή μου σαν αντίπαλες. Εκείνη στην ομάδα του Όφη και εγώ του ΠΑΟΚ, που αγωνιζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν χάρηκα τόσο πολύ αυτό το συνέστημα, γιατί είχα ένα τραυματισμό, τον οποίο δεν με άφησε να αγωνιστώ εξ αρχής. Μπήκα μόνο 10 λεπτά στο τέλος. Είναι κάτι που το περίμενα και δεν ήρθε την ώρα που, τις ημερομηνίες που ήταν ο αγώνας. Αυτό. Μετέπειτα πάλι που κατεβήκαμε στο Βαρδινογιάννιο για να παίξουμε, εγώ πάλι είχα τραυματισμό. Δηλαδή με τον Όφη δεν έπαιξα σαν αντίπαλη.
3: Σίγουρα το να παίζουμε μαζί σε μία ομάδα και αντίπαλες είναι ένα περίεργο συνέστημα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να το ζήσω και να το ζήσω όλο αυτό, γιατί για μας έχει και λίγο πλάκα αυτός ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός.
2: Κάποια μέρα θέλω να είμαστε και σαν αντίπαλες και σαν συμπαίκτριες, όλα θα έρθουν. Και στην Εθνική Γυναικών να είμαστε μαζί.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για εκείνη, γιατί όλη η κόπη της και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει καθημερινά ανταμείβονται. Περήφανη για εκείνη ήμουνα έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειαζόταν να έρθει κάποια κλίση για να νιώσω περήφανη για εκείνη.
2: Για να ολοκληρωθεί ένα όνειρο που έχουμε και οι δύο, είναι να παίξουμε συμπαίκτριες στην Εθνική Γυναικών. Δηλαδή, αυτό θα ήταν
3: το ιδανικό για μας.
2: Να την έχω και, εντάξει, συμπαίκτριες και σε μία ομάδα, αλλά περισσότερο θα ήθελα να εκπροσωπούμε μαζί το εθνόσημο στις γυναίκες.

0: Βασικά κάθε φορά που γυρνάω από την Αμερική και έρχομαι εδώ πέρα και παίζω με τον Όφη, δεν ξέρω, είναι κάθε φορά σαν... Περνάω πάρα πολύ όμορφα, γιατί και τα κορίτσια είναι μία και μία, είναι πάρα πολύ καλές όλες. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και η ποιότητα, ακόμη και στις προπονήσεις. Υπάρχει τρομερή ποιότητα σε αυτή την ομάδα. Στην Αμερική, να πω την αλήθεια, η καθημερινότητά μου, ειδικά σε περίοδο αγώνων, είναι αρκετά δύσκολη. Γιατί ξεκινάμε και κάνουμε προπονήσεις νωρίς το πρωί και μετά έχουμε την υποχρέωση να βρισκόμαστε στα μαθήματά μας. Και μετά, ανάλογα με το πότε είναι ο αγώνας και το τι πρέπει να κάνουμε, υπάρχει συγκεκριμένο περιθώριο που πρέπει να βρισκόμαστε στο training room, που είναι ουσιαστικά οι φυσικοθεραπείες και τα λοιπά. Και μετά ίσως έχουμε και άλλη προπόνηση το βράδυ. Οπότε είναι αρκετά πιεστικό, αλλά πιστεύω ότι αξίζει.
1: Το επίπεδο στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Αμερική είναι πολύ ψηλό. Ξέρουμε ότι έχουν μια εθνική ομάδα από τις καλύτερες στον κόσμο. Τα παιχνίδια που έχεις παίξει, το επίπεδο, πώς το είδες εσύ?
0: Το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό, πράγμα το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Υπάρχουν μεν και ομάδες οι οποίες δεν είναι πολύ καλές, αλλά έχω παίξει και με ομάδες που πραγματικά θα μπορούσαν, παρόλο που τα κορίτσια είναι σε ένα εύρος ηλικιών από 18 μέχρι 22 ή 23, θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν και ομάδες εδώ πέρα στην ΑΕθνική, πιστεύω. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω να μπορέσω να βγάλω χρήματα και όλα σε αυτό το ποδόσφαιρο, να μπορέσω να παίξω επαγγελματικά. Και θα το προσπαθήσω. Αλλά γι' αυτό κιόλας, να πω την αλήθεια, ήθελα να έχω και το πτυχίο από την Αμερική. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, σε περίπτωση ενός δεύτερου τραυματισμού ίσως, να έχω και μία και ένα δεύτερο πλάνο.
2: Ο Εργοτέλης πάντα είχε πάνω από μία ομάδες σε εθνικές κατηγορίες. Εκείνη τη χρονιά ήμουνα στη συγκεκριμένη θέση, γενικός αρχικός, οπότε έζησα από πολύ κοντά όλη αυτή την προσπάθεια. Μόνο χαρά που το βιώσαμε, που το ζήσα. Πίκρα βέβαια που δεν καταφέραμε στο τέλος να πετύχουμε τον στόχο, αλλά έτσι είναι πάντα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό βέβαια δίνει και παραπάνω ευθύνες για την πορεία.
1: Και επίσης είναι πάρα πολλά τα κορίτσια που έπαιξαν στην Εθνική Ελλάδος από...
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Η Εθνική Ομάδα από τον Εργοτέλη πάντα έπαιρνε παίκτριες.
2: Ακριβώς. Πάρα πολλά τα κορίτσια που έπαιξαν, που συνεχίζουν να παίζουν. Εντάξει, σήμερα δεν έχουμε από την ομάδα αμυγός, αλλά έχουμε κορίτσια που έχουν πάει σε άλλες ομάδες που προέρχονται από τη δική μας ομάδα, που συνεχίζουν να στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες.
3: Από παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζω ποδόσφαιρο. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Ρέθυμνο, πρωταρχικό στόχο είχα να έρθω στον Εργοτέλειο, ώστε να ξεκινήσω την προετοιμασία, εφόσον η ομάδα είχε πολύ σωστή οργάνωση. Την τελευταία πενταετία με πρόεδρο τον κύριο Μάριο Παπαδάκη γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια από τις υποδομές και την Ακαδημία και τη Β' Εθνική, τη Μεγάλη Ομάδα, να γίνει ένα σωστό ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης των παιδιών, ώστε να παίξουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

0: Έχω βγει πρόσφατα από τη σχολή, από το UEFA Β, οπότε έψαχνα και εγώ την ευκαιρία να ενταχθώ σε κάποια ομάδα, ώστε να κάνω τα πρώτα μου προπονητικά βήματα, καθώς σαν ποδοσφαιριστής είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το να είσαι έξω από τις γραμμές είναι διαφορετικό από το να είσαι μέσα από τις γραμμές. Οπότε μου ήρθε η πρόταση από τον κύριο Φουντουλάκη, από την οικογένεια Φουντουλάκη, και ανέλαβα αυτό το δύσκολο κομμάτι του γυναικείου ποδοσφαίρου, καθώς είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για εμένα και πιστεύω και για όποιον ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τα κορίτσια βέβαια έχουν πολύ μεγάλη θέληση και αγάπη για το άθλημα. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε και να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ουσιαστικά από την περασμένη περίοδο ήρθε στην ομάδα.
0: Είμαι από την περασμένη περίοδο, όταν πρώτο ξανά ιδρύθηκε η ομάδα, καθώς είχε σταματήσει και για περίπου 15-20 χρόνια να λειτουργεί το τμήμα, το γυναικείο. Μαζέψαμε ένα πολύ καλό υλικό από το Ηράκλειο, κυρίως κορίτσια που θέλανε να ενταχθούν ξανά σε κάποια ομάδα. Τα κορίτσια αυτά τα καταφέρανε και με το παραπάνω, βγήκαν πρωταθλήτριες στη Γάμα Εθνική και τώρα φέτος κάνουμε την προσπάθειά μας στην Κήτα Εθνική. Θεωρητικά είμαστε ψηλά στη βαθμολογία, καθώς έχουμε 7 βαθμούς ενώ ο πρώτος έχει 10. Και δείχνουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, θεωρώ, γιατί η ομάδα, όπως σας είπα, είναι περίπου 1,5 χρόνο λειτουργίας έχει και δεν είναι εύκολο για νεοσυστάτες ομάδες να κάνουν πρωταθλητισμό. Συνήθως πατάνε καλά στην κατηγορία και μετέπειτα κάνουν το επόμενο βήμα ή το άλμα σε κάποια κατηγορία. Εγώ στο μυαλό μου μπορεί να έχω το ποδόσφαιρο διαφορετικά, αλλά τα κορίτσια δεν είναι τόσο κοντά στην τακτική όπως εμείς έχουμε μεγαλώσει. Από τις ακαδημίες τα κορίτσια αυτά μπορεί να ξεκινάνε να παίζουν μπάλα στα 16 τους, στα 18 τους. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το να μιλάει ένας προπονητής μέσα στα προηγούμενα και να αντιλαμβάνονται κάτι διαφορετικό. Οπότε για μένα αυτό όντως με έκανε να κολυμπήσω στα βαθιά, γιατί έβλεπα ότι ήθελε και άλλη προσπάθεια, ήθελε και άλλη ομιλία, ήθελε και άλλη προπόνηση στο να κατανοήσουν κάτι που είναι πολύ απλό για εμάς τους άντρες που έχουμε κάνει πρωταθλητισμό ή που ήμασταν επαγγελματίες. Οπότε, εντάξει, παλέψαμε, αφιερώσαμε πολλές ώρες και νομίζω ότι τώρα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, τουλάχιστον για τη δικιά μας ομάδα και για τις δικές μας βάσεις. Έτσι, γιατί, όπως σας είπα και πριν, εμείς βάσεις βάζουμε. Το ότι έρχεται ο πρωταθλητισμός, okay, καλώς να έρθει, αλλά εμείς τις βάσεις βάζουμε, ώστε να έχει η ομάδα μέλλον και εξέλιξη.
1: Τέλος, υπάρχει και το Ρέθυμνο, εκεί που η Ρέα είναι εξίσου μεγάλο μέγεθος πλέον στον χώρο και έγραψε το όνομά της με χρυσά γράμματα πριν λίγους μήνες στη Νέα Φιλαδέλφεια σε αγώνα με 15.000 κόσμο και ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε παιχνίδι γυναικών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα κόντρα στην Ταμπλούχο ΑΕΚ.
2: Πάλι εξαιρετικό το tackling. Σε δεύτερο χρόνο η Ρέα επιμένει, θα γίνει το γύρισμα και έχουμε την ισοφάριση. Κακή συνεννόηση εδώ πέρα, το λάθος, μεγάλη ευκαιρία με την Σιτούμα και είναι το 2-2. Η Ρέα ισοφαρίζει και πάλι. Γιώσουε θα κάνει την τρίπλα και 3-2 η Ρέα.
3: Κοιτάξαμε την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια στα μάτια. Κάναμε ένα καταληκτικό παιχνίδι μέσω Παπαρένα στην ηφαίστεια της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Αλλά γενικά, όπως είπα και πριν, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και με τον Όφη. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και του κυπέλλου και του πρωταθλήματος απέναντι σε πάρα πολύ καλές ομάδες. Οπότε νομίζω την επόμενη χρονιά θεωρώ ότι η Ρέα το πρώτο πρέπει να προσέξει είναι τα λάθη που κάναμε φέτος, να μην τα επαναλάβουμε και του χρόνου. Και νομίζω ότι έχουμε όλα τα εφόδια να κάνουμε και το χρόνο μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και πάρα πολύ καλή χρονιά θα έλεγα στο πρωτάθλημα. Γιατί στο πρωτάθλημα σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τους βαθμούς που συγκεντρώσαμε. Γιατί εάν πάρουμε τα παιχνίδια 1-1, με πάρα πολύ εύκολα, ένα εύκολο απολογισμό και με λίγο, θα έλεγα αποτελεσματικότητα και με λίγο προσοχή, θα μπορούσαμε εύκολα να έχουμε τουλάχιστον άλλους 15 βαθμούς.
2: Πατερή. Να κάνει το σούτι κόντρα, θα περάσει και είναι το 4-2. Η Παντερίδη δεν μπορεί να σταματήσει την μπάλα. Η Άλβαρες θα περάσει την Γεωργούλα, θα κάνει το γύρισμα. Βιολάρη και είναι το γκολ για την ΑΕΚ, είναι το 4-3. Κόπουλη με το σώμα θα πει στην πορεία της μπάλας. Χατζηνικολάου για την Κόπουλη και πάλι πάρα πολύ ωραίο γκολ για την ΑΕΚ.
3: Με όλα αυτά τα προβλήματα και το Γενάρη έφυγε η Καρλώτα, έφυγε η Μοσκοφίδου, έφυγε η Γουνάκη. Το ρόστερ μίκρινε. Πήραμε μόνο την Γαλλίδα, την Τζούλη. Και κάποια στιγμή με τους τραυματισμούς που είχαμε φτάσει, και αυτό θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια, παίζαμε με 13 και 14 άτομα για 3 μήνες. Δηλαδή, φτάσαμε σε παιχνίδι που να έχουμε μία αλλαγή στην ουσία. Γιατί καλός ή κακός, εντάξει, είχαμε και τα μικρά στον πάγκο, αλλά τα μικρά ακόμα δεν ήταν έτοιμα για αυτού του είδους τα παιχνίδια. Και όπως ήταν οι συνθήκες και οι καταστάσεις του παιχνιδιού. Γι' αυτό λοιπόν θέλω από τη μεριά μου να δώσω ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια στα κορίτσια, γιατί πραγματικά, παιδιά, ήταν άθλος να παίζουμε 3 μήνες με 2 αλλαγές για πολύ διάστημα και να έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν τόσο πάρα πολύ καλά, άριστα θα έλεγα εγώ, στις απαιτήσεις της χρονιάς και των παιχνιδιών.

0: Με την νοοτροπία της ομάδας βοηθήθηκα πάρα πολύ και σε θέμα χαρακτήρα εκτός και εντός γηπέδου. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και ποδοσφαιρικά και συμπεριφοράς, θέμα της συμπεριφοράς. Πραγματικά ήταν ένα σχολείο για μένα και είμαι ευγνώμονης.
1: Έχετε έναν απαιτητικό προπονητή όπως είναι ο Στέλιος ο Κοζανίδης. Αυστηρός νομίζω όταν πρέπει, λίγο φωνακλάς καμιά φορά, αλλά υπήρξε και σπουδαίος ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής φαίνεται ότι ήδη σας έχει περάσει κάποια στοιχεία που βγήκαν μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, ο κόουτς έχει τεράστια εμπειρία και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής θα σου περάσει πάντα μια θετική ψυχολογία. Θα μπεις στο γήπεδο και θα θέλεις να φας το γήπεδο. Και πραγματικά ξέρει πώς είναι η ψυχολογία του αθλητή και πώς να τον ανεβάσει πριν από έναν αγώνα, πριν από μια προπόνηση για τη διάρκεια ενός τραυματισμού.
1: Και μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο. Παίζεται εδώ με τον κόσμο που παίζεται, 100-200 άνθρωποι όταν έρχονται στο γήπεδο. Και κάποια στιγμή έχετε βρεθεί και παίζετε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 15.000 κόσμο. Και όχι μόνο παίζετε, κάποια στιγμή προηγήσετε και με 4-1 στο σκορ. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει μια Ελληνίδα που παίζει ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Σίγουρα, τεράστια εμπειρία και δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και ήμασταν πολύ τυχερές που βρισκόμασταν εμείς στο γήπεδο σε εκείνη την αγωνιστική. Πραγματικά ήταν, νομίζω όλες οι παίκτες δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μας. Όπως είπατε, δεν έχουμε τόσο κόσμο στα γήπεδα όταν παίζουμε. Και ξαφνικά βρεθήκαμε με

0: Παντερή. Θα κάνει το σούτι κόντρα, θα περάσει και είναι το 4-2. Την Παντερή δεν μπορεί να σταματήσει την μπάλα. Η Άλβαρες θα περάσει τη Γεωργούλα, θα κάνει το γύρισμα Βιολάρη και είναι το γκολ για την ΑΕΚ, είναι το 4-3. Κόκουλη με το σώμα θα μπει στην πορεία της μπάλας. Χατζηνικολάου για την Κόκουλη και πάλι πάρα πολύ ωραίο γκολ για την ΑΕΚ.
1: Να σου πω την αλήθεια, αλλά από τότε που σκέφτομαι σαν παιδί, από πάντα κλειστούσα μία μπάλα. Από Δευτέρα έως Τρίτη Δημοτικού, νομίζω ότι ξεκίνησα να πηγαίνω σε ακαδημίες με αγοράκια. Και μετά πήγα σε γυναική ομάδα από 8 χρονών κατευθείαν. Γιατί είμαι από το Μεσολόγγι, δεν είχαμε γυναική ομάδα, δεν είχαμε ακαδημίες, συγγνώμη. Οπότε πήγα κατευθείαν στη γυναική από 8 χρονών. Και μπορεί να έπαιγαν κάτι τέτοιο 25. 30.
2: Νομίζω η ομάδα του Μεσολογίου έπαιζε πρώτη εθνική.
1: Ναι, έχει υπάρξει 3-4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που έπαιζε πρώτη εθνική. Ήμουνα τότε.

0: Θα γενικά ήταν μια απόφαση που ήθελα να την πάρω γιατί ήξερα ότι ίσως έχω κάποιο μέλλον στο ποδόσφαιρο. Φυσικά κάποτε σταματάει. Αλλά θεωρούσα ότι μπορώ να το κάνω και γι' αυτό επέλεξα στο να φύγω. Και για να εξελιχθώ έπρεπε να φύγω από το Μεσολόγιο, γιατί μετά από ένα σημείο μένεις στάσιμος όταν μένεις στην πόλη σου και ειδικά όταν δεν έχεις τις εγκαταστάσεις ή το... γενικά, αν δεν είναι η ομάδα σου επαγγελματική, να το πω. Γιατί και η ομάδα, ας πούμε, του Μεσολογγίου είναι β' τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω. Οπότε, αν και δεν σε βοηθάει και η πόλη σου στο να εξελίξεις την ομάδα και να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί και να μείνει στο υψηλό επίπεδο, είναι δύσκολο για τα κορίτσια που είναι εκεί. Αν με ρωτήσετε, ίσως αν ήταν αλφαδική και το κυνηγούσε, όπως ας πούμε είναι η ΑΕΚ, που είναι αθηνικές ομάδες, που είναι πιο εύκολο στο να μείνουν στις κατηγορίες, ίσως να ήμουν ακόμα εκεί. Ποτέ δεν ξέρουμε. Απλά ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που είχα από το Ρέθινο και λέω ότι για κάποιο λόγο γίνεται, οπότε δεν μίλησα με καμία άλλη ομάδα και λέω κατευθείαν πάω εκεί.
1: I play football and of course I'm a woman and I love it. So I played almost 10 years in Kenya. I was like 16, yes. Yeah, the fields are, they are not so good, but at this moment they are trying and they are improving. Yes, we have those ones. This is my second year. Not in Rea, I was in Greece, but I was playing in Grevena last year. That's when I joined here. So this is my first season in Rea. It's better. Grevena is so cold. Here, have sun, have beach. The environment is good. I like it.

0: Η ΕΕ Ηρακλείου έπαιξε σημαντικό ρόλο, θεωρώ, σε αυτό το κομμάτι, ώστε να γίνουν οι μεικτές ομάδες σε όλη την Ελλάδα, διότι όπως ξέρετε εμείς είμαστε εδώ οι πρώτοι που κάναμε άτυπα μία μεικτή γυναικών, μεικτή κοριτσιών μάλλον, από όλη την Κρήτη, και μετά μέσω με αλληλογραφία της Ένωσης από τον πρόεδρό μας τον κύριο Δουδουκιώτη, την Εκτελεστική Επιτροπή, εν συνεργασία με την ΕΠΟ, από την επόμενη χρονιά έγινε ο θεσμός αυτός των μεικτών ομάδων σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα αυτό πόσα χρόνια τώρα διεξάγεται, 2, 3?
0: Είναι στα δεύτερη

0: χρονιά που έγινε φέτος. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, σας είπα, για αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό, θεωρώ, ότι η ΕΠΣ Ηρακλείου.
1: Και νομίζω έχει πετύχει σαν ξεκίνημα, παρόλο που δεν είναι κάτι εύκολο σαν εγχείρημα, έχει πετύχει το σκοπό του.
0: Το εγχείρημα αυτό έχει πετύχει και κάθε χρόνο το βλέπουμε ότι βελτιώνεται, διότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Και ξέρετε ότι εδώ στην ΕΠΣ Ηρακλείου χρόνια τώρα το προσπαθούμε αυτό. Φανταστείτε και το γυναικείο ποδόσφαιρο γενικότερα. Φανταστείτε ότι εμείς και στα παιδικά πρωταθλήματα είχαμε δώσει τη δυνατότητα στα κορίτσια χρόνια τώρα να παίζουν, το είχαμε επιτρέψει να παίζουν σε αντρικά γκρουπ. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα και έχουν πάρα πολλές ομάδες με αμιγώς κορίτσια και παίρνουν μέρος στο τοπικό πρωτάθλημα εδώ, το παιδικό. Εάν μιλήσετε με τα κορίτσια της Εθνικής Ελλάδος, αυτό πια το θεωρούν δεδομένο ότι το σπίτι τους είναι εδώ στο Γεντή Κουλέ. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βλέπουμε τα κορίτσια από όλη την Ελλάδα και κριτικοπούλες να παδρώνουν την εθνική ομάδα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκηδίασεν επε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

ομισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο γήκος

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και κτητορικό μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μηγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του εναγής πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
1: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Στο κρυσφύγετο του Ψιλορίτη, η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης μόλις έφτασαν οι τέσσερις από το Πετροκεφάλι. Τα συγχαρητήρια έπεφταν βροχή. Όλοι τους αγκάλιαζαν και τους έδειχναν την αγάπη τους. Την ίδια αγάπη όμως έδειξαν και στους άλλους δύο, τον Μιχάλη και τον Μανολιό, και αυτούς με τον ίδιο τρόπο τους υποδέχτηκαν, καλωσορίζοντάς τους. Ένα μικρό γλέντι στήθηκε με την άφηξή τους. Τα κεράσματα βροχή, με τη ρακή να ρέει άφθονη και τις ευχές να βγαίνουν σε αυτοσχέδιες μαντινάδες από πολλών τα χείλη προς τους δύο αφιχθέντες υποψήφιους γαμπρούς. Ο Μανολιός βέβαια δεν άντεξε να ακούει μαντινάδες από άλλον το στόμα και αμέσως εντάκαρε, άρχισε δηλαδή, να λέει τις δικές του. «Να ζήσουνε, να παντρευτούν, να κάνουνε κοπέλια και να έχουνε στο σπίτι τους πάντα χαρές και γέλια». Και ύστερα, κοιτάζοντας τον Μιχάλη, είπε πάλι απευθυνόμενος στους υπόλοιπους άνδρες: «Και στις χαρές των άλλων δυο, φίλοι μου, να μας πείτε, και παντρεμένους γλίγορα, και μας να μας εδείτε». Τότε τον αγκάλιασε ο πρωτοκαπετάνιος και του είπε τη δική του μαντινάδα: «Και στα δικά σου, Μανολιό, μαζί και στου Μιχάλη, και στις χαρές σας γω θα πιω ρακί ένα μπουκάλι». Έτσι, με μικρά κλέντια και μικροχαρές, πέρασαν οι μέρες του Σεπτέμβρη γρήγορα και στα τελειώματα του Οκτώβρη έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο βουνό. Το κρύο ήταν διαπεραστικό και όλοι προσπαθούσαν να ζεστάνουν το σαρκείο τους στις εστίες που άναβαν σε κάθε οίκημα, μα και στην τσικουδιά που τη θεωρούσαν γιατρικό για κάθε νόσο, σωματική και ψυχική. Το κρύο γινόταν πολλές φορές αφορμή για παρέα και συζήτηση που, όποτε την έκαναν, έντονος ήταν πάντοτε ο προβληματισμός και η απογοήτευση μαζί με την ελπίδα για μια ελεύθερη Κρήτη. Τα μαντάτα που έφταναν για την κατάσταση στο νησί δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο τουρκικός όχλος άρχισε να επιδίδεται σε βιαιότητες κατά του χριστιανικού στοιχείου, θέλοντας να εμποδίσει την εφαρμογή των νέων προνομίων που η πύλη εξαναγκάστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις να δώσει, όπως την επαναφορά της σύμβασης της Χαλέπας και τις ευεργετικές παραχωρήσεις για τους χριστιανούς, αφού η κοινή γνώμη στην Ευρώπη είχε ξεσηκωθεί υπέρ της ελευθερίας του κρητικού λαού. Στα Χανιά δολοφονήθηκε ο εισαγγελέας Κριάρης. Στο Ηράκλειο, αλλά και γύρω από τα τουρκοχώρια της Πεδιάδας και στο Μαλεβίζι, έγιναν καινούργιες σφαγές στον χριστιανικό πληθυσμό. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Μήλου και της Σύρου, αποβιβάζονται εκατοντάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, από τον μαρτυρικό τόπο και διηγούνται τις σφαγές και τις θηριωδίες των Τούρκων. Και ο πρωτοκαπετάνιος τριγύριζε σαν το πληγωμένο θεριό, καθώς έβλεπε πόσο καιρός περνούσε και η Κρήτη βαριαναστέναζε ακόμα περισσότερο από τις ομότητες των Οθωμανών. Οι βιαιότητες όμως αυτές του τουρκικού στοιχείου δεν έμειναν χωρίς απάντηση από τους χριστιανούς. Έγιναν μάχες, όπως στο Κεραμούτσι, στο Κανλή Καστέλι και στα χωριά της Μεσαράς. Στη Σιτία σκοτώθηκαν σε μάχες με ένοπλους σιτιακούς 150 Τούρκοι. Στην Αθήνα οι επιτροπές συμπαράστασης εργάζονταν μέρα και νύχτα, κάνοντας εράνους για τους ηρωικούς Κρήτες, στέλνοντας χρήματα, εφόδια αλλά και οπλισμό στο νησί. Το ίδιο και η Εθνική Εταιρεία, η ισχυρή μυστική οργάνωση που ξεσήκωνε τους Έλληνες με σκοπό την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών όπως της Μακεδονίας και της Κρήτης. Έτσι, όλο και έρχονταν ενισχύσεις σε υλικά μα και σε ανθρώπινο δυναμικό με εθελοντές από όλη την Ελλάδα, στους όρμους και στα λιμάνια που δεν ελέγχονταν από τους Τούρκους, όπως αυτά που βρίσκονταν στη νότια πλευρά του νησιού, μα και στον βορρά, όπως τη Χερσόνησο και αλλού. Και πέρασε ο καιρός και ήρθε ο νέος χρόνος, 1897. Και μία είδηση που έφτασε στο κρυσφύγετο έδωσε την αφορμή για τρικούβερτο γλέντι. Η κυβέρνηση Δελιγιάννη στην Αθήνα, μετά από πίεση της αντιπολίτευσης μα και του οργισμένου λαού, στέλνει στην Κρήτη τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσο,
υπασπιστεί του βασιλιά να κάνει κατάληψη του νησιού και να κηρύξει την ένωση με την Ελλάδα. Την προηγούμενη, μία μοίρα ελληνικών πολεμικών πλοίων με επικεφαλής τον μοίραρχο Ράινεκ έφυγε για τις ακτές της Κρήτης με σκοπό να παρεμποδίζει την αποβίβαση στρατού από τουρκικά πλοία και να διευκολύνει τα γυναικόπαιδα να επιβιβαστούν στα πλοία διαφυγής. Όλα αυτά είχαν ανάψει τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές τους, αν και τα γεγονότα που ακολούθησαν δεν βοήθησαν να έρθει τοποθούμενο, αφού οι μεγάλες δυνάμεις παρεμπόδισαν με τα πολεμικά πλοία τους στην όλη επιχείρηση. Όμως το νερό είχε μπει στο αυλάκι και οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Τις επόμενες μέρες και αφού οι αρχηγοί έδωσαν τη συγκατάθεσή τους χωρίς να γίνει καινούρια σύναξη, ο Αριστοτέλης Κόρακας ετοιμάζεται να κατέβει στο νησί και να τεθεί αρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης. Μαζί του θα κατέβουν κι άλλοι αξιωματικοί, μα και εθελοντές που θέλουν να πολεμήσουν για τους Κρήτες αδελφούς τους. Στο στρατόπεδο έφτασαν και τρεις φοιτητές που άφησαν τις σπουδές τους για να βοηθήσουν στον αγώνα. Σπούδαζαν ο ένας φιλολογία και οι δύο ιατρικοί. Φίλοι καρδιακοί που αποφάσισαν να κατέβουν και να πολεμήσουν για τη λευτεριά ενός κομματιού της πατρίδας τους. Έφτασαν στη Νότια Κρήτη και από εκεί ο καπετάν Τσικριτζής τους έστειλε στο στρατόπεδο του Σταυρουλογιώργη. Ήθελαν και οι ίδιοι την περιήγηση στα απόκριμνα μονοπάτια του Ψιλορίτη και έτσι έφτασαν στο ξακουστό βουνό. Ο καπετάνιος αμέσως τους υποδέχτηκε με χαρά και κεράσματα. Έγιναν αμέσως κολλητοί, πρώτα με τον διαβασμένο γιο του παπά τον Μιχάλη και κατόπιν με τα δύο αδέλφια Σύφη και Μαθιό, μα και με τον Μανώλη. Ο τελευταίος δεν άντεξε και τους χαιρέτησε όπως συνήθιζε πάντα με την καθιερωμένη μαντινάδα. «Καλώς τα γιατρουδάκια μας και τον καθηγητή μας που ήρθαν και γέμισε χαρά, ντε λόγω η ψυχή μας». Δημήτρης Κυριαζής, Γεώργιος Ρούσης και Ιωάννης Καραγιάννης ήταν τα ονόματά τους. Τις επόμενες μέρες ο Σταυρουλογιώργης έμαθε από τον αφιχθέντα στο στρατόπεδο Τσικριτζή ότι ο Κόρακας αποβιβάστηκε με εθελοντές, αξιωματικούς και οπλισμό στους καλούς λιμένες. Έφερε εγκύκλιο του ίδιου που απευθυνόταν στους αρχηγούς αλλά και σε όσους εκ των χριστιανών δύνανται να φέρουν οπλισμό, όπως έλεγε, και τους καλούσε στα όπλα υπό τις διαταγές του για γενική εκστρατεία κατά της πόλεως του Ηρακλείου. Η Κωμόπολη των Αρχανών θα γινόταν τις επόμενες μέρες το επίκεντρο του αγώνα, μιας και ήταν σε θέση φυσικά οχυρωμένη και κοντά στο μεγάλο κάστρο, όπως έλεγαν οι περισσότεροι το Ηράκλειο. Έτσι, ο Σταυρουλογιώργης αποφάσισε να μην λείψει ούτε αυτός, ούτε οι άντρες του από αυτήν τη μάχη, που θα έκρινε κατά πολύ την υπόθεση της λευτεριάς του νησιού. Έστειλε άντρες να καθαρίσουν τα περάσματα από τα χιόνια στα επικίνδυνα σημεία και άρχισαν οι ετοιμασίες για την αναχώρηση. Συζήτησε με τα αδέλφια Σύφη και Μαθιό το ενδεχόμενο να αφήσει τον Μανώλη και τον Μιχάλη του παπά στο Κρυσφύγετο, αφού θα έμεναν μερικοί άντρες για τα οζά, όπως έλεγε τα ζωντανά, και τη συντήρηση του στρατοπέδου, αλλά τον απέτρεψαν αφού ήξεραν την επιθυμία και των δύο να αγωνιστούν για τη λευτεριά της Κρήτης. Έτσι αρχές του Φλεβάρη, πριν χαράξει, ξεκίνησαν για την Κωμόπολη των Αρχανών. Μπροστά ο ασύγκριτος με το άλογό του ευλογούσε τα περάσματα με τον σταυρό που κρατούσε για να περάσουν με ασφάλεια οι άντρες και να μην γλιστρήσουν στο παγωμένο χιόνι που υπήρχε σε πολλά σημεία. Μόλις κατέβηκαν στα χαμηλά, συναντήθηκαν με τον καπετάν Τσικριτζή που τους περίμενε με τους άντρες του και με τον 20χρονο γιο του που αμέσως έτρεξε στην παρέα των εθελοντών αφού τους είχε γνωρίσει πριν ανέβουν στον Ψιλορίτη. Στρατοπέδευσαν στις Δαφνές, όπου στην κεντρική πλατεία είχε στηθεί ένα μεγάλο στρατόπεδο. Εκεί υπήρχε επιτροπή από αξιωματικούς του Κόρακα που μοίραζε πολεμικό υλικό σε όσους από τους επαναστάτες δεν είχαν ατομικό οπλισμό.
Οι άντρες του Τσικριτζή, μα και μερικοί του Σταυρουλογιώργοι που είχαν παλιά του φέκια, πήραν ολοκένουριους γκράδες, γκρατσάκια, όπως τα λένε οι κριτικοί, και τα επεδείκνυαν σε όλους πετώντας από τη χαρά τους. Πήρε και ο Μανολιός με τον Μιχάλη, κατόπιν μεσολάβησης του καπετάν Τσικριτζή, από 1,50 φυσίγκια και ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Όμως η ζήτηση για όπλα ήταν μεγάλη. Είχαν μαζευτεί από όλα τα μέρη του νομού και ζητούσαν την προμήθεια κάποιου είδους οπλισμού, ας ήταν και σκέτο φυσίγκιο. Ένας γραφικός κριτικός με ένα μαύρο φέση που έφτανε μέχρι τα αυτιά του χάιδευε την κάνη ενός πυροβόλου που υπήρχε παραδίπλα και μονολογούσε. Παντέρμο και να σέχα, πόσους σκύλους μου χαμέτιδες θα είχα καθαρίσει. Δεν μπορείς μπρε μύρο να σηκώσεις ετώνε το πράμα. Και να το έχεις ή τα θέλα το κάμεις. Αυτό θέλει αξιωματικούς, σαν ετούτους που το έχουν σπουδάσει στις σχολές του στρατού, αντέτεινε ένας άλλος. Του Σταυρουλογιώργη γελούσαν και τα αυτιά του. Κοίταζε τους συγκεντρωμένους άντρες που ζητούσαν οπλισμό και βλέποντας τη σπίθα στα μάτια τους και τη λαχτάρα τους να μπουν σε μάχη, έλεγε στους διπλανούς του: «Ο καθένας από αυτούς θέλει 10 Τούρκους μόνο για πρωινό». Πολλοί που γνώριζαν τον Μαθιό και τον Σύφη τους αγκάλιαζαν και δεν τους άφηναν μέχρι να τους κεράσουν στο παρακείμενο καφενείο. Είχαν πιει έως τώρα 10 καφέδες και άλλες τόσες δρακές, μέχρι που ο Μαθιός έλεγε σοβαρά στον αδελφό του: «Μόνο πορτακαλάδα από εδώ και πέρα, εζαλίστηκα με τόσες σας δρακές». «Ρίχνε τον μπρε Μαθιέ χάμεμα, έτσι θα το κάνω κι εγώ, άμα ξανοίγουνε αλλού», του λέει ο Σύφης. Διανυκτέρευσαν στο χωριό σε καταλήματα που είχαν στηθεί για τους άντρες, μα και σε σπίτια του χωριού που άνοιξαν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν τους επαναστάτες. Τον Κόρακα θα τον συναντούσαν οι αρχηγοί την επόμενη μέρα, καθώς είχε μεταβεί στον Άγιο Μύρονα όπου θα περνούσε τη νύχτα. Το πρωί όμως έμαθαν πως σκοτώθηκε σε μάχη στις Αρχάνες ο ιερομόναχος του Επανοσύφη Μισαήλ και τραυματίστηκε ο Γιάννης Μαρής, ο οπλαρχηγός του Μονοφατσίου. Οι Τούρκοι περιέφεραν το κομμένο κεφάλι του ιερομόναχου στο Ηράκλειο σαν τρόπαιο, αλλά αλλάζοντας. Το γεγονός του συντάραξε. Ο Τσικριτζής ήταν ανυπόμονος να μπει στη μάχη και φώναξε τους άντρες του να ετοιμαστούν για να αναχωρήσουν για την Κωμόπολη των Αρχανών. Τα αδέλφια κοίταξαν τον αρχηγό του Ψιλορίτη. Ο Σταυρουλογιώργης πήγε κοντά στον καπετάνιο του Ζαρού και του κουβέντιαζε σιγανά, τρώγοντας το μουστάκι του στην άκρη. Και ύστερα έδωσε και αυτό το σύνθημα της αναχώρησης. Τον Κόρακα δεν μπόρεσαν να τον δουν. Έμαθαν όμως πως, αντί να βαδίσει για το Ηράκλειο, αποφάσισε να κάνει πέριξ αυτού πολιορκητική ζώνη. Άφησε τον αδελφό του, τον Ηράκλειο ανταυτού, με 5 άντρες να τον συναντήσει με τους υπόλοιπους τοπικούς αρχηγούς και οπλαρχηγούς για να πάρουν οδηγίες και ξεκίνησαν με σιγανό καλπασμό για τις Αρχάνες. Σε 2 ώρες έφτασαν στο Κανλή Καστέλι, όπου ξεδίψασαν τα άλογα και από εκεί με σόστρατα του ήλιου έφταναν στην Κωμόπολη. Τους υποδέχτηκαν ο Γεώργιος Καπετανάκης, ο αρχηγός, με μερικούς από τους άντρες του και με μία ομάδα γυναικών που κρατούσαν ρακί με σταφίδες και καρύδια για να τους κεράσουν. Είχαν ειδοποιηθεί από τους σκοπούς που βρίσκονταν στα νοτικά υψώματα της Κωμόπολης. Τους οδήγησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου θα συναντούσαν και τους άλλους αρχηγούς και οπλαρχηγούς των επαναστατών που βρίσκονταν στην περιοχή. Εκεί θα γινόταν και η διανομή στα καταλήματα όπου θα έμεναν οι άντρες. Οι Αρχάνες ήταν ήδη μια μικρή πόλη, πλούσια και με πολλούς κατοίκους που ξεπερνούσαν τις 3.000. Τα γυναικόπαιδα όμως που είχαν μαζευτεί τούτη την περίοδο εντός της από το Ηράκλειο και τη γύρω περιοχή δια των φόβων των Τούρκων ήταν 6.000 περίπου. Μόνο η παραγωγή σε κρασί στις Αρχάνες ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια οκάδες, που το περισσότερο εξαγόταν στη Γαλλία. Ήταν πλούσια περιοχή και γι' αυτό ήταν πάντοτε στο μάτι των ατάκτων Τούρκων που ήθελαν να λαιλατίσουν το μέρος.
Οι αρχανιώτες που κρατούσαν όπλα ήταν περίπου 500. Τα όπλα τους βέβαια ήταν τα περισσότερα σασεπό και σε κακή κατάσταση. Μαζί με τους εθελοντές και τους άλλους επαναστάτες που είχαν έρθει από τις άλλες επαρχίες ήταν περίπου 750 άτομα οι φέροντες οπλισμό. Περίμεναν βέβαια και πολλούς άλλους από τις γύρω επαρχίες αλλά και από το Λασίθι και τον Μιλοπόταμο για να ενισχύσουν την άμυνά τους απέναντι στους Τούρκους που ήταν περισσότεροι από 20.000. Έτσι, όταν έβλεπαν να μπαίνουν επαναστάτες, τους υποδέχονταν με χαρά και ζητοκραυγές, μα και πολλά κεράσματα, αφού η ζωή και η περιουσία τους εξαρτιόταν από τη δυνατότητα να αμυνθούν στις επιθέσεις του τουρκικού στοιχείου. Και αυτή η δυνατότητα αυξανόταν όσο μεγάλωνε ο αριθμός των επαναστατών που έφταναν για την υπεράσπιση της Κωμόπολης. Έτσι υποδέχτηκαν και τους άντρες μόλις έφτασαν στο Δημαρχείο. Γρήγορα ετοίμασαν φαγητό για τους νεοφερμένους που το έφαγαν με όρεξη σε μια μεγάλη αίθουσα παραδίπλα. Τα αδέλφια Σύφης και Μαθιός ακολουθούσαν τους αρχηγούς χωρίς να μιλούν. Ήταν πολύ σκεφτικοί. Συνειδητοποιούσαν τις ιστορικές και κρίσιμες στιγμές που βίωναν σε αυτήν την τελευταία ίσως επανάσταση. Άφηναν τον λόγο στους επικεφαλείς και περίμεναν την πρώτη μάχη που θα έπαιρναν μέρος. Σε αυτά τα 2 χρόνια έζησαν πολλά γεγονότα που τους έδωσαν περισσότερη σοφία από όση θα τους προσέφερε η ηλικία τους. Μετά το φαγητό, ο Τσικριτζής με τον Σταυρουλογιώργη, τον Μαθιό και τον Σύφη συναντήθηκαν με τους άλλους αρχηγούς και οπλαρχηγούς που βρίσκονταν στην επί της Αμήνης Επιτροπή, στο κτίριο που υπήρχε δίπλα και ήταν το αρχηγείο του Καπετανάκη, αφού ήταν και ο πρόεδρός της. Εκεί υπήρχε και η κάμαρα που ο ακούραστος αυτός αρχηγός κοιμόταν τις νύχτες για να μπορεί να είναι στο επίκεντρο του αγώνα και να βοηθά σε όποια ανάγκη θα προέκυπτε. Εκεί συνάντησαν τον Αϊνικολιώτη, τον Τριφίτσο, τον Αυθόνιο από την Αγκάραθο, πολλούς οπλαρχηγούς αλλά και μέλη της Επιτροπής. Οι αγκαλιές και οι φιλοφρονήσεις ήταν θερμές, προπάντων με τον Αϊνικολιώτη, που η φωνή του ακουγόταν έως την άκρη του χωριού καθώς καλωσόριζε τους αφιχθέντες. Οι συζητήσεις και οι γνώμες πολλές σχετικά με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Σε λίγο αποχώρησαν προσωρινά για να τακτοποιηθούν στους θαλάμους που τους δόθηκαν για καταλύματα. Ο πρωτοκαπετάνιος πήρε κοντά του τα αδέλφια, μα και τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ήθελε να τους έχει δίπλα του αφού κοντά τους η καρδιά του αναπαυόταν. Το απόγευμα πάλι στην επί της Αμήνης Επιτροπή συνεδρίαζαν οι αρχηγοί που βρίσκονταν στην Κωμόπολη. Ήταν περίπου 20 άτομα. Μαζί τους και ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τον Τσικριτζή, μα και ο Σύφης με τον Μαθιό. Έμαθαν πως οι πλοίαρχοι των θωρικτών που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι του Ηρακλείου γνωστοποίησαν πως λαμβάνουν υπό την προστασία τους τις παραλιακές πόλεις της Κρήτης και ότι θα δημιουργήσουν ουδέτερη ζώνη την οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι εμπλεκόμενοι χριστιανοί και Οθωμανοί. Αυτή του Ηρακλείου ξεκινούσε από τη Ρογδιά και περιελάμβανε τη γραμμή που ένωνε τα χωριά Γάζη, Καλέσα, Σταυράκια στο Μαλεβίζι, Κανλή Καστέλη, Σύλαμος, Καλάνη στο Τέμενος και κατέληγε στην Ελιά διαμέσου του χωριού Επισκοπή στην Πεδιάδα. Οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων στο Ηράκλειο έστειλαν επιστολή στον Γενικό Αρχηγό Αριστοτέλη Κόρακα με την οποία τον καλούν σε συνάντηση την επόμενη μέρα στη θέση Γεφυράκια για να του δώσουν μήνυμα διαμέσου του Άγγλου πλοιάρχου σαν αρχαιότερου. Μαζί του θα ήταν και οι άλλοι πλοίαρχοι των θωρικτών που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι της πόλης. «Θα μας επούνε πάλι να κάτσω με καλά και να μην πειράξω με τις αγαπημένους τους Οθωμανούς, αλλά δεν κατέχουνε πως ο ποταμός δεν γεγέρνει ο πίσω. Εδώ ήφταξε η ώρα που η Κρήτη μας θα ενωθεί με τη μάνα της στην Ελλάδα», φώναξε με ενθουσιασμό ο Αϊνικολιώτης. «Άντε κουμπάρε Γιάννη να πιούμε μια και να ευχηθούμε να γεννούνε τα πράγματα όπως τάπες», του φώναξε ενθουσιασμένος ο Σταυρούλιος. Σκούντισαν τα ποτήρια τους με το άφθονο τοπικό προϊόν όπως ήταν η ρακή.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι και ύστερα συζήτησαν για τους λίγους πλούσιους του τόπου που δεν ήθελαν να υπάρχουν συγκρούσεις με τους Οθωμανούς και ήταν αντίθετοι σε κάθε τι που θα τους προκαλούσε. Και βέβαια ούτε λόγος για να ενταχθούν και να πολεμήσουν με τους υπόλοιπους στην Επιτροπή Αμήνης του Καπετανάκη. Φοβόνταν πως αν προκαλέσουν τους κατακτητές θα έχαναν την περιουσία και τα υπάρχοντά τους. Υπήρχαν διάφορες γνώμες και τελικά προθυμοποιήθηκε να το αναλάβει ο καπετάν Γιάννης ο Νικολιωτάκης, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Αη Νικολιώτη, και ήξερε, όπως είπε, αυτός τον τρόπο να τους πείσει. Μερικοί χαμογέλασαν κάτω από τα μουστάκια τους, ξέροντας τις αποτελεσματικές μεθόδους του αρχηγού του Μονοφατσίου όταν ήθελε να επιτύχει σε κάτι που αναλάμβανε. Είτε με το καλό, είτε με το άγριο, πάντα έφερνε εις πέρα στην αποστολή του. Την επομένη το πρωί ξεκίνησαν όσοι διέθεταν άλογα από τους ευρισκομένους στην Κωμόπολη επαναστάτες για να πάνε στη θέση Γεφυράκια, όπου μαζί με τον Κόρακα θα συναντούσαν τους πλοιάρχους των μεγάλων δυνάμεων. Έφτασαν λίγο πριν το μεσημέρι. Όσοι από τους αρχηγούς δεν είχαν ακόμα συναντήσει τον γιο του θρυλικού Μιχάλη Κόρακα, Αριστοτέλη, σταυροφιλήθηκαν μαζί του. Έστεκε καβαλάρης εν στολή με το άλογό του μαζί με τους άλλους αξιωματικούς που έφερε μαζί του από την Αθήνα. 400 ήταν οι υπείς και 2.000 οι οπλίτες που έστεκαν αγέροχοι περιμένοντας τους πλοιάρχους. Το θέαμα ήταν εξαίσιο και θεαματικό συγχρόνως, καθώς κρατούσαν όλοι γαλανόλευκες που τις ανέμιζε ο αέρας. Είχαν ακροβολιστεί στους γύρω λόφους και σε διάφορα σημεία της περιοχής. Εκεί συνάντησε ο Μιχάλης τον αδελφό του, τον Μανούσο, που ήταν παντρεμένος στον Κρουσόνα. Ήταν με την ομάδα των επαναστατών των Κρουσανιωτών. Πάνω στο άλογο και με πολλά τα γένια έμοιαζε πολύ στον πατέρα του, στον Παπαγιάννη. Αγκαλιαστήκανε τα δύο αδέλφια και σταυροφιλήθηκαν. Ο Μανούσος κοίταζε τον αδελφό του και τον καμάρωνε και ύστερα άρχισε να τον πειράζει γελώντας και παίρνοντάς του το μαντίλι από το κεφάλι του. 3 ώρες πέρασαν όταν ένας εκ των αγγελιοφόρων που είχε στείλει ο Γενικός Αρχηγός προς τη μεριά του κάστρου ανήγγειλε την άφιξη των πλοιάρχων που επικεφαλής είχαν τον πλοίαρχο του αγγλικού θωρικτού Χουδ. Ήταν 6 αξιωματικοί. 4 πλοίαρχοι των θωρικτών, 2 αγγλικών, 1 γερμανικού και 1 ιταλικού, καθώς και 2 υποπλοίαρχοι. Η τιμητική φρουρά παρέταξε όπλα και ο υποπρόξενος της Αγγλίας, Λίσανδρος Καλοκαιρινός, έκανε τον διερμηνέα. Όμως δεν ερμήνευε σωστά τα όσα έλεγε ο Άγγλος πλοίαρχος και ο ανθυπολοχαγός του πυροβολικού Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης, που ήταν στους αξιωματικούς που περιστήχιζαν τον Κόρακα, ανέλαβε να μεταφράσει τα λεχθέντα αφού ήταν άριστος γνώστης της Αγγλικής. Εν ολίγης είπε τα εξής: «Είναι αμαρτία τέτοια παλικάρια να φωνεύονται αδίκως. Η Ευρώπη σας υποστηρίζει διότι έχετε το δίκαιο με το μέρος σας. Προσέξτε μην το απολέσετε με κάποια αφροσύνη που θα κάνετε. Πρέπει να παύσετε τις επιθέσεις και να μην επιχειρήσετε έφοδο κατά της πόλεως του Ηρακλείου, διότι θα υψωθούν επί των επάλξεων οι σημαίες των διαφόρων εθνικοτήτων και θα έχετε να κάνετε με εμάς πλέον. Η Σταχανιά, κύριοι, τα ευρωπαϊκά πλοία εκανονιοβόλησαν το στρατό σας επειδή υπερεύει την και κανονισμένη ζώνη. Το ίδιο θα πράξομεν και εδώ δια εσάς». Σε αυτά τα λόγια ο Κόρακας απάντησε τα εξής: «Σεβόμεθα τις συμβουλές και τις διαταγές των μεγάλων δυνάμεων, αλλά θα επιθυμούσαμε να έχουμε τις ίδιες διαταγές και παρά του κυρίου Βάσου, που είναι εκπρόσωπος του βασιλιά μας εν την ίσο ταύτη. Μας λέτε να αναμείνομεν, αλλά αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει ημέρας, μήνας, μπορεί και έτος, και δεν μπορούμε να υποφέρομαι άλλο.
Ο σκοπός μας είναι να επιμείνομεν μέχρι σε σχάτων για να πετύχομεν αυτόν που ποθούμε, την ένωση μετά της Μητρός Ελλάδος. Προς το παρόν δεν θα επιτεθούμε στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά αν τυχόν εξέλθουν και μας χτυπήσουν οι Οθωμανοί, τότε δεν σας εγγυόμεθα δια τας συνεπίας. Διότι εάν αρχίσει η μάχη, τότε δεν θα μπορούμε να συγκρατήσουμε τους πολεμιστάς ημών. Μας λέτε να μείνουμε ήσυχοι, ενώ έχουμε πληροφορίες ότι εχθές εξοπλίστησαν 600 βασιβουζούκοι για να έλθουν έξωθεν του Ηρακλείου και να καταλάβουν περιουσίες και μετόχια χριστιανών. Τότε ανταπαντά ο Άγγλος πλοίαρχος λέγοντας τα εξής: «Θα αναχωρήσω εις τα Χανιά και θα σας φέρω διαταγάς του κυρίου Βάσου. Πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση αυτή δεν γνωρίζω. Ίσως γνωρίζουν οι κυβερνήσεις μας. Αν εξέλθουν της πόλεως οι Τούρκοι, είστε ελεύθεροι να τους προσβάλλετε. Μόνο την πόλη να μην επιχειρήσετε να προσβάλλετε, διότι θα έχετε να κάμετε με εμάς». Ρώτησε ύστερα πόσους οπλοφόρους μπορεί να έχει το τμήμα Ηρακλείου και οι αρχηγοί απάντησαν περί τους 20.000, γιατί από του 14ου έτους της ηλικίας των μέχρι του 70ου οι επαναστάτες λαμβάνουν μέρος στις μάχες και είναι όλοι άριστοι πολεμιστές. Οι πλοίαρχοι κοίταζαν με μεγάλη περιέργεια αλλά και θαυμασμό όλους τους συγκεντρωμένους επαναστάτες. Παρατηρούσαν τον οπλισμό τους, περισσότερο αυτούς που κρατούσαν τουφέ και αγκρά, και θαύμαζαν την κορμοστασιά τους. Ανάμεσά τους και πολλοί ρασοφόροι, ιερομόναχοι και μοναχοί από τα μοναστήρια της περιοχής, μα και παπάδες που είχαν ζωστή φυσεκλίκια και κρατούσαν περήφανα τον οπλισμό τους. Όταν χαιρέτησαν τον κόρακα και τους αξιωματικούς του, πριν να γυρίσουν στα πλοία τους, οι επαναστάτες άρχισαν να σύουν τις σημαίες που κρατούσαν και να ζητοκραυγάζουν δυνατά, αναγκάζοντας τους ξένους να τους χαιρετήσουν και να υποκληθούν μπροστά τους, ενθουσιασμένοι από το θέαμα. Την επόμενη μέρα, ο Γενικός Αρχηγός αποφάσισε, με τη γνώμη και των ντόπιων αρχηγών που βρίσκονταν στον Άγιο Μύρονα, να προσβάλει την πόλη της Ιεράπετρας, αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στις πόλεις που είχαν υπό την προστασία τους οι μεγάλες δυνάμεις. Το ίδιο βράδυ έστειλε με αγγελιοφόρο στην Επιτροπή Αμήνης των Αρχανών ένα έγγραφο των αβάρχων που ήρθε στα χέρια του. Αυτό έγραφε πως έθεσαν υπό την προστασία τους τις πόλεις Χανιά, Σούδα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία δια την διατήρηση της τάξεως, έως ότου δοθεί οριστική λύση στο κριτικό ζήτημα. Ζητούσαν όπως αποφύγουν κάθε εχθροπραξία και βεβαίωναν ότι η λύση που θα δοθεί θα ικανοποιήσει όλους τους χριστιανούς, φτάνει να συμμορφωθούν σε αυτές τις προτροπές. Το υπέγραφαν οι κυβερνήτες των διεθνών ναυτικών δυνάμεων, ο Γερμανός Κέλνερ, ο Άγγλος Χάρις, ο Αυστριακός Χίνκ, ο Ρώσος Αντρέοφ, ο Γάλλος Ποτιέ και ο Ιταλός Κανεβάρο. Στους επαναστάτες δεν έκαναν καμιά εντύπωση τα γραφόμενα, αφού ήξεραν πως αν οι Τούρκοι επιτεθούν, οι κυβερνήτες δεν θα ήταν σε θέση να τους εμποδίσουν. Και δεν άργησε αυτό να γίνει.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Η τέχνη των εικονογραφημένων χειρογράφων του Αγίου Όρους. Παρά τις τρομερές απώλειες χειρογράφων ανά τους αιώνες, δεν υπάρχει κανείς άλλος χώρος στον κόσμο που να προσφέρει πλήρη και αδιάκοπη σειρά της ζωγραφικής των χειρογράφων, όπως οι αγιορείτικες βιβλιοθήκες. Η σημασία του για την Ορθοδοξία και τον δυτικό πολιτισμό είναι τεράστια. Φανερώνουν την ακτινοβολία του Αγίου Όρους, τις ποικίλες μορφές της χριστιανικής σκέψης και την πορεία της βυζαντινής τέχνης. Ήδη από τα χρόνια της ίδρυσης του Αγίου Όρους μαρτυρούνται βιβλιογραφικές δραστηριότητες. Τα χειρόγραφα που κατά καιρούς εικονογραφήθηκαν στον Άθο έχουν εκλεκτικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται με την τέχνη της Κωνσταντινούπολης αλλά και με αρχαιότερες παραδόσεις. Μετά το 1300, η επίδραση της μνημιακής τέχνης του Άθου και της Θεσσαλονίκης είναι εμφανής. Πολυάριθμα όμως χειρόγραφα έφτασαν στο Άγιον Όρος ως αφιερώματα πιστούν. Πολύτιμα δώρα ηγεμόνων και αυτοκρατόρων, δώρα ταπεινών μοναχών, ιερέων και πατριαρχών που μόνασαν κατά διαστήματα στο Όρος, όπως και ευλαβών προσκυνητών. Η κληρονομιά αυτή διαφυλάχθηκε με ευλάβεια στις μονές, τις κήτες και τα κελιά. Αμέσως μετά τον θρίαμβο των εικόνων κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη μία ειδική έκδοση του ψαλτηρίου με μικρογραφίες στα περιθώρια, πιθανώς 843-847 μετά Χριστό ή 857-865 μετά Χριστού. Το ωραιότερο και πλουσιότερο αντίγραφο αυτής της έκδοσης είναι στη Μονή Παντοκράτορος, κώδικας 61. Τα θέματα σχετίζονται με την εικονογραφική έρηδα ή παρουσιάζουν τη συμφωνία της Παλαιάς με την Καινή Διαθήκη. Οι παραστάσεις διακρίνονται για την έκφραση των μορφών, τις δραματικές συνθέσεις και την αμεσότητά τους, φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί στην βυζαντινή τέχνη. Μία άλλη πολυτελής έκδοση ψαλτηρίου με ολοσέλιδες μικρογραφίες, Κωνσταντινουπολίτικο δημιούργημα, αντιπροσωπεύονταν από τον άλλοτε κώδικα 49 της Μονής Παντοκράτορος 11ου αιώνους που βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον. Ξεχωρίζουν οι προσωποποιήσεις όπως της νύχτας και της αυγής στην προσευχή του Ισαΐα, η τεχνοτροπία των οποίων έχει διατηρήσει έντονο το κλασικό ύφος που έχει επικρατήσει στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα, στην περίοδο της Μακεδονικής Αναγέννησης. Ένα από τα σημαντικότερα δείγματα αναβίωσης του κλασικού στη τέχνη του 10ου αιώνα είναι το Τετραευάγγελο της Μονής Σταυρονικήτα, κώδικα 43. Τα πορτρέτα των Ευαγγελιστών αντιγράφουν τύπους που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 4ου αιώνα και οι οποίοι είχαν την καταγωγή τους σε αγάλματα αρχαίων φιλοσόφων και δραματουργών που τοποθετούνται στα προσκήνια των ρωμαϊκών θεάτρων. Η ανακάλυψη αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες αστυνομικές έρευνες στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης. Υπάρχουν και άλλοι τύποι, όπως οι θαυμάσιοι στάμενοι ευαγγελιστές του κώδικα 1387 της Μονής Σιβήρων, λίγο πριν από το 950 μετά Χριστού. Στο τετραευάγγελο της Μονής Σταυρονικήτα, στη διακόσμηση των πινάκων της Συμφωνίας των Ευαγγελιστών, εμφανίζεται είδος κοσμήματος που θα εδραιωθεί στην βυζαντινή τέχνη. Γενικά, το πλούσιο κόσμημα που έρχεται σε αντίθεση με την απλή διακόσμηση των χειρογράφων,
που έγιναν στο όρος αμέσως μετά την ίδρυσή του, είναι αναπόσπαστο μέρος του Βυζαντινού χειρογράφου, συναγωνιζόμενο τα σμάλτα και τα έργα Χρυσοχοΐας. Το κλασικό της ανθρώπινης μορφής χαρακτηριστικό των έργων της μακεδονικής εποχής υποχωρεί στους επόμενους αιώνες. Επικρατούν από υλοποιημένα πρόσωπα εκφράσεις ιδιαίτερης πνευματικότητας, ιδίως τα έργα του 11ου αιώνα. Έντονη είναι η επίδραση της λειτουργίας, κυρίως σε λειτουργικά χειρόγραφα, προπάντων στο Ευαγγελιστάριο ή Ευαγγέλιο, το βιβλίο που περιέχει τα καθημερινά αναγνώσματα του Ευαγγελίου, σε διάταξη που ακολουθεί τις ακίνητες και κινητές εορτές της Εκκλησίας. Τα σημαντικότερα Ευαγγελιστάρια του 10ου και 11ου αιώνα, χειρόγραφα πολυτελή, έχουν διατηρηθεί στο Άγιον Όρος. Επισημαίνω εδώ το Ευαγγέλιο 547 της Μονής Διονυσίου, 3ο-4ο του 11ου αιώνους, προϊόν αυτοκρατορικής μονής στην Κωνσταντινούπολη, με αριστουργηματικές μικρογραφίες. Πίσω από τα ενδύματα που έχουν διατηρήσει τον πλούτο της κλασικής τέχνης του 10ου αιώνα, υπάρχουν ασκητικές μορφές, οι οποίες κινούνται μέσα σε συνθέσεις, όμοιες με εικόνες, και εκφράζουν ψυχογραφικές καταστάσεις που απαντούν 200 χρόνια αργότερα στα έργα του Γιώτου, τον κώδικα 1 της Μονής Σιβήρων με μνημιακές συνθέσεις, τον κώδικα 2 της Μονής Παντελεήμονος από τους σημαντικότερους του Αγίου Όρους, με λειτουργικές ιδιαιτερότητες και καλλιτεχνικούς απόϊχους κέντρων που βρίσκονται μακριά από την πρωτεύουσα. Το Ευαγγέλιο στο σκευοφυλάκιο της Μονής Μεγής της Λάβρας, το οποίο η παράδοση έχει συνδέσει με τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, φίλο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Οι τρεις ολοσέλιδες μικρογραφίες του είναι εξαίσια έργα αυτοκρατορικού εργαστηρίου περίπου 1120-1130 μετά Χριστό, με εκθαμβωτικό πλούτο διακόσμησης. Η γέννηση είναι ένα από τα ωραιότερα δείγματα εικονογράφησης των ευαγγελικών περικοπών της παραμονής και της εορτής των Χριστουγέννων. Η αποϊλοποίηση και η διακοσμητική τάση που χαρακτηρίζουν τον 11ο και 12ο αιώνα είναι εμφανής και σε άλλα λειτουργικά χειρόγραφα της εποχής. Στα μηνολόγια, οι βιογραφίες των Αγίων είναι συνήθως σύντομες και εικονογραφούνται με πορτρέτο του Αγίου ή μια σκηνή του μαρτυρίου του. Ο κώδικας K122 της Μεγής της Λάβρας, αν και δεν είναι μηνολόγιο, περιέχει το βίο και τη διαθήκη του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Έχει ένα ολοσέλιδο πορτρέτο του, σχεδιασμένο με νερόχρωμα κατά τα μέσα του 11ου αιώνα στο όρος. Αποτελεί μια πνευματική εικόνα του Αγίου που χρησίμευσε ως πρότυπο για κατοπινές προσωπογραφίες του σε χειρόγραφα, εικόνες και τοιχογραφίες. Μοναδικός είναι και ο κώδικας 14 της Μονής Εσφυγμένου, με λεπτομερή εικονογράφηση 8 βίων Αγίων και μίας ομιλίας για τη γέννηση, οι μικρογραφίες τις οποίες μας οδηγούν σε ποιμενικά τοπία και στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας. Στον ίδιο κόσμο μας οδηγούν και δύο από τα σημαντικότερα αντίγραφα της λειτουργικής διάδοσης των ομιλιών του Γρηγορίου του Νανζιανζινού, οι 16 λόγοι του που αναγνώσκονται στην Εκκλησία της αυτής εποχής, οι κώδικες Διονυσίου 61 και Παντελεήμονος 6. Πέρα όμως από τα πατερικά και τα λειτουργικά κείμενα που υπερτερούν, υπάρχουν και άλλα εικονογραφημένα κείμενα
από τη Βυζαντινή εποχή, όπως το περί ύλης ιατρικής, πραγματεία βοτανικής του Διοσκουρίδη, βοτανολόγου του πρώτου αιώνα, που είχε σωθεί σε πολλά αντίγραφα. Η εικονογράφηση του κώδικα Ω75 της Μεγής της Λαύρας από τους αξιολογότερους του Άγιον Όρος 11ο-12ο αιώνα ακολουθεί παλαιά παράδοση, η οποία τον 10ο αιώνα πλουτίστηκε με σκηνές κλασικού χαρακτήρα. Έτσι, οι ρεαλιστικές εικόνες των φυτών απέκτησαν ανθρώπινο ενδιαφέρον. Η τελευταία φάση του Βυζαντίου αντιπροσωπεύεται και πάλι με έργα μοναδικά. Από τα 5 αντίγραφα της Οκτατεύχου πρόκειται για τα 8 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν σωθεί σε όλο τον κόσμο. Το αντίγραφο της Μονής Βατοπεδίου του 13ου αιώνα είναι το πιστότερο

διακρίνεται για την εξπρεσιονιστική του τεχνοτροπία. Κατά τον 13ο αιώνα, εκτεταμένοι κύκλοι εικονογράφησης παρατηρούνται και στα τετραευάγγελα, παραδείγματος χάρη τον κώδικα 5 της Μονής Ιβύρων. Ήδη από το τέλος του 12ου αιώνα, τετραευάγγελα και ευαγγελιστάρια παρουσιάζουν εικονογραφικές και τεχνοτροπικές αλλαγές. Σημαντική είναι η ανανέωση μιας παλιάς παράδοσης, σύμφωνα με την οποία ο ευαγγελιστής συνοδεύεται από την προσωποποίηση της έμπνευσης ή τον γραμματέα του ή το σύμβολό του. Η παράσταση αυτή θα συνεχιστεί και αργότερα και θα συνδεθεί θεματικά με τη μνημιακή τέχνη. Τεχνοτροπικά όμως, τα έργα της τελευταίας φάσης του Βυζαντίου εκφράζουν μία συγκινησιακή κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, οι Ευαγγελιστές στους κώδικες Ιβύρων 5, Φιλοθέου 5, Πατοκράτορος 47 κυριαρχούνται από εκρηκτικές δυνάμεις και θα κομματιάσουν το κορμί. Το πνεύμα δεν περιορίζεται σε γήινα σώματα. Η σύγκρουση μεταξύ σώματος και πνεύματος εκφράζει την ανησυχία του ανθρώπου για τη συνάντησή του με το Θεό. Στα επικοδομητικά βιβλία, όπως η Ουρανοδρόμος Κλίμαξ, συμπεριλαμβάνεται και το μυθιστόρημα Βαρλάμ και Ιωάσαφ. Από τα αντίγραφα που μας έχουν σωθεί, ο κώδικας 463 της Μονής Ιβύρων 13ου αιώνα είναι ένας από τους προημότερους και ο πλουσιότερος σε εικονογράφηση. Η εφευρετικότητα του καλλιτέχνη στη σύνθεση και τη ζωντάνια της αφήγησης δίνουν ξεχωριστή θέση στο έργο αυτό μέσα στην πορεία της βυζαντινής τέχνης. Στα μεταβυζαντινά χρόνια παράγονται χειρόγραφα ιδίως λειτουργιών σε μεγάλο αριθμό στο Άγιον Όρος. Εντυπωσιάζουν με τον πλούτο της διακόσμησης και μαρτυρούν καλλιτεχνικά ρεύματα που έρχονται από διάφορες περιοχές της Ορθοδοξίας, κυρίως από τις παραδουνάβιες χώρες και το Ρώσικο βιβλίο. Ο κύκλος αντιγραφής και ανάγνωσης των μοναχών είναι μεγάλος. Η ανάγνωση όμως των βιβλίων γίνεται και με την εικονογράφηση που έχει την πηγή της στην εσωτερική πηγή του μοναχού, η οποία με την εικόνα υψώνεται σε πνευματικούς στοχασμούς που σταδιακά οδηγούν στην ένωσή του με το Θείο. Τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους μας παρέχουν πλήρη εικόνα του πνευματικού ρόλου της εικονογράφησης. Κύριο εκφραστικό μέσο παραμένει η ανθρώπινη μορφή που την πλάθει ο καλλιτέχνης είτε με την κληρονομιά του ελληνισμού είτε με την αποήλωση το υπερβατό που προσπαθεί να εκφράσει ζωγραφικά τον αγιασμό και τη θέωση του ανθρώπου, η οποία οδηγεί τελικά στη μεταμόρφωση του σύμπαντος στην επιστροφή στο χαμένο παράδεισο. Με την έννοια αυτή, όπως και η Ορθοδοξία, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους δεν γνωρίζουν γεωγραφικά όρια.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Ψαλτήριον ένατος αιώνας, μονή

Αυτοκράτορος, κώδικας 61, Περγαμηνή. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και μελετημένους κώδικες της Βυζαντινής εποχής. Η πλούσια εικονογράφησή του που ανήκει στην εποχή της εικονομαχίας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από εικονογραφική και στιλιστική άποψη. Το χειρόγραφο περιέχει τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και τις 9 οδές. Έχει όμως ελλείψεις, χάσματα και αναστροφές στη σειρά του κειμένου. Η γραφή είναι μικρογράμματη πάνω σε παλιότερο σβησμένο κείμενο με μεγαλογράμματη γραφή του 9ου αιώνα. Η αρχική μεγαλογράμματη γραφή διατηρήθηκε από το φύλλο 206 και εξής στις επικεφαλίδες των ψαλμών και στις επιγραφές των μικρογραφιών. Από τη στάχωση διατηρείται μόνο η ξύλινη πινακίδα της δεύτερης όψης. Περιέχει 97 μικρογραφίες, όλες παρασελίδιες, που αναφέρονται στον βίο του Χριστού, της Παναγίας και πολλών Αγίων, αλλά και σε επεισόδια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Πολλές μικρογραφίες είναι φθαρμένες. Οι καλύτερα όμως σωζόμενες βοηθούν στην αξιολόγηση του χειρογράφου από στιλιστική άποψη, αλλά και από την πλευρά της ελευθερίας στη δημιουργία εικονογραφικών θεμάτων. Ανάμεσα στις σκηνές περιλαμβάνεται η απεικόνιση της Συνόδου του 815 μετά Χριστό με τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον Πέμπτο και τον Πατριάρχη Θεόδοτο και έξω από τη σκηνή της Συνόδου τον Πατριάρχη Νικηφόρο, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη Σύνοδο. Η εικονογράφηση ανήκει στο αρχικό κείμενο του 9ου αιώνα, όπως φαίνεται από τις μεγαλογράμματες επιγραφές των παραστάσεων, από το μεταγενέστερο μικρογράμματο κείμενο που καλύπτει κάποιες μορφές και από τις παραστάσεις που συνοδεύουν το αρχικό κείμενο. Το μικρό μέγεθος των μορφών δεν επέτρεψε λεπτομεριακή επεξεργασία. Ο ζωγράφος προτίμησε τα περιορισμένα χρώματα και τη σχεδιαστική αποδοσή τους, που έχει όμως κίνηση στα πιεσμένα σώματα και έντονη έκφραση στις μορφές, κυρίως στα μάτια.

Τετραευάγγελο, τέλη 10ου αιώνα, Μονή Διονυσίου, κώδικας 588, Περγαμηνή. Τον κώδικα κοσμούν οι ολοσέλιδες παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών, Ματθαίου, φύλο 14β, Μάρκου, φύλο 89β, Λουκά, φύλο 139β και Ιωάννου με τον Πρόχωρο, φύλο 225β. Στην τέχνη αυτών των μικρογραφιών παρατηρούμε πλαστικότητα στα πρόσωπα, την οποία έχουμε από τα μέσα κυρίως του 10ου αιώνα, αλλά μαζί με κάποια γεωμετρικότητα στην πτυχολογία των ενδυμάτων που φανερώνει τη σταδιακή απομάκρυση από τα κλασικά πρότυπα. Κοσμείται επίσης με 8 πάλι ολοσέλιδα κοσμήματα που περικλείουν τους κανόνες αντιστοιχίας των Ευαγγελίων, φύλο 3β, 7α, και με πολυτελή επίτηλα, ορθογόνια και ταινιωδή, μαζί με ένα αρχικό γράμμα στην αρχή των τεσσάρων Ευαγγελίων. Το τετράλογο άνοιγμα στο εσωτερικό του επίτιτλου του Ματθαίου, φύλο 15α, και το ανοιχτό βιβλίο στην ίδια θέση του Ιωάννου με τους τίτλους των Ευαγγελίων δηλώνουν την εφευρετική ικανότητα του καλλιτέχνη. Το κείμενο του χειρογράφου είναι γραμμένο με μικρογράμματι καστανέρυθρη γραφή και πολλές μεγαλογράμματες επικεφαλίδες με χρυσά γράμματα. Η γενική ποιότητα του χειρογράφου και η απόδοση του Ιωάννου μαζί με τον Πρόχωρο, που πρωτοεμφανίζεται αυτή περίπου την περίοδο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και τα κοσμήματα των επιτίτλων, ρόδακες, ελισσόμενοι ανθοφόροι κλάδοι και γεωμετρική προσέγγιση στο σχέδιο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έργο που προέρχεται από την πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με επίχρυσες μεταλλικές πλάκες που φέρουν τις παραστάσεις της Σταύρωσης, πρώτη όψη, και της Ανάστασης, δεύτερη όψη. Διατήρηση χειρογράφου, καλή. Λόγοι Γρηγορίου του Θεολόγου, 11ος-12ος αιώνας, Μονή Διονυσίου, κώδικας 61, Περγαμηνή. Ο κώδικας θεωρείται από τα αραιότερα χειρόγραφα των ομιλιών του Γρηγορίου, που είναι πολυάριθμα. Κοσμείται με 14 μικρογραφίες, από τις οποίες η μία είναι ολοσέλιδη αφιερωματική στην αρχή και παριστάνει τον κτήτορά του, νεαρό ευγενή αξιωματούχο, να δέχεται τον κώδικα από τον Άγιο Γρηγόριο, που είναι ντυμένος με επισκοπικά άμφια, φύλο 1β. Στη μικρογραφία παρατηρείται μία σύνθεση ανάμεσα στα επίπεδα διακοσμητικά σώματα των μορφών και τα ζωντανά εκφραστικά πρόσωπά τους, μοναδική σε αυτού του είδους τα χειρόγραφα. Όλες οι υπόλοιπες μικρογραφίες είναι επίτιτλες, δηλαδή τοποθετούνται ως επίτιτλα επικεφαλής του κειμένου του κάθε λόγου, από τον οποίο προέρχεται και το θέμα που απεικονίζουν. Επίσης, απαντούν αρχικά γράμματα με φυτικό διάκοσμο και εικονογραφικά στοιχεία, ανθρώπινες μορφές, ζώα, πουλιά, που σχετίζονται με το κείμενο, ενώ μερικά εικονογραφικά τους θέματα επικτείνονται και στο περιθώριο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σπάνια μικρή παράσταση ενός ζωγράφου που ζωγραφίζει κάποιο πορτρέτο Αγίου, η οποία προσδίδει στον κώδικα ιδιαίτερη αξία. Περιέχει σε εξαιρετικά μικρή και επιμελημένη γραφή
τους 16 αναγνωσκόμενους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, από τους οποίους ο τελευταίος είναι κολοβός. Επιπλέον, το κείμενο σώζεται και ακέφαλο στα φύλλα 92α, 116α και 159α, και έτσι εξηγείται η απουσία τριών ακόμα μικρογραφιών, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν εξ αρχής σε αυτά τα σημεία, επικεφαλής των αντίστοιχων λόγων. Η γενική ποιότητα του χειρογράφου, τα λαμπρά χρώματα των μικρογραφιών και ορισμένα άλλα εικονογραφικά στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Η στάχωση του χειρογράφου είναι νεότερη από πράσινο δέρμα στη ράχη και μαύρο ύφασμα στα καλύματα, χωρίς διακόσμηση. Σημερινή του διατήρηση, καλή.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, διηγήθηκε κάποτε ο γέροντας Παΐσιος, επιστρέφοντας για το όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να προσεύχομαι για αυτήν. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς της δεν ήθελαν. Έφυγε κρυφά από το σπίτι χωρίς να πάρει τίποτα μαζί της. Ήταν μια πονεμένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη, και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και ένα ρολόι ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Σαν έφτασα στο μοναστήρι, το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: «Γέροντα, κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω και άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις? Κράτησέ το». Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού, που τόσο χειροπιαστά έβλεπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο.
1: Σίγουρα για την πρόνοια του Θεού θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή μας. Πρέπει, κύριε Ζάνη, να πιστεύει ο καθένας από εμάς ότι ο Θεός αγαπάει το πλάσμα Του, την εικόνα Του, και φροντίζει αυτά που Του χρειάζονται.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το πιστεύει ο καθένας και να μην ανησυχεί. Αν δεν το πιστεύει και παλεύει μόνος του να τα αποκτήσει, θα ταλαιπωρείται. Αν ζητάει όμως πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, και αυτή είναι η μόνη μέρημνά του, όλα τα άλλα θα του τα δώσει ο Θεός. Στους Ισραηλίτες δεν έριχνε ο Θεός καθημερινά το μάνα από τον ουρανό? Ξέρετε ότι αν το μάνα το κρατούσαν για την άλλη μέρα, σάπιζε. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να έχουν εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. «Όταν έμενα στο Σινά», λέει ο γέροντας, «επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω το μοναστήρι, δεν ζήτησα τίποτε. Μου έφεραν λίγο ψωμί, μα και αυτό το γύρισα πίσω. Πουλούσα τα ξυλόγλυπτα εικονάκια που έφτιαχνα και ζούσα, μα βοηθούσα και τα βεδουινάκια. Ένα σκουφί και ένα ζευγάρι πέδιλα να τους έδινες, ήταν για αυτά πολύ μεγάλη ευλογία. Όταν λοιπόν μου ήρθε ο λογισμός, μα ήρθα εδώ για να βοηθώ τους Βεδουίνους ή για να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο, αποφάσισα να περιορίσω τη δουλειά για να έχω ώρα και να προσεύχομαι περισσότερο. Και μήπως περίμενα από κάπου βοήθεια, από πουθενά? Την ίδια μέρα όμως που περιόρισα τη δουλειά για να διαθέσω περισσότερο χρόνο στην προσευχή, έρχεται κάποιος. Ήταν γιατρός. Με βρίσκει έξω από το ασκητήριο και μου λέει: «Να, πάρε αυτές τις 100 λίρες για να βοηθάς τα βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και να προσεύχεσαι». Δεν άντεξα. Τον άφησα μόνον του για ένα τέταρτο και πήγα μέσα και έκλαψα, ευχαριστώντας το Θεό για αυτή του την πρόνοια και την αγάπη. Βλέπεις πως θα οικονομάει ο Θεός τα πράγματα όταν δει ότι υπάρχει καλή διάθεση.
1: Πρέπει να εμπιστευθούμε τον εαυτό μας στο Θεό για να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας και να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας.
0: Ναι. Όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στο Θεό, ο καλός Θεός μας παρακολουθεί και μας οικονομάει. Δίνει δηλαδή στον καθένα μας ό,τι του χρειάζεται και μας φροντίζει ακόμη και σε λεπτομέρειες για τις υλικές ανάγκες μας. Να μην περιμένεις όμως πρώτα να σου δώσει ο Θεός, αλλά εσύ να δώσεις όλο τον εαυτό σου στο Θεό. Όσοι άνθρωποι τα δίνουν όλα στο Θεό και δίνονται ολοκληρωτικά σε εκείνον, στεγάζονται κάτω από το μεγάλο τρούλο του Θεού και προστατεύονται από τη Θεία του Πρόνοια. Όταν κανείς αφήνεται στο Θεό, Ο Θεός δεν τον αφήνει. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Όταν ήμουν στον πόλεμο, λέει ο γέροντας, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Μετά έλεγα, αχ να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε. Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει εκεί πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι. Από τα 200 δέματα, μόνο στο δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα καντήλι για το ναό. Ένα πρωί χαράματα κατέβηκα στην Κόνιτσα να το αγοράσω. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της, «Πατέρα, ο καλόγερος». Τότε εκείνος ήρθε και μου είπε, «Πάτερ, έταξα ένα καντήλι στην Παναγιά. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις». Και μου δίνει 500 δραχμές, ακριβώς όσο έκανε το 1958 το καντήλι που ήθελα να αγοράσω. Έδωσα μια εικόνα του άξιον εστί σε κάποιον για ευλογία. Την άλλη μέρα μου έφεραν μια εικόνα της Πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι πριν βρέξει δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Πώς τα οικονομάει όμως ο Θεός. Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται γιατί είναι ιδρωμένοι και η στάθμη του νερού κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ τη βρύση, άλλοι τη ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει και όμως το νερό ποτέ δεν τελειώνει.

0: Από ό,τι καταλαβαίνω, όταν από φιλότιμο κάναμε το Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μικρό στην κούνια που αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Θυμάμαι στη Μονή στο Μύου όταν έριχναν οι μάστορες στον πετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε, τα τσιμέντα τελειώνουν, να αραιώσω με τον πετόν έτσι ώστε να φτάσει για όλη την πλάκα? Όχι, τους λέω, συνεχίστε κανονικά. Να φέρουμε άλλα τσιμέντα δεν γινόταν, αφού τα μεταφέραμε με ζώα και χρειάζονταν γι' αυτό πολλές ώρες. Μπήκα τότε στο εκκλησάκι, προσευχήθηκα και είπα, τι θα γίνει τώρα Παναγιά μου, σε παρακαλώ βοήθησέ μας. Μετά βγήκα έξω. Και τι έγινε γέροντα? Τι έγινε? Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσσεψαν. Οι μάστορες το κατάλαβαν? Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και αυτό το βλέπουν και το καταλαβαίνουν όλοι.
0: Ποιος βγαίνει ωφελημένος, κύριε Ζάνη, ο άνθρωπος που κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς το Θεό ή εκείνος που ζητάει τη βοήθεια του Θεού?
1: Όσο κακόπιστος κι αν είναι κανείς, πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτός που κανονίζει και αποφασίζει τα της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός είναι ο ωφελημένος. Ο διάβολος βέβαια ρίχνει στάχτη στα μάτια για να μην βλέπει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού. Όμως πώς να μην λέει κανείς «Δόξα σοι ο Θεός» όταν στη ζωή του βλέπει το χέρι του Θεού, όταν βλέπει πως τα πάντα κατευθύνονται από εκείνον τον παντοδύναμο και πανάγαθο δημιουργό και κυβερνήτη. Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ηθιοτροφίου και όλη μέρα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός». Ξέρετε γιατί? Γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. «Μου έλεγε», λέει ο γέροντας, «ότι το ψαράκι από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, έχει ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανένα μικροοργανισμό από το νερό. Το έχει δηλαδή εφοδιάσει ο Θεός και με τρόφιμα το μικρό ψαράκι. Και αν για αυτά τα μικρά ψαράκια προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο». Ο άνθρωπος όμως που είναι λογικόν πρέπει ταπεινά να ζητάει τη βοήθεια του Θεού απλώνοντας τα χέρια του προς τα πάνω. Τότε χαίρεται και ο Θεός που βοηθάει. Χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. Το διάστημα που ήμουν στη Μονή στο Μύου, λέει ο γέροντας, γνώρισα έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη που ήταν αγροφύλακας σε ένα χωριό της Υπήρου. Είχε 9 παιδιά. Κάθε μέρα ερχόταν στο μοναστήρι 2 φορές. Μια όταν πήγαινε στη δουλειά του και άλλη μια όταν γύριζε. Όποτε επέστρεφε στο σπίτι του με παρακαλούσε να ανάψει ο ίδιος τα κανδύλια. Αν και έχινε κάτω λάδια τον άφηνα να τα ανάβει. Προτιμούσα να καθαρίσω μετά τις πλάκες του ναού παρά να τον λυπήσω. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, 300 μέτρα περίπου πιο έξω, έριχνε πάντα μια ντουφεκιά. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω, γι' αυτό αποφάσισα να τον παρακολουθήσω από τη στιγμή που θα έμπαινε στο ναό μέχρι να πάρει το δρόμο για την Γκόνιτσα. Άναβε λοιπόν πρώτα τα καντήλια μέσα στο ναό, άναβε ύστερα την καντήλα που ήταν πάνω από την εικόνα της Παναγιάς στον Άρθικα, βουτούσε το δάχτυλό του στην κανδύλα, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του προς την κανδύλα και έλεγε «Παναγιά μου, 9 παιδιά έχω, οικονόμησέ τα λίγο κρέας». Άλυφε στη συνέχεια το στόχαστρο στην κάνη του ντουφετιού με το λαδάκι που είχε στο δάχτυλο και έφευγε. 300 μέτρα έξω από τη μονή όπου υπήρχε μια μουριά τον περίμενε ένα αγριοκάτσικο. Έριχνε, όπως ανέφερα, μια ντουφετιά, το σκότωνε, το πήγαινε μέσα σε μια σφυλιά, το έγδερνε και το πήγαινε στα παιδιά του. Αυτό γινόταν κάθε φορά που γύριζε από τη δουλειά του. Θαύμασα την πίστη του αγροφύλακα, μα και την πρόνοια της Παναγίας.
0: Το ενδιαφέρον λοιπόν του Θεού για όλους μας η Θεία Πρόνοια είναι χειροπιαστή. Δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Όμως για αυτή την πρόνοια του Θεού εμείς τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρέπει να αφήσουμε λευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια και ο Θεός θα μας φροντίσει. Ένας μοναχός, λέει ο γέροντας, πήγε ένα απόγευμα να διαβάσει τον Εσπερινό σε μια κορυφή. Στο δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε το Θεό για το σπάνιο έβριμά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι. Κάποιο ζώο ίσως θα το είχε πατήσει. Και είπε «Φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε το Θεό για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε άλλο ένα μισό μανιτάρι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του. Αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ίσως να ήταν δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι το Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίαση. Πήγε στην καλύβα του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα βγαίνοντας από την καλύβα του, όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια. Έμεινε έκπληκτος και ευχαρίστησε τότε το Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε το Θεό και για το ολόκληρο και για το μισό μανιτάρι, και για το καλό και για το χαλασμένο, και για το ένα και για τα πολλά. Ευχαριστία για όλα. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά, όλα τα καλά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του εσπλαχνία, στη Θεία του Πρόνοια, ανεβάζουν την ψυχή τους στον παράδεισο με πολλή σιγουριά και με λιγότερο σωματικό κόπο.

0: Θα μας πείτε τώρα, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Ακούστε λοιπόν. Η πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του είναι δεδομένη. Ακόμη. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δωρεά του Θεού. Ύστερα, να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού σηκώνοντας κάπου-κάπου τα χέρια προς τα πάνω και να αφήσουμε ελευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια και ο Θεός θα μας φροντίσει. Εδώ αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και εκείνη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντα Παϊσίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Το θέμα της εκπομπής αυτής, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγοι περιτηρήσεως του νου από πονηρούς λογισμούς και περινύψεως του Αβά Ισαΐα του Αναχωρητού και ησυχίου του Πρεσβυτέρου. Ο Όσιος Ισαΐας ο Αναχωρητής έζησε γύρω στα 370 μετά Χριστόν και ασκήτευσε στα μέρη της Αιγύπτου. Σύγχρονος του Αγίου Μακαρίου και από τις πρώιμες μορφές του Αιγυπτιακού μοναχισμού, ο Όσιος Ισαΐας μέσα από την προσωπική του ασκητική και πνευματική εμπειρία μας αποκαλύπτει τις μεθοδίες και τις απάτες των δαιμόνων. Για τον τρόπο που προσπαθούν να παραπλανήσουν τον αγωνιζόμενο χριστιανό, μοναχό είτε λαϊκό, και μας δίνει πολύτιμες συμβουλές για το πώς μπορούμε μέσω της προσευχής, της άσκησης, της ταπείνωσης και της πνευματικής εγρήγορσης να διαφυλάξουμε την διάνοιά μας καθαρή από τις προσβολές των πονηρών λογισμών, τήρησης του νοός. Η πρώτη συμβουλή που μας δίνει ο Αβάς Ισαΐας είναι η αντίσταση στον πονηρό και η συνεχής επιφυλακή για την απόκρουση των λογισμών. Αν αντιστέκεσαι στην επίθεση του διαβόλου και δεις ότι εξασθένησε και υποχωρεί, μην χαρείς, γιατί η κακία των πονηρών πνευμάτων δεν εξαντλήθηκε ακόμη, αλλά ακολουθεί πίσω από αυτά. Ετοιμάζουν πόλεμο χειρότερο από τον πρώτο, και αν αντισταθείς σε αυτούς φεύγουν νικημένοι. Αν όμως υπερηφανευτείς ότι τους έδιωξες και αφήσεις αφύλακτη την πόλη, τότε άλλοι έρχονται από πίσω και άλλοι στέκονται εμπρός και η ταλέπορη ψυχή ανάμεσά τους δεν βρίσκει καταφύγιο πουθενά. Πόλη είναι η προσευχή. Αντίσταση είναι η απόκρουση των πονηρών λογισμών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οι δαίμονες συνηθίζουν να αποτραβιούνται με δόλο προσωρινά για να ξεθαρεύσει ο άνθρωπος, νομίζοντας ότι έγινε απαθής, και να αφήσει τον εαυτό του χωρίς προσοχή. Και τότε ξαφνικά πηδούν στην ταλέπορη ψυχή του και την αρπάζουν σαν σπουργίτη. Και αν την νικήσουν, την ρίχνουν χωρίς ίχτο σε κάθε αμάρτημα, χειρότερο από εκείνα για τα οποία πρωτύτερα ζητούσε συγχώρηση. Το αποτελεσματικότερο όπλο που μας συστήνει ο Αβάς Ισαΐας στον πνευματικό πόλεμο κατά των δαιμονικών πειρασμών είναι να καθαρίσει ο νους από κοσμικές και βιωτικές μέρημνες και να ανεβεί πνευματικά. Με τη συνεχή προσευχή θα ανέλθει πνευματικά ο άνθρωπος, θα προσεγγίσει τον Θεό και θα παραμείνει απαθής και απρόσβλητος από εμπαθείς καταστάσεις. Αν ο νους μείνει ελεύθερος από τα κοσμικά πράγματα, τότε η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού χάνεται. Αν ελευθερωθεί ο νους από τους εχθρούς τους, δηλαδή από τα πάθη και αναπαυθεί, τότε βρίσκεται σε καινούρια ζωή και σκέφτεται καινούρια πράγματα, θεϊκά και άφθαρτα. Όπου δηλαδή υπάρχει ηρεμία από τα πάθη, εκεί και οι θεϊκές και άφθαρτες σκέψεις. Όταν χωριστεί κανείς από την αμαρτωλή ζωή, θα γνωρίσει με ακρίβεια όλα τα αμαρτήματα με τα οποία αμάρτησε στον Θεό. Γιατί δεν διακρίνει τις αμαρτίες του πριν χωριστεί από αυτές. Όσοι φτάνουν σε αυτό το μέτρο κλαίνε για τις αμαρτίες τους και παρακαλούν και τρέπονται μπροστά στον Θεό, φέρνοντας στο νου τις πονηρές φιλίες που είχαν με τα πάθη. Εξέταζε ενώπιον του Θεού προσεκτικά τον εαυτό σου, αδελφέ, κάθε μέρα και βλέπε την καρδιά σου ποιο πάθος βρίσκεται σε αυτήν. Και πέταξε το μακριά από την καρδιά σου για να μην σου γίνει αφορμή καταδίκης. Οφείλει λοιπόν ο μοναχός να εννοεί τον σκοπό της γραφής, για ποιον και πότε μιλάει και να κρατά συνεχώς τον αγώνα της ασκήσεως, να προσέχει τις επιθέσεις του διαβόλου και σαν καλός πλοίαρχος να ξεπερνά τα κύματα, καθώς θα τον κυβερνά η χάρη, χωρίς να ξεφεύγει από τον δρόμο του και να προσέχει μόνο στον εαυτό του και να πλησιάζει τον Θεό χωρίς να πλανιέται η σκέψη του εδώ και εκεί και χωρίς περιέργεια του νου. Ο καιρός των αγώνων απαιτεί από μας την προσευχή, όπως τον πλοίαρχο οι άνεμοι και οι τρικυμίες και οι φουρτούνες, γιατί δεχόμαστε προσβολή λογισμών και εναρέτων και κακών. Κύριος των παθών είναι ο ευσεβής και φιλόθεος λογισμός. Καταφύγιο ασφαλές την ώρα που μας επιτίθεται ο κακός λογισμός είναι ο Θεός. Όταν απευθυνόμαστε σε Αυτόν με προσευχή που βγαίνει από καθαρή καρδιά, λαμβάνουμε θεϊκή ενίσχυση κατά του πειρασμού.
Αντιστάσου κατά της κακίας μήπως σε κυριεύσει. Θυμήσου τον Θεό ότι είναι παρόν και σε προσέχει και ό,τι έχει στην καρδιά σου είναι φανερό ενώπιόν του. Πρέπει την προσβολή του πονηρού λογισμού να την ανατρέπουμε από την καρδιά μας με ευσεβή αντιλογία την ώρα της προσευχής. Μήπως και βρεθούμε να προσευχόμαστε στον Θεό με τα χείλη, ενώ στην καρδιά να σκεφτόμαστε άλλα. Οι αναχωρητές μοναχοί ζώντας μέσα στην έρημο και αγωνιζόμενοι κατά του πονηρού έγιναν έμπειροι στα πνευματικά ζητήματα. Ανεδείχθησαν πραγματικοί καθηγητές της ερήμου. Πολύτιμη οδηγή για κάθε χριστιανό στην πνευματική του προσπάθεια για κάθαρση των παθών και πλησίασμα στον Θεό. Η νύψη, η πνευματική δηλαδή εγρήγορση του νου, η συνεχής επαγρύπνηση για την απόκρουση των πειρασμικών καταστάσεων και λογισμών και η διαφύλαξη της καρδιάς καθαρής από πάθη μέσω της αδιάλειπτης προσευχής αποτελούν μεθόδους και τεχνικές της πνευματικής επιστήμης που ονομάζεται νηπτική και ησυχαστική ζωή. Στα μυστικά λοιπόν αυτής της πνευματικής επιστήμης θα μας εισάγει Όσιος Ησύχιος ο πρεσβύτερος που έγραψε «Λόγο περί νύψεως και αρετής» που συμπεριλαμβάνεται στη φιλοκαλία των ιερών νηπτικών.

Ο Όσιος Ισύχιος έζησε τον 4ο αιώνα και ήταν πρεσβύτερος στην εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Στο έργο του που θα συμβουλευτούμε στον λόγο περινύψεως και αιρετής που διαιρείται σε 202 κεφάλαια υπάρχουν πολύτιμοι πνευματικοί θησαυροί και εκλεκτές διδαχές που καταγράφουν βεβαίως την προσωπική ασχητική εμπειρία του στον αγώνα του για πνευματική και καρδιακή καθαρότητα. Παράλληλα όμως τα συγκεκριμένα κεφάλαια συμπυκνώνουν όλη την νηπτική και ασκητική παράδοση της Εκκλησίας και φανερώνουν την ορθόδοξη οδό για την εκρίζωση των παθών και την θεραπεία της ψυχής από αυτά. Όσιος Ισύχιος εξ αρχής φροντίζει να μας εισάγει στο θέμα δίνοντας τον ορισμό της νήψεως. Νήψη είναι μία μέθοδος και επιστήμη που απαλλάσσει τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού τελείως από εμπαθείς σκέψεις και λόγους και από πονηρά έργα. Αν ακολουθεί ο άνθρωπος την πνευματική αυτή μέθοδο για πολύ καιρό και την εφαρμόζει με προθυμία. Τα αποτελέσματα αυτής της πνευματικής μεθόδου μας τα περιγράφει ο Όσιος Ισύχιος. Η νήψη χαρίζει ασφαλή γνώση του ακατάληπτου Θεού όσο είναι δυνατόν και λύση θείων και κρυπτών μυστηρίων. Αυτή είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Ο Χριστός την μακαρίζει με τα λόγια «Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η νήψη όταν για πολύ καιρό υπάρχει στον άνθρωπο γίνεται οδηγός σωστού και θεάρεστου βίου. Μας διδάσκει να κινούμε δίκαια τα τρία μέρη της ψυχής, λογιστικό, θυμικό, επιθυμητικό, και να φυλάττουμε με ασφάλεια τις αισθήσεις μας και τις τέσσερις γενικές αρετές, φρόνηση, ανδρεία, σοφροσύνη, δικαιοσύνη, τις μεγαλώνει κάθε μέρα σε εκείνον που την κατέχει. Η νήψη είναι ο δρόμος κάθε αρετής και εντολής Θεού. Αυτή λέγεται επίσης και η ησυχία της καρδιάς. Και όταν φτάσει κανείς σε τελειότητα χωρίς δαιμονικές φαντασίες, λέγεται και φυλακή του νου. Προσοχή είναι μία αδιάλειπτη ησυχία της καρδιάς από κάθε πονηρό λογισμό. Μόνον τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού και Θεό ακατάπαυστα αναπνέει και επικαλείται την βοήθειά Του και μαζί Του αντιπαρατάσσεται με ανδρεία στους πονηρούς δαίμονες. Και σε Αυτόν εξομολογείται γιατί μόνον ο Ιησούς έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Η ψυχή με την επίκλησή της εναγκαλίζεται αδιάκοπα τον Χριστό. Στη συνέχεια μας περιγράφει τα αίτια που γεννούν την ύψη. Την ύψη την γεννά ο διπλός φόβος, τόσο οι εγκαταλείψεις του Θεού, όσο και οι πειρασμοί που έρχονται για παιδαγωγία. Και είναι αυτή μία συνεχής παρουσία της προσοχής μέσα στην ηγεμονική δύναμη του νου του ανθρώπου που προσπαθεί να φράξει την πηγή των κακών λογισμών και έργων. Γι' αυτό έρχονται και οι εγκαταλείψεις εκ μέρους του Θεού και οι αναπάντεχοι πειρασμοί προς διόρθωση του βίου μας. Ωστόσο, ο νους του ανθρώπου που μένει σταθερός και επικαλείται τον Χριστό εναντίον των πονηρών δαιμόνων και καταφεύγει σε Αυτόν, μοιάζει με θηρίο που το κύκλωσαν πολλοί σκύλοι και αυτό έπιασε θέση σε οχυρό τόπο και αντιστέκεται. Βλέπει από μακριά νοερός τους νοητούς εχθρούς και με το να παρακαλεί συνεχώς τον ειρηνοποιό Ιησού να πολεμά κατά των εχθρών, μένει απρόσβλητος από αυτούς. Ακολούθως ο Όσιος Ισύχιος, αφού έχει ορίσει το περιεχόμενο της νήψεως, προχωρεί στην καταγραφή των τρόπων νήψεως. Ένας τρόπος νήψεως για να καθαρίσει το νου από εμπαθείς λογισμούς είναι να εξετάζει συχνά και προσεκτικά την φαντασία του πονηρού λογισμού, δηλαδή την προσβολή. Γιατί ο Σατανάς δεν μπορεί χωρίς φαντασία να δημιουργεί λογισμούς και να τους παρουσιάζει στο νου για να τον εξαπατήσει. Άλλος τρόπος είναι να κρατάς την καρδιά σου πάντοτε σε βαθιά σιωπή και ησυχία από κάθε λογισμό και να προσεύχεσαι. Άλλος τρόπος είναι να παρακαλεί συνεχώς τον Κύριο Ιησού Χριστό με ταπείνωση να έρθει σε βοήθεια. Άλλος τρόπος είναι να θυμάσαι ακατάπαυστα τον θάνατο, μνήμη θανάτου. Όλες αυτές οι εργασίες εμποδίζουν τις πονηρές σκέψεις σαν φοβερή θυρωρή. Στη συνέχεια, ο Όσιος Ισύχιος αναφέρεται στον πνευματικό αγώνα του χριστιανού να απαλλαγεί από τα πάθη και στα όπλα της ταπείνωσης και της καθαρής προσευχής. Αν κόψουμε για λίγο τις αιτίες των παθών και ασχοληθούμε με πνευματικές σκέψεις, χωρίς να παραμείνουμε σε αυτές,
Και χωρίς να το κάνουμε αυτό έργο μας, τότε εύκολα ξαναγυρίζουμε στα πάθη της σάρκας, χωρίς να κερδίσουμε τίποτε από αυτή την πνευματική εργασία. Πρέπει ο αγωνιζόμενος στον εσωτερικό αγώνα να έχει κάθε στιγμή αυτά τα τέσσερα: ταπείνωση, άκρα, προσοχή, αντίρρηση κατά των πονηρών λογισμών και προσευχή. Όποιος δεν έχει προσευχή απαλλαγμένη από πονηρούς λογισμούς, είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς όπλο. Προσευχή εννοώ εκείνη που γίνεται ακατάπαυστα στα βάθη της ψυχής, ώστε με την επίκληση του Χριστού, ο σατανάς που πολεμά κρυφά, να μαστιγώνεται και να καίγεται. Πολύ βοηθάει επίσης η αυτοεξέταση της συνείδησης. Εκείνος που κρατά καθρέπτη στο χέρι του, βλέπει στον καθρέπτη το δικό του πρόσωπο. Έτσι και εκείνος που σκύβει μέσα στην καρδιά του, βλέπει την δική του κατάσταση μέσα σε αυτήν. Βλέπει όμως και τα μαύρα πρόσωπα των νοητών αιθιώπων, δηλαδή των δαιμόνων. Ωστόσο, παρόλη τη συνεχή νύψη στην προσευχή, ο πονηρός πάντοτε ενεδρεύει και κυνηγά την ψυχή μας. Σε αυτό το σημείο, Όσιος Ησύχιος μας προειδοποιεί ως εξής: πρέπει να γνωρίζουν και τούτο εκείνοι που θέλουν να μαθαίνουν τα θεία, ότι οι φθονεροί δαίμονες πολλές φορές κρύβουν και συμμαζεύουν από μας τον νοητό πόλεμο, γιατί φθονούν οι άγριοι την από τον πόλεμο προερχόμενη ωφέλεια και γνώση και ανύψωση προς τον Θεό. Θέλουν να μας κάνουν να μην φροντίζουμε και τότε ξαφνικά να αρπάξουν το νου μας και να αφαιρέσουν την προσοχή της διάνοιας. Ο διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάται, περπατεί μαζί με τις δυνάμεις του ζητώντας ποιον να καταπιεί. Η καρδιακή προσοχή και ενύψη και αντίρρηση στους λογισμούς και ευχή προς τον Ιησού Χριστό τον Θεό μας ας μην πάβει ποτέ. Γιατί καλύτερη βοήθεια εκτός από τον Ιησού δεν θα βρει σε όλη τη ζωή σου. Μόνον αυτός ο Κύριος γνωρίζει, ως Θεός που είναι της πανουργίας και της μεθόδους και τους δόλους των δαιμόνων. Η ψυχή λοιπόν ας έχει το θάρρος της στον Χριστό, ας τον παρακαλεί και καθόλου ας μην δηλιάζει, γιατί δεν πολεμάει μόνη της, αλλά μαζί με τον Βασιλέα Ιησού Χριστό, τον χτίστη όλων των όντων, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών. Πολλές φορές οι πειρασμοί έρχονται όχι μεμονωμένα, αλλά συνδυαστικά. Πρώτα-πρώτα υπάρχει η προσβολή της κακής σκέψης. Δεύτερον, ο συνδυασμός των δικών μας και των πονηρών λογισμών. Τρίτον, η συγκατάθεση, όταν οι λογισμοί μας συνδυάζονται με τους δαιμονικούς λογισμούς για να πράξουν το κακό. Τέταρτον, είναι η αισθητή πράξη, δηλαδή η αμαρτία. Αν λοιπόν ο νους προσέχει με νύψη και με την αντίρρηση και την επίκληση του Κυρίου Ιησού φυγαδεύει την προσβολή μόλις φανερωθεί, τότε τα επόμενα, συνδυασμό, συγκατάθεση, αμαρτία, μένουν αργά. Ο πονηρός δαίμονας, επειδή είναι ασώματος νους, δεν μπορεί διαφορετικά να πλανήσει τις ψυχές παρά με τη φαντασία και τους λογισμούς.

Ο Όσιος Ισύχιος στη συνέχεια εξηγεί πως τα πάθη και οι λογισμοί αντιμετωπίζονται με την καλλιέργεια συγκεκριμένων αρετών, όπως της ταπείνωσης, της προσευχής, της άσκησης, της μετάνοιας, της εξομολόγησης των λογισμών. Τυφλώνεται ο νους με τα τρία αυτά πάθη, φιλαργυρία, κοινοδοξία, ειδονή. Ας αρχίσουμε λοιπόν το έργο. Έτσι σιγά σιγά προχωρώντας θα βρούμε ότι η ελπίδα στο Θεό και η βέβαιη πίστη και η βαθύτερη γνώση και η απελευθέρωση από τους πειρασμούς και τα θεία χαρίσματα και η αποκαρδιάς εξομολόγηση και τα συνεχή δάκρυα έρχονται στους πιστούς με την προσευχή. Η ταπείνωση και η ταλαιπωρία της σάρκας ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Η πρώτη καταργεί τα πάθη της ψυχής, η άλλη τα πάθη του σώματος. Όπως όταν χτυπήσει κανείς την ρίζα του φυτού, το ξηραίνει ολόκληρο, έτσι συμβαίνει και όταν χτυπηθεί από τους πονηρούς λογισμούς η καρδιά. Πρέπει να προσέχουμε κάθε στιγμή, γιατί οι δαίμονες ποτέ δεν κάθονται αργοί. Από την προσβολή του νου γεννιούνται πολλοί πονηροί λογισμοί. Από αυτούς γεννιέται η αμαρτωλή πράξη. Εκείνος όμως που ευθύς αμέσως μόλις φανεί η πονηρή προσβολή την σβήνει αμέσως με τη βοήθεια του Ιησού, αυτός ξέφυγε και θα γεμίσει πλουσιοπάρουχα από γλυκιά θεία γνώση. Θα βρει τον Θεό, τον πανταχού παρόντα. Στρέφοντας σε αυτόν σταθερά τον καθρέπτη του νου του, φωτίζεται ακατάπαυστα όπως ο ήλιος φωτίζει το καθαρό γυαλί. Πρέπει να κοπιάζουμε για να φυλάξουμε τα πολύτιμα, εκείνα που μας προφυλάγουν από κάθε αισθητή και νοητή κακία. Και αυτά είναι η φύλαξη του νου και η επίκληση του Ιησού Χριστού. Το να βλέπουμε πάντοτε στο βάθος της καρδιάς και να ησυχάζουμε ακατάπαυστα στην διάνοια από τους λογισμούς. Πρέπει πάντοτε να στρέφουμε στο χώρο της καρδιάς μας το όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα διευθύνουμε με τάξη στρατηγική το νοητό αυτόν πόλεμο. Πρώτα προσοχή, κατόπιν όταν δούμε ότι ήρθε ο εχθρός λογισμός στην καρδιά μας, να τον χτυπήσουμε οργισμένοι. Τρίτον, αμέσως να προσευχηθούμε εναντίον του, συγκεντρώνοντας την καρδιά με την επίκληση του Ιησού Χριστού, για να πέσει αμέσως η δαιμονική φανταστική εικόνα, ώστε να μην ακολουθήσει ο νους τη φαντασία σαν ήπιο που πλανάται από κάποιον ψευδοθαυματοποιό. Η καθαρότητα της καρδιάς δηλαδή, η φύλαξη και η τήρηση του νου, τύπος της οποίας είναι η Καινή Διαθήκη, αν την φυλάτουμε όπως πρέπει ξεριζώνει και κόβει όλα τα πάθη και όλα τα κακά από την καρδιά και εισάγει χαρά, καλή ελπίδα, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, ακριβή γνώση του εαυτού μας και των αμαρτιών μας, μνήμη θανάτου, ταπείνωση αληθινή, αγάπη άπειρη προς τον Θεό και τους ανθρώπους και εγκάρδιο θείο έρωτα. Για να μην πικραίνεται η καρδιά μας από το δηλητήριο και τους πονηρούς λογισμούς, όταν από αμέλεια και λύθη απομακρυνόμαστε από την προσοχή και την ευχή του Ιησού, οφείλουμε τα καθημερινά μας έργα να τα ζυγίζουμε κάθε στιγμή και να τα προσέχουμε και το βράδυ να τα ελαφρώνουμε με την μετάνοια, αν θέλουμε με τη βοήθεια του Χριστού να νικήσουμε την κακία. Ο Όσιος Ισύχιος μας έχει εισαγάγει στα βαθιά μυστικά του πνευματικού πολέμου κατά των εμπαθών λογισμών. Μας έχει αναλύσει τις μεθοδεύσεις και τις παγίδες των δαιμόνων και μας έχει εξηγήσει ποια είναι τα κατάλληλα όπλα εναντίον τους. Στο δύσκολο έργο που έχει κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός στην αντιμετώπιση των πονηρών λογισμών που από μόνη της αποτελεί επιστήμη των επιστημών και τέχνη των τεχνών, όπως χαρακτηριστικά την αποκαλεί ο Όσιος Ισύχιος, μας έχει διδάξει τους κανόνες αυτής της επιστήμης, του πώς δηλαδή θα καθαρτούμε πνευματικά και να φτάσουμε στο θείο φωτισμό της διανοίας μας ακολουθώντας την οδό της νύψεως. Και τότε θα δούμε τις προσπάθειές μας να αποδίδουν, καθώς αν την νύψη την ασκούμε με προθυμία και στα ύψη της με καθαρή διάνοια πετώντας με τη χάρη του Ιησού Χριστού, ας αναλογιζόμαστε τα αμαρτήματά μας και τον προηγούμενο βίο μας, νιώθοντας έτσι συντριβή και ταπείνωση με τη μνήμη των αμαρτιών μας.

0: θα έχουμε ακατάπαυστη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού του Θεού μας στον αόρατο πνευματικό πόλεμο και την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία φανερώνεται ο Θεός στον άνθρωπο. Γιατί η αιτία για να δούμε τον Θεό σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου είναι η καθαρότητα της καρδιάς.
1: Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Εν ο Ηλίος και συνήθισαν και στα μάγρας απόγκητα στήσονται. Εξελέψαν ο άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσ πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσωπία επί ίσας, επληρώθη η γη της πίσεώς σου. Απ' τη θάλασσα μεγάλη και βρύθολος και γη ερπετά πολλούκες την αριθμούς, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διεπορεύονται, γράφουν τόσον έντλασσα σε μπέζιν αυτήν. Πάντα προσέχουν το πώς δούνε την τροπήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανενείς το πνεύμα αυτών και εγκλήψουσι και εις τον θούντα τον επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο τη γης. Η το δόξα Κύριος του αιώνας, ευλαντήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Το επιβλέπον επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η νυμφία από το ιδιολογή μου, εγώ δεν τρανσίσω με επί το Κυρίο. Εγκλήπη αναμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει να μπουν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνωγε δύσκην αυτού έτου σκότους και γένα την ύξη, ώστε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντες οποία επί ίσας. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκη, έγι της όνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Διευθύνσιν, ο Κύριε, δόξα σε Θεός.

Αγίου Μάρκαρος Ιησού Χριστέ, περθώνες επί την ευημερία συνειδώντες πόσες περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιος Πνεύμα Θεόν, άξιος εν πάση και ρισκυμνίστε φωνές εσείες, Υιέ Θεού ζωή.

0: ότι καλότευτελό ο αδελφιδούς αυτού, η ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού, 318, και κατελείω ξενοπίσουν αυτόν έως δάν, και βέβαισαν επαφούς ποινείς αυτούς και ημέρες αυτού εν αυτού. Και εμάταξαν αυτούς και κατεδίωξαν αυτούς και ως κοβάλ ή ως την εν αριστερά Δαμασκού. Και αμέσως εξεφάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότ των αδερφιδούν αυτού απέστρεψε. Και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήρθε δε βασιλεύς Σοδόμων η συνάντηση αυτού. Μετά το υποστρέψε αυτόν από τις κοπής του Κοδολογόμορ και τον βασιλέο του μεταφού εις την κοιλάδα του Σαβή. Τούτο είπε δύο βασιλέος και Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήν, εξήνε γενάρχους και ίνων. Ίνδε ιερεύς του Θεού του υψίστου και αυλόγησε τον Άβραμ και είπε «Ευλογημένος Άβραμ το Θεό το υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γη, και ευλογητός το Θεός ως ο ύψιστος, ως παρέδω και τους εχθρούς σου υποχειρίουσι, Δευτερονομίου το ανάγνωσμα».
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Είπε Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ, είδετε παρέδωκα ενώπιον ημών τη γη. Τις ερχόντες πληρωμήσατε τη γη, την όμως ο Κύριος της πατράσιν ημών. Το Αβραάμ και το Ισάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτοίς και το σπέρμα δι' αυτών μεταφούς. Και είπαν προς ημάς και τον καιρό εκείνο λέγον, που δεν ίσομαι μόνος πέριν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών και πλήθημεν ημάς, και εγώ έστε σήμερον πως τα άστρα του γραμμού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πανέλων ημών προς τη ημίν, πως εστέ ηλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς, καθότι ελάχισε ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνεχούς, και κατέστησα τους κυγίστε ευγών, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της κριτές ημών και ανετιλάμει της κριτές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον. Διακούεται αναμέσω των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων αυγός και αναμέσων αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού. Ού και μικρός πρόσωπον εν κρίση, κατά των μικρών και κατά των μέγεν φυγής, που μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου, ότι η κρίση του Θεού εστί, Δευτερονομίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Είπε Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ, ειδού Κύριου του Θεούς ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα ως έστι είναι να τύχει. Πλην τους πατέρας ημών προείλευε Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξα το δε σπέρμα αυτών μετ' αυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέρα τάφη. Και περιτεμήστε τη σκληροκαρδίαν ημών και των δράκυνων ημών τους πληρινείτε έτσι. Ο Κύριος ο Θεός ημών ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο μέγας και ισχυρός και φοβερός. Ως τις πούς θαυμάζει πρόσωπα που δουμήν λάβει δώρο, και ον κρίσιν προσιλήτων και ορφανών και χείρε και αγαπάτων προσιλήτων, δούνε από το άρθρον και ημάτιον. Κύριο το Θεός φοβηθήσει και από το μόνο να κρέψεις και προς αυτόν πολυθήσει και επί το όνομα δι' αυτού ομή. Αυτός καθημάς σου και ούτως Θεός σου, ως της επίησες τα μεγάλα και θαυμαστά και τα ένδοξα τάτα, αείδον η οφθαλμή σου.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής.

Κύριος επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, τον δούλο του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, της πέρατάπτει αναμαρτή τους πειρακτήν εμάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών γενετών και δεν δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το αλέος επί μας, καθαύρεν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτας, μέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε Πότησον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος μου στον αιώνα, τα έλεγε το χειρό σου, μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα, πρέπει το πατήρι.

0: Νίνα πολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος εφάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος εφάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος εφάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έλλη και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσπιντε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημί. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών ένε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έλλη και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ότι σου ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιγούσιον, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς να φύγουμε τις οφειλέτες ημών. Και μην σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

0: Κάνω τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Κέντρια Εκκλησία Πάπτη της αιώνας θεών. Αμήν.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι Χριστέ ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων 360 Θεοφόρων Πατέρων ημών, των συγκροτούντων την Εγχαλκιδόνη Τετάρτη Οικουμενική Συνόδο και της Οσίας Μητρός ημών Μακρίνης, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό.

0: Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
0: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
0: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
0: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.
4: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένους. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου.
5: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνους. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
6: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
5: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Γενωρία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κ. Μεθοδίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 18 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 588 π.Χ., ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ, ύστερα από πολιορκία 2 ετών, καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και την καταστρέφει.
1: Το 64 μετά Χριστόν, μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο απολογισμός της καταστροφής είναι τραγικός. Η αιώνια πόλη θα βρεθεί στο έλεος της φωτιάς για 6 ημέρες. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι πέτοι είναι οι χριστιανοί και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους.
0: Σαν σήμερα, το 928 μετά Χριστόν, φεύγει από τη ζωή ο Στέφανος Δεύτερος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως για 3 έτη, καταγόμενος από την Αμάσια του Πόντου. Ο επιφανής Βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν τον αποκαλεί «η θελημένη μηδαμινότητα». Ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, 18 Ιουλίου.
1: Το 1610 πεθαίνει ο Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβάτζιο, διακεκριμένος Ιταλός ζωγράφος του Μπαρόκ. Το έργο του ανήκει χρονικά στα τέλη του 16ου έως τις αρχές του 17ου αιώνα. Αν και οι πρώιμοι πίνακές του περιλάμβαναν κυρίως προσωπογραφίες, σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους θρησκευτικών σκηνών με ρεαλιστικό ύφος και με την ανάδειξη της ανθρώπινης φύσης, των Αποστόλων και των Μαρτύρων. Σημαντική θεωρείται η συνολική επίδρασή του στην ευρωπαϊκή ζωγραφική.
0: Σαν σήμερα, το 1817, έπειτα από πολύμινη ταλαιπωρία από επώδυνη ασθένεια, πεθαίνει σε ηλικία 41 ετών η Τζέιν Όστεν, μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Από τα γνωστότερα έργα της, το «Λογική και ευαισθησία», «Περηφάνεια και προκατάληψη», «Mansfield Park» και «Έμα».
1: Το 1826, σε μάχη στο χωριό Μεχμέταγα, σημερινή Γαρέα της Μαντινίας, οι ελληνικές δυνάμεις συντρίβουν τους Τουρκοαιγυπτίους.
0: Σαν σήμερα, το 1870, η πρώτη Βατικάνια Σύνοδος υιοθετεί το δόγμα του Παπικού Αλάθητου.
1: Το 1898 το ζεύγος Κιουρί ανακοινώνει την ανακάλυψη ενός νέου χημικού στοιχείου του πολωνίου.
0: Σαν σήμερα, το 1922, με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, κηρύσσεται η αυτονομία της Μικράς Ασίας μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συμφωνίας ανακοχής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Σαν σήμερα, το 1976, η 14χρονη Ρουμάνα Νάντια Κομανέτσι αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Είναι το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Ο τελικός απολογισμός είναι 7 δεκάρια, 3 χρυσά μετάλλια, 1 αργυρό και 1 χάλκινο.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Πρόλογος. Εγώ δεν είμαι ποιητής και καύκημα δεν το έχω, ούτε τρανός ο τόπος μου, μεγαλοπολιτεία. Γι' αυτό και ο χάρτης ο Μικιός ποτέ του δεν το γράφει. Του Κάστρου είναι ένα χωριό Τσικρίτης ομορφάδα. Σκηνιά το ονοματίσανε και ο κόσμος μου είναι όλος. Έκια γεννήθηκα εγώ και κι αν τα γονικά μου. Ο κύρις μου κι όλη γενιά για την ελευθερία αδίλιαστα πολέμησαν και το έχω καύκημά μου. Όποτε κι αν θα χρειαστεί για χάρη της πατρίδας και τη ζωή μου χαλαλώ για την ελευθερία. Έχω τσιρίζες μου βαθιές κι είναι ιερό μου χρέος. Κοπέλι κι αν απούζησα να σας τα μεταφέρω. Ήθη και έθιμα μαζί, μην τα ξεγράψει ο χρόνος. Για τις επόμενες γενιές σαν αγιοσυναξάρι. Μια εποχή απούφυγε και δεν ξαναγιαγέρνει.

Θεέ μου και να γινόμουν από ξαρχής κοπέλη, να ξαναζήσω ό,τι έχασα κι όσα η καρδιά μου θέλει, τα κοπελίστικά μου. Να ήτανε Θεέ μου μπορετό στα κοπελίστικά μου, πάλι να ξαναγιάγερνα μια μέρα να τα ζήσω. Να θυμηθώ μιας εποχής ιντάχω περασμένα, κοπέλι οντενήμουνε δίχως ευθύνες και έγνες. Μαλλιά γυρέ μου ο λογισμός και αναθυμιά μου φέρνει, 10 χρονών ως άζησα, εγώ κι όλη μοιαστή μου. Γλακούσα μαξιπόλητη, κοντά πατελονάκια, και στο σχολείο βράδυ πρωί με ζέστη ή μαπόη, εκτός Τετάρτη Σάββατο που παίζαμε τα βράδια και αντί ρολόι τάκουσμα είχαμε τσικαμπάνας. Και το πρωί της Κυριακής για να λυτρωηθούμε κι ας μην καταλαβαίναμε παπά και τις ψαλτάδες. Όλη την ώρα είχαμε τα κόλυβα στο νου μας. Γεμίζανε τη χούφτα μας και μουροτρώγα μέντα και κόλανε στη μούρη μας ζάχαρες και ροβήθια. Να παίξω με μουτζόβεργα, σκλαβιά και σαλιτζάκια, χοχλιό 40 κόσκινα αμαδοασπαλέτια. Ελευθερία ή θάνατος, σκεφτού ξελευθερία και του σαντούρι τα κουτιά τριώδη μακεντάμα. Να κυνηγήσω με πουλιά με λάστιχα σαμπρέλας, σασμένα από δίχαλο μαυρομουρνιά σκλονάρι και να παλέψω ολόχαρο στα βράδια στην πυρήνα. Αγλακητός με το τσουρλί, σιντερομπατζονέτα και απόει στο ποδόσφαιρο στην εκκλησιά απόξω. Μπάλα από φούσκε στο χειρό ή νάνε από κουρέλια, επέζα μαξιπόλητη και ευαρή σκαμόλη. Καλόγερο, 9 πέτρο και τη μακρά γαϊδάρα, βεζίρι, μήλα, πενταρά, το μπιζ και τζιγκαλάκια. Κι ύστερα να κολυμπιαστώ στο γόνιασμα του κλέρου, και μακροβούται από τη βουρλιά μέσα στον ξεπατωμένο, ολόγδυμνος, ελεύθερος και ξεκουζουλαμένος. Τα ντόντια που ήβγαλα σε τράφο να το χώσω, να πόντε λόγω την ευχή γλίγορα να πορήσει. Να μποντικέ τα ντόντι μου και δό μου σιντερένιο, να κουκαλίσω το ψωμί το παξιμαδερένιο. Χοχλιούς να βρω την ταχυνή σε κίτρινα σπαλάθους, να σέρνονται πάνω σαθούς και ανάμεσα στα χόρτα. Μες στο χοχλιδοκόφινο την καλαθιά φχεραίνω, μέσα ντος κλιματόβεργες να γλύφουνε γλυκάτες, πίτερα από πάνω ντος να τρώνε να παχύνουν. Ευγήκα και γύρευγα αγριοασπαράγκια, ελίμασα και ήβρικα σκούλους και αγαλατσίδες, εξέθαψα αυλοκαρές, ήφαγα σανταλίδες, περατζουνάκια γυριστά αγκάβανους τζιμπάτους. Κι απόεις αμπελοβλαστούς ποσουλτανή αμπέλη, γλυκόξινους μαρώματα στα καθαρίσματά τους. Να βγούμε στα ξεκλόνερα, μούρνα πολλά να φάμε, ασπρόμουρνα γη καπαρά μαυροκοκκινισμένα. Να βάφονται τα ρούχα μας στα χέρια και τα πόδια και μουστακές να κάνουμε πρωτοτελικανίδες. Νερό να πιω του ποταμού πρώτα να το σταυρώσω, γλίγορα λέω την ευχή στον καταπότη απάνω. Όσα το ζω να μούρωνα, ρουφιά ρουφιά να πίνω, δροσάτο, πεντανόστιμο τη δίψα μου να σβήσω. Στι ποταμούς να γύρευα καβρούς το Μαρταπρίλι, τη χέρα μου στι καβριές μέσα βαθιά νοχώνω. Χαχαλιαστούς από το νερό με βούρλα να τσιδένω, ξυπόλυτος και με κοντά τυραντοπατελόνια. Να είναι μακρά σαρακοστή, απουλεργιά δεν έχουν. Νύχτα να κάμω ξωμονή στο δώμα από πάνω, να δω το θαύμα του ουρανού, τα πέραντο στολίδι. Κι άμα το άστρο δάχυθεί, να πω ευχήντε λόγο, μα και το παρακάλεμα απού κανα ετώτες. Σώσε το Παναγία μου, σώσε το Παναγία. Τσέγιας να αρμέξω μια βραδιά σε ένα τζιγκάκι μέσα, να τσιποτίζω στον κουβά και να το σεσφυρίζω, και στο χασίλι ύστερα καλά να τσιτζενώνω. Στα πολωνέματα να έρθω σε αδειασμένο αλόνι, το σόδι να έχει στερευτεί κουβαληθεί πιτίδια, να στέσω πλάκες στα πουλιά με στάρι γη κρυθάρι. Χωσμένος να με να θωρώ την πλάκα όντε πέφτει απάνω στι ατσέλεγους στα σκορδαλούς συφάσες και περιστέρια να πατεί πολλές χαρές να κάνω.
Θεέ μου, να μονιτάριζα με τσάλους τσιμιαστούς μου, του γρού να ξαναπήγαινα στα ξύλα τσιφουνάρας. Μα σπαλαθώ ξύλα πολλά να σάσω την παπόρα, να την εσέρνω ύστερα στην εκκλησιά απόξω. Μάστορας να ξαναγεννώ στο ορθοχτήσιμό της, πάνω της σ' όλες τις αγρυπνιές, να λέμε ιστορίες. Και το μεγάλο Σάββατο με το Χριστός Ανέστη, φωτιά να τσίβανα κι εγώ με τ' άλλα τα κοπέλια. Κι από εις να συχνοπετώ τα φτυλομπλασκατζίκια, να σκούνε και να κάνουνε μεγάλο μπαχονίδι. Έτσι παντέρμες εποχές που πιέναμε ομάδι, με το καλάθι στη ζερβή τη χέρα κρεμασμένο, λιγνίτες να γυρεύομαι μπουμπούρια αρτικίτες και αγκαθίτες που βγαιναν σε χέρι σα χωράφια. Γεμίζαμε την καλαθιά, Θεέ μου την οστιμιά τους. Και πάντα όντε γιορτάζαμε, μας παίρναν από πίσω, τ' άλλα κοπέλια γλακιτά κι απίτι μας επιάναν, τα αυτιά μας εστροφίζανε, χρόνια πολλά μας λέγαν, και τα αυτιά διπλάσια γινότανε και τσούζαν. Κι όντε μας εκουρεύανε και δείχναμε σαν γλόμπι, φάπες πολλές ετρώγαμε από τ' άλλα τα κοπέλια, κι ύστραφτε δίχως σύννεφα ο πίσω ο καφά μας. Ηλεκτρικό δεν είχαμε, τσιλάμπες και τσιλίχνους ανάβανε στα σπίτια μας ως ύπεφτε ο ήλιος, και το φαΐ στην παρασιά σε πύλινα τσικάλια έκια το μαγειρεύανε κι είχε περίσσα γεύση. Και παρακάλια στο φαΐ δεν είχαμε ποτέ μας, κι ονάνε κι αν δε σούρεσε πραμάλο δεν υπήρχε. Στην παρασιά γρικούσαμε σαφή στη ζεστασιά της, ανιώματα και παραμιές, νάκλια και παραμύθια, και κι επιρωνόμαστε τα βράδια του χειμώνα στα πεζουλάκια πάνοντος γη σε μικιά σκαμνάκια. Εκάπνιζε συνέχεια και τσούζανε τα μάτια. Από τη βρύση του χωριού που είχε διπλή τη γούρνα, τα ζάεκια ποτίζανε κάθε πρωί και βράδυ. Από κι αβάνανε νερό μέσα στα μνιάκια πόης, με στα μναγκάθι τάποναν, μιαρά να μην περνούνε. Δροσολουσμένο το νερό, γιατί τη νύχτα όλοι άφηναν όξωτα σταμιά και κράτα όλη μέρα, τη δροσεράδα το σταμνί κι είχε περίσα γεύση. Όντε νεκαλοκαίρευε κι οι ζέστες αρχινούσαν, οι γράδες τα απογέματα κλώθανε στα κατόφλια και ομοιόμορφα η κλωστή γέμιζε το αδράχτη. Και το φεγγάρι σταύρωναν με κέρμα που κρατούσαν, νιόβγαλτο ως επόριζε και την ευχή ελέγα, προσκυνώσε νιό φεγγάρι κι απουσέπλαθε ομάδι. Οι μωρομάνες το βυζί εδίναν κάθε λίγο και τσαρνεύγαν τα μωρά, σοπούσαν από το κλάμα και μοιάζε απλό μα ονειρικό σαν το μεταλαβούρι. Ο ήλιος όντε ύπεφτε και ερχόταν το σκοτίδι, ευεγγερίζανε σαυλές τριγύρου οι γειτόνιοι. Γρικάς δουλειές του χωραφιού, τσιμέρας όλη κόπη, του κάθανος προβλήματα μαόι τα δικά του να μην γεννούνε βούκινο και το χωριό τα μάθη. Κι ο νους του εξεστράτιζε σε ζαλομονοπάθια κι άφηνε πίσω στο μυαλό τσιεδικές του έγνοιες. Όλα τα νέα του χωριού, λογόστεμα, αρρώσιες, πως πνίγηκε η αίγα του σε ένα αγκουτσακάκι, πως το μουλάρι ετσίνησε το Γιώργη του Γιαννάκου και πως ξεγέννησε η μαμή με κόπο τη Λουχούνα. Αλλάξανε συζήτηση για φανταξές εμίλουν και τα κοπέλια τρέμα με κυτρίχα σηκωνόταν. Σε αφασία ενότανε, σηκώθηκε από το στρώμα και το σταυρό της ήκανε τσάρτους μα και λαμπάδες, ώστε να ζει στη χάρη του πάντα δάτσι πηγαίνει. Γιατί ήρθενε ο Άγιος και είπε της, μη φοβάσαι, σήκω παιδί μου και άνοιξε τα μάτια σου ντελόγο και δά γεννήσε δά καλά, γιατί είμαστε γειτόνι. Έχεις μου άψει το κερί και επικαλέστηκες με, πολλές φορές από καρδιά κύκλαιγες απ' αγάπη. Εσηκωνόταν που εξαρχίσει τρίχες μας απάνω, αραφώναμε από το φόβο μας και τρέμαμε πολλιώρα. Σαν να μην ήφτανα αυτά, ήκραζε και η σκλόπα κι όλα εξωπραγματικά παράξενα ακουγόταν. Μάρθαν οι γελαστές φωνές, ελέγαν παραμύθια, ανιώματα και χωρατά από παντού ακουγόταν. Επέρναμε τα πάνω μας και ερχόταν η ψυχή μας ξανά πάλι στον τόπο της και χαχαρίζαμε όλοι. Κι όντε τα νάκλια αρχινούν οι γέροι να λαλούνε για πόλεμο, αντραγαθιές, αντίσταση λιμέρι, γρικούμε με κατώ αυτιά και ζούμε τα κι ίδιοι. Εφούσκωνε ο μπέτης μας, παλικαριά κι αντρία,
και γινόμαστε με μιας ξετελεμένοι άντρες.

Μέχρι την ύστερη πνοή η μάνα δεν αλλάζει. Έχει την έγνοια του παιδιού, ποτέ δεν ησυχάζει. Η έγνοια της μάνας. Υγέ μου, ήντα γίνηκες και μαύρης η ψυχή μου. Ενάψαν έτσι παρασχές, ζεστό φαΐ ετοιμάζουν και στο σιντεροτσίκαλο νερό για να λουστούνε. Ετριπλολιβαγίσανε κονίσματα και σπίτι και σκόλασανε ως περνό στάγια των Αγίων για τ' αύριόνε Κυριακή, διπλός κολολογάτε. Ο ήλιος που βασίλεψε, είπεσε το σκοτίδι, η ατσελέγη στα δεντρά αχνιά κι ανείς δε βγάνει κι έχει ξυσκλόπα με φωνή παράξενη να κράζει κι εσύ ακόμη να φανείς και χιαρχιντής ο νους μου. Ζάλο στο ζάλο ο λοϊσμός ανεχουμίζει έγνοιες κι ανεγυρίζει στο κακό και στην κακή την ώρα. Αναθυμιές το χάζομαι κι η πεθυμιά μου φέρνει τον κύριο σου που από νωρίς εμίσεψε στον Άδη κι απόμεινα μοναχή κι έχω τα θάρη μου όλα. Όλα η γέμα πάνω σου, εσύ η αναπνιά μου. Κι ανεμπομένο αζωντανή, για χάρη σου το κάνω. Πρόβαλε η γέ μου να χαρείς που να έχεις την ευχή μου. Ο Θεός μη δίνει του παιδιού ταβάνιο νους τσιμάνας.

Πόσα κανάκια μου κάνες στη σεβαστή ποδιά σου κι όλο μαρμίνευες γιαγιά με τ' άλλα τα παιδιά σου. Ιστόρισες τη γιαγιάς. Αρχήν η ξένη η γιαγιά της ιστόρισες να κάνει μικιά κοπέλια ήμασταν με φόβο και μ' αγάπη να κοιμηθούμε μια ολιά να πιάσει τη δουλειέτζης. Ήφταξε ο μεσημεράς και ήκατσε στο δώμα. Γιάε από τον ανηφορά γριλώνει και ξανίγει. Έχει φτερούγες και πετά φωτιές από το στόμα και όποιος δεν θα κοιμηθεί δε λόγο τον επέρνει και τον επάει τα οριού που τρώει τα κοπέλια. Εγλίκαν όμως τη φωνή, στορίζει και αρχινάει. Πετεινός ηγούμενος όρνηθα γουμένισα, πέρδικά μου πλουμιστή και λαγό στα γλακητή, άλογο χλιμιντριστή, κάτις του νιαοριστή, γάιδαρος του γκανιστή πάμετε κι ας έρχονται. Βούη του μου γκανιστή τσίτσιρα στραγουδιστή, κούλουκας του γαβιεστή πρωτοφτάξαμε εμείς. Μ' αντί να κοιμηθούμε εμείς εσόνιξε τα μάτι, θέλαμε να ακούσουμε κι άλλα και έτσι το λέμε. Ξιο ξιο παντέρ με φώναζε σε όρνηθα που μπήκε, στο πόρτεγο γλίγορα και κουτσούλησέ το. Ξανάρχισε μελωδικά πάλι και μαστοράει. Μια φορά και έναν καιρό έστησε ο λαγός χορό και τα ειδόνι τραγουδούσε με φωνή μελωδική και ο λαγός χοροπηδούσε κι όλοι θάμαζαν εκεί. Μια χελώνα τσιθωρεί και ζηλεύει και θαρεί πως χορό κι εκείνη ξέρει και φωνάζει το λαγό «Έλα πιάσε με από το χέρι να χοροπηδώ κι εγώ». Κι ο λαγός καιρό δε χάνει και απ' τη χέρα την επιάνει και χορεύγοντας τη σέρνει και χορεύγει και γελά, μα η χελώνα φορτωμένη πέφτει και κατρακυλά. Και πάλι εσυνέχισε και πάλι μας λέει. Μια φορά κι έναν καιρό σε ποτάμι δροσερό ένα αρνάκι το καημένο ήταν πάλι διψασμένο, μα η τύχη του κακή ένας λύκος φτάνει εκεί. Σέπιασα του είπε ευθύς, κλέφτη, δά τιμωρηθείς. Ήρθε εσύ στον ποταμό μου και μου πίνει το νερό μου. Ματαρνάκι το καημένο αποκρίθη τρομαγμένο. Ποτσιμάνας μου το γάλα ούτε μια δεν ήπια στάλα. Αν δεν το πιες το κοιτούσες με τα μάτια το ρουφούσες. Ευρύκε το κολάιτζι σταματημό δεν έχει. Με τη γλυκόλαλη φωνή όλους μας συνεπέρνει. Καλημέρα συμπεθέρα, ο καλός τη συμπεθέρα. Και τι κάνει και πως έχει η μικρή σου θυγατέρα. Μεγαλώνει και ομορφεύει και καλά νοικοκυρεύει. Πρωί πρωί θα σηκωθεί να φτιάξει τα μαλλιά της. Το σπίτι μας διαρμίζεται και αρχίζει τη δουλειά της. Μετά θα ανάψει τη φωτιά, βραστό νερό να κάνει. Στη σκάφη ρούχα πλύνει τα και όλα τα ξεβγάνει. Θα πλώσει και στην παρασιά θα στέσει το τσικάλι. Πιο πεντανόστιμο φαΐ θαρώ δεν ψήνει άλλη. Μόλις ποφάμε, ο γλίγορα το διάρμισμα θα αρχίσει, τα πιάτα πλύνει και μετά το σπίτι θα σκουπίσει. Θα πιάσει το εργόχειρο το κέντημα να αρχίσει, γη τα πρικιά στο αργαλιό να τα περαματίσει. Και πάλι στένει το φαΐ να φάμενε το βράδυ, διαρμίζεται κύπνος γλυκής σαν έρθει το σκοτάδι. Μα πώς προφταίνει όλα αυτά καλή μου συμπεθέρα. Σου είπα μια φορά και δυο πως θα γεννεί μια μέρα όμορφη κοπελούδα και καλή νοικοκυρούλα. Μα πες μου σε παρακαλώ ο γιώκα σου τι κάνει, πόλος ο κόσμος τον πενά, χρυσός ό,τι κι αν πιάνει. Αν ερωτάς το γιώκα μου τάξει ο παλικάρι, χαράστηνε που θα βρεθεί άντρα να τον επάρει. Μόνο η αγάπη σταματά την αδικιά του κόσμου, φεύγω και σε ασπάζομαι και μια αγκαλίτσα δώσ' μου. Ετέλεψε με σιγανή γλυκιά απαλή φωνούλα και ο ύπνος μας επήρενε και πιάσε τις δουλειές.

Ποτέ χατήρι δε χαλάς στα χείλη σου το γέλιο. Οι συμβουλές σου στην καρδιά εκτίζανε θεμέλιο. Τα νάκλια του παππού. Παππού, για ξαναπέ μου τη κοινά την ιστορία για το κοπέλι αυπού φάει ολόκληρο ένα βούι και τόσες σας φουρνιές ψωμί δεν το εκαλοφτάναν. Και αυτός δε λόγο εντάκαρε πάλι να μου τη λέει. Μια καλογρά εγέννησε την Παρασκή το βράδυ, Σαββάτο το βαφτίσανε Πορφύρι τον ευγάλα. Σακί κουκιά κουκάλισε ώστε να ξημερώσει. Σφάζουν του βούι βούβαλο τσιβουβαλιά στη μάνα και 18 φουρνιές ψωμί δεν τον εκαλοφτάναν. Κι η μάνα του καυκίστηκε πως άντρες δεν φοβάται. Μίδε τον Τούρκο τον Μπραήμ, μίδε τον Νικηφόρο, μίδε τον παρατράχυλο που τρέμει ζήσει ο κόσμος. Ο βασιλιάς οστάκουσε πολύ του βαριφάνη. Βάνει 300 στο σπαθί και 1000 στα λογάρι. Πιάνουν τα όρια γύρευτα, τα όρια γυρεμένα. Βρίσκουν ένα μικρό βοσκό στη μέση των προβάτων. Πέ μας τσικαλογρά στο γιο Πορφύρι τον Ελένε. Μαζόξετε μου τα οζάνα σας το πόντε λόγο. 300 τα μαζώνανε και μαζεμό δεν είχαν. Σέρνει ο Πορφύρης μια σφυρά και βάνει τα στη μάντρα. Εγώ είμαι ο γιος τσικαλογράς, εγώ είμαι ο Πορφύρης. Και δεν είναι τα χέρια του με 18 καδένες. Και δεν είναι τα πόδια του με 18 αλυσίδες. Και δεν είναι τα μάτια του με 18 μετάξα. Και δεν είναι τα χείλια του με 18 μπρισίμια. Σ' όλο τον κόσμο αμέτε με σημάνας μη με πάτε. Οι νάτοι το πατήσανε σημάνας του τον πάνε. Υγέ μου που καυκίστηκα πως άντρες δεν φοβάσαι. Μίδε τον Τούρκο τον Μπραήμ, μίδε τον Νικηφόρο, μίδε τον παρατράχυλο που τρέμει γης και ο κόσμος. Σώπα μην κλαις μανούλα μου και μη στενοχωράσαι. Κι όντε δα κατεβαίνω με κάτω στα λιβαδάκια, δά σου τα καταστέσω εγώ τούτα τα μπουρμπαδάκια. Κι όντε ναι κατεβαίνανε κάτω στα λιβαδάκια, αναπετά τα χέρια του και σπούνε οι καδένες, αναπετά τα πόδια του και σπούνε οι αλυσίδες, αναπετά τα μάτια του και σπούνε τα μετάξα, αναπετά το στόμα του και σπούνε τα μπρισίμια. Ξύλο δριγιάς απόσυρε το κάνει στραβοράδι κι όλους τσιτούρκους τσικαλούς κι όλα τα παλικάρια στο χώμα τα εξάπλωσε, βρωμέσαν τα λιβάδια. Ξανήγει δω, ξανήγει εκεί να δει μπανάχι κι άλλο. Θωρεί τον παρατράχυλο σε μια βουρλιά από κάτω και παίζουν του μια σαϊθιά και πάν τα αυθιά του κάτω. Εσίμωσε μια μπασπαλιά με τη ζερβή του σέρα, του δοκι αξανάστρουφη κι φαϊμούρη χώμα. Σώπασε παρατράχυλε κι εγώ δεν σε σκοτώνω. Εγώ βαστώ και το σπαθί, εγώ και το μαχαίρι, κι άμε να πει του βασιλιά να στείλει κι άλλα σχέρι. Μα πει προλάβω να του πω ότι πολύ μ' αρέσει. Εντάκαρε από ξαρχής και άλλα να μου λέει. Γρήκαλα δυο που και κι ανά μου τα έλεγε ο παππούς μου. Κοπέλι ήμουνε κι εγώ όπως εδώ εσύ είσαι. Έτσι παντέρ με σε εποχές ογλίγορα που φεύγουν. Τάξε πως ήταν όνειρο ετούτανά τα χρόνια. Ο κύρ Βοριάς εμείνησε τα γιάντονιού μαντάτα. Αναμαζώνει τσιβοσκούς και τσιμουρώνει χάμε. Όσοι βοσκοί το κούσανε το γάλαντο σε χύσαν. Κι όσοι το ιστερεκούσανε αίμα πολύ αφήσαν. Ένας βοσκός, καλός βοσκός το γάλα του δε χύνει. Δε σε φοβούμαι κύρ Βοριά αν βρέσεις κι αν χιονίζεις. Έχω κρυζιούς για τον κοπό και τράους για το χιόνι. Έχω και παλιωμάροπα και για τις ξεχιονίστρες. Ντακέρνει ο νότος στο νερό και ο Βοριάς στο χιόνι. Κι ο σκύλος ανατολικός τον άνθρωπο στου μπόνι. Εστάθηκε ανατολικά κι είκαμε το σταυρό του. Θε μου και πάψε το βορρά και νέταρε το νότο. Να πάω να βρω τσιτράους μου να τσιξετσαφουρώσω. 9 μουλάρια γέμιζε σαφή χοντρά κουδούνια και 10 λιανογάιδουρα λέρια και σκλαβερούδια. Κι η μάνα του του μήνυσε να μην πολύ καυχάτε, γιατί η γέ μου η καυκισά τον άνθρωπο μουρώνει. Μάνα μου μην μπριτσένεσαι κι είναι στα όρη κι άλλα. Κι ο ψέστα που μετρήσανε κι ήταν 9.000, χωρίς κανέναν απομό εντάκαρε και τάλο. Αρχοντονιός ξεκίνησε να πάει για κυνήγι στη στράτα κι που πήγαινε το Χάροντα Παντίχνη. Ο Χάροντας του ζήλεψε τη νιώτη και ομορφιά του, τον εγκαλεί για πόλεμο, μα όι όπου να είναι.
Έλα να παπαλέψω μέσα σιντερένιο αλόνι, μανάχι πάτο σίδερο και μαρμαρένιο γύρο. 9 φορές τον ύβαλε ο νιός το χάρο κάτω, τη δέκατη εγλίστριξε και βρέθηκε από κάτω. Άσε με χάρη μου να ζω 3 μέρες 3 εβδομάδες, που φύκα τη γυναίκα μου 3 μερόλουχούνα και φύκα το κοπέλι μου αβάφτιστο στην κούνια. Ο χάρος τον εζήλευε και παίζει του την τρέτα και κόψε τον αέρα του που είχε φτερά και πέτα. Απίτης τον εθάψανε και γιάγυρα στο σπίτι, βέργα πιασε η γυναίκα του και τα στολίδια ρίχνει. Μα πού θα βρω καραμπογιά πολύ να τη γοράσω, να βάψω το κονάκι μου όλη τη γη να βάψω. Να βάψω τη λοντζέτα μου την πενταπλουμισμένη, απού βγαινα και κάθιζα βιόλα ξεφουντωμένη. Και δα ψυχομαράθηκα λουλουδομαραμένη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.

0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Με τη χάρη του Θεού επανέρχομαι στην παλαιά γενική θεματική, η οποία ήταν η κριτική αξιοποίηση των τρεχόντων θεμάτων της ζωής μας κάτω από μια ορθόδοξη κριτική. Μόνο θα τη δω με ένα μάτι εξειδικευμένο αυτή την κριτική των γεγονότων του κόσμου, χρησιμοποιώντας κατεξοχήν, όχι αποκλειστικά αλλά κατεξοχήν, ένα όργανο που αφορά πολύ το χώρο της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Βλέπετε, πολλά γεγονότα γίνονται γύρω μας και θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα αξιολογήσουμε, να δούμε τι θα έλεγε η Ορθοδοξία για αυτό το θέμα. Παρόλο που η μελέτη, ξέρω εγώ, και η εντρίφηση πάνω στο κείμενα των πατερικών κειμένων είναι κατεξοχήν όργανο, υπάρχει και ένα όργανο πολύ κορυφαίο που το γνωρίζουμε, το αναφέρουμε πολλές φορές, αλλά είναι αρκετά παραμελημένο, και φέτος ακριβώς αυτό θέλω να κάνω, να το προβάλλω έτη και έτη περισσότερο και να το αξιοποιήσω κατά το δυνατόν για αυτή την αξιολόγηση, την κριτική των γεγονότων του κόσμου. Όταν δεν υπάρχουν έτσι γεγονότα που θέλω να αξιοποιήσω, θα αναλύω αυτό το ίδιο το όργανο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε εντρυφήσει και έχετε ασχοληθεί με τους κανόνες της Εκκλησίας μας, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί σε έναν κώδικα που με την κλασική ορολογία τη λέμε πιδάλιο. Υπάρχουν πολλές συγκεντρώσεις των κανόνων. Το πιο γνωστό μας είναι το πιδάλιο, που έγινε συγκέντρωση από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Υπάρχουν και άλλες συλλογές των ιδίων κανόνων. Μπορεί να αλλάζει ονομασία πολλές φορές, να λέγονται νομοκάνων κτλ. Δεν έχει σημασία η ονομασία του, όσο αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενο των κανόνων της Εκκλησίας, που είναι κέρια κείμενα που εμπολείς, όχι απόλυτα, αλλά εμπολείς κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι διαχρονικά κείμενα, τα οποία έδινε απαντήσεις για την τρέχουσα πρακτική ζωή της Εκκλησίας μας. Λέω εμπολείς γιατί σε μερικές στιγμές μπορεί να απαντήσει σε θέματα τα οποία ανεφίσαν σε μια συγκεκριμένη εποχή. Παρόλο που η ιστορία της Εκκλησίας απέδειξε πως κάποιο θέμα το οποίο ανεφεί σε μια συγκεκριμένη εποχή επανέρχεται μετά από χρόνια και μπορεί να αλλάζει λίγο την εξωτερική μορφή και το μοντέλο, αλλά παραμένει το ίδιο. Έτσι θέλω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, την κριτική βάση αυτού του εργαλείου που λέγεται κανόνες Εκκλησίας μας. Και σας είπα ότι υπάρχουν θέματα προς ανάλυση, θα χρησιμοποιώ τους κανόνες να επιβεβαιώνω την θέση που έχουμε, ή θα αναλύω αυτούς καθ' αυτούς τους κανόνες, όπως θα κάνω σήμερα, μέσα από τη γνώση και την εμπειρία των οποίων, ένας ο οποίος αρχίζει και βλέπει λίγο το ήθος των κανόνων και τη σκέψη τους, θα μπορείτε να αποκτήσετε λίγο πιο βαθιά ορθόδοξα κριτήρια. Γιατί ο κάθε κανόνας έχει ένα στόχο, έχει μια προοπτική. Έχει κάτι στο νου του ο χορός των πατέρων, γιατί είναι γραμμένοι από συνόδους οικουμενικές τοπικές, ή είναι κανόνες από πατέρες εκκλησίας του Μεγάλου Βασιλείου, ας πούμε, οι οποίοι μετά έγιναν επίσημοι κανόνες μέσα από οικουμενικές συνόδους. Αναγνωρίστηκαν δηλαδή ως κανόνες επίσημοι. Και ο τρόπος που γράφονται και το θέμα που ακουμπούν πάντοτε και κέριο είναι, αλλά κρύβεται πάντα μια λογική, μια θεολογία πίσω που είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Εγώ σε αυτό θέλω να σας βοηθήσω και να αποκτήσετε μια ευρύτητα στα ορθόδοξα κοιτάγματα. Βλέπετε, αυτή η πρόσφατη, δεν θα πάνε στο θέμα, διαμάχη, ξέρω εγώ, για τα θέματα των κανονικών ορίων του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήταν θέμα καθαρά κανονικό. Τότε που έδωσα απαντήσεις, χρησιμοποίησα λίγο το πιδάλιο. Ήταν θέμα κανονικό. Η άγνοια του κανονικού αυτού συστήματος των κανόνων οδηγούσε σε ένα σωρό απαντήσεις, έπρεπε να θέσει δημοσιογράφοι, οι πάντες έλεγαν κάτι. Όποιος δεν είχε αξιοποιήσει το ήθος, τη σκέψη και τους ίδιους τους κανόνες, δεν μπορούσε να προσεγγίσει το θέμα. Άρα χρειάζεται μια εμπειρία που είναι θέμα ορθοδοξίας, δεν είναι θέμα ειδικότητας κάποιου κανονολόγα, το πέτσε. Ο κανονολόγος ασχολείται επιστημονικά και τα λοιπά με την ιστορία, το γιατί, το πώς. Αλλά ο ορθόδοξος λαός τους κανόνες τις έχει σαν εντρίφημα. Δηλαδή ο Άγιος Νικόδημος, όταν έκανε τη δική του συλλογή, ο λαός του Θεού, αυτό το κείμενο που το είπε ο Άγιος Νικόδημος πιδάλιο, το αξιοποίησε δεόντως. Ο λαός του είχε στα χέρια του αυτό το κείμενο. Μετά μερικοί νόμισαν που είναι κείμενα πολύ έτσι εξειδικευμένα που δεν διαβάζονται. Είναι κείμενα για το λαό. Και όταν έγιναν ένα σωρό παλιές συλλογές από πολύ μεγάλους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τον Ζωναρά, το βλαστάρι στην ιστορία του Βυζαντίου, αυτά ήταν τα κείμενα τα οποία πέρασαν στο λαό. Και να σκεφτείτε που οι κανόνες της Εκκλησίας έδωσαν πολύ αφορμή και στον χώρο του Βυζαντίου, οι αυτοκράτορες έπαιρναν τους κανόνες και έκαναν νόμους, όχι γιατί ήθελαν να τους επισημοποιήσουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να επισημοποιήσει έναν κανόνα της Εκκλησίας. Αλλά ήταν κείμενα τέτοιου κάλους που έλεγε ο νομοθέτης ο Βυζαντινός, είναι κρίμα να μην το βάλω στην νομοθεσία μου. Οι προτάσεις δηλαδή και η θεραπευτική που έδιναν ήταν τόσο κορυφαίες που δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα, έχουμε στην Εκκλησία κανόνες, να έρθει το κράτος να τις επιβεβαιώσει. Δεν χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση. Το ότι οι εκκλησίες είναι πάνω απ' όλα τα κρατικά μεγέθη και όλες τις κρατικές αναγνωρίσεις. Μπορεί το Σύνταγμα της Ελλάδος να λέει τιμητικό για το Σύνταγμα που ισχύουν όλοι οι κανόνες της Εκκλησίας μας, και αν δεν το λέει, οι κανόνες το ίδιο πράγμα. Και αν κάποτε δεν θα το λέει, να μην γίνει αυτό το πράγμα, οι κανόνες θα είναι το ίδιο και θα έχουν την ίδια ισχύ. Που είναι πάνω από τους νόμους ενός κράτους. Γιατί βλέπετε, τελευταίως είχαμε δει, μα ο νόμος του κράτους να γνωρίζει τον κανόνα αυτό. Μα ήταν ανόητη αυτή η κουβέντα. Ό,τι κάνει η Εκκλησία και ό,τι γίνεται μάλιστα σε οικουμενικό επίπεδο συνόδου, δεν μπορεί να πει ένας νόμος να έρθει να το επικυρώσει όχι. Γι' αυτό βλέπετε ήρθαν νόμοι, οι γνωστές, να αρέσει του Ιουστινιανού. Ήταν τέτοιοι νόμοι που δεν επιβεβαίωναν τον κανόνα. Δεν είχε τέτοια πρόθεση ο αυτοκράτορας ή άλλοι Βυζανοί αυτοκράτορες να δώσουν κύρος στον κανόνα. Το κύρος ήταν η οικουμενικότητα της συνόδου. Ο λόγος ο πατερικός. Απόστο, ξαναλέω, είχε τέτοιο κάλος το κείμενο και τέτοια προοπτική που έλεγε μην χάσω την ευκαιρία να το εντάξω στο νομοθετικό μου σύστημα. Αυτό σε μια πολύ γενική εισαγωγή. Πρέπει να πω ένα-δύο πραγματάκια ακόμα που είναι αυτονόητα μεν, αλλά μια που θα αναλύουμε φέτος τα δεδομένα του κόσμου μέσα από τους κανόνες της Εκκλησίας ή θα αναλύουμε αυτούς τους ίδιους τους κανόνες. Να πω ένα-δύο πραγματάκια. Η Εκκλησία πάντοτε είναι φιλάνθρωπη. Και όταν βγάζει η Εκκλησία έναν κανόνα που δεν είναι νόμος υπό την κλασική έννοια του όρου, είναι για να θεραπεύσει, όχι ούτε για να τιμωρήσει, ούτε για να επιπλήξει. Η Εκκλησία αποβλέπει στο θεραπεύει. Άρα, όταν διαβάζετε αυτό το χώρο των κανόνων, πάντα να σκέπεστε κάτι θεραπευτικό που θεραπεύει τον ίδιο τον επιτελούντα, ας πούμε, το αδίκημα, το αμάρτημα, αλλά όχι μόνο αυτόν και όλη την κοινότητα. Η Εκκλησία είναι κοινωνική. Και όταν ένα μέλος αυτού του σώματος παλινδρομεί, όλο το σώμα παλινδρομεί. Και η θεραπευτική είναι για όλους. Έτσι, οι κανόνες, ό,τι έχουν μέσα, το έχουν για λόγους θεραπευτικούς. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, η ακρίβεια των κανόνων περνάει και από το χώρο της οικονομίας. Υπάρχει ακρίβεια της θεραπευτικής. Αλλά κατά τα μέτρα της ασθενείας, της προθέσεως, της διαδικασίας που το έκανε, υπάρχει άλλη θεραπευτική. Ίδιο καρκίνο έχουν δύο ασθενείς. Από άλλη αιτία δημιουργήθηκε, σε άλλη φάση βρίσκεται, άλλη θεραπεία σηκώνει ο οργανισμός του ασθενούς. Άρα υπάρχει η ακρίβεια του κανόνας, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό που λέει ο κανόνας, αλλά ταυτόχρονα η Εκκλησία με τους επισκόπους, τους πνευματικούς, κάνει τη θεραπευτική και κατ' οικονομία. Προσέξτε κάτι που θα πω, δεν υπάρχει οικονομία στην αμαρτία. Να πω δεν πειράζει, έκανε εσύ την αμαρτία 10 φορές το μήνα, άντε να την κάνεις 5 φορές το μήνα. Αυτό δεν είναι οικονομία. Οικονομία είναι τρόπος θεραπείας, πώς θα θεραπευτεί. Όχι να μειώσεις δηλαδή λίγο την αμαρτία. Ούτε μπορεί να γίνει οικονομία στο δόγμα, δηλαδή να τελειώσω το δόγμα. Να πω δεν πειράζει, παιδάκι μου, τώρα ας ενωθούν οι εκκλησίες και δεν πειράζει να ενωθούμε τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί να οικονομήσουμε το δόγμα, την αλήθεια της Εκκλησίας εν ονόματι κάποιας ψευτοενώσεως. Δεν γίνεται οικονομία στο δόγμα. Προσέξτε, θα σας πω τώρα ένα λεπτεπίλεπτο πράγμα που είναι παράδειγμα που τα δόγματα δεν οικονομούνται, αλλά για το λόγο της θεραπείας και αλλιώς κουβεντιάζονται. Ακούστε αυτό το παράδειγμα που είναι εκπληκτικό πραγματικά από τη ζωή της Εκκλησίας που κατηγόρησαν πολύ το Μέγα Βασίλειο και μάλιστα σε ένα λόγο που γράφει για τον Άγιο Βασίλειο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αναφέρει που κατηγορούσαν κακώς το Μέγα Βασίλειο για αυτό που έκανε. Στην περιοχή του Μεγάλου Βασιλείου, τότε που ήταν επίσκοπος, υπήρχε μια αίρεση που μπορείτε να έχετε ακούσει, λεγόταν Ομοουσιανή. Η οποία δεν δεχόταν που το Άγιο Πνεύμα είναι Ομοούσιο, το Πατρί και το Υιό. Δεν δεχόταν ότι ήταν Ομοούσιο. Που σημαίνει ότι δεν δεχόταν το ομότιμο του συμπροσκυνούμενου και συνδοξαζόμενου. Τι λέμε εμείς, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο κτλ. Δεν το δεχόταν αυτό. Η Ομοουσιανή. Έκανε ο Μέγας Βασίλειος τα πάντα για να φέρει αυτή την ομάδα που ήταν καλοί άνθρωποι,

μια ορλογιακή οικονομία χωρίς να αφαιρέσει το δόγμα. Γιατί δέχθηκαν συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο. Το μόνο προσκυνούμε και το μόνο που δοξάζουμε είναι ο Θεός. Αυτοί και το προσκυνούσαν και το εδόξασαν. Είχαν κολλήσει την ορολογία. Φτωχά μυαλά μπορεί να ήταν. Βλέπετε όμως την οικονομία που δεν αφαιρεί το δόγμα του Μεγάλου Βασιλείου. Σας το λέω σαν παράδειγμα αυτό. Πώς η Εκκλησία την οικονομία. Και βλέπετε τότε δεν τα άντεξαν αυτό. Κατηγορούσαν τον Μεγάλο Βασίλειο που μείωσε το δόγμα. Δεν μείωσε τίποτε. Και είπε το ομότιμον. Και η Εκκλησία αρκετές φορές είπα και στα τροπάρια χρησιμοποίησε τη λέξη ομότιμον, το πατρί και το υιό. Ήταν παράδειγμα αυτό για να καταλάβετε αυτόν τον τρόπο το θεραπευτικό που κάνει η Εκκλησία μας. Βλέπετε και σήμερα μπορεί να γίνει αυτό. Υπήρχε μια ομάδα πάλι ομορολογητών κάπου στη Νότια Αμερική. Οι οποίοι δέχτηκαν να ενταχθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στο Κομικό Πατριαρχείο. Και είπαν ένα πράγμα να θέλουμε, να κρατήσουμε παλιό ημερολόγιο. Βέβαια, παιδάκι, αφού θέλετε ενότητα και έχουμε κοινό πατήριο και υπακούτε στην κοινή ποιμαντική του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν πάει να έχετε το παλιό ημερολόγιο. Βλέπετε μια όμορφη οικονομία που δεν βολάει πουθενά. Κάποια σχίσμα, κάποια αίρεση. Δηλαδή, αν είμαστε στην απολυτότητα, χωρίς να δούμε τις άλλες παραμέτρους, χωρίς να αφαιρούμε το δόγμα, χωρίς να αφαιρούμε την αλήθεια, τότε αυτό είναι μια οικονομία. Έχει πολλές πτυχές η οικονομία, είναι λεπτεπίλεπτο θέμα. Αλλά σας ανοίγω και αυτό το δρόμο, γιατί στα κείμενα που θα διαβάζουμε ή στις αναλύσεις που θα κάνουμε, αυτό θα αναφύεται συνέχεια το θέμα. Σήμερα λοιπόν για πρώτη συνάντηση, για να δώσω έτσι μερικές, όχι απλώς γενικές αρχές, μερικά δείγματα προσεγγίσεως των κανόνων, θα επιλέγω μερικούς κανόνες. Θα το κάνω αυτό και συστηματικά, αν δεν έχω κάποιο επίκαιρο θέμα να αναλύω, και ευκαιριακά θα επιλέγω όποιον κανόνα θέλω κατά το τρέχον θέμα το οποίο αναφύεται και αναλύεται. Ξεκινώ με τον τρόπο που έχει μπροστά μου η ισολογή των κανόνων. Εγώ μπροστά μου έχω όχι απλώς το πεδάλιο του Αγίου Δήμου του Αγιορείου, το έχω τη λεγόμενη συλλογή. Είναι γνωστή αυτή η συλλογή, δεν σας αφορά εσάς βέβαια, αλλά πρέπει να ξέρετε το όνομα του κειμένου που είναι τα ίδια τα κείμενα, ποια συλλογή είναι. Είναι το Σύνταγμα Θείων Καιρών Κανόνων, είναι έξι τόμοι αυτό. Τον Ράλι Ποτλή λέγεται, έτσι λέγεται στην επιστήμη. Κάποιοι επιστήμονες του εκκλησιαστικού δικαίου στις αρχές της ελεύθερης ελληνικής δημοκρατίας μάζεψαν τους κανόνες και έβαλαν μέσα όλους τους παλιούς ερμηνευτές, το Βλάσταρι, το Ζωναρά, τα μεγάλα ονόματα του Βυζαντίου με τα υπομνήματά τους. Αυτό λέγεται συλλογή κανόνων. Το ίδιο πράγμα είναι ο Άγιος Νικόδημος, μια άλλη συλλογή, ίδιοι κανόνες με άλλους υπομνηματισμούς. Έχω αυτό το κείμενο μπροστά μου και έχω τους κανόνες όπως διατρέχονται. Πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που θεωρείται η πρώτη που κανόνισε, υπάρχουν οι κανόνες των Αγίων Αποστόλων. Θα πείτε τι σύνοδος είναι αυτή των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε συνόδους των Αγίων Αποστόλων. Και εμφανής και λίγο πιο, που δεν είναι τόσο εμφανής. Πιο εμφανής μπορεί να είναι η σύνοδος των Ιεροσολύμων, όπου κανόνισαν ότι πρέπει οι χριστιανοί που έρχονται να μην περνάνε κατά ανάγκη από τον Ιουδαϊσμό. Αυτή είναι μια γνωστή σύνοδος. Αλλά υπάρχουν και άλλες μικρές σύνοδοι, ακόμη και η πρώτη σύνοδος των Αποστόλων, για να βγάλουν το 12ο μαθήτη, το Ματθία. Ήταν μια σύνοδος κι αυτή. Είναι συνοδικά μεγέθη. Και μέσα από αυτές τις συνοδικές εκφράσεις, τις πολλές φορές άτυπες των Αποστόλων, οι Απόστολοι διατύπωσαν κάποιες αρχές, κάποιους κανόνες, οι οποίοι όμως άρχισαν να λειτουργούν προφορικά ή καταγράφηκαν τους μαθητές τους και μετά συστηματοποιήθηκαν, μετά πολύ μετά, ως οι κανόνες των Αγίων Αποστόλων. Αλλά έχουν έγκυρη και αίρια σημασία και οι κανόνες των Αγίων Αποστόλων έγιναν δεκτοί από Οικουμενικές Συνόδους. Αλλά είναι ένα πολύ έγκυρο κείμενο και μάλιστα πάει στα πρωτόγνωρα μεγέθη της Εκκλησίας. Και θα δείτε αυτά τα πρωτόγνωρα, τα πρωτογενή μεγέθη της Εκκλησίας, τι πάνε να ακουμπήσουν οι κανόνες των Αγίων Αποστόλων, τι θέματα πάνε να ακουμπήσουν. Τόσο κέρια για τη ζωή μας. Επιλέγω ας πούμε θέματα όπως ο πέμπτο κανόν των Αγίων Αποστόλων. Έχω το κείμενο μπροστά μου στο πρωτότυπο και ο υπομνηματισμός είναι του Ζωναρά ή του Βλάσταρη που είναι η γλώσσα η Βυζαντινή. Δεν θα σας κουράσω με τέτοια κείμενα βέβαια, αλλά καμιά φορά μπορεί να διαβάσω και τέτοια κείμενα για το κάλος της γλώσσας και για το συγγενές της γλώσσας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θα σας κάνω μαθήματα γλώσσας. Αλλά και για το συγγενές της γλώσσας, για να υπενθυμίσω ότι τα ελληνικά είναι μια κοινή γλώσσα που άλλαξαν απλώς μερικές μορφές και μερικά μοντέλα, οι λέξεις παραμένουν οι ίδιες. Και μπορεί να ανεφεί το θέμα της αναγνώσης των μεταφράσεων του κειμένου κτλ. Είναι πολύ μεγάλο θέμα ακόμη και τι μετάφραση διαβάζεις. Δεν θέλω να ανοίξω μια παρένθεση μεγάλη, απλώς επειδή θα διαβάζω και κάποια πρωτότυπα κείμενα, θα τα ερμηνεύω εγώ μετά, πρέπει να προσεγγίσουμε και εμείς τα κείμενα όσο μπορούμε και αν δεν τα φοβόμαστε. Και ακόμη να σκεφτόμαστε πως οι μεταφράσεις μας βγάλουν πρόβλημα. Μέσα σε αυτή την παρένθεση που κάνω τώρα, μια που μιλάμε εδώ αδελφικά και κάνουμε μιλία που έχει ανοιχτούς ορίζοντες, μέσα σε αυτή την τελευταία προοπτική για να είμαι και στο επίκαιρο, αξιοποιώντας βλέπετε και τη γλώσσα των κανόνων, να κάνω μια παρατήρηση ας πούμε για τη μετάφραση ενός κειμένου. Πάντα η μεταφράση είναι λυπής.

Και τώρα, ας πούμε, αν διαβάζετε η μετάφραση στην Εκκλησία του Ευαγγελίου του Αποστόλου. Παρόλο που δεν έχω αντίρρηση ο λόγος να καταλαβαίνει, η πρώτη μου παρατήρηση θα είναι, μα αν ο λόγος καταλαβαίνει μόνο αυτό και τα άλλα δεν τα καταλαβαίνει, θα πει να πάμε μόνο για το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία. Αλλά θα καταντήσουμε σε έναν προτεσταντισμό. Αλλά ακόμη και αν δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, ποια μετάφραση θα διαβαστεί? Έχω στα χέρια μου τη μετάφραση που έχει επιλεγεί, ας πούμε, των γνωστών καθηγητών, πολύ καλή. Εντελώς τυχαία, και άλλη φορά είχα διαβάσει τη μετάφραση, μετά από αυτή την ιστορία άρχισα να παρατηρώ τη μετάφραση. Και είναι αρκετές μέρες του τελευταίο καιρό που έχω τρελαθεί, με έχει πιάσει ένα πάθος δηλαδή, πώς όχι το πάθος του τζόγου ή του λότο, με πιάσει τώρα ένα πάθος αυτές τις μέρες να κάνω στην κριτική των κειμένων. Και άρχισα να τρελαίνομαι. Ήδη προχθές την Πέμπτη, όταν στο κήρυγμα είπα μερικά παραδείγματα, να σου πω ένα-δύο παραδείγματα που με τρέλαιναν. Το πρώτο μου πετάχτηκε την περασμένη Κυριακή και δημιουργούμε να κάνω κήρυγμα εδώ. Και είχα μπροστά μου το κείμενο της Αναστάσεως του νεκρού Υιού της Ναΐν. Από το Λουκά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός ανασταίνει το γιο αυτό της χείρασης Ναΐν. Και αφού κάνει ο Χριστός το θαύμα, λέει το πρωτότυπο κείμενο ότι ο Χριστός έδωκεν τη χείρα των ιών αυτής. Η μετάφραση λέει παρέδωκεν. Λέω, για στάσου. Το έδωκε να υπάρχει Έλληνας που δεν το ξέρει, γιατί το μεταφράζει πρώτα-πρώτα. Πρώτο ερώτημα. Χρειάζεται μετάφραση το έδωκε? Και τα μωρά ξέρουν το έδωσε. Έδωσε χαστούκι το πολύ, πολύ το ξέρει. Και γιατί το λέει παρέδωκε? Είναι το ίδιο το δίδομη με το παραδίδομη? Αλλάζουν έννοιες. Σαν ο Χριστός ήταν εκλέψει, τον έκλεψε και τον παρέδωσε μετά πίσω. Αλλάζει η νοηματική του κειμένου, επιτόπου. Γιατί το μεταφράζει? Διαβάζω προχθές, πάω να αναλύσω την Πέμπτη το κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, έκτο κεφάλαιο, όπου οι Απόστολοι συνάσουν, κάνουν μια σύνοδο, να μια σύνοδο, για να εκλέξουν τους 7 διακόντους. Σύνοδος ήταν και αυτή. Και λέει το κείμενο, προσκαλεσάμινοι Απόστολοι των λαών, την Εκκλησία. Μεταφράζει το κείμενο. Σύναξαν, λέει. Τη λέξη προσκαλώ δεν την ξέρουν οι πάντες εδώ στην Ελλάδα? Χρειάζεται μετάφραση αυτή τη λέξη? Δεν σημαίνει που είναι αμαρτωλή η σύναξη, αλλά δεν είναι προσκαλώ. Και η σύναξη είναι πιο κατανοητή σαν νεοελληνικά από το προσκαλώ. Σας βάζω τώρα στην αριθμό τώρα στο νου σας. Και έχω γίνει ένας μανιώδης τζογαδόρος τώρα, ανοίγω την αγκάλια τελείως τυχαία και ψάχνω που θα πέσω. Και πέφτω πάντα διάνα, δεν υπάρχει σελίδα που να μην βγαίνουν τέτοια προβλήματα, τόσο απλά. Και λέω, γιατί το μεταφράζει έτσι πια? Αρχίζω και διορωτώ με, μεταφράζει ή με δυσκολεύει τώρα? Αλλάζουν και τα νόηματα πια, άλλο προσκαλώ, άλλο συνάσω. Και βγαίνει άλλη θεολογία των πραγμάτων. Γι' αυτό λέω ότι παρόλο που οι κανόνες δεν είναι το ίδιο το πράγμα, να γινώσονται την Εκκλησία, εγώ θα διαβάζω κάποιες γραμμές του πρωτοτύπου και θα μεταφράσω και πάλι με τα φόβου Θεού. Γιατί οι πατέρες αυτό που έλεγαν, το έλεγαν Οικουμενική Σύνοδος, το λέει αυτό το πράγμα. Και αυτό πώς θα το μεταφράσει, πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά εγώ με ενδιαφέρει να πω στο νόημα των κανόνων και στο ήθος εδώ πια, που είναι ένα ήθος το οποίο μεταβιβάζεται. Απλώς εγώ, όπως πάντα κάνω εδώ, σας ερεθίζω μια κριτική που κάνω, για να ανοίγουν πάντα τα μυαλά μας. Βλέπετε, αυτή η κριτική είναι ουσιαστική, κάντε την κι εσείς. Και αν ξέρετε στοιχειώδη ελληνικά, θα βρείτε δεκάδες τέτοια. Εγώ τώρα ήδη τα συλλέγω. Και είναι ήδη πολύ μεγάλη αυτή η συλλογή που κάνω. Να διαβάσουμε λοιπόν δειγματοληπτικά τώρα ένα από αυτά τα εγχειρίδια τα οποία θα χρησιμοποιούμε φέτος για τις αναλύσεις μας των κανόνων, που λέει το εξής. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος την αυτού γυναίκα μη εκβαλέτο προφάση ευλαβίας. Εάν δε εκβάλει αφοριζέστο. Επιμένον δε καθαρίστο. Ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος ή ο διάκος με την πρόφαση κάποιας ευλαβίας, ότι είναι πιο ευλαβικό να μην είναι παντρεμένος, διώξει τη γυναίκα του, δεν μπορεί να την εκβάλει αφοριζέστο ή καθαρίστο. Τι είναι αυτό που πιάνει τώρα εδώ πέρα, μια απόφαση των Αγίων Αποστόλων, από τις πρώτες αποφάσεις της ζωής της Εκκλησίας? Βλέπετε ότι επίσκοποι ήταν, μπορούσαν να ήταν και επίσκοποι. Έχομαι και λέει και επίσκοπον. Κατά την πρόταση ακόμη και του Αποστόλου Παύλου στις επιστολές που ξέρουμε. Ποια είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Δηλαδή μπαίνει, βλέπετε, η προβληματική των Αποστόλων μπαίνει στο θέμα, ας πούμε, του κοινωνικού ιστού, του γάμου μπαίνει. Γιατί αμέσως τα πρώτα βήματα της ζωής της Εκκλησίας έψαχναν τι είναι το σωστό, τι είναι το σωστό, τι είναι το καθαρό, τι είναι το βρώμικο. Υπήρχε πολύ επηρεασμός από την έννοια του καθαρού και του ακάθαρου της Παλαιάς Διαθήκης. Έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, δεν μπορούσαν όλα τα πράγματα να είναι ακάθαρτα. Τι ήταν καθαρό, ήταν το σεξ ακάθαρτο, δεν ήταν. Πολλά προβλήματα έβγαιναν. Γιατί προχωρούμε σε μια πιο πνευματική κοινωνία, σε μια πιο πνευματική λατρεία. Μπορεί ένας άνθρωπος που μετέχει σε μια πιο πνευματική λατρεία, μπορεί ο Λεβίτης να μπορούσε να είναι παντρεμένος που έκανε μια λιγότερο πνευματική λατρεία, έκανε θυσία απλώς ζώων. Εδώ είναι πιο άλλη λατρεία, μπορεί να γίνει. Κανένα πρόβλημα στους Αποστόλους. Δεν ετίθεται το θέμα
ανθρωπολογικής ισορροπίας στο θέμα, ας πούμε, της σχέσης του ζευγαριού. Ποια είναι ένα θέμα, δηλαδή, γάμου, σχέσεων κτλ. Και αυτό είναι οι προοπτικές σου. Και λέει, όχι, όχι. Όποιος τολμήσει να πει ότι εγώ θέλω να είμαι πιο πνευματικός άνθρωπος και ήμουν παντρεμένος, αλλά τώρα έγινε αλκηρικός, θα διώξω τη γυναίκα μου. Προφάση ευλαβίας, φαντάζεστε, θα γινόταν ο καθένας για να διεκδικήσει τη γυναίκα, θα γινόταν παπάς δηλαδή. Προφάση ευλαβίας, λέει, προσέξτε. Κρύβει τον κρυμμένο εγωισμό που δεν αντέχει τη γυναίκα του. Λέει, φίλε, δεν είναι τίποτα κάθαρτο, σε παρακαλώ, θα αντέξει τη γυναίκα σου. Μα ξέρεις, είναι μουρμούρα, θα την αντέξεις. Όχι προφάση ευλαβίας. Τότε θα γινόταν όλοι οι ιερείς για να αποφύγουν την αμαρτία του διαζυγίου και χώρισαν τη γυναίκα τους. Και η Εκκλησία κόβει αυτό το δρόμο. Και κόβει τη διαμάχη μεταξύ καθαρού, τι είναι κάτι, τίποτε, ό,τι προσφέρεται στο Θεό είναι καθαρό. Ό,τι έγινε με την αγάπη του Θεού και ό,τι έγινε εν υπακοή στην αγάπη του Θεού είναι καθαρό. Και είναι ο κανόνας, βλέπετε, λέει, αφοριζέστο. Βλέπετε το αφοριζέστο, το έχω πει και άλλη φορά. Δεν είναι κάποια τιμωρία, είναι ένας όρος. Σου λέει, πρόσεξε, φεύγεις από την αλήθεια της Εκκλησίας. Το παίζεις πολύ καλός. Το παίζεις ευσεβής και είσαι εγωιστής. Γιατί νομίζεις που έγινες άγιος, γιατί δεν έχεις σχέση με μια γυναίκα. Και δεν έγινες έτσι άγιος. Το βάζεις σε έναν δρόμο, τον θεραπεύει. Γιατί αυτός θα αποκτούσε τον εγωισμό της αγαμίας. Ότι επειδή είμαι άγωμος, έχω κάτι παραπάνω από τους άλλους. Αυτό υπάρχει σήμερα. Εμπολής, το μέγεθος το ξέρω, μπορεί να υπάρχει στον άγαμο κλήρο. Να πει αυτός ο πειρασμός ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους, που δεν είμαι παντρεμένος. Γυναίκα νου και έγημα. Και η Εκκλησία αυτό το διαλύει, το κάνει κομμάτια. Από τα πρώτα της βήματα, βλέπετε, αυτό είναι ένα ήθος. Μπορεί να μην είναι αυτό το θέμα ακριβώς, αλλά η Εκκλησία περνάει ένα ήθος. Αν επιμένει, δεν μπορεί να είναι πια κληρικός δηλαδή. Εφόσον δεν δέχεται την αγάπη του Θεού που εκείνος αυτά τα έδωσε όλα. Δεν είναι η ιστορία του καθαρού ή του μη καθαρού, είναι πόσο αγαπάς τον Θεό και πόσο λειτουργείς τους άλλους. Και πόσο λειτουργείς και τη γυναίκα σου, εφόσον είσαι παντρεμένος. Όχι πόσο τη διώχνεις για να γίνεις πιο πνευματικός άνθρωπος. Κανείς δεν γίνεται πιο πνευματικός άνθρωπος επειδή ακριβώς θέλει να γλιτώσει από έναν πόνο, από μια δυσκολία που έχει. Και βλέπετε, δίνει προβλήματα, σύγχρονες προβληματικές πάνω στο διαδίκτυο, στο γάμο. Ένα σωρό θέματα ανοίγει εδώ. Και βέβαια, αν είχαμε καιρό να διαβάζαμε τον υπομνηματισμό του Φλαστάρη, του Ζωναρά, θα βλέπατε καταπληκτικά κείμενα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σοφοί μελετητές. Ήταν στο Βυζάντιο, υπήρχε κι άλλη χωρία τέτοιων μελετών, αλλά αυτοί είναι από τα πιο σπουδαία ονόματα. Κάνουν καταπληκτικές, ενώ είναι άνθρωποι νομομαθείς, κάνουν καταπληκτικές θεολογικές αναλύσεις. Δεν είναι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά κάνουν καταπληκτικές θεολογικές αναλύσεις. Όποιος έχει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, θα βλέπει με ψηλά γράμματα εδώ πέρα τον υπομνηματισμό των πολύ βαθαίων γνωστών της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Όπως το ίδιο πράγμα συμβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτόν τον καθηγητή εδώ πέρα του εκκλησιαστικού δικαίου, τον Ράλι και τον βοηθό του, τον Μποτλή, που διετέλεσαν και υπουργοί δικαιοσύνη, είχαν κάποια κρατικά αξιώματα. Οι άνθρωποι φαίνεται που είχαν πολύ, όχι απλώς βαθιά θεολογία, ήταν βαθύς θεολόγοι. Δεν είχε απλώς μια ειδικότητα για να το μελετήσει έτσι. Είχαν βαθιά θεολογία, δηλαδή ασχολήθηκαν με αγάπη θεολογία σε αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν απλώς ψυχροί μελετητές των πραγμάτων. Ακόμη και ο τρόπος που υπομνηματίζουν, που συνδέουν τα κείμενα, που τα παρουσιάζουν, σεβασμός τους σε αυτή την παράδοση, δεν είναι απλώς ένας επιστημονικός σεβασμός. Δηλαδή χρειάζεται ένα σύνολο αγάπης και σεβασμού να λειτουργήσει σε αυτά τα πράγματα για να γίνουν κατανοητό. Άλλωστε, θα λες κανόνες και θα τα πετάς σαν μπαλάκι στον άλλο για να τον τιμωρήσεις. Δεν είναι έτσι τώρα, είναι για να θεραπευτεί κάτι. Και βλέπετε εδώ κάτι θεραπεύεται. Κοιτάξτε, ένας επόμενος κανόνας. Τι είπα να θεραπεύσει. Και πάλι αφορά τον κλήρο. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος κοσμικάς φροντίδας μη αναλαμβανέτο. Δεν μπορεί να έχει ένας επίσκοπος, πρεσβύτερος ή διάκονος κοσμικάς φροντίδας, το ερμηνεύει κάτω ο Ζωναράς τα λοιπά, να ασχοληθεί με πράγματα του κόσμου, εμπόριο, κερδοσκοπικό, οτιδήποτε. Κοσμικάς φροντίδας μη αναλαμβανέτο. Δεν θεωρεί κοσμική φροντίδα τον παπά που θέλει να πάει στο χωράφι να βγάλει το στάρι του για να κάνει το προσφορό του και το ψωμί του. Κοσμικές φροντίδες για μια κερδοσκοπία. Και το βγάζει έξω, βγάζει οποιαδήποτε εμπορική βιομηχανική διάσταση από την Εκκλησία. Αυτό είναι ένας κανόνας, μια πρόταση θεραπευτική. Την ώρα που αρχίζει ένας κληρικός να ασχολείται με business, κοσμικά φροντίδας, αυτό εννοεί, δεν λέει να βγάλεις το στάρι σου. Βλέπεις, ο παπάς εδώ πέρα μέχρι πριν από 30 χρόνια, 40, δεν είχε μισθό. Και έπρεπε να βγάλει το στάρι του, να βγάλει το λάδι του άνθρωπος. Άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο κοσμικάς φροντίδας. Και κοσμικάς φροντίδας από την κακή έννοια δηλαδή, όπου θα πρέπει να ασχοληθείς με κάτι το οποίο φεύγει από το διακόνημά σου που είναι η σωτηρία των ψυχών. Δεν λέει να μη φας, φεύγει από τη σωτηρία των ψυχών. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ήμουν σκηνοποιός και έφτιαχνα σκηνές. Αλλά δεν είναι αυτό κοσμική φροντίδα, δεν είναι ένα business.
εδώ δεν απαντήσει, ας πούμε, στους φορές κάποια δομή εκκλησιαστική θέλεις να κάνει business για να έχει καλύτερα έσοδα για να κάνει καλύτερο φιλανθρωπικό έργο. Ο σκοπός ποτέ δεν αγιάζει τα μέσα. Βλέπετε, είναι μια πρόταση, μια θεραπευτική πρόταση. Να το ξέρει η εκκλησία. Μην πες στον πειρασμό του business. Δεν μπορεί να γίνει τέτοια δουλειά με business. Ας πούμε, να βάλω ένα βιβλιοπωλείο, να πουλάω βιβλία, να βγάλω κέρδη για να κάνω καλύτερο τον νό. Είναι κοσμική φροντίδα. Μα θα πεις, είναι για τον νό. Είναι κοσμική φροντίδα, θα έχω ή να έχω κέρδος. Χωρίς να το καταλάβεις, μπλέκεσαι. Και εδώ υπάρχει πάντα αυτός ο πειρασμός. Πάντα ο πειρασμός. Και μάλιστα μια εκκλησία που θέλει να κάνει πιο μοντέρνες δομές, πιο βαθιά, να δει δήθεν τον κόσμο, να τον κοιτάξει πιο κοντά του, μπορεί να πέσει αυτή την παγίδα της κοσμικής φροντίδας. Και προσέξτε, η κοσμική φροντίδα δεν αφορά μόνο κάποια, όπως λέει ο κανόνας εδώ, αυτά επεκτείνονται δηλαδή. Μπορεί να βλέπετε αυτούς τους κανόνες να τους διαστέλλετε, να τους μεγαλώνετε δηλαδή, να κάνετε μια διασταλτική ερμηνεία, όπως τα έλεγε και μια νομική ορολογία, και να βλέπετε και για τη ζωή σας αυτό το πράγμα. Η κοσμική φροντίδα. Μπορεί να μην είναι το μεροκάματος πρέπει να ζήσετε, εσείς και τα παιδιά σας, και να είναι κάτι πολύ πιο προορισμένο για να κάνετε κάτι παραπάνω. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα, η Εκκλησία θέλει να θεραπεύσει. Θέλει το λαό της να ασχολείται με τα ανθρώπινα για να μπορεί να λειτουργηθεί η ζωή του κόσμου, να φάει το ψωμί του, αφού πρέπει να εργαζόμαστε ιδίες χερσί, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα όριο της κοσμικής φροντίδας, όπου σε διαλύει πια. Όπου δεν είναι πνευματικό το μέγεθος, αρχίζει και χάνει τη χάρη του πνεύματος από σένα, γιατί πια έφυγες από το όριο του συντηρήστε ιδίες χερσί. Είναι πολύ επιλεπτό το όριο. Αλλά είναι όριο θεραπευτικής όμως. Αν το ξεπεράσεις, αρχίζει το δώσιμο σε αυτό το κοσμικό, της κοσμικής φροντίδας, που δεν είναι αμαρτωλό. Αμαρτωλό δεν είναι. Ο τρόπος που δίνεσαι και γιατί δίνεσαι είναι αμαρτωλό. Και αρχίζει και δίνεις την ψυχή σου πια. Και αυτό αφορά όλους μας. Και ο κανόνας φωνάζει κάτι πολύ μεγάλο. Βλέπετε, αφορά και τις εκκλησιαστικές δομές, τον πειρασμό του κέρδους ή του business ή όλους μας δηλαδή. Ποιο είναι το όριο? Και είναι πολύ δυσδιάκριτο πολλές φορές αυτό το όριο να το διακρίνουμε. Και μας ανοίγει αυτό το δρόμο και την πρόταση. Και μάλιστα λέει ένας άλλος μελετητής, ο Αριστείδων, λέει κοσμικά φροντίδα δεχόμενοι ως ιερεύς ανίερος. Το ανίερος όχι από κακένεια, δεν είναι ιερός, είναι ανίερος, δεν ασχολείται με το ιερό. Δηλαδή και μόνο που θα έχεις στο νου του κοσμικές φροντίδες για να ζήσετε, δεν θα κάνει το ιερό ιερό. Δεν μπορεί να κάνει το ιερό ιερό. Δεν θα μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή. Ή να λέει να λειτουργήσω μια φορά στο μήνα, ξέρω εγώ, γιατί έχω και εγώ φροντίδες. Χάνεται πια το ιερόν, χάνεται η αναφορά μας στον Χριστό. Και έτσι πολλές φορές μιλάμε σήμερα και λέμε ο διασπασμένος άνθρωπος, ο κουρασμένος, ο αυτός που τρέχει, αυτός. Είναι η κοσμική φροντίδα όλων μας πολλές φορές. Και χρειάζεται πολύ λεπτεπίλεπτη διάκριση και βλέπετε ο κανόνας μας μαζεύει για λόγους ισορροπίας ψυχολογικής. Για λόγους θεραπευτικής μας μαζεύει, για μας το κάνει. Δεν είναι δηλαδή μια βεβήλωση κάποιου πράγματος, είναι βεβήλωση της δωράς που μας έδωσε ο Θεός μας. Να αναφερόμεθα σε αυτόν λειτουργούντες τα του κόσμου. Και αν εδώ γίνει ανισορροπία σε αυτό το μέγεθος, έρχεται αρρώστια. Και πράγματι πολλές αρρώστιες σήμερα του σύγχρονου ανθρώπου οφείλονται σε αυτή την ανισορροπία δηλαδή. Πάρα πολλά μεγέθη που χρειάζονται μια βαθιά θεραπεία ψυχολογική οφείλονται σε αυτή την ανισορροπία. Και δεν μπορεί φυσικά εδώ πέρα σε αυτό το επίπεδο ένας κοσμικός θεραπευτής να φτιάξει αυτή την ισορροπία. Γιατί βλέπει το ιερό, δεν μπορεί να δει το ιερό, βλέπει μόνο το κοσμικό. Και βλέπει μερικές φορές κάποιον που είναι κουρασμένος από αυτό, του λέει δούλεψε πιο πολύ. Και τον κάνει χειρότερο. Γιατί αυτός δουλεύοντας πιο πολύ έχει την έννοια πλεοναζούσης κοσμικής φροντίδας. Του βάζει για να ξεχάσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πλεονάζουσα κοσμική φροντίδα να δουλεύει περισσότερο. Και γίνονται τελείως ανώμαλες θεραπευτικές εκεί. Που μπορεί κάποιες φορές να κάνουμε συγκριτική για αυτόν τον θεραπευτικό. Η Εκκλησία εδώ το πιάνει οι κανόνες και το προσδιορίζουν πάρα πολύ όμορφα. Να πω σε δύο άλλους κανόνες που είναι σε παράλληλο επίπεδο και δίνουν ένα τέτοιο ήθος. Βλέπετε, είναι θέμα ήθους όλα αυτά. Και αρχίζουν από ό,τι βλέπετε σιγά σιγά, σαν να συστώσει και πιάνουν, βάζουν θεμέλια σε κάποια θέματα. Βλέπετε, πιάσαμε το γάμο, την εργασία, βλέπετε πώς τα πιάνει. Πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι Αποστολικοί Κανόνες που μετά σιγά σιγά καταγράφηκαν σιγά σιγά ως Αποστολικοί Κανόνες. Να διαβάσω τον 8ο κανόνα των Αποστόλων. Ή της Επίσκοπος πάλι. Αλλά τον ίδιο κανόνα μετά στον 9ο το λέει για το λαϊκό. Το ίδιο πράγμα το λέει μετά το μεταφέρει στο λαϊκό. Ή της Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή εκ του καταλόγου του Ιερατικού ή άλλος εκ των Ιερατικών καταλόγων, υποδιάκονοι, ψάλτες και τα λοιπά, όλοι αυτοί. Εκ του ιερατικού καταλόγου. Είναι κι άλλοι, υπάρχει, βλέπετε αυτά τα διακονήματα, οι υποδιάκονοι και τα λοιπά.
προσφοράς γενωμένης, λειτουργίας δηλαδή γενωμένης, μη μεταλάβει την αιτία ανυπάτων να πει γιατί δεν μετέλαβε. Και αν είναι εύλογος, συγγνώμη, στην χανέτο. Αν είναι εύλογος η αιτία, φυσικά. Θα είμαστε σύμφωνοι μαζί του. Αυτό είναι το συγγνώμη. Δεν σημαίνει σε συγχωρούμε. Σύμφωνοι μας. Έχουμε την ίδια γνώμη. Προσέξτε και τις λέξεις, η ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, συμφωνούμε μαζί σου γιατί έχεις μια εύλογο αιτία. Ή δεν μη λέγει, εάν όμως δεν πει, αφοριζέστο. Ως αίτιος βλάβης γενόμενος στο λαό. Δηλαδή, αν γίνει η ακολουθία λειτουργία και δεν μεταλάβει ένας κληρικός, βλάπτει το λαό. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να πάρει κανείς μυρωδιά δηλαδή. Και θα πείτε, μα δεν είναι τρελό να λειτουργήσει να μεταλάβεις? Δεν ξέρω. Και το λέει για όλους δηλαδή. Μπορεί να μην λειτουργεί ο κληρικός, να είναι να στέκεται παρά το ιερό. Δεν θα το καταλάβει όλος. Δεν θα το καταλάβει άλλος. Το ότι όλο το σώμα δεν μετέχει είναι βλάβη στο λαό. Προσέρχεται το σώμα στο μυστήριο της προσφοράς, ευχαριστίας, και δεν το δέχεται όλο το σώμα. Ανεφετίας, η αιτία βεβαίως. Συγγνώμης λέει. Και αμέσως το ίδιο το πράγμα στον ένα το κανόνα λέει, πάντας τους ισιώντας πιστούς, τους εισερχομένους πιστούς και των γραφών ακούοντας, μη παραμένοντας δε την προσευχή και την αγία μεταλήψη, ως αταξίας εμποιούντας την εκκλησία, αφορίζεστε χρή. Μην φοβάστε για τη λέξη αφορισμός, είναι μια φωνή που λέει, οπ, δίνεις από τα όρια της αλήθειας. Πάντας λοιπόν, όλοι οι πιστοί που έρχονται εδώ και ακούνε τις γραφές, τα λόγια όλα, τι είναι γραφές, ο όρθρος είναι γραφή. Έχει ψαλτήρια, έχει κανόνα, έχει λόγια της γραφής. Αυτή είναι η γραφή. Και τα κείμενα που διαβάζουμε. Παραμένοντας δε την προσευχή και τη αγία μεταλήψη, και μένουν μετά στο χώρο της προσευχής, ουσιαστικής λειτουργία και τη μεταλήψη, και δεν μεταλαμβάνουν, ως αταξίας εμποιούντας, κάνουν αταξία στην Εκκλησία. Εδώ, παιδιά, είναι τρομερή αυτή η πρόκληση πια. Ευτυχώς, πάλι σχετικό είναι το ευτυχώς. Ευτυχώς, τα τελευταία 30-40 χρόνια άλλαξαν πάρα πολλά στο θέμα της μεταλήψεως του λαού, της συμμετοχής στο ποτήριο. Αλλά βλέπετε, αυτό δεν έγινε παντού. Δηλαδή, πας κάπου λειτουργεί σε άλλα μέρη της Ελλάδας και να έρθει κανένας πιστός. Είναι οι άνθρωποι ακατήχητοι τελείως, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν εφετίας το, αιτίας βεβαίως. Συγγνώμη στην Χανέτο. Αν εφετίας, γιατί. Ρωτάς, βρε, γιατί δεν μετάλαβες, έκανα εδώ τόση λειτουργία στο χωριό. Λέει, έχω ένα μηματικό που με απογορεύει να μεταλαμβάνω. Γιατί τη γιαγιά? Τι να κάνει η γιαγιά δηλαδή? Στα 80 της, έκτρωση έκανε, ξέρω τι. Τώρα θα την έκανε έκτρωση. Ξέρω εγώ τι έκανε η γιαγιά. Σκότωσε ένα άντρα, τη λέω, άντρα σου, πέθανε. Από τι πέθανε, λέω. Έλα, από καρδιά πέθανε, μα δεν το σκότωσε. Λέω. Τι να κάνει η γιαγιά σου. Βγαίνονται τελικά πολλά προβλήματα τέτοια. Και εδώ ο κανόνας το θεωρεί πολύ κέριο. Το να μεταλάβω δεν είναι απλώς μια προσωπική αρετή. Δεν είναι καν αρετή. Είναι προσέγγιση στο φάρμακο της ζωής. Όταν μεταλαμβάνω, ένα φάρμακο θεραπευτικό παίρνουν επάνω μας. Το απλώς η Εκκλησία λέει: εσύ μπορείς να πάρεις το φάρμακο εδώ, παρά το πάρεις. Η Εκκλησία το κρίνει αυτό. Αλλά μετέχουμε στον Χριστό ολοκληρωτικά όλοι μαζί. Και εκεί κάποιος που οικονομείται να μην το πάρει, βεβαίως. Αλλά αν δεν υπάρχει αιτία, δεν μπορεί ο λαός να μετέχει στο πανηγύρι που γίνεται στις Εκκλησίες, που λέγεται λειτουργία. Ο πνευματικός θα του πει πότε πρέπει όχι. Αλλά να έχει την τάση αυτή. Και εδώ ήταν πρόβλημα. Μαζεύεται ο λαός από ό,τι φαίνεται και δεν μεταλάμβανε μαζί. Και τι μαζεύονταν τότε? Τότε θα μπορούσε να καταλήξει η Εκκλησία ένας χώρος απλώς προσευχής συγκεντρωμένων πιστών. Αυτό κάνει και το Ισλάμ. Αυτό κάνει και άλλοι εκφραστές. Και ο Ινδουιστής μαζεύεται να κάνει προσευχή. Το ίδιο κάνει και ο Βουδιστής. Δεν υπάρχει θρησκευτική κοινότητα που να μην προσεύχεται. Γι' αυτό εκεί πέρα το συνάσεστε, το συγκεντρούστε, δεν είναι κατά ανάγκη το απαραίτητο στοιχείο. Έχει ο καθένας και τη δική του προσωπική πρακτική της λατρείας του Θεού του ή της πίστεώς του. Δεν υποχρεωτική αυτή η σύναξη συγκέντρωση. Απλώς παίρνει, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη ενέργεια μερικές φορές, γιατί βγαίνει μπροστά στο χώρο που είναι, ξέρω, το είδωλό του, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά εδώ πέρα η σύναξη αυτή είναι η σύναξη λειτουργική όπου λειτουργείται το σώμα του Χριστού. Και όλοι συσσωματούμεθα, γινόμαστε σώμα με τον Χριστό και ο ένας με τον άλλο. Και πραγματώνεται η κοινωνία. Ιδάλλως χωρίς αυτό το μέγεθος δεν πραγματώνεται η κοινωνία. Και η Εκκλησία λέει, πώς εγώ να γιατρέψω την κοινωνία? Αν η κοινωνία δεν συσσωματώνεται στον Χριστό και ο ένας δεν μπαίνει μέσα στη ζωή του άλλου. Αν έχουμε κοινότητα τροφής και κοινότητα αίματος. Το θεωρεί η Εκκλησία κέριο γεγονός αυτό. Και όπου δεν υπάρχει αυτό το γεγονός, υπάρχει εκκλησιολογική διαστροφή. Τελεία εκκλησιολογική διαστροφή. Όπου παλιά έλεγαν οι πνευματικοί θα μεταλαμβάνεις 3 φορές το χρόνο μόνο. Δεν είναι σούπα η Θεία Κοινωνία, ήταν τελείως εκκλησιολογική διαστροφή.
Και τότε δημιούργησαν μια τάση ατομισμού στους πιστούς. Γιατί να έρθει εδώ απλώς να βρεθεί με τους άλλους, να προσευχηθεί, εντάξει. Όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Η συνύπαρξη, η προσευχή, η κοινή προσευχή. Αλλά έχει μια κορύφωση αυτό το γεγονός. Και προσέξτε, όλα οδηγούν σε αυτήν την κορύφωση. Ο σπυρνός θα κάνουμε μετά από λίγο. Δεν είναι μια αποσπασματική ακολουθία. Είναι το προήμιο της αυριανής λειτουργίας. Ετοιμάζει για το αύριο. Απλώς ετοιμάζει με μια διαχρονική πορεία. Και η Εκκλησία θέλει μια πορεία ενότητας. Και όλοι μαζί ξεκινάμε, σκεφτόμαστε τον Χριστό, ετοιμαζόμαστε για τον Χριστό να συσσωματωθούμε. Ο ένας συγχωρεί τον άλλο, ο ένας μετανιώνει για αυτό που έκανε για τον άλλο. Ετοιμάζεται να μπει στον Χριστό, είσαι σε μια γρήγορη συνεχή. Δεν λέω να καταλήξουμε στην ανοησία να ανοίγουμε το σώμα να μεταλάβουμε, χωρίς να έχουμε αυτή την εγρήγορση. Δηλαδή από το απόγευμα αρχίζει αυτή η γρήγορση και πριν αρχίζει. Υπάρχει η Ενάτη που κλείνει προηγούμενη μέρα. Μετανιώνω για τα λάθη που έκανα όλη τη μέρα. Αρχίζω την εγρήγορση, βάζω τη μετάνοια. Συγχωρώ τους πάντες. Αλληλοσυγχωρούμε, αρχίζω να πρέπει να γίνω ένα με τους άλλους. Λειτουργείται η αγάπη το βράδυ, η προσευχή για τη ζωή του άλλου. Είναι μια πολύ βαθιά προετοιμασία. Όπου πραγματώνει το σώμα του Χριστού και η Εκκλησία τότε χαιρίσματα να θεραπεύσει όχι απλώς μόνο αποσπασματικά πρόσωπα. Να θεραπεύει τα πρόσωπα και την κοινότητα ταυτόχρονα. Η Εκκλησία δεν κάνει ποτέ μια αποσπασματική ψυχοθεραπεία. Στεραπεύει το παν και αυτό παραγίνει μέσα από μια λειτουργία της Εκκλησίας. Είναι τελείως τραγικό αυτό που είπανε. Πρότειναν μερικοί ότι επειδή στην Εκκλησία υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που είναι άρρωστοι, ξέρω εγώ, ψυχολογικά, η Εκκλησία να κάνει τη λειτουργία κτλ. Να συγχωρεί τις αμαρτίες. Να υπάρχει σε κάθε Εκκλησία ένας ψυχοθεραπευτής που θα παίρνει τον πιστό, τον κάνει, τον κάνει. Σαλάμι θα τον κάνει. Η Εκκλησία θεραπεύει το όλον. Δεν παίρνει ένα πρόσωπο αποσπασματικά να το κάνει καλά. Να γίνει ένας καλός άνθρωπος, ένας ισορροπημένος. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιους ισορροπημένους. Η ισορροπία είναι η κοινωνία του προσώπου με το Θεό και με τους άλλους. Τι να κάνω από σπασματικούς εγωιστές ισορροπημένους ανθρώπους. Που έχουν τη βρει μέσα με έναν δρόμο κάποιες μεθοδολογίες που τους δώσανε. Αυτό το πιάνει από τώρα. Από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας. Και λέει ότι αυτό που είναι η αταξία στην Εκκλησία. Αταξία χάνεται αυτή η τάξη. Τι είναι αυτή η τάξη. Δεν είναι μια τάξη η έννοια καθοσπρεπισμού της τάξεως. Δεν χάλασε τίποτε. Ίσα-ίσα λιγότερη φασαρία έγινε. Πάνε να μεταλάβουν οι άλλοι και εδώ πέρα σπρώχνονται. Να μεταλάβει κανείς, θα έχουμε τελεία ησυχία δηλαδή, ωραιότατα. Και οι μερικοί να κοιμούνται ακόμη καλύτερα. Καλύτερη τάξη θα είναι δηλαδή. Δεν μιλάει για αυτή την αταξία. Αταξία είναι που είσαι ακριβώς ακίνητος και κοιμάσαι στη γωνιά σου και δεν μεταλαμβάνεις. Αυτό είναι αταξία. Και είσαι σαν κουρού εκεί πέρα και θαυμάζεις τον ουρανό. Και όταν μερικοί μου λένε, ξέρεις, εγώ την ώρα της λειτουργίας λέει, είδα πάνω στο ιερό, λέει, κοιτά τους αγγέλους. Ρε βλάκα, δεν μάντες ήταν, του λέω. Ξύπνα. Του λέω, μετέλαβες, όχι. Ακόμη χειρότερο. Λέει, εγώ νόμιζα από την θαύμα. Τι θαύμα, του λέω. Ξέρετε, τέτοια ακούω. Να τραβείς δηλαδή. Και το παθαίνουν αυτοί που δεν έχουν μια τέτοια. Έχουν μια αγωγή γουρουδίστικη. Πά στην Εκκλησία για να βρούνε μια ατομική ευοχία. Το συγκρίνω πάντα. Αρκετοί μου λένε τέτοια φαινόμενα. Και λέει, Εκκλησία, όλα αγγέλους. Πού τους είδες, λέω. Ούτε μετάλληψη, ούτε μετάνοια, τίποτε. Δεν μπορεί να δει αγγέλους. Και τι θα δει. Και γιατί να δει τους αγγέλους αυτούς, να τους δούμε εμείς δηλαδή. Εμείς τι είμαστε. Γιατί και εμείς εισιτήριο πληρώνουμε εδώ πέρα δηλαδή. Εισιτήριο πλέον μπαίνουμε και πονάμε εδώ πέρα μέσα. Ξεχνάμε τα χαράματα δηλαδή. Γιατί αυτός να δει τους αγγέλους, να τους δω εγώ δηλαδή. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Δεν είμαι και εγώ παιδί του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα λοιπόν. Μια τρέλα που λειτουργεί στο λαό. Και βλέπετε πόσο το συλλαμβάνει όλο αυτό το μέγεθος. Και σπάνει αυτές τις τάσεις του ατομισμού, του εγωκεντρισμού, το ότι εγώ βλέπω κάτι καλύτερα από τον άλλον. Βρε τον πλαϊνό τον είδες. Τι βλέπεις αγγέλους, τον είδες τον πλαϊνό ποιος είναι. Αυτή είναι η ιστορία. Μπήκες στα μεγέθη του Χριστού να μετανιώσεις από χθες το βράδυ όσο μπορείς πιο βαθιά να τον συγχωρήσεις. Και βλέπετε, να πω και ένα δύο κανόνες ακόμη, παρόλο που θα προχωρούμε σε αυτό το βηματισμό τις περισσότερες φορές. Ακούστε τώρα μια άλλη ισορροπία που είναι πάρα πολύ κέρια. Φαίνεται στα μάτια των μη χριστιανών, αυτών που δεν ξέρουν κάτι από την Εκκλησία. Μια τελείως διοικητική βλακία, έτσι μου λένε πολλές φορές. Είναι οι κανόνες 14 και 15, που είναι πάρα πολύ καιροί, και λέω ότι η διοικητική βλακία, τη λέξη την έχω ακούσει από κόσμο της Εκκλησίας, γι' αυτό το λέω που είναι η διοικητική βλακία, και είναι σε δύο επίπεδα. Ξεκινάει από τον επίσκοπο κανόν 14 και μετά πιάνει τον πρεσβύτερο και τον διάκονο και λέει το εξής: επίσκοπον, μη εξήνε, δεν επιτρέπεται να είσαι επίσκοπος, καταλήψαντα να εγκαταλείψει την αυτού παρικίαν ετέρα επιπηδάν και να πηγαίνει σε άλλη Μητρόπολη, καν υποπλειώνων αναγκάζεται, ή μη της εύλογος αιτία. Να μην φύγει από εδώ που είναι επίσκοπος σε αυτήν την περιοχή, να πηγαίνει σε μια άλλη περιοχή, ακόμη και αν του λένε, αλλά γρήγορα σε χρειαζόμαστε σωτήρας μας. Και ταυτόχρονα ο κανόνας 15
λέει το ίδιο πράγμα για τον πρεσβύτερο το διάκονο. Πρεσβύτερος ή διάκονος, απολύψα στην αυτού παρική αν δεν υπήρχε τότε η έννοια της ενορίας. Η λέξη ενορία είναι πολύ πρόσφατη. Το λέγανε τότε παρικία. Την αυτού παρικίαν εις ετέραν απέλθει και παντελώς μεταστάς διατρίβει εν άλλη παρικία παραγνώμην του ιδίου επισκόπου. Τούτον κελεύων μη και τη λειτουργήν. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι επίσκοπος εκεί που έχει μια διακονία να φύγει και ένας πρεσβύτερος να φύγει από την παρικία ενορία του να πάει στην παρακάτω. Όταν λοιπόν έρθει ένας και μου λέει, έλα να μου κάνεις ένα γερμανό σπίτι, μου λέω που μένεις. Μου λέει Αγλάβρων 34, πού είναι στο Κουκάκι. Λέω παιδάκι μου, εγώ είμαι εδώ στη Λιφάδα. Καλά, εκκλησία είναι μία για όλους, μου λέει. Λέω, κοίταξε, λέει βαριέσαι. Όχι, δεν βαριέμαι. Δεν έχεις ώρα. Δεν έχω ώρα, θα τη βρω. Αλλά εκεί υπάρχει μία άλλη παρικία. Και λέει, τι έγινε, υπάρχει παρικία. Εγώ θέλω εσένα. Μα εγώ τι είμαι, δηλαδή, τι δεν θέλεις εμένα. Εγώ δηλαδή, λέει, κοίταξε, εγώ πώς διαλέγω τον γιατρό μου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτό που θα κάνω εγώ, μπορεί ο γιατρός να είναι εξειδικευμένος και να σου βγάλει το δόντι πιο επιτυχημένα σχέση με τον άλλο, το δέχομαι. Αλλά εγώ θα κάνω αγιασμό, ό,τι και να πω, ό,τι και να κάνω δηλαδή, τη χλιμπίδια να αναχωρεύω στον αέρα, τον ίδιο αγιασμό θα κάνω. Να βάλω ένα πολυτελές πετραχύλι, να βάλω ένα θυμίο μαγιορίτικο, να σε εντυπωσιάσω, να κάνω και ένα κήρυγμα μετά. Να χορεύω εκεί πέρα, να φέρω ένα χορό μαζί με βυζαντινών ψαλτών. Ο αγιασμός θα είναι ο ίδιος. Να πάρεις το παπάτσι νωρίς. Λέει είμαι μαλωμένος μαζί του. Ακόμη καλύτερα. Να τα βρεις μαζί του. Λέει δεν τον αντέχω. Μα ακόμη καλύτερα που τον αντέχεις. Να πάρεις ως πίσω αυτό που τον αντέχεις. Να ρε τι θα γίνεις άγιος του λέω. Και τι κρύβεται δηλαδή ας πούμε. Κρύβεται θα έρθει να καλλιεργήσει το δικό μου εγωισμό. Που εγώ είμαι ένας καλύτερος παπάς. Που μαζί μου τα βρήκε. Μαζί μου δεν μαλώνει. Και τα λοιπά. Φοβερός κίνδυνος για μένα και για όλους. Και η Εκκλησία λέει ο καθένας θα διακονήσει εκεί που του τύχε. Ό,τι και να είναι. Είναι σοφότατος αυτός ο κανόνας. Είναι πάρα πολύ σοφός. Όπου διασφαλίζει όρια αληθείας. Όπου ξεφεύγει η Εκκλησία από μια προσωπική απλή σχέση. Είναι η Εκκλησία που είναι πάντοτε προσωπική σχέση. Αλλά ταυτόχρονα και εκκλησιολογική σχέση. Βλέπετε τι λέει. Αν επίσκοπος κληθεί ακόμη και αν τον χρειάζονται. Του πούνε ο δικός μας ο επίσκοπος γέρασε. Δεν μπορεί να κάνει κήρυγμα. Έλα εσύ. Τώρα που έλειπα ήμουν σε μια επαρχία και βρέθηκα σε ένα πανηγύρι. Και ήρθε ο επίσκοπος, γέρος ήταν άνθρωπος. Άρχισε να κάνει κήρυγμα. 84 χρόνια, 86 μάλλον. Και στη μέση ξέχασε το κήρυγμα. Στάθηκε ο άνθρωπος, λέει. Ρε παιδιά, ξέρετε τι έπαθα. Δεν θυμάμαι τι θα σε έλεγα. Αυτό έγινε τώρα πριν από 1,5 μήνα. Ήταν πολύ χαρτωμένο. Κοίτα άνθρωπος, έκανε ένα κήρυγματάκι στα 15 λεπτά, πει να πάει 16 λεπτά. Και κόπηκε και λέει παιδιά, τι θα σε έλεγα λοιπόν, τι θα σας έλεγα, να πω κάτι άλλο λέει. Ήταν πολύ χαριτωμένο και ήταν αληθινό. Αν σηκωθούν αυτοί και πούν, μας χάλασε αυτό το πανηγύρι. Ως εδώ και μη παρέ, και αυτός γέρασε πια, τέρμα του. Θέλουμε επίσκοπο που κάνει κήρυγμα. Του χρόνου προς το πανηγύρι, αν θα ζει ο ευλογημένος άνθρωπος αυτός, που είναι πολύ παθιά πνευματική μορφή ποιμενάρχου, του χρόνου θα πούνε, εμείς θα καλέσουμε έναν που ξέρει και κάνει πολύ καλό κήρυγμα. Είναι διαστροφή αυτό. Τελεία διαστροφή. Γιατί αυτή είναι η Εκκλησία. Γιατί δεν κάνει κήρυγμα, τι έγινε δηλαδή. Και αν λειτουργούσε και είχαν ένα λόγο, τι έγινε, χάθηκε η λειτουργία. Λειτουργεί το μυστήριο μέσα από τις δεκάδες αδυναμίες μας. Γιατί είμαστε τέλειοι εμείς. Είμαστε στο μυστήριο τέλειοι, μετέχοντες όλα δηλαδή. Καμιά φορά δεν κουράζει το μυαλό μας. Τι είμαστε εμείς δηλαδή. Δεν χάνουμε και τα λόγια μας. Τι είναι αυτό που θέλουμε. Και η Εκκλησία λέει όχι. Αυτός που είναι, αυτός που διακονεί το λαό του, το μυστήριο λειτουργείται μέσα από τα χέρια αυτών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Μην ψάχνετε, λέει, τον τέλειο κληρικό. Να ψάχνετε την Εκκλησία, την ενότητα και αυτός που σας διακονεί όπως σας διακονεί. Αν είναι, υπάρχει μια αναξιότητα, η Εκκλησία ξέρει τι κάνει, πώς θα κανονίσει τα πράγματα. Αυτό συνθρίβει τον εγωισμό δηλαδή. Βλέπω καμιά φορά έρχονται κάποιοι αγιορείτες μοναχοί, ρούν την Αθήνα, ξέρω εγώ με κάποια λήψη, να κάνουν 10 αγιασμούς. Πότε καμία, πήραν ευλογία, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ χρειάζεται να πάρει ευλογία από τον επίσκοπο. Δεν πάρει να σα πει να κάνει αγιασμούς, να κάνει φιέλια. Επειδή είναι αγιορείτης κιόλας, ξέρετε, σέβεται τον αγιορείτη τον πατέρα. Δεν πρέπει να γίνει το πράγμα. Να υπάρχει σεβασμός. Υπάρχει και εδώ ένας εφημέριος. Ο πιο αγράμματος και πιο ανάξιος που είναι. Θα τον σεβαστεί, θα πάει στον επίσκοπο, θα πει επίσκοπέ μου, ξέρεις, ήρθα εδώ με αυτά τα λείψανα. Έχω ευλογία να πω σε αυτό, έχεις αυτό το σπίτι. Ο επίσκοπος θα του πει όχι τον άνθρωπο. Αλλά υπάρχει ο κόσμος γιατί αν το πω εγώ και μου πει όχι, τι γίνεται. Τι έγινε, θα χάσει τίποτε. Εσύ στο κελί σου έπρεπε να είσαι, γιατί γυρνάς εδώ.
Είναι πολλά ερωτήματα εκκλησιολογικά που ο λαός πρέπει να τα ξέρει και καλλιεργούν εγωισμούς. Τρομερούς εγωισμούς. Ο καθένας είναι εκεί που είναι, ο καλόγερος είναι για το μοναστήρι του. Θα έρθει εδώ για λόγους ειδικής ανάγκης. Οι ιερομόναχοι καλούνται στον κόσμο για να, όταν υπήρχαν κληρικοί στον κόσμο, να κηρύξουν κτλ. Το καθένα έχει τη θέση του. Η Εκκλησία θεραπεύει δια της ταπεινώσεως και δια της καθελώσεως του εγωισμού μας. Και η εκκλησιολογική εγωισμοί είναι τεράστιοι και είναι ογκώδεις πολλές φορές. Που πιάνουν όλα τα αξιώματα από τον επίσκοπο, τον πρεσβύτερο, τον διάκονο, τον ψάλτη, τον κατώτερο κλήρο και όλο το λαό πολλές φορές. Είναι της προβολής, της καταξιώσεως, του να φανερωθείς, να σε χειροκροτήσουν. Είναι τρομερά πράγματα, παιδιά. Και εδώ το πιάνει ο κανόνας. Έχει, με τους κανόνες η Εκκλησία έχει καλύψει όλα αυτά τα θέματα. Εδώ διαβάζω τα πρωτογενή κοιτάγματα. Βλέπετε, θεραπεύει κάτι, μια ανισορροπία. Και η Εκκλησία πώς θεραπεύει, δια της ταπεινώσεως. Δεν υπάρχει κανείς με εγωισμό. Ποτέ θα μπορεί να γιατρέψει κάτι. Και αυτή η ταπείνωση είναι το μεγάλο μέγεθος. Αν δεν έχουμε αυτή την ταπείνωση, ό,τι και να κάνουμε, δαιμονιωδώς θα το κάνουμε. Και βλέπετε αυτοί οι κανόνες, ο 14 και 15, προσεγγίζουν αυτά τα θέματα. Να τελειώσω απλώς. Πολλοί είναι ικανοί, σιγά σιγά τους διαβάζουμε. Θα σας δίνω, βλέπετε ένα ήθος βγαίνει. Δεν είναι το τι λέει ακριβώς, τι ήθος βγαίνει από μέσα. Να διαβάσω. Είναι δύο άλλοι που είναι καταπληκτικοί. Φαίνεται που αφορούσαν μια άλλη εποχή. Το θέμα το οποίο άπτονται οι κανόνες αυτοί, ο 21-22, φαίνεται που αφορούν μια τελείως άλλη εποχή που ήταν στον χώρο του Βυζαντίου. Λέει ο 21ος, θα διαβάσω τον 21-22, μάλιστα τους διαβάσω. Λέει, ευνούχος ή γνωστοί ευνούχοι, είμαι εν εξυπηρίας ανθρώπων εγενετώτης, αν γίνεται ο λόγο κάποιος τον έκανε ευνούχο, μικρό παιδάκι, ή εν διωγμό αφηρέθη τα ανδρών, ή έγινε διωγμός και κάποιος του έκανε με το ζόρι τον ευνούχησε, έστιν άξιος και επίσκοπος γυναίστου. Δεν φταίει ο ίδιος που είναι ευνούχος. Και λέει άλλος, ο κανόνας επόμενος, ο ακροτηριάσαι σε αυτόν, μη γυναίστο κληρικός, αυτοφωνευτής γαρ εστίν αυτού και της του Θεού δημιουργίας εχθρός, όποιος αυτοευνουχίστηκε, αυτός ούτε κληρικός μπορεί να γίνει και είναι φωνευτής του εαυτού του και είναι εχθρός της δημιουργίας του Θεού. Βλέπετε, το ίδιο γεγονός, και οι δύο ευνούχοι είναι. Να σας πω το τότε, να σας πω και στο σήμερα αυτό που μεταφέρεται. Όσοι διαβάσαν στοιχειώδη βυζαντινή ιστορία, θα ξέρουν που η περιοχή της Παφλαγωνίας είναι σημερινή βόρειος Μικρά Ασία, λίγο δυτικά από την Τραπεζούντα, προς τη Ριζούντα, όπως έρθει η γεωγραφία, αλλά είναι η κεντροβόρεια περιοχή της Μικράς Ασίας. Τα παράλια της Μαύρης Θαλάσσης και κατεβαίνουν μέχρι τα όρια της Καπαδοκίας. Η Παφλαγωνία ήταν πάντα ένας χώρος όπου προμηθεύονται στο Βυζάντιο οι άρχοντες ευνούχους. Είχε παράδοση οι γονείς να ευνοχίζουν τα γόρια τους και να τα στέλνουν γιατί αναδεικνύονται και σε πολύ μεγάλα αξιώματα. Πολύ μεγάλοι στρατηγοί, οι πρωθυπουργοί του Βυζαντίου ήταν ευνούχοι. Και το θέμα υπάρχει, βλέπετε, πολύ πιο πριν από την Παφλαγωνία που σας λέω τώρα για τους αποστολούς κανόνες. Αν λοιπόν αυτό το γεγονός συνέβη χωρίς να το θέλει αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να γίνει κληρικός, δεν είναι ελλιπής. Του το έκανε τη βία, δεν φταίει αυτό. Αν όμω κάποιο το έκανε επίτηδε αυτό στον εαυτό του, υπάρχει βέβαια και ο Οργέννη που το έκανε επίτηδε γιατί θεώρησε τα γεννητικά του όργανα αμαρτωλά, αυτό θεωρείται αυτοφωνευτή. Εδώ τι λέει δηλαδή, ότι κανένα μέλο του σώματο δεν είναι αμαρτωλό. Ή και να υπάρχει και να μην υπάρχει. Το θέμα είναι το γιατί είναι έτσι αλλιώ. Το μέγεθο. Εδώ αρχίζει η ιστορία που πιάνει το σήμερα τώρα πια. Ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει τίποτα αμαρτωλό δηλαδή. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν φταίνε τα μέλη του σώματός μας για τα αμαρτία. Βλέπετε, ο κανόνας πια επεκτείνεται, πάει πολύ βαθιά. Εμείς φταίμε γι' αυτό, αν έχουμε συμμετοχή σε αυτό ή δεν έχουμε συμμετοχή. Το οποίο γίνεται. Και τίποτα από εμάς δεν είναι αμαρτωλό. Γιατί καταλήγει κάποιος, ας πούμε, να κάνει μια θεολογία ή μια ποιμαντική, ξέρω εγώ, της περιφρονήσεως των γενετικών οργάνων. Θεός τα κάνει γι' αυτά. Δεν υπάρχει στον άνθρωπο τίποτα αμαρτωλό. Υπάρχει μια τάση πολλές φορές, βρέθηκε στις χώρες της Ορθοδοξίας αρκετές φορές, του τελείως καθαρού ανθρώπου. Που ούτε καν σκέπτεται που έχει γενετικά όργανα. Μα έχει, πώς να το κάνουμε. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί όλη αυτή τη λειτουργία. Δεν γίνεται μοναχός δηλαδή για να πει: εγώ ξεχνάω που έχει γενετικά όργανα. Έχει πάντοτε. Γίνεται γιατί αγαπώ το Θεό και θέλει ο άνθρωπος να ζει ως πελεκάνος εν διαρήμο, δίνοντας το κάθε λεπτό της ζωής του και όπως το θέλει εκείνος. Δεν το κάνει γιατί τον περάσουν γενικά τα όργανα. Ή τον ενοχλούν πάρα πολύ και θα πάει σε ένα μαστήρι όπου δεν θα βλέπει πια γυναίκες, όπου δεν θα αρέσει τα γενικά τα όργανα. Είναι ένα ήθος περνάει πια.
Και αυτό το ήθος πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμη και αυτοί οι κανόνες που φαίνονται περιπτωσιακοί, σχετικοί για μια εποχή μόνο, έχουν σημασία για το σήμερα. Γι' αυτό σας είπα πριν, που οι κανόνες, παρόλο που φαίνονται και εποχιακοί, είναι διαχρονικοί. Πρέπει να δούμε τη θεολογία τους. Και έχουν, όπως σας είπα, κέρια σημασία για το σήμερα. Πολλές φορές μερικά θέματα εκκλησιολογικά παραμένουν άλλοι τα εκκλησιαστικά, γιατί δεν είδαμε βαθύτερα τους κανόνες. Γι' αυτό φέτος σκέφτηκα αυτό να κάνω μαζί σας, να τους προσεγγίσω, να τους παρουσιάσω όσο μπορώ σε εσάς, και βλέπετε, αποκαλύπτουν δύο θέματα. Και όποιος μπήκε πάλι τελειώνοντας την ιστορία του Βυζαντίου, θα δει τι προβλήματα δημιουργήθηκαν από την λανθασμένη προσέγγιση της ενίας του ευνούχου. Από τελείως λανθασμένη προσέγγιση. Και πως υπήρχαν και ευνούχοι που ήταν άνθρωποι καταπληκτικοί δηλαδή. Πατριάρχες ανεδείχθηκαν μερικοί που ήταν ανικιάγοι, έγιναν της Εκκλησίας. Γιατί τους το έκαναν παιδάκι χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το θέλουν. Είναι πως λειτουργείται αυτό το θέμα. Ούτε μια λέξη ευνούχος. Γιατί στο Βυζάντιο η λέξη ευνούχος καμιά φορά θεωρείται λίγο αυλοπλόκος, αυλοκόλαγας, τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορείς ποτέ να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο. Είναι το ήθος της καρδίας αυτού. Και έτσι αρχίζει από τους κανόνες να βγαίνει ένα τρομερό κάλος. Και κανείς δεν μπορεί να παίζει με τους κανόνες. Ουδείς. Τελειώνω με ένα παράδειγμα χαριτωμένο. Πως κανείς δεν μπορεί να παίζει με τους κανόνες. Φυσικά η Εκκλησία έχει, βλέπετε, λέει ότι κανείς δεν εγκαταλείπει τη γυναίκα του, κληρικός τα λοιπά, και ένας λαϊκός δεν μπορεί να δώσει ζύγιο για το τίποτε. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι κατανοητό. Να σου πω μια πτυχία, ας πούμε, της βυζαντινής ιστορίας που κάποιοι αυτοκράτορες έπαιξαν τους κανόνες. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Να θυμηθώ το ένα τώρα, έτσι, για το χαριτωμένο της ιστορίας. Ένας αυτοκράτορας λοιπόν έπρεπε να παντρευτεί, να πάρει μια γυναίκα, έτσι ήταν έπναγη, να έχει αυτοκράτορα, και αγαπάει ένα κορίτσι. Και αυτό το κορίτσι λεγόταν Ευδοκία, αλλά είχε ένα κακό αυτό κορίτσι, ήταν Βίκινγκς ο πατέρας της. Αγάπησε μία Βίκινγκς, τι να κάνουμε. Βίκινγκς. Βίκινγκς, καλά αυτή η Βίκινγκς, με τα κέρατα στο κεφάλι αυτή από την Νορβηγία. Σκανδινάβο, πείτε όπως θέλετε. Αλλά ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, καλό κορίτσι, 16 χρονών, είχε όλα τα προσόντα, αλλά μόνο ήταν Βίκινγκς. Και η μάνα με τίποτε. Η μάνα, πω, τεριό, θα κάνω νύφη Βίκινγκς τώρα με τίποτε. Και του βρίσκει νύφη. Και για να είναι, επειδή αγαπούσε Ευδοκία, του βρίσκει μια άλλη Ευδοκία. Και αυτή πανέμορφη. Και υποχρεώνεται να την πάρει, τι να γίνει. Δεν μπορείς να πάρει μια Βίκινγκς. Αλλά αυτός αυτήν ήθελε. Και λέει, τι θα γίνει τώρα, εγώ αυτήν θέλω, πώς θα πάρω την άλλη. Θα έχω δύο γυναίκες, δεν πράγω δύο γυναίκες. Λέω, τι θέλω, δεν μπορώ να παρατήσω την. Τη Βίκινγκς δεν την παρατώ με τίποτε. Ό,τι και να γίνει, αλλά είμαι και αυτοκράτορας, θα κάνω αμαρτία, θα το μάθει ο λαός, θα γίνω ρεζίλη. Πώς θα γίνει τώρα. Και βρίσκει ένα κόλπο. Τρομερό κόλπο. Μαζεύει το φίλο του, Βασίλειο τον λέγανε, μετέπειτα αυτοκράτορας αυτός που ήταν αυλικός τότε. Ο Βασίλειος Βουλγαροκτώνος. Ήταν αυλικός τότε, κοίταζε τα άλογα έθρεφε στην αυλή. Και του λέει, θα μου κάνεις μια χάρη, λέει, τι. Κοίταξε, εγώ θα παντρευτώ την Ευδοκία, αυτή μου δίνει η μάνα μου. Αλλά αν ξέρεις, εγώ θα έχω σχέση μόνο με την Ευδοκία τη Βίκινγκς, ό,τι και τίποτα. Αλλά διγαμή απαγορεύεται. Και μπορεί το κορίτσι να με βαρεθεί. Θα μείνει απάντρευτο το κορίτσι αυτό. Λοιπόν, θα την παντρευτείς εσύ τη Βίκινγκς, αλλά θα είναι στον τύπο γυναίκα σου, πρόσεχε. Θα την έχω εγώ. Να την καλύψω την κοπέλα, να την τακτοποιήσω και τη Βίκινγκς δηλαδή. Θα είναι γυναίκα σου, αλλά ξέχανα την, καμιά σχέση μαζί σου. Και μην φοβάσαι, εγώ θα δώσω άλλη γυναίκα. Και μάλιστα του προτείνει την αδελφή του. Δεν πήγε η αδελφή του Βουκαριάρα. Θέκλα τη λέγανε, δεν πήγε. Του δίνει μια άλλη γυναίκα, μια αρχόντισσα. Και καλύπτει τα πάντα. Ήταν με τον τύπο, παντρεμένο μια γυναίκα. Και έρχεσαι κάνει παιδιά, αυτή είχε σχέση με τη Βίκινγκς. Και για να η Βίκινγκς δύο παιδιά. Το οποίο είναι παιδιά του αυτοκράτορα. Και εμφανίζονται ως οι διάδοχοι του θρόνου. Μεγάλη αυτοκράτορα μετά, ο Λέωνος ο Φως παραδείγματος χάρη. Είναι τα παιδιά, ας πούμε, της Μοιχείας και έχουν διαδοχή νόμου. Γίνεται ένα χάος. Γιατί καλύψανε μια βρωμιά. Εν ονόματι του δεν πρέπει να υπάρχει διγαμία. Πόσα τέτοια κοσμικά παιχνίδια με τους κανόνες έχεις για να το καλύψουν το πράγμα. Διαβάζω δηλαδή ιστορία Βυζαντινή, πολλές φορές όλοι αυτοί που ζούσαν σε αυτά παίζαν με την Εκκλησία για να μην η Εκκλησία να πει μου παιδάκι μου είσαι δίγαμος, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και τα λοιπά. Πόσα τέτοια θλιβερά πράγματα, γιατί οι κανόνες ενοχλούσανε. Και ήθελαν να τους καλύψουν, να τους βρωμίσουν τους κανόνες. Αλλά αυτά είναι αληθινά και μια τρομερά που κρατούν ισορροπία στη ζωή μας. Στην πορεία θα σας πω πολλά τέτοια χαριτωμένα και κουσκουσιώτικα που λένε.
Καμιά φορά, ξέρετε, μερικές διαβάζουν κάτι περιοδικά κοσμικά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα λένε, και διαβάζουν σελίδα του Κουσκούς. Ή ακούνε αυτές τις κουτσομπόλες στην τηλεόραση που λένε πλα, πλα, πλα, πλα, μια ώρα μιλούν, δύο ώρες, δύο μαζί και πέρα δεν ξέρω τι λένε, τα πάντα λένε. Αν διαβάσετε Βυζαντινή ιστορία, θα βρείτε τέτοιο Κουσκούς δηλαδή μέσα. Τρομερό. Θα δείτε πολύ, πολύ πράγμα έχει. Αλήθεια, θα ωφεληθείτε πάρα πολύ από Κουσκούς. Και θα δείτε πώς πήγαιναν πολλές φορές να απεμπολίσουν αυτή την αλήθεια της Εκκλησίας, τι φοβόταν την αλήθεια του Χριστού που κρατάει ισορροπία κοινωνική. Έτσι ήθελα να ξεκινήσω φέτος, έδωσα ένα μικρό υπόδειγμα κανόνων και σε όλη την πορεία της χρονιάς θα αξιοποιώ και οτιδήποτε επίκαιρο αξιόλογο προς κριτική μας γίνεται, τα αξιολογώ και θα κρίνω κατά τους κανόνες της Εκκλησίας και ταυτόχρονα θα πορεύομαι αναλύοντας κέριους κανόνες που θα δίνω ένα ήθος. Αυτό σκέφτηκα φέτος, έτσι και εγώ το μπορώ κάνω. Μιλάω πόσα χρόνια σε αυτό το χώρο εδώ. Δεν υπάρχει ανεξάντητο προστάσιο, αλλά η Εκκλησία έχει ανεξάντητο προστάσιο από ό,τι φαίνεται. Και φέτος προσεγγίζω αυτό το θησαυρό των κανόνων της Εκκλησίας μας. Αυτά, να είστε ευλογημένοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αλφα Έσδρας. Αλφα Έσδρας, κεφάλαιο πρώτο. Ο Ιωσίας γιορτάζει το Πάσχα. Ο βασιλιάς Ιωσίας γιόρτασε το Πάσχα προς τιμήν του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, όπου και θυσίασε τα αρνιά για τη γιορτή, στις 14 του πρώτου μήνα. Εγκατέστησε τους ιερείς τον καθένα στην υπηρεσία του στο ναό του Κυρίου, ντυμένους με τις στολές τους. Έδωσε εντολές στους Λεβίτες που υπηρετούσαν στο ναό να εξαγνιστούν σύμφωνα με τον νόμο, για να είναι σε θέση να τοποθετήσουν την Άγια Κύβωτο του Κυρίου στο ναό που είχε χτίσει ο βασιλιάς Σολομών, γιος του Δαβίου. Δεν είναι ανάγκη πια, τους είπε, να τη μεταφέρετε στους ώμους σας. Από εδώ και πέρα θα προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στον Κύριο το Θεό σας και στο Ισραηλιτικό έθνος. Ετοιμαστείτε λοιπόν κατά οικογένειες και συγγένειες να αναλάβετε τα καθήκοντά σας, όπως έχει διατάξει ο Δαβίδ ο βασιλιάς του Ισραήλ και που με μεγαλοπρέπεια εκτέλεσε ο γιος του Σολομών. Εσείς οι Λεβίτες πάρτε τις θέσεις σας στο ναό, σύμφωνα με τις οικογενειακές σας τάξεις, για να υπηρετείτε τους συμπατριώτες σας, τους Ισραηλίτες. Σφάξτε τα πασχαλινά αρνιά και ετοιμάστε τις θυσίες για τους συμπατριώτες σας, για να γιορτάσετε το Πάσχα σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που δόθηκε στο Μωυσή. Ο Ιωσίας δόρισε στο λαό που ήταν εκεί 30.000 αρνιά και κατσίκια και 3.000 μοσχάρια. Αυτά δόθηκαν από τη βασιλική περιουσία στο λαό, στους ιερείς και στους Λεβίτες, σύμφωνα με την υπόσχεση του βασιλιά. Οι υπόπτες του ναού Χελκίας, Ζαχαρίας και Ισκύλος έδωσαν και αυτοί στους ιερείς για το Πάσχα 2.600 πρόβατα και 300 μοσχάρια. Οι χιλίαρχοι Ιεχονίας, Σαμαΐας και ο αδελφός του Ναθαναήλ, ο Ασαβίας, ο Χίλος και ο Ιωράμ έδωσαν στους Λεβίτες για το Πάσχα 5.000 πρόβατα και 700 μοσχάρια. Τα πράγματα έγιναν έτσι. Οι ιερείς και οι Λεβίτες στέκονταν στολισμένοι κρατώντας άζυμα ψωμιά, όσο και οι συγγένειες και τις μερίδες των οικογενειών. Το πρωί τα πρόσφεραν θυσία στον Κύριο ενώπιον του λαού, κατά τα γραμμένα στο βιβλίο του Μωυσή. Έψησαν τα πασχαλινά αρνιά στη φωτιά κατά τα διατεταγμένα, και τα υπόλοιπα μέρη των θυσιασθένων ζώων τα έβρασαν σε χάλκινες χύτρες και σε λέβητες για να ευωδιάζουν, και τα πρόσφεραν στο λαό. Μετά από αυτά, ετοίμασαν για να φάνε από τα αρνιά αυτοί και οι συμπατριώτες τους ιερείς, οι απόγονοι του Ααρών. Γιατί οι ιερείς ήταν απασχολημένοι μέχρι αργά τη νύχτα να καίνε στο θυσιαστήριο τα λύπη των θυσιών. Οι ψάλτες, απόγονοι του Ασάφ, είχαν πάρει και εκείνοι τις θέσεις τους, σύμφωνα με όσα είχε διατάξει ο Δαβίδ. Μαζί τους ήταν και ο Ασάφ, ο Ζαχαρίας και ο Εδινούς, ως αντιπρόσωποι του βασιλιά. Οι θηρωροί ήταν και εκείνοι στις θέσεις τους μπροστά σε κάθε πύλη του ναού. Κανείς δεν ήταν ανάγκη να εγκαταλείψει τη θέση του, γιατί οι συμπατριώτες τους, οι Λεβίτες, είχαν ετοιμάσει για αυτούς το πασχαλινό φαγητό. Εκείνη την ημέρα τέλειωσαν όλα τα σχετικά με τις θυσίες του Κυρίου. Γιορτάστηκε το Πάσχα και προσφέρθηκαν οι θυσίες στο θυσιαστήριο, όπως είχε διατάξει ο βασιλιάς Ιωσίας. Όλοι οι Ισραηλίτες που ήταν εκεί παρόντες εκείνο τον καιρό γιόρτασαν το Πάσχα και τη γιορτή των Αζήμων 7 μέρες. Τέτοιο Πάσχα είχαν να γιορτάσουν οι Ισραηλίτες από τα χρόνια του προφήτη Σαμουήλ. Κανένας από τους βασιλιάδες του Ισραήλ δεν είχε οργανώσει τέτοιο γιορτασμό του Πάσχα, σαν αυτό που γιόρτασαν τώρα ο Ιωσίας, οι ιερείς, οι Λεβίτες, οι Ιουδαίοι και όλοι οι Ισραηλίτες που κατοικούσαν τότε στα Ιεροσόλυμα. Ήταν το 18ο χρόνο της βασιλείας του Ιωσία. Τέλος της βασιλείας του Ιωσία. Ο Κύριος ευχαριστήθηκε από τα έργα του Ιωσία, γιατί τα έκανε από βαθιά ευσέβεια μέσα του. Τα γεγονότα όμως που έλαβαν χώρα στις μέρες του αναφέρονται και σε αρχαιότερα χρονικά. Αναφέρονται τα σχετικά με εκείνους που αμάρτησαν και έδειξαν ασέβεια στον Κύριο περισσότερο από κάθε άλλο έθνος ή βασίλειο. Τον λύπησαν αφάνταστα, έτσι που οι απειλές του Κυρίου πραγματοποιήθηκαν εναντίον του Ισραήλ. Όταν ο Ιωσίας είχε τελειώσει όλα αυτά τα έργα του, ήρθε ο βασιλιάς της Αιγύπτου για πόλεμο στη Χαρκεμή κοντά στον ποταμό Εφράτη, και ο Ιωσίας βγήκε να τον αντιμετωπίσει. Ο Φαραώ του έστειλε αγγελιοφόρους και του έλεγε: «Δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ μας, βασιλιά της Ιουδαίας. Δεν με στέλνει εναντίον σου ο Κύριος ο Θεός σου. Εγώ τις χώρες του Εφράτη πάω να πολεμήσω. Ο Κύριος είναι μαζί μου, γι' αυτός με οθεί στις επιχειρήσεις μου. Φύγε λοιπόν από το δρόμο μου και μην εναντιώνεσαι στον Κύριο». Ο Ιωσίας όμως δεν επέστρεψε στο άρμα του, αλλά ανέλαβε να τον πολεμήσει, χωρίς να λάβει υπόψη του τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας εκ μέρους του Κυρίου. Πολέμησε λοιπόν το Φαραώ στην πεδιάδα Μεγιδό, αλλά οι αξιωματικοί του Αιγυπτιακού στρατού του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν. Τότε εκείνος είπε στους δούλους του: «Τραβήξτε με από τη μάχη». Πληγώθηκα άσχημα. Αμέσως οι δούλοι του τον πήραν από τη μάχη, τον ανέβασαν στο δεύτερο άρμα του και τον μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί πέθανε και ενταφιάστηκε στον τάφο των προγόνων του. Σ' όλη την Ιουδαία πένθησαν τον Ιωσία. Ο προφήτης Ιερεμίας συνέθεσε για χάρη τον Αθρίνο,
που με αυτόν τον μυρολογούν οι άρχοντες μαζί με τις γυναίκες τους μέχρι σήμερα. Επίσης δόθηκε διαταγή να καθιερωθεί αυτό το έθιμο στις επόμενες γενιές των Ισραηλιτών. Όλα τα έργα που έκανε ο Ιωσίας και στο παρελθόν και τώρα, η δόξα του και η γνώση που είχε τον νόμο του Κυρίου, αναφέρονται στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Η διάδοχη του Ιωσία και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο λαός έκανε βασιλιά το γιο του Ιωσία τον Ιεχονία στη θέση του πατέρα του, σε ηλικία 23 ετών. Αυτός βασίλευσε στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ 3 μήνες. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου τον εκθρόνησε από την Ιερουσαλήμ και επέβαλε φόρο στο Ισραηλιτικό έθνος 100 ασημένια τάλαντα και ένα χρυσό. Βασιλιά της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ διόρισε ο Φαραώ τον Ιωακήμ, αδερφό του Ιεχονία. Αυτός φυλάκισε τους άρχοντες του λαού, αλλά τον αδερφό του τον Ζαρίων τον συνέλαβε και τον έφερε μαζί του από την Αίγυπτο. Ο Ιωακήμ ήταν 25 ετών όταν έγινε βασιλιάς στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ και έκανε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Γι' αυτό ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ εισέβαλε στην Ιουδαία, τον συνέλαβε και τον οδήγησε αλυσοδεμένο στη Βαβυλώνα. Πήρε επίσης και μερικά από τα ιερά σκεύη του Κυρίου και τα έφερε και τα τοποθέτησε στο δικό του ναό στη Βαβυλώνα. Οι ειδηγήσεις για τον Ιωακήμ, η αισχρότητά του και η ασέβειά του είναι όλα γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων. Στη θέση του βασίλεψε ο γιος του Ιωακήμ. Όταν ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Ιωακήμ ήταν 18 χρονών. Βασίλεψε 3 μήνες και 10 μέρες στην Ιερουσαλήμ και έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Γι' αυτό μετά από ένα χρόνο ο Ναβουχοδονόσορ έστειλε και τον μετέφερε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα μαζί με τα ιερά σκεύη του ναού. Ο Ναβουχοδονόσορ διόρισε βασιλιά στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ του Σεδεκία σε ηλικία 21 ετών. Βασίλεψε 11 χρόνια και έπραξε και αυτός ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Δεν έλαβε υπόψη του τους λόγους που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας εκ μέρους του Κυρίου. Αν και είχε ορκιστεί πίστη στον Ναβουχοδονόσορ στο όνομα του Κυρίου, ο Σεδεκίας παραβίασε τον όρκο. Επαναστάτησε και πεισματάρης και ισχυρογνώμων όπως ήταν. Παρέβη τις εντολές του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Οι αρχηγοί του λαού και των ιερέων διέπραξαν και αυτοί πολλές ασέβειες. Ξεπέρασαν σε ανηθικότητα όλα τα έθνη και μόλυναν τον Άγιο Ναό του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Θεός των προγόνων τους εξακολουθούσε να τους στέλνει τους προφήτες του και να τους καλεί να μετανοήσουν γιατί λυπόταν τους ίδιους και τον ναό του. Αλλά όταν ο Κύριος τους μιλούσε με τους προφήτες του, εκείνοι τους κορόιδευαν και τους περιπέζανε. Τελικά ο Κύριος οργίστηκε τόσο πολύ κατά του λαού του, ώστε διέταξε να εκστρατεύσουν εναντίον τους οι βασιλιάδες των Βαβυλωνίων και κατέσφαξαν τους νέους γύρω από τον Άγιο Ναό. Δεν λυπήθηκαν κανένα, αγόρια και κορίτσια, νέους και γέρους. Όλους τους παρέδωσε ο Κύριος την εξουσία τους. Επίσης άρπαξαν όλα τα ιερά σκεύη από τον ναό, μικρά και μεγάλα, τα αντικείμενα της κυβωτού του Κυρίου και τα βασιλικά θησαυροφυλάκια και τα μετέφεραν στη Βαβυλώνα. Έκαψαν τον ναό, γκρέμισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ και βάλαν φωτιά στους πύργους τους. Κατέστρεψαν κάθε ομορφιά της πόλης και έσυραν εχμάλωτους στη Βαβυλώνα όσους επέζησαν. Εκεί έμειναν υπόδουλοι στον Ναβουχοδονόσορ και στους διαδόχους του, μέχρι ότου εμφανίστηκε η Περσική Αυτοκρατορία. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει με τον προφήτη Ιερεμία. Η χώρα θα ερημωθεί, ώσπου να αποζημιωθεί για τα σαββατικά έτη που δεν τα είχε τηρήσει, δηλαδή 70 χρόνια. Α. Έσδρας, κεφάλαιο δεύτερο. Το διάταγμα του Κύρου. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Κύρου, βασιλιά των Περσών, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο Ιερεμίας. Ο Κύριος έβαλε στον Κύριο τη σκέψη να εκδώσει διάταγμα και να το στείλει γραπτός να διαβαστεί σε όλο το βασιλείο του. Το διάταγμα έλεγε: Ο Κύριος βασιλιάς των Περσών προστάζει. Ο Κύριος του Ισραήλ, ο ύψιστος Θεός, ανέδειξε εμένα βασιλιά της Οικουμένης και μου φανέρωσε να το χτίσω ένα ναό στην Ιερουσαλήμ στην Ιουδαία. Όλοι λοιπόν, όσοι ανήκετε στο έθνος εκείνο, ο Κύριός σας να είναι μαζί σας. Ανεβείτε στην Ιερουσαλήμ στην Ιουδαία και ανοικοδομήστε το ναό του Κυρίου του Ισραήλ του Κυρίου που κατοικεί στην Ιερουσαλήμ. Και όσοι στις διάφορες περιοχές κατοικούν μαζί με Ισραηλίτες, ας τους βοηθήσουν δίνοντάς τους χρυσάφι και ασήμι, δώρα, άλογα, ζώα και διάφορα άλλα αντικείμενα που είχαν προσφερθεί ως αφιερώματα στο ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Τότε οι αρχηγοί των οικογενειών του Ιούδα και της φυλής Βενιαμίν, οι ιερείς και οι Λεβίτες και όλοι όσοι είχαν προδιατεθεί από τον Κύριο ετοιμάστηκαν να πάνε να χτίσουν το ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Οι γείτονές τους τους βοήθησαν με κάθε τρόπο. Τους έδωσαν ασήμι και χρυσάφι, άλογα και άλλα ζώα. Και πολλούς από αυτούς τους προδιέθεσε ο Κύριος και τους έδωσαν πολλά αφιερώματα. Ο βασιλιάς Κύρος τους επέστρεψε τα ιερά σκεύη του Κυρίου, που ο Ναβουχοδονόσορ τα είχε αρπάξει από την Ιερουσαλήμ και τα είχε τοποθετήσει στο ναό των ειδώλων του. Ο βασιλιάς τα παρέδωσε στον θησαυροφύλακά του τον Ιθριδάτη και μέσω αυτού παραδόθηκαν στον διοικητή της Ιουδαίας σαν αβάσαρο. Τα σκεύη αυτά ήταν 1000 χρυσά δοχεία και 1000 ασημένια, 29 ασημένια θυμιατήρια,
30 χρυσές φιάλες και 2.410 ασημένιες και 1.000 διάφορα άλλα σκεύη. Όλα τα σκεύη, τα χρυσά και τα ασημένια ήταν συνολικά 5.469 κομμάτια. Αυτά ο Σαναβάσαρος τα πήρε μαζί του στα Ιεροσόλυμα όταν γύρισε μαζί με τους άλλους εχμαλώτους από τη Βαβυλώνα. Αντιδράσεις για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Τον καιρό που ο Αρταξέρξης ήταν βασιλιάς των Περσών, ο Βέσλεμος, ο Μηθριδάτης, ο Ταβέλιος, ο Ράουμος, ο Βεελτέμος και ο γραμματέας Αμσαίος και οι συνάδελφοί τους των δημοσίων υπηρεσιών που κατοικούσαν στη Σαμάρια έστειλαν στο βασιλιά την παρακάτω επιστολή εναντίον των κατοίκων της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Προς το βασιλιά Αρταξέρξη τον Κύριο, η δούλη σου, Ράουμος ο ιστοριογράφος και Σαμσαίος ο γραμματέας, τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου τους και οι δικαστές της Κύλης Συρίας και Φινίκης. Επιθυμούμε να σου γνωρίσουμε, κυρία μας βασιλιά, ότι οι Ιουδαίοι που ήρθαν εδώ από τις δικές σου περιοχές έχουν εγκατασταθεί στην Ιερουσαλήμ και ανοικοδομούν αυτή την εχθρική και επαναστάτρια πόλη. Επιδιορθώνουν τα τείχη της, ανασυγκροτούν τις αγορές και βάζουν πάλι τα θεμέλια του ναού. Αν η πόλη αυτή ανοικοδομηθεί και αποκατασταθούν τα τείχη της, οι κατοικοί της όχι μόνο δεν θα δεχτούν να πληρώνουν φόρο, αλλά και θα επαναστατούν πάντα ενάντια σε κάθε βασιλική εξουσία. Επειδή λοιπόν οι εργασίες του ναού έχουν κιόλας αρχίσει, θεωρήσαμε σκόπιμο να μην παραβλέψουμε μια τέτοια ενέργεια, αλλά να σου παραγγείλουμε, κυρία μας βασιλιά, αν και εσύ το θεωρείς ορθό, να ερευνήσεις τα αρχεία των προκατόχων σου. Εκεί θα βρεις κάθε ιστορική πληροφορία που έχει γραφτεί για αυτόν τον λαό και θα διαπιστώσεις ότι η πόλη αυτή ήταν ανέκαθεν επαναστατική και ενοχλητική για τα άλλα βασίλεια και τις γύρω πόλεις. Οι Ιουδαίοι από τα πολύ παλιά χρόνια ξεκινούσαν επαναστάσεις από αυτήν εδώ την πόλη και άντεξαν σε πολλές πολιορκίες. Γι' αυτόν τον λόγο η πόλη ερημώθηκε. Τώρα λοιπόν σε πληροφορούμε, κυρία μας βασιλιά, ότι αν η πόλη αυτή και τα τείχη της ανοικοδομηθούν, εσύ δεν θα μπορείς πια να κατεβαίνεις στην Κύλη Συρία και στη Φινίκη. Ο βασιλιάς απάντησε γραπτό στο Ράουμο, τον ιστοριογράφο, τον Βεελτέμο, στο γραμματέα Σαμσαίο και στους άλλους συναδέλφους τους που κατοικούσαν στη Σαμάρια, στην Κύλη Συρία και στη Φινίκη. Διάβασα την επιστολή που μου στείλατε. Διέταξα λοιπόν να γίνει έρευνα και πράγματι βρέθηκε ότι η πόλη αυτή ήταν ανέκαθεν εχθρική ενάντια σε κάθε βασιλιά και οι κάτοικοί της αναμειγνύονται σε επαναστάσεις και πολέμους. Στην Ιερουσαλήμ αναδείχθηκαν βασιλείς που κυρίευαν και φορολογούσαν την Κύλη Συρία και τη Φινίκη. Τώρα λοιπόν διατάζω να εμποδίσετε τους ανθρώπους εκείνους να ανοικοδομήσουν την πόλη και φροντίστε να μην παραβιαστεί η διαταγή μου για να μην χειροτερέψει το κακό και απειληθούν πάλι τα βασιλικά συμφέροντα. Όταν αναγνώστηκε η διαταγή του βασιλιά Αρταξέρξη, ο Ράουμος και ο Σαμσαίος ο αρχιγραμματέας και οι συναδελφοί τους ξεκίνησαν εσπευσμένα για την Ιερουσαλήμ. Μαζί τους είχαν και τμήματα υπηκού και πεζικού και άρχισαν να παρεμποδίζουν εκείνους που έχτιζαν. Έτσι διακόπηκε η ανοικοδόμηση του ναού της Ιερουσαλήμ μέχρι τον δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Δαρίου, βασιλιά των Περσών. Α. Έσδρας, κεφάλαιο 3. Ο διαγωνισμός των σωματοφυλάκων του βασιλιά. Κάποτε ο βασιλιάς Δαρίος έκανε

θα το μεταφέρουν με άμαξα που θα δισέρουν άλογα με χρυσά χαλινάρια. Θα φοράει τιάρα από βίσο και στο λαιμό χρυσό περιβέριο. Και ως σοφός θα πάρει τη δεύτερη θέση μετά το Δαρείο και θα ονομαστεί μέλος της οικογένειας του Δαρείου. Έγραψαν λοιπόν καθένας τη γνώμη του, τη σφράγισαν και την έβαλαν κάτω από το προσκέφαλο του βασιλιά Δαρείου και είπαν: Όταν σηκωθεί ο βασιλιάς θα του δώσουν τα σημειώματα. Εκείνος που ο βασιλιάς και οι τρεις αυλάρχες της Περσίας θα κρίνουν ότι η γνώμη του είναι η ευφιέστερη σύμφωνα με το ότι έχει γράψει, αυτός θα είναι ο νικητής. Ο ένας λοιπόν έγραψε: Το κρασί είναι το επικρατέστερο πράγμα. Ο άλλος έγραψε: Ο βασιλιάς είναι επικρατέστερος. Ο τρίτος έγραψε: Επικρατέστερες είναι οι γυναίκες. Όλα όμως τα νικάει η αλήθεια. Όταν σηκώθηκε ο βασιλιάς, του έδωσαν τα σημειώματα και τα διάβασε. Εκείνος έστειλε αγγελιοφόρους και κάλεσε όλους τους άρχοντες της Περσίας και της Μηδίας, τους διοικητές, τους στρατηγούς, τους επάρχους, όλους τους ανώτατους άρχοντες, και κάθισε στο βήμα του δικαστηρίου και διαβάστηκαν ενώπιον του τα τρία σημειώματα. Τότε ο βασιλιάς διάταξε: Καλέστε τους νέους να μας εξηγήσουν τις γνώμες τους. Τους κάλεσαν και όταν εκείνοι μπήκαν στην αίθουσα, τους ζήτησαν να δώσουν εξηγήσεις για αυτά που είχαν γράψει. Η ομιλία για το κρασί. Πρώτος άρχισε εκείνος που είχε γράψει για τη δύναμη του κρασιού. Κύριε, είπε, γιατί να μην είναι δυνατότερο από όλα τα πράγματα το κρασί? Αυτό θολώνει το μυαλό όλων όσοι το πίνουν. Το μυαλό του βασιλιά και του ορφανού, του δούλου και του ελεύθερου, του φτωχού και του πλούσιου, σε όλους η επίδραση είναι η ίδια. Κάνει όλους να νιώθουν χαρά και ξεγνιασιά και να ξεχνάνε υποχρεώσεις και καημούς. Τους κάνει όλους να νιώθουν πλούσιοι. Κανένας πιωμένος δεν υπολογίζει ούτε βασιλιά ούτε διοικητή και μιλάει ακατάσχετα για τα πάντα. Όταν πίνουν οι άνθρωποι, ξεχνούν αδέρφια και φίλους και μετά από λίγο σφάζονται μεταξύ τους. Ύστερα, όταν ξεμεθύσουν, δεν θυμούνται πια τι έκαναν. Κύριοι, δεν είναι το κρασί το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο, αφού μας αναγκάζει να φερόμαστε έτσι? Και με αυτά τα λόγια τελείωσε. Α. Έσδρας, κεφάλαιο 4. Η ομιλία για το βασιλιά. Μετά άρχισε να μιλάει ο δεύτερος, αυτός που είχε γράψει για τη δύναμη του βασιλιά. Κύριοι, δεν είναι ισχυρότεροι οι άνθρωποι αφού κυριαρχούν στη γη και στη θάλασσα και σε ό,τι βρίσκεται μέσα σε αυτές? Ο βασιλιάς όμως είναι ακόμα πιο ισχυρός. Αυτός κυριαρχεί και εξουσιάζει τους ανθρώπους και όλοι δίνουν προσοχή σε ό,τι τους λέει. Αν τους διατάξει να κάνουν πόλεμο ένας εναντίον του άλλου, κάνουν. Αν τους στείλει εναντίον των εχθρών, πάνε και κυριεύουν τα βουνά, τα τείχη και τα κάστρα τους. Σκοτώνουν και σκοτώνονται, αλλά δεν παραβαίνουν τη διαταγή του βασιλιά. Αν νικήσουν, τα φέρνουν όλα στο βασιλιά. Τα λάφυρα που παίρνουν και οτιδήποτε άλλο. Και όσοι δεν πάνε στο στρατό και δεν πολεμούν αλλά καλλιεργούν τη γη, πάλι όταν σπείρουν και θερήσουν στο βασιλιά θα φέρουν τη σοδειά. Και υποχρεώνουν ο ένας τον άλλο να καταβάλουν φόρους στο βασιλιά. Ο βασιλιάς όμως είναι ένας. Αν τους πει να σκοτώσουν, σκοτώνουν. Αν τους διατάξει να ελευθερώσουν, ελευθερώνουν. Τους διατάζει να επιτεθούν και επιτίθενται. Διατάζει να ερημώσουν και ερημώνουν. Διατάζει να χτίσουν και χτίζουν. Διατάζει να ξεριζώσουν, ξεριζώνουν. Διατάζει να φυτέψουν, φυτεύουν. Όλος ο λαός και ο στρατός του στο βασιλιά υπακούουν. Αυτός είναι εξαπλωμένος, τρώει, πίνει και κοιμάται, και οι δούλοι φυλάνε γύρω του. Κανένας τότε δεν μπορεί να ξεμακρύνει και να κάνει δικές του δουλειές, ούτε να τον παρακούσει. Κύριοι, τίποτα στον κόσμο δεν είναι δυνατότερο από το βασιλιά, αφού οι πάντες τον υπακούν σε τέτοιο βαθμό. Και με αυτό τέλειωσε. Η ομιλία για τις γυναίκες. Τελευταίος μίλησε εκείνος που είχε γράψει για τις γυναίκες και για την αλήθεια. Αυτός ήταν ο Ζωροβάβελ. Κύριε, άρχισε. Ο βασιλιάς αναμφισβήτητα είναι μεγάλος. Οι άνθρωποι πολυάριθμοι και το κρασί δυνατό. Ποιος όμως είναι αυτός που εξουσιάζει και κυριαρχεί σε όλους αυτούς? Δεν είναι οι γυναίκες. Οι γυναίκες γέννησαν το βασιλιά και όλους τους ανθρώπους που είναι κυρίαρχοι στη θάλασσα και στη στεριά. Αυτές γέννησαν και ανέθρεψαν εκείνους που φυτεύουν τα μπέλια από τα οποία παράγεται το κρασί. Οι γυναίκες ράβουν τα ρούχα που φοράνε οι άντρες. Αυτές αποδίδουν τιμή στους άντρες και εκείνοι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτές. Οι άντρες συγκεντρώνουν χρυσάφι και ασήμι και ωραία πράγματα. Όταν όμως δουν μια γυναίκα με ωραίο σώμα ή όμορφο πρόσωπο, τα αφήνουν όλα και την αποθαυμάζουν. Την κοιτάνε με ανοιχτό στόμα και όλοι προτιμούν αυτήν παρά το χρυσάφι, το ασήμι ή τα άλλα όμορφο πράγματα. Ο άντρας εγκαταλείπει τον πατέρα του που τον ανέθρεψε και την πατρίδα του και ενώνεται με τη γυναίκα του. Με αυτήν ζει την υπόλοιπη ζωή του και ξεχνάει τον πατέρα του, τη μάνα του και την πατρίδα του. Από αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι οι γυναίκες κυριαρχούν πάνω μας. Υποφέρετε και κουράζεστε και όλα τα φέρνετε και τα δίνετε στις γυναίκες. Ο άντρας παίρνει το ξύφος του και βγαίνει να ληστέψει και να κλέψει. Διασχίζει θάλασσες και ποτάμια, τα βάζει με τα λιοντάρια. Ταξιδεύει μες τη νύχτα και όταν κλέψει, αρπάξει και ληστέψει, έρχεται και τα φέρνει όλα στην αγαπημένη του. Ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα.

είναι κάτι πολύ περισσότερο από τους γονείς του. Πολλοί έχασαν τα μυαλά τους για τις γυναίκες και έγιναν δούλοι για αυτές. Πολλοί καταστράφηκαν, απέτυχαν και αμάρτησαν για τις γυναίκες. Ακόμα δεν με πιστεύετε. Ο βασιλιάς μας είναι οπωσδήποτε μεγάλος με την εξουσία που έχει. Όλες οι χώρες φοβούνται να το επιτεθούν. Κι όμως, κάποτε είδα το βασιλιά και δεξιά του να κάθεται η παλακίδα του Ιαπάμι, κόρη του ένδοξου Βαρτάκου. Το έβγαζε το στέμμα από το κεφάλι και το έβαζε στο δικό της και με τα αριστερό της χέρι χαστούκιζε το βασιλιά. Παρ' όλα αυτά εκείνος την κοίταζε με ανοιχτό το στόμα. Αν του χαμογελούσε, γελούσε κι αυτός. Αν του θύμωνε, την καλόπιανε για να τα έχει καλά μαζί της. Κύριε, δεν είναι ισχυρότερες οι γυναίκες όταν μπορούν και φέρονται με αυτόν τον τρόπο? Τότε ο βασιλιάς και οι άρχοντες έμειναν να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον. Η ομιλία για την αλήθεια. Μετά ο Ζωροβάβελ άρχισε να μιλάει για την αλήθεια. Κύριοι, οι γυναίκες είναι πράγματι ισχυρές. Είναι μεγάλη η γη και ψηλός ο ουρανός και ο ήλιος γρήγορος στην τροχιά του. Κάνει τον κύκλο του ουρανού και ξαναγυρίζει στη θέση του σε μία μέρα. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίος που κάνει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη και ισχυρότερη από όλα αυτά. Όλη η γη την αλήθεια αναζητάει. Ο ουρανός αυτήν εγκομιάζει και όλα τα δημιουργήματα τρέμουν από φόβο μπροστά της. Δεν υπάρχει παρά μικρή αδικία σε αυτήν. Ματαιότητα υπάρχει στο κρασί, στο βασιλιά, στις γυναίκες, σε όλους τους ανθρώπους και στα έργα τους και σε οτιδήποτε άλλο. Σε τίποτα από αυτά δεν υπάρχει αλήθεια και θα καταστραφούν μέσα στη ματαιότητά τους. Η αλήθεια όμως διαρκεί και είναι για πάντα ισχυρή. Ζει και εξουσιάζει αιώνια. Αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της πρόσωπα οι διαφορές. Κάνει το σωστό και ποτέ το άδικο και το κακό. Όλοι είναι ευχαριστημένοι με τα έργα της και οι αποφάσεις της είναι πάντα δίκαιες. Η αλήθεια είναι η δυνατή, η μεγαλόπρεπη βασίλισσα που εξουσιάζει στους αιώνες των αιώνων. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός της αλήθειας. Στο σημείο αυτό, ο Ζωροβάβελ σταμάτησε να μιλάει. Τότε όλοι φώναξαν και είπαν: «Πράγματι, μεγάλη είναι η αλήθεια και παντοδύναμη». Η απάντηση του βασιλιά. Ο βασιλιάς τότε είπε στο Ζωροβάβελ: «Ζήτησε ό,τι θέλεις και περισσότερα από όσα έχουν συμφωνηθεί και εγώ θα σου τα δώσω, γιατί αποδείχτηκε σοφότερος από όλους. Θα γίνεις σύμβουλός μου και θα ονομαστείς μέλος της βασιλικής οικογένειας». Ο Ζωροβάβελ απάντησε στο βασιλιά: «Θυμήσου, βασιλιά, το τάμα που έκανες την ημέρα που ανέλαβες τη βασιλεία σου. Υποσχέθηκες να ανοικοδομήσεις την Ιερουσαλήμ και να επιστρέψεις όλους τους θησαυρούς που έχουν αφαιρεθεί από την πόλη. Όταν ο Κύρος ορκίστηκε να καταστρέψει τη Βαβυλώνα, ξεχώρισε όλα αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα και έδωσε επίσημη υπόσχεση να τα στείλει πίσω στην Ιερουσαλήμ. Επίσης υποσχέθηκες να χτιστεί ο ναός που έκαψαν οι Ιδουμαίοι όταν ερημώθηκε η Ιουδαία από τους Βαβυλώνιους. Τώρα λοιπόν, να τη ζητάω από σένα, κυρία μου βασιλιά, και αυτή εσύ είναι η ηγεμονική σου γενεοδορία. Σε παρακαλώ να εκπληρώσεις εκείνο το τάμα που εσύ ο ίδιος έκανες στο βασιλιά του ουρανού». Ο βασιλιάς Δαρίος σηκώθηκε, φίλησε τον Ζωροβάβελ και έγραψε για χάρη του επιστολές προς όλους τους ταμείες, τους επάρχους, τους στρατηγούς και τους διοικητές της χώρας να εξασφαλίσουν προστατευτική συνοδεία για αυτόν και για όσους θα ανέβαιναν μαζί του να νοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ. Έγραψε ακόμη επιστολές προς όλους τους επάρχους της Κύλης Συρίας, της Φινίκης και του Λιβάνου να μεταφέρουν ξύλα κέδρου από το Λίβανο στην Ιερουσαλήμ και να βοηθήσουν τον Ζωροβάβελ να νοικοδομήσει την πόλη. Επίσης ο βασιλιάς έγραψε επιστολές και για τους Ιουδαίους που ανέβαιναν από το βασίλειό του στην Ιουδαία, με τις οποίες έδινε εγγυήσεις για την ελευθερία τους, έτσι που κανένας διοικητής, έπαρχος, ταμείας ή άλλος αξιωματούχος να μην μπορεί να αναμειγνύεται στις υποθέσεις τους. Όλη η περιοχή που θα καταλάμβαναν θα ήταν αφορολόγητη. Οι Ιδουμαίοι διατάζονταν να επιστρέψουν στους Ιουδαίους τις πόλεις που τους είχαν πάρει και να δίνουν για την ανοικοδόμηση του ναού κάθε χρόνο 20 τάλαντα μέχρι την αποπεράτωσή του. Επίσης, να δίνουν 10 τάλαντα το χρόνο για τα έξοδα των 17 θυσιών που είχαν εντολή να προσφέρουν κάθε μέρα. Όλοι όσοι θα ανέβαιναν από τη Βαβυλώνα για να χτίσουν την πόλη ήταν ελεύθεροι αυτοί και τα παιδιά τους και οι ιερείς. Ακόμα ο βασιλιάς έγραψε για τα έξοδα των ιερέων που έπρεπε να τους καταβάλλονται και για τις στολές που θα τους δίνονταν με τις οποίες θα λειτουργούσαν. Στους Λεβίτες θα καταβάλλονταν τα έξοδα μέχρι την ημέρα που θα τελείουν η νοικοδόμηση του ναού και της Ιερουσαλήμ. Επίσης έγραψε να δοθεί μερίδιο ηχής και μισθό στους φρουρούς της πόλης. Τέλος επανέλαβε τη διαταγή του Κύρου να επιστραφούν στην Ιερουσαλήμ όλα τα σκεύη του ναού που εκείνος τα είχε κιόλας ξεχωρίσει στη Βαβυλώνα. Όταν ο νεαρός Ζωροβάβελ βγήκε από την αίθουσα, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό προς το μέρος της Ιερουσαλήμ και δοξολόγησε το βασιλιά του ουρανού με αυτά τα λόγια: «Από σένα, Κύριε, προέρχεται η νίκη και η σοφία. Δική σου είναι η δόξα και εγώ είμαι δούλος σου. Δοξασμένος να είσαι εσύ που μου χάρισε σοφία.
Σε ευχαριστώ, Κύριε, των προγόνων μας. Πήρε τα γράμματα και πήγε στη Βαβυλώνα και τα ανακοίνωσε όλα αυτά στους ομοεθνείς του. Τότε όλοι δόξασαν τον Θεό των προγόνων τους, γιατί τους χάρισε την ελευθερία τους και τους έδωσε και όλες τις διευκολύνσεις να ανεβούν και να νοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ και τον ναό που φέρει το όνομά του. 7 μέρες γιόρταζαν το γεγονός με μουσικά όργανα και πανηγυρισμούς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μην εις ενέγξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πόνιρον οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγκύσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλης εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκία στην Σιών. Και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα οι εσχυνόμοι λέγοντες με εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριόν σου εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάστης έργης σου εμπήμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα χείρα μου, η ψυχή μου για την δρόση, ταχύ άκουσα μου, κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνω στην σλάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί του ελαιό, ότι πίση ήλπισα, γνώρισό μου, κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγω, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, πάτε παντοκράτορ, κύριε μονογενέ Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτ αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόζεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παράτινον τέλεο του γινώσκου είσαι. Καταξίωσο, κύριε, την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το ελαιό σου εφημά. Καθά περιπίσαμε νεπισέ. Ευλογητό η κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου ει τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρίδει. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο. Συ δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην υβλαστήσασα των αγεώργητων, και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος, και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και ενεμή μήνων όσοι πέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίη σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ, όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράνου ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ενεμή μήνων σώτερ, καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθ' έξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως σπύρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου, το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόοντε τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά της είναι ποιήχεια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλον σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώση μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντος θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή παρθένε θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου σημών στρανή συνάψασα, η των απελπισμένων μόν ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγεί, τον εσκρή, λογισμή, χελόγη και πράξε συνόλων με αυτόν ακριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη, ζούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου, θεομήτη φιλανθρώπο, πραχνίσει τι επεμεί το αμαρτωλό και ασώτων. Και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπα πλάγνα τη αυτοαγαθότητο. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προ μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθό τα στον αντίον εφόλου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του Ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νους όφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστης ο δεημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έκοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονε προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ημαρτών την σήμερον ημέρα. Σκέπασό μεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάσε πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περί προς τον Κύριον το πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και παρθένε χέρι και καρυτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένους. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνους. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του εναγής πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
7: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
10: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Παθολογία της επιθυμίας και της ειδονής. Η μεταστροφή της επιθυμίας και η διαστροφή της ειδονής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να ενωθεί με το Θεό. Η επιθυμητική δύναμη, η επιθυμία, δηλαδή επιθυμητό, θα χρησιμοποιείται κυρίως η λέξη επιθυμία. Ο όρος επιθυμητικός αναφέρεται και στο τρίτο μέρος της διαίρεσης της ψυχής κατά τον Πλάτωνα. Τέθηκε στη φύση του για να μπορεί να επιθυμεί το Θεό, να τίνει και να ανυψώνεται προς Αυτόν και να ενώνεται με Αυτόν. Για τον άνθρωπο, η φυσιολογική χρήση αυτής της δύναμης προσυδειάζεται στη φύση της, η οποία συντελεί στη διαμόρφωση της υγείας του. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας επιβεβαιώνει ότι ο οφθαλμός μεν κατεσκευάστη ίως προς το φως αρκέσαι και ακοή προς ήχους και έκαστον εις αρμότη, ψυχής δε επιθυμία προς τον Χριστόν ίεται μόνον. Η επιλογή του συγκεκριμένου όρου, δηλαδή της ένωσης του ανθρώπου με το Θεό, αποφορτισμένο από τις αριστοτελικές έννοιες της ύγης και του είδους, γίνεται για να αποδώσει το δυνάμιν «ον» και το ενεργεία «ον» που αφορούν στον άνθρωπο και τις δυνάμεις της ψυχής του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερη η πορεία πνευματικός αγώνας στο οποίο καλείται ο μεταπτωτικός μεταχριστών άνθρωπος, ο εν Χριστώ ανακαινιστής και κατά Χριστόν ζών για τη θεραπεία των πνευματικών νοσημάτων και την απόκτηση των αρετών, καθώς το στοιχείο αυτό της πάγης και του αγώνα διατρέχει όλο το έργο του συγγραφέα, είναι ό,τι πιο επιθυμητό υπάρχει. Και όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, το ακρότατον των ορεκτών εστίν Θεών. Με κάθε επιθυμία συνδέεται μια ειδονή. Ο άνθρωπος απολαμβάνει έντονη πνευματική τέρψη ήδη από το φυσικό προσανατολισμό της επιθυμίας του προς το Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει ότι «Ο την φύση των ανθρώπων δημιουργεί σας Θεός, δύναμην την άκατα νουν αυτή προς ειδονήν καθήν αρήτως απολάβην αυτού δινήσετε εν ετεκτήνατο». Αυτή η θεία και μακαρία ειδονή συνιστά για τον άνθρωπο την πιο μεγάλη χαρά, επειδή από τη μετοχή του στη ζωή του άπειρου Θεού ο άνθρωπος καρπώνεται άμετρη χαρά που ο Χριστός ονομάζει πλήρωμα της χαράς, την οποία με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, καθώς κάθε όν εκτός του Θεού όντως πεπερασμένο θα ένιωθε μια χαρά μερική και περιορισμένη. Και πάλι ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι η δονήν μη ανεπίσταται την της ψυχής προς τον λόγον, και αλλού επαναλαμβάνει μη αν η δονήν επίσταμε την των θείων επιτυχίαν. Ο Αδάμ στην προπτωτική του κατάσταση που συνιστά για όλων των ανθρώπινων γίνων στη φυσιολογική του κατάσταση δεν επιθυμούσε τίποτε άλλο παρά την προς τον υπεραυτόν φημίδε των θεών καθόλην την αγαπητική δύναμη άσχετον κίνησιν, και ελάμβανε από αυτόν κάθε ειδονή χαρά και μακαριότητα. Ο Θεός αποτελούσε για τον άνθρωπο τη μοναδική πηγή χαράς. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει ότι ζούμε μόνον του Κυρίου κατατρυφών, και αλλού επεξηγεί ότι ο άνθρωπος στο παράδεισο δεν απελάμβανε καμία χαρά σε ανάμεικτα αγαθά, αλλά τη συγκεχωρημένη τρυφής μίαν ηγείται την χάριν αυτό το όντως αγαθόν.

και προς την της Θείας εντολής τραπίνε παράβασιν. Ο άνθρωπος πειράστηκε από τον Όφη να χαρεί άλλες ειδονές άγνωστες μέχρι τότε σε αυτόν, αλλά αμεσότερα και ευκολότερα προσεγγίσιμες σε σχέση με τις πνευματικές χαρές προς τις οποίες η φύση του τον ήλκυε. Την απόλαυση της πνευματικής χαράς γευόταν μέχρι κάποιου σημείου τότε, καθώς η τέλεια κατοχή της χαράς όφιλε να επιτευχθεί με το πέρας της πνευματικής του αύξησης. Οι ειδονές που ο πονηρός πρότεινε στον άνθρωπο συνδέονταν με την επιθυμία των αισθητών, τα οποία ο άνθρωπος αγνοούσε στην προπτωτική του κατάσταση. Ο Αδάμ προοριζόταν να απολαύσει τις αισθητές πραγματικότητες καθεαυτές, αλλά κατά πνευματικό τρόπο, δηλαδή εν το Θεό, μέσω της οδού των πνευματικών τους αιτιών των λόγων τους. Ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει ότι ο Θεός, δημιουργώντας τον Αδάμ ως το έσχατο δημιούργημα, εξέρχεται από το συνεκτικό εργαστήριο, αυτό δηλαδή όπου όλα είναι συγκεντρωμένα και εκεί, σύμφωνα με τη Θεία Πρόνοια, επισάγεται της ούσιν ο άνθρωπος ιονή σύνδεσμος της φυσικός της καθόλου δια των οικείων μερών μεσητεύων άκρης. Ο φυσικός μεσητεύων άνθρωπος κατέχει ο ζώρο του Θεού την προσένωση δύναμη δια της προς τα άκρα πάντων των ιδίων μερών σχετικής ιδιότητος. Τότε ο Θεός του όρισε ως έργο του Θείου Σκοπού το μέγα μυστήριο έκδηλον διε αυτού καταστήσε την προς άγγυλα των εν της ούσιν άκρων εναρμονίως από των προσερχών επί το απόρο και των ιτώντων επί τα κρήτωνα καθεξής ανατατικώς προηγούσαν εις Θεόν από περό τόσας ένωσιν. Ο άνθρωπος είχε ιδιαίτερο ως έργο διαμέσου της γνώσης της θεωρίας των λόγων των όντων και της αγάπης να ενοποιήσει την αισθητή δημιουργία και να ενώσει τα αισθητά με τα νοερά. Εξαιτίας όμως της παράχρησης της ελευθερίας του, ο Αδάμ μεταστράφηκε από το έργο που τελικά έμελε να τον ενώσει με το Θεό και όλη τη δημιουργία εν αυτό. Διέστρεψε έτσι την ίδια του τη φύση, παραφύσει νεκών ανοήτως και κίνητε τη προσένωση των διηρημένων δοθεί σε αυτό φυσική δυνάμη κατά την γένεση εις την των ηνωμένων μάλλον διαίρεσιν παραχρυσάμενος, λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Ο Αδάμ μάλιστα βάρθηκε να θεωρεί και να επιθυμεί τα κτίσματα και να θέλει να τα απολαύσει καθεαυτά μόνος, εγωιστικά, εκτός του Θεού. Απίλαψε τις αισθήσεως ο Αδάμ δίχα Θεού και προ Θεού και ου κατά Θεών. Για το λόγο αυτό υποκατέστησε τις σύμφωνες προς τη φύση του επιθυμία και ειδονή με κάποια επιθυμία και ειδονή σαρκικές και παραφύση. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος παρατηρεί ειδονή τότε διαπάτησε εγγενωμένη της εκτόσεως ήρξατο και ο Άγιος Κύριλλος ως κυθοπολίτης συμπληρώνει ο Αδάμ προτίμησε του νοητού κάλους το της αρκίνης οφθαλμής φαϊνάν τρεπνών. Η εξηγώντας πως έγινε αυτό, ο Άγιος Μάξιμος διαπιστώνει η επιθυμία το κατέστηση λίγο της ειδονής απήργη το νου της θείας και συγγενούς των νοητών αντιγύψεως. Πάβοντας να επιθυμεί και να αγαπά το Θεό, ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από σαρχική αγάπη προς τον εαυτό του, την οποία οι πατέρες και ιδιαίτερος ο Άγιος Μάξιμος ονομάζουν φιλαυτία. Συνεπώς, στα πλαίσια της αισθητής πραγματικότητος, ο άνθρωπος αντλεί του λοιπού από τον εαυτό του και από τη σαρκική αγάπη κάθε ευχαρίστηση και ειδονή πρωταρχικά με τη μεσολάβηση των αισθήσεών του και άρα του σώματός του. Ο Άγιος Αθανάσιος γράφει ότι οι άνθρωποι κατολιγορήσαντες των κριτώνων και οκνήσαντες περί την τούτων κατάληψην τα εγκυτέρω μάλλον εαυτών ζήτησαν. Εγκύτερα δε τούτης είναι το σώμα και ετούτου αισθήσεις. Όθεν των μεν νοητών απέστησαν εαυτόν τον νουν, εαυτούς δε κατανοήν ήρξανο. Εαυτούς δε κατανοούντες και ετούτου σώματος και των άλλων αισθητών αντιλαμβανόμενοι και ως εν ειδείς απατώμενοι σε αυτόν επιθυμίαν έπεσαν τα ίδια προτιμήσαντες της προς τα θεία θεωρίας. Η συγκεκριμένη μεταβολή και αναστροφή της επιθυμητικής δύναμης του ανθρώπου την εκτρέπει από τον Θεό προς το οποίο ήταν εκφύσεως προσανατολισμένη. Τη στρέφει παραφύσιν ή παραλόγων προς την αισθητή πραγματικότητα θεωρουμένη καθεαυτή. Η απόκτηση της έμφυτης των άνθρωπων επιθυμίες από τον Θεό

συνιστά διαστροφή, παραμόρφωση και αποδόμηση της φύσης, ασθένεια της συγκεκριμένης δύναμης που, όπως θα δούμε, επηρεάζουν όλη τη φύση του ανθρώπου. Πραγματικά, υπενθυμίζει ο Άγιος Μάξιμος, το κακόν της προς το τέλος των εγγυημένων τη φύση δυνάμεων ενεργίας εστίν έγκυψης και άλλο καθάπαξ ουδέν, ή πάγιν το κακόν των φυσικών δυνάμεων κατεσφαλμένη κρίση εστίν, επάλλω παρά το τέλος αλόγιστος κίνησης, τέλος δε φημή, την των όντων αιτίαν εις φυσικός εφύεται πάντα. Σχετικά, ο ίδιος πατέρας παρατηρεί ότι η ειδονή των αισθητών εμφανίζεται ως η παραφύσιν ενέργεια της ψυχής, η οποία άγιν αρχιν έχειν, που δυναμένη συστάσεως ή της ψυχής των καταφύσιν πραγμάτων απόθεση. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες συχνά μιλούν για την ασθένεια της ειδονής και θεωρούν την φυγκειδονία ως μία από τις πρώτες και πιο σοβαρές ασθένειες του πεπτοκότος ανθρώπου. Στο σημείο αυτό, ο αναγνώστης μπορεί να αναρωτηθεί ποια είναι η πρώτη αιτία της πτώσης του ανθρώπου, τι προηγείται. Ο άνθρωπος άρχισε να προσανατολίζει την επιθυμία του προς την αισθητή πραγματικότητα και κατόπιν αγνώρισε το Θεό, ή αφού αγνώρισε το Θεό, στράφηκε προς την αισθητή πραγματικότητα. Οι πατέρες εμφανίζουν την τάση να προκρίνουν την πρώτη λύση, υπογραμμίζοντας την ανοριμότητα και την κατάσταση της νηπιότητας του ανθρώπου στον παράδεισο. Ο άνθρωπος ενέδωσε και υπέκυψε στην προτροπή του πονηρού να ιδιοποιηθεί αγαθά, ευκολότερα και αμεσότερα προσεγγίσιμα σε αυτόν. Είδαμε προηγουμένως το Μέγα Αθανάσιο να το επισημαίνει. Παρόμοια θέση υιοθετεί ο Άγιος Μάξιμος. Τα μάγιστα των φθόνων ευγνίας πλάσματα καλύψας ο πονηρός, προς άλλωτι των όντων παρά την αιτίαν, εννοεί δηλαδή την αιτία των όντων το Θεό, κινήσε την έφεση παρά πίσας δώρο των άνθρωπων την της αιτίας σε δημιούργησε άγνοιαν. Είναι όμως εξίσου πιθανό να επιμείνει κάποιος και στην άλλη εκδοχή. Πράγματι υπάρχει αγγελεπίδραση των δύο αιτιών. Μία διαλεκτική, την οποία επικαλείται ο Άγιος Μάξιμος στο χωρίο που ακολουθεί, περιγράφει τη διδασκαλία της πτώσης και τη διαδικασία της, όπου παρατηρούμε αφενός με την επιθυμία του αισθητού και της απόλαυσής του, αφετέρου δε την άγνοια του Θεού, εξίσου με την ίδια επιθυμία και τη φιλαυτία, να αναπτύσσονται συμμετρικά, να αποτελούν ημέν προϋπόθεση για τις δε και αντίστροφα, και να ενισχύονται και να τροφοδοτούνται αμοιβαία. Όσο νουν κατά μόνη την αίσθηση της των ρωμένων επιμεγείται γνώσεως ο άνθρωπος, τόσο τον επέσφυγγεν εαυτό του Θεού την άγνοιαν. Όσον δε ταύτης της αγνίας συνέσφυγε των δεσμών, τόσο το της πείρας αντίχεται των γνωστέν των υλικών αισθητικής απολαύσεως. Όσον δε ταύτης ενεφορείτο, τόσο τον της εκτάφτης γενωμένης φιλαυτίας εξύπτε τον έρωτα. Όσον δε επεφροντισμένος περιποιείτο της φιλαυτίας τον έρωτα, το σούτον της ειδονής, ως της φιλαυτίας ούσης και γεννήματος και τέλους, πολλούς επενόει τρόπους συστάσεως. Η επιθυμία έχει πολλές μορφές. Με αυτές ο πεπτοκός άνθρωπος αναζητεί διάφορους τρόπους για να απολαύσει την αισθητή ειδονή, στην οποία στο εξής αφιερώνει την ύπαρξή του. Με τις επιθυμίες συνδέονται επίσης τα μέσα και οι τρόποι και που ο άνθρωπος θέτει σε λειτουργία, ψυχολογικά και φυσικά, για να απομακρύνει τον πόνο, τόσο το φυσικό όσο και το ψυχικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι επιθυμίες και τα μέσα αποφυγής του πόνου στο μεταπτωτικό άνθρωπο συνιστούν τα πάθη, τα οποία εμφανίζονται ως επινοήσεις του ανθρώπου για να απαντήσει στις καινούργιες ανάγκες του. Γράφει σχετικά ο Άγιος Μάξιμος: «Ειδονείς γάρ δια την φυλαυτία αντιποιούμενη, και οδύνην δια την αυτήν αιτίαν πάλιν φεύγειν σπουδάζοντες, τας αμυθήτους των ανθρωπιών παθών επινοούμεν γενέσεις». Και συμπληρώνει περαιτέρω: «Και πάσα των κακών επισύχθη το βίο των ανθρώπων υγιής, διαφόρωστε και επικύλος, πολυμόρφος συνισταμένη, καθώς ον έκαστος των της ανθρωπίνης με την γυφό των φύσεως, κατά το ποσόντε και ποιόν εν εαυτό ζώσαν, έχει και πράτουσαν την περί το σώμα φιλίαν, αναγκάζουσαν αυτόν δουλοπρεπώς διατε την επιθυμία της ειδονής,
και των φόβων της οδύνης πολλάς ιδέας επινοής επαφών. Καθώς η τεκυρή συμπίπτωση και τα πράγματα και ο τον διούτον επιδέχεται τρόπος. Η οικονομία της επιθυμίας. Εκ πρώτης όψεως μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη επιθυμιών αναφορικά με την πηγή τους. Οι πνευματικές επιθυμίες που συγκλίνουν στην επιθυμία για το Θεό και οι αισθητές επιθυμίες, οι σαρκικές. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Στην ανθρώπινη ύπαρξη μία και μοναδική επιθυμητική δύναμη υφίσταται. Η επιθυμία ή επιθυμητικό, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Στον άνθρωπο που έχουμε ορίσει ως φυσιολογικό, τον Αδάμ πριν το αμάρτημά του, τον Άγιο, τον εν Χριστώ ανακαινιστέντα άνθρωπον, η επιθυμία σύμφωνα με προς τη φύση του βρίσκεται πλήρως στραμμένη προς τον Θεό, ο οποίος είναι το φυσικό και φυσιολογικό αντικείμενο της ανθρώπινης επιθυμίας. Οι αισθητές επιθυμίες που εμφανίζονται στον πεπτοκότα και αμαρτωλό άνθρωπο δεν διαφέρουν κατά βάθος από αυτή την ίδια επιθυμία, που αφού αποστράφηκε το φυσιολογικό και θείο σκοπό της, προσανατολίστηκε, παραφύσει και περιπλήθηκε την αισθητή πραγματικότητα, τη διχασμένη μέσα στην πολλαπλασιότητά της.

Όλες οι επιθυμίες του πεπτοκότους ανθρώπου χαρακτηρίζονται από την παθολογική έκπτωση και την περιβολή της φυσικής και προερχόμενης από το Θεό επιθυμίας. Αυτό οφείλεται στην παραφύση στροφή του ανθρώπου και τη διαστροφή της επιθυμητικής δύναμης. Έτσι λοιπόν οι επιθυμίες γίνονται υποκατάστατα, καθώς η αισθητή, η δονή που προσφέρουν στον άνθρωπο δεν είναι παρά ομοίωμα, είδωλο και παραποίηση της πνευματικής απόλαυσης και του αληθινού αγαθού. Πλήθος πατερικών διδαχών έρχεται να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη θέση. Ο Άγιος Μάξιμος αναφέρει: «Δια την προς την σάρκα σχέσιν, ή το Θεό μόνο χρεωστουμένη παροιμών αγάπη μερίζεται». Ο Οριγένης, υποδεικνύοντας τις δύο αποκλίνουσες κατευθύνσεις που μπορεί να λάβει η μοναδική ερωτική δύναμη του ανθρώπου, γράφει πιο συγκεκριμένα ότι η αγάπη είναι μία από τις κινήσεις της ψυχής. Τη χρησιμοποιούμε για να αγαπάμε πολύ όταν αγαπάμε τη σοφία και την αλήθεια. Όταν όμως η αγάπη μας εξευτελίζεται στα λιγότερα καλά, τότε αγαπάμε τη σάρκα και το αίμα. Ο Αββάς Ισαΐας με ακριβέστερο τρόπο επιβεβαιώνει: «Του νου έστειν η επιθυμία κατά φύσιν και χωρίς επιθυμία στις Θεών ουδέ αγάπη. Δια τούτο εκλήθη Δανιήλ ανήρ επιθυμιών. Μετήλαξεν ούν ο εχθρός αυτήν εις επιθυμίαν εσχράν του επιθυμίες επάσης ακαθαρσίας». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις αποδεικνύεται επίσης αφέστατος όταν υπενθυμίζει ότι όσοι όλων των επιθυμητικών μεταστρέψαντε και την ορμήν της διανοίας από των θειωτέρων προς τα ταπεινά και ηλώδη μετοχετεύσαντες, πολλήν ενέ αυτοί στην ευρυχωρίαν της πάθης συνήγηξαν. Ως παντελώς της επί το άνω φοράς γίξε και αποξηρανθήνε την επιθυμίαν, όλην προς τα πάθη μεταρρύησαν. Σε άλλο σημείο ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ομιλεί κατά τον ίδιο τρόπο για τον άνθρωπο, ο οποίος καταμερίζει την καρδία αυτού προς τον Θεό και κόσμων και κλέπτων την εκείνο μόνο χρεωστουμένη αγάπη να ανθρωπίνης αυτήν πάθεσιν προς αναργίσκη. Επιπλέον παρατηρεί το πάντα τα άλλα όσα τα σε επιθυμίες των ανθρώπων ανεφέρκεται, καλά είναι νομιζόμενα και δια τούτο σπουδίστην ως και αποδοχής αξιόμενα, ταύτα υπευαίνοντες ως ταπεινάται και πρόσχερα, μηδενή τούτον προς αναγκίσκην την επιθυμητικήν ημών δύναμην, μήτε μην αργήν και ακίνητον εν εαυτής κατακλείσαντες έχειν. Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό της επιθυμίας που μαρτυρεί ότι η ανθρώπινη επιθυμία είναι ουσιαστικά μοναδική είναι ότι δεν θα μοιραζόταν μεταξύ του Θεού και της αισθητής πραγματικότητας. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Επειδή ουκ αρχή πολλές επιθυμίες μία την χάνουσα η ψυχή, αλλά η ετέρα τη ετέρα λυμμένεται και σχιζωμένη ασθενεστέρα γίνεται, επικρατούσεις της ετέρα και το πάνη σε αυτήν δαπανώσεις». Και ο Άγιος Ισάκος Ιερός σημειώνει: «Ουδύνατε της μετά του πόθου του κόσμου την αγάπη κτίσαστε του Θεού». Και το επιθυμητικό νημόν επιβεβαιώνει με ακρίβεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις: «Φύσιν ουκ έχει ομούτε σωματικές υπηρετήν ειδονές και των πνευματικών με τι ενεγάμων». Και επεξηγεί: «Ούτε γάρ δύο κατά ταυτόν οφθαλμός ειδίν ικανός συστήν. Η μη αναμέρος και η δία εκατέρα των ερωτών επιρήσιν, ούτε η γλώσσα διαφόρης υπηρετεί σε φωνές Εβραίων τερήματα και εγγύνων εν το αυτό φθεγκωμένη, ούτε η ακοή διηγήσε ώστε πραγμάτων και διδακτικών λόγων κατά ταυτόν ακροάσετε». Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να θυμηθούμε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου: «Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αγίγης, ή να μη αν θέγγεται ταύτα πείται». Στην ίδια συνάφεια εφαρμόζεται και ο λόγος του Χριστού: «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίες δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξεται και του εταίρου καταφρονήσει». Επενδύοντας λοιπόν την επιθυμία του σε ένα τομέα, ο άνθρωπος αυτόματα την απομακρύνει από τον άλλο. Ή περί τον ένα σπουδή των του εταίρου χωρισμών αναγκαίων πει. Ο Άγιος Γρηγόριος αναφέρεται στο σωματικό και το πνευματικό γάμο. Διαπιστώνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Από τότε όσο περισσότερο ο άνθρωπος επιθυμεί και αγαπά τα αισθητά, τόσο λιγότερο επιθυμεί και αγαπά το Θεό». Αναρωτιέται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Και γάρ δια τούτο ο περί του
των Χριστών πόθος ασθενέστερος, επειδή πάσα ημίνη δύναμη της ψυχής, εις τούτον καταναλούτε τον έρωτα των παθών. Όποιος δεν επιθυμεί το Θεό, επιθυμεί κατά ανάγκη αισθητά όντα και αγαπά τον κόσμο. Ο την πνευματική οδόν οδεύει μη επιστάμενος, όγι την σχολήν περί την σάρκα έχει, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος. Και ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος αυτός που διακρίνει και ξεχωρίζει τα πάντα και την είδηση να πάντων δοκών έχει, ήτα περί των κόσμων τούτον το είτε και προς τούτον και ενή, το φιλούν της ψυχής, το πάν ή το πλέον και τον υπερπάντα μη εξόγης ψυχής και καρδίας ηγάπησε Θεόν. Αντίστροφα, όποιος επιθυμεί και αγαπά πραγματικά το Θεό, δεν θα ήταν δυνατόν να επιθυμήσει κανένα αισθητό αντικείμενο, ούτε θα δοκίμαζε τις εμπαθείς επιθυμίες, καθώς όλη τη δύναμη της επιθυμίας του την επενδύει σε αυτόν και στα πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει: «Πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκώς ου μη τελέσετε». Και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής ερωτά: «Το γάρ υπό της θείας αγάπης στρεφωμένο, ποια εστί επιθυμία των εν κόσμο καλών? Της ανυψώσαση των νουν προς τον Θεό και του θείου πόθου την ψυχήν εξαρτημένη και η σάρξ συνανυψούται. Μηδέ κατά του πνεύματος επιθυμούσα», λέγει με το ίδιο νόημα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και από την άλλη πλευρά ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος γράφει: «Καθάπερ γάρ πως ουδέν το σώμα κινεί σε δύνατε δίχα ψυχής, ούτως ουδέ το Θεό διαγάπησε ενωθεί στα ψυχή, συναπάγεστε ισχύει προς τα σου σώματος ειδονάς και ωρέξεις, αλλά ουδέ προς άλλας επιθυμίας την άς των ορωμένων ή και ωράτων πραγμάτων ομού και παθών. Δέδετε γάρ υπό της γλυκίας αγάπης του Θεού η ορμή της καρδίας αυτής, ή μάλλον υπήν πάσα η ροπή του θελήματος αυτής. Αυτή ουν συνδεθήσα το εαυτής ως περίρητε ποιητή, πως δύνατε το σώμα τι πυρούστε ή όλος ιδίας επιθυμίας αποπληρούν ουδαμός». Είναι γεγονός λοιπόν ότι όταν η επιθυμία αποστρέφεται και απομακρύνεται από τον ένα από τους δύο τομείς, πνευματικό ή αισθητό σαρκικό, που είχε περιβληθεί, τότε βρίσκεται περιβεβλημένη και πάλι τον αντίθετο τομέα. Τούτο εξηγείται με το χαρακτηριστικό της τρεπτότητος. Επειδή οι όροι τρεπτός, τρεπτότης αναφέρονται κυρίως στην ανθρώπινη φύση σε ό,τι αφορά την ψυχή, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ευκίνητος, όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Χωρίς ο όρος τρεπτός να είναι ατυχής, αφού η ψυχή είναι συστατικό της φύσης, της ανθρωπίνης ψυχής. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν σταματά να επιθυμεί και επομένως όταν ανακαλεί και αποσύρει την επιθυμία του από το αντικείμενο στο οποίο μέχρι τη στιγμή αυτή την έστρεφε, αμέσως δοκιμάζει την ανάγκη να κατευθύνει την επιθυμία του σε ένα άλλο. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους εξηγεί ότι τρεπτής ούν η ψυχή ους αφήσεως, τροπήν από νηστάξασα της επιταθίας χωρίς υπομένει, υπό το χωικόν κατοργιστής σας αφρόνημα. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, περιγράφοντας την αρχική πτώση. Η ψυχή ούσα την φύσην ευκίνητος ή και τα καλά απεστράφει, αλλά του κινείστε ού πάβεται. Κινείται ούν ουκ έτη μεν καταρετήν, ου δώστε τον Θεόν ωραν, αλλά ταν μεν όντα λογιζομένη το εαυτής δυνατόν μεταποιεί, καταχρωμένη τούτο ισός επενόησεν επιθυμίας, επί και αυτε εξούσιος γέγονε. Δύνατε γάρ ως περ προς τα καλά νεύην, ούτω και τα καλά αποστρέφεστε. Αποστρεφωμένη δε το καλόν παντός τα ενάντια λογίζεται. Παύσαστε γάρ καθόλου του κινήστε ου δύνατε. Την φύσιν ούσα ως προείπων ευκίνητος. Στο επόμενο κεφάλαιο, όταν θα έχουμε μελετήσει τα διάφορα πάθη, θα δούμε ότι υπάρχει οικονομία της επιθυμίας και στο οριζόντιο επίπεδο, μεταξύ των διαφόρων αντικειμένων των παθών. Περιστοιχιζόμενος κάποιος από ένα ή περισσότερα πάθη, άλλο τόσο θα πάει να απογκριθείται από άλλα. Στην ενότητα αυτή ασχοληθήκαμε με την οικονομία της επιθυμίας σε κατακόρυφο επίπεδο. Όταν αυτό γίνεται, κάποιος τοποθετείται ή στις πνευματικές ή στις αισθητές πραγματικότητες, προτού αποστραφεί τις μεν για να αναλάβει ως αντικείμενο επιθυμίας της δε.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα τελειώσουμε το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973-1997 από τις εκδόσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος 2014. Οι λοιποί τέσσερις πατέρες. Ολοκληρώνοντας την καταγραφή των αναμνήσεων από τα σεβαστά και αγαπητά μας γεροντάκια, τους παλαιούς Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε αγωνιζομένους και προσκαρτερούντες τόσο τον προσωπικό τους αγιασμό, όσο και την εύσημον ημέρα της επανδρώσεως της Μονής της Μετανοίας των, μας απομένουν τέσσερις ακόμη. Ο Παπανεόφυτος, ο Παπαϊσύχιος, ο Παπαφώτης και ο Παπαπαντελεήμων. Ο καθένας με τον τρόπο του, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, αγαπήσανε το μοναστήρι. Όλοι προσέφεραν τον ιδρώτα τους, τον κόπο τους, αλλά και την προσωπική τους μαρτυρία στα δύσκολα χρόνια της λειψανδρίας του μοναστηριού. Οι δύο πρώτοι έφυγαν από κοντά μας, ο μεν Παπανεόφυτος τον Μάρτιο του 1974, ο δε Παπαϊσύχιος τον Απρίλιο του 1975. Ο Παπαφώτης πάλι έζησε όλα σχεδόν τα όριμά του χρόνια εις το Ιερόν Μετόχιον της Αναλήψεως στην Αθήνα και εκεί εκοιμήθη στις 6 Οκτωβρίου 1984 σε ηλικία 69 ετών. Τέλος, ο Παπα Παντελεήμων έζησε μαζί μας μέχρι τις 27 Ιουνίου 1987 που εκοιμήθη. Παπανεόφυτος. Για τον Παπανεόφυτο γράφει το Μοναχολόγιον. Ιερομόναχος νεόφυτος, κατά κόσμον Μαυρίδης Γεώργιος του Σημειών και της Εφημίας, γεννηθής εις Σαμψούντα το 1906. Ήλθε το 1932, έγινε οικουράτου το 1933, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1936, εξελέγει προϊστάμενος το 1961. Παρετήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1973. Έλαβε απολυτήριο από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου στις 15 Αυγούστου 1977, όπου και εκοιμήθη. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε το καλοκαίρι του 1973 εν ώψη της μετεγκαταστάσεώς μας εις την Σιμωνόπετρα. Το θέμα έβαινε καλώς μετά από πυκνή αλληλογραφία των δύο μοναστηριών και της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών. Ο Παπανεόφυτος θέλησε τότε να έχει και προσωπική επαφή μαζί μας και γι' αυτό μας επισκέφθηκε στα Μετέωρα το καλοκαίρι του 1973. Έμεινε μαζί μας, συζήτησε με τον Γέροντα και επιστρέφοντας ευχαριστημένος στην Σιμωνόπετρα διηγήθηκε στους πατέρες αυτά που είδε και του αρέσανε. Μόνον ένα πράγμα δεν του άρεσε, ότι κοινωνούσαμε συχνά, εν αντιθέση προς την τότε παράδοση του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την οποία κοινωνούσαν κάθε 15 μέρες μετά από τριήμερον νηστεία. Μπροστά όμως στην επάνδρωση του μοναστηριού, το παρέβλεπε, πιστεύοντας ότι αυτό θα τακτοποιηθεί, όταν με το καλό έρθουν οι πατέρες στο Άγιον Όρος, οπότε θα εμβολιαστούν στην αγιορείτικη παράδοση. Όταν ήλθαμε τον Σεπτέμβριο του 1973, πράγματι μας υποδέχθηκε μαζί με τους άλλους πατέρες με πολύ χαρά. Μας βοήθησε να τακτοποιηθούμε, καθώς τα χέρια του έπιαναν και ήξερε από πρακτικές εργασίες. Μετά τον ερχομό μας, στην πρώτη γεροντική σύναξη, παρετήθηκε του αξιώματος του προϊσταμένου για να μπουν στη γεροντική σύναξη νέοι πατέρες, κάτι το οποίο είχε πει ήδη στην αρχή των διαπραγματεύσεων για την επάνδρωση του μοναστηριού. Αγαπούσε πολύ το μοναστήρι και ήθελε να το βλέπει επανδρωμένο. Όλα τα χρόνια, από το 1936 αφότου εχειροτονήθηκε, εφημέρευε σχεδόν μόνος του διότι το μοναστήρι είχε έλλειψη ιερέων και το έκανε αγωγίστος. Όταν θυμίαζε, νόμιζες ότι δεν πατούσε κάτω. Τόσο σεμνός, ευλαβής, ευπρεπής, εύχαρης και ρυθμικός ήτο. Αγαπούσε πολύ την καθαριότητα και την τάξη στο ναό. Στο κελί του μάλιστα είχε και κάποια ραπτομηχανή αποκλειστικώς για τις εργασίες του ναού. Μας παρέδωσε την τάξη κατά τον καλύτερο τρόπο, όπως επίσης και το τυπικό. Πρώτος βοηθός του και μετέπειτα συνεχιστής του ήταν ο πατέρας Τείχων,
τον οποίον εμπιστεύθηκε από την πρώτη ημέρα. Μας έμαθε ακόμη και την τάξη του ζυμώματος των προσφόρων και την καλή συνήθεια να στέλνομαι πρόσφορα και στους ασκητάς στην έρημο, κάτι το οποίο συνεχίζομαι. Μας έδειξε ακόμη ως υπεύθυνος και προϊστάμενος και τα υπόλοιπα πράγματα του μοναστηριού, διότι πριν έλθομαι ακόμη είχε μέσα του αποφασίσει ότι άμα επανδρωθεί το μοναστήρι, αυτός θα πάει στην έρημο για να ησυχάσει. Ήταν όμως και λίγο ζηλωτής. Υπήρχε τότε και το θέμα της μνημόνευσης του Πατριάρχου, τον οποίον τα περισσότερα μοναστήρια δεν μνημονεύανε. Ο ερχομός μας συνέπεσε με τον ερχομό της Πατριαρχικής Εξαρχίας για το θέμα αυτό στο Άγιον Όρος, το οποίο τακτοποιήθηκε μετά από τις ανάλογες ενέργειες του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης λοιπόν μνημονευόταν κανονικά, οπότε ο πατέρας Νεόφυτος έφυγε. Πήγε πρώτα απέναντι στο κελί του Αγίου Σίμωνος με τον Παπασάβα για να είναι κάπως κοντά και να ακούει την καμπάνα του μοναστηριού, αλλά δεν αναπαύθηκε, διότι κάποιος από τους παλιούς πατέρες τον ενοχλούσε συνεχώς να επιστρέψει στο μοναστήρι. Έφυγε τότε και πήγε στην Αγία Άννα να το βλέπει τουλάχιστον από εκεί. Συνέβη εκείνη την εποχή η Ιερά Μονή Εσφυγμένου να μην έχει ιερείς. Πήγαν και του είπαν να πάει στο κοινόβιον, διότι αυτός μόνον για κοινοϊβιάτης είναι. Έτσι πίστηκε, πήγε, έζησε εκεί και υπηρέτησε ως εφημέριος. Εκοιμήθη δε ως ιακός. Ποτέ δεν κατηγόρησε τη νέα συνοδεία που επάνδρωσε το μοναστήρι, αλλά πάντα ρωτούσε όταν συναντούσε γνωστούς και μάλιστα τον Παπασάβα από τον Άγιο Σίμωνα, «Τι κάνουν τα παιδιά μας, τι κάνει το μοναστήρι μας?» Όλα τα χρόνια που έζησε στην Σιμωνόπετρα, αλλά και τα υπόλοιπα στην Εσφυγμένου, φύλαγε την τράπεζα, δηλαδή δεν έτρωγε τίποτε εκτός τραπέζης. Ήταν φυλακόλουθος και ζούσε την λατρεία ως πραγματική μυσταγωγία και κοινωνία με τον Θεό. Του προτάθηκε δύο φορές που βρέθηκε σε χειρία ο ηγουμενικός θρόνος να γίνει ηγούμενος, αλλά ως ταπεινός που ήτο θεώρησε τον εαυτό του αδύναμο για ένα τόσο μεγάλο έργο. Δεν προσέβαλε ποτέ κανέναν και τις παρατηρήσεις ακόμη που χρειαζόταν να κάνει για τα τυπικά τις έκανε τόσο ωραία και διακριτικά που άλλος και χωρίς να το θέλει διορθωνόταν. Για τους μοναχούς έλεγε το αναφερόμενο εις των βίων του Αποστόλου Θωμά «Εις γάμον εκλήθης, μη σκυθρόπαζε». Για τα παιδικά του χρόνια είχε να θυμηθεί μόνον πόνο, κόπο, θλίψη, κακουχίες και ταλαιπωρίες. Τις λίγες φορές που τον ρωτήσαμε μας είπε για τα πάνδυνα που υπέφεραν από τους Τούρκους το 1914 και μάλιστα τον ομαδικό εκτοπισμό του χωριού τους. Από τα 300 άτομα επέζησαν μόνο 35 και ανάμεσα σε αυτά και αυτός. Ήτο πάντα ευγνώμων και χρεώστης εις τον Θεόν που τον αξίωσε και έγινε μοναχός.

Παπαϊσύχιος. Για τον Παπαϊσύχιο το μοναχολόγιον γράφει «Ιερομόναχος Ισύχιος, κατά κόσμων Ζημόπουλος Φίλιππος του Νικολάου και της Βασιλικής, γεννηθής εις Αμισόν Τραπεζούντος το 1909, ήλθε το 1933, η κουρά έγινε το 1934, προϊστάμενος εξελέγει την 1η Ιανουαρίου 1956 και πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1957. Εκοιμήθη στις 17 Απριλίου 1975, Μεγάλη Τετάρτη, την ώρα που ψάλαμε στο Καθολικό «Τον Ιμφώνα σου βλέπω». Πόντιος κι αυτός, όπως και ο Παπανεόφυτος, με τα ίδια βιώματα πόνου και κακουχιών, συν το ότι ήτο και μονογενής Υιός, χείρας μητρός. Αυτό δεν τον επόδισε να γίνει μοναχός, εμπιστευόμενος την χείρα μητέρα του εις την πρόνοια και αγάπη του Θεού, ο οποίος υπόσχεται σαφώς ότι αναλαμβάνει τις χείρες και τα ορφανά. Ήτο κοντός εις το ανάστημα, εύχαρης εις την συναναστροφή, απλούς και θυμόσοφος εις τους λόγους, ευκίνητος και πρόθυμος εις την βοήθεια των νεότερων πατέρων που ήλθαν για την επάνδρωση της Μονής. Βοήθησε εις τα εφημεριακά του καθήκοντα τον Παπανεόφυτο, αλλά ως προϊστάμενος και ενίοτε ως επίτροπος της Ιεράς Μονής δεν μπορούσε πάντα να ανταποκριθεί. Πέρασε από διάφορα διακονήματα. Ένας πειρασμός και μία εσωτερική διένεξη τον απομάκρυναν από το αξίωμα του προϊσταμένου και πέρασε πολύ πικραμένος το υπόλοιπο της μοναχικής του ζωής. Όταν ήλθαμε οι νέοι πατέρες, χάρηκε και ξαναχαμογέλασε, αλλά πολύ διακριτικά. Ποτέ του δεν κατηγόρησε ούτε μας ανέφερε για τους κατηγόρους και αντιδίκους του. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε από τους άλλους πατέρες. Στον ένα χρόνο και κάτι που έζησε μαζί μας, ή το μάλλον ησυχάζον, καθότι και φιλάσθενος. Για ό,τι τον ρωτούσαμε, ή το πάντα πρόθυμος να μας εξυπηρετήσει. Ήξερε πολύ καλά και το τυπικό και, αφού δεν υπήρχε γραπτό τυπικό στη Μονή, ο Σεβαστός Γέροντας αρκετές φορές συζητούσε μαζί του. Το Φεβρουάριο του 1975 αρρώστησε και τον μεταφέραμε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκείνος συλλεύτηκε ως τον Μάρτιο του ιδίου έτους. Τέλη Μαρτίου τον φέραμε στο μοναστήρι για να κάνουμε Πάσχα και μετά θα πήγαινε να τον ξαναδούν οι γιατροί. Παρέμεινε στο κελάκι του, υπηρετούμενος από τους πατέρες. Την Μεγάλη Τετάρτη το πρωί, ο Σεβαστός Γέροντας πέρασε από το κελάκι του μαζί με κάποιον γιατρό, πνευματικό του παιδί. Τον εξήτασε και ήταν όλα καλά. Μίλησαν για το τυπικό του ευχελαίου και τα υπόλοιπα της Μεγάλης Εβδομάδος και έφυγαν για τον ναό. Προσωπικώς παρέμεινα λίγο πιο πίσω να ετοιμάσω τον Παπαϊσύχιο και να πάω κι εγώ εν συνεχεία εις τον ναό. Ξαφνικά τότε έπαθε μία αιμόπτυση και εκοιμήθη. Φώναξα τον γέροντα και τον γιατρό. Δεν πιστεύανε στο συμβάν, διότι ήτο καλά, αλλά ήτο πραγματικότητα. Ευπρεπήσαμε την σωρό του και αδελφικώς τον προπέμψαμε. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

λειτουργεί και να δίδει την αγιορείτικη του μαρτυρία. Περάσανε από αυτό πολλοί οικονόμοι, σπουδαίοι πνευματικοί, συνεχιστές των νεότερων κολυβάδων, με εξέχουσαν προσωπικότητα των προηγούμενων της σειράς μονής μας, Αρχιμανδρίτην Ιερώνυμον, που το υπηρέτησε από το 1930 ως τις 6 Ιανουαρίου του 1957, οπότε εκοιμήθη ως ιακός, αφήνοντας μνήμη Αγίου. Για την προσωπικότητα και το έργο του μακαριστού γέροντος Ιερωνύμου, του πνευματικού της Αναλήψεως, έγραψε ο οσιολογιότατος μοναχός πατέρας Μωυσής ιδιαίτερο βιβλίο. Ο Παπαφώτης, λοιπόν, ήταν ανιψιός κατά σάρκα του μακαριστού γέροντος Ιερωνύμου και ως εφημέριος υπήρξε συνεχιστής του έργου του στο Μετόχιο. Ήλθε μικρός στο Άγιον Όρος κοντά στους θείους του που ήσαν μοναχοί στην Σιμωνόπετρα. Σπούδασε στην Αθωνιάδα σχολείος μοναχός και εν συνεχεία τελείωσε και την θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήτο ο πιο μορφωμένος μοναχός της Ιεράς Μονής. Είχε κατά σάρκα αδελφό τον ευλαβέστατο μοναχό πατέρα Μεθόδιο, που έζησε εις το κελί του Αγίου Νείλου εις τα Καυσοκαλύβια. Εκείνος μιλούσε με πολύ καμάρι για τον Παπαφώτη, το φανουράκι μας, όπως τον έλεγε. Το Ιερό Μετόχι όχι μόνον το κράτησε τα δύσκολα χρόνια της Λειψανδρίας, αλλά και το περιποιήθηκε, μεγάλωσε την κατοικία του οικονόμου, έκτισε τον μαντρότυχο και ευπρέπησε τον ναόν. Η λατρεία εγίνε το κατά το αγιορείτικον τυπικό, όπως επίσης και οι αγρυπνίες. Έκανε όσες αγρυπνίες γίνονταν και στο μοναστήρι, ή το πραγματικά το Μετόχι μία όασης πνευματική. Το μοναχολόγιον γράφει γι' αυτόν. Ιερομόναχος Φώτιος, κατά κόσμον Χατζη Εμμανουήλ Φανούριος του Νικολάου και της Γιασεμής, γεννηθής εις Ρεΐς Δερέ Μικράς Ασίας, το 1915. Ήλθε στο Άγιον Όρος το 1932, έγινε η κουρά του το 1934 με το όνομα Φώτιος, χειροτονήθηκε διάκονος το 1936 και πρεσβύτερος το 1941. Προϊστάμενος εξελέγει το 1956. Παρετήθηκε στις 27/9/1973 υπέρ των νέων πατέρων που κοινοβιάσανε. Εκοιμήθη στις 6 Οκτωβρίου 1984, ημέρα Παρασκευή, κατόπιν αυτοκινητιστικού ατυχήματος στην Αθήνα, ετάφη των χώρων του Ιερού Μετοχίου. Ήταν ένας από τους βασικούς προτεργάτες της επανδρώσεως της Ιεράς Μονής με τους πατέρες των Μετεώρων, αφού τους περισσότερους τους γνώριζε από φοιτητάς και μάλιστα ψέλνανε στο Ιερόν Μετόχι. Με τον αείμνηστο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Φουντούλη, βοηθούσανε τους τότε πατέρες να μαζεχθούν, λέγοντάς τους μάλιστα πως ο γέροντας Εμιλιανός ήταν μικρασιατικής καταγωγής και έτσι θα συνεχίζεται η παράδοση. Δεν είχε κελί στο μοναστήρι και όταν ερχόταν που και που έμενε εις το συνοδικό του αρχονταρικιού, όπου υπήρχε ένα κρεβάτι για την επίσημη φιλοξενία. Ο Παπαφώτης μιλούσε για τους αγιορείτες πατέρες και έλεγε πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά και εκκλησιαστικοί άνθρωποι της εποχής μας μιλούσαν και μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το Μετόχι της Αναλήψεως. Ως νέοι πατέρες της Ιεράς Μονής μας, του ήμεθα παντοτινά ευγνώμονες για ό,τι έκανε για μας.

Παπαπαντελεήμων. Ο Παπαπαντελεήμων ήταν ο μικρότερος εις την ηλικία της τότε Σιμωνοπετρίτικης αδελφότητος. Γεννήθηκε το 1922 εις το Μαρκόπουλο Αττικής από τον Διονύσιο και την Σοφία Χασιώτη. Το κοσμικό του όνομα ήταν Παναγιώτης. Ήλθε στο Άγιον Όρος στην Σιμωνόπετρα το 1941 όπου και κοινοβίασε. Η κουρά του, Ρασοευχή, έγινε το 1945, ηγεμονεύοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους. Πρεσβύτερος έγινε το 1957, προϊστάμενος το 1964 και εκοιμήθη στις 27 Ιουνίου 1987. Ήταν ένας από τους βασικούς εμπνευστές της επανδρώσεως της Ιεράς Μονής με την αδελφότητα των Μετεώρων. Πρώτα γνώρισε τον πατέρα Ιουστίνο και του μίλησε για αυτό το θέμα, το οποίο εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε.

Η όλη του ζωή στο μοναστήρι συνέπεσε με τα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της ελλείψεως ανθρώπων. Ως νεότερος και μειώντας μικρασιάτης αγωνίστηκε και ταλαιπωρήθηκε πολύ. Κατόρθωσε όμως να κερδίσει μένοντας σταθερός. Πέρασε σχεδόν από όλα τα διακονήματα, εσωτερικά και εξωτερικά. Όταν ήλθαμε, ήταν ο πρώτος επίτροπος, με συνεπίτροπον τον Παπά Σίμωνα. Διετέλεσε μάγειρος, δοχιάρης, αρχοντάρης, κυπουρός, δασάρχης και άλλα. Με ένα λόγο, το παν για το μοναστήρι. Εκείνος μας υποδέχθηκε ως αρχοντάρης. Με εκείνον φροντίσαμε τα της διαμονής μας. Εκείνος μας μίλησε για την ιστορία παλαιότερη και νεότερη του μοναστηριού. Εκείνος μας έκανε κοινωνούς των σχεδίων του, δηλαδή πώς βλέπει και πώς πιστεύει ότι πρέπει να λειτουργήσει από εδώ και μπρος το μοναστήρι. Πραγματικά ζούσε και χαιρόταν σαν σε όνειρο την επάνδρωση της Ιεράς Μονής. Όταν λοιπόν τακτοποιήθηκαν όλα και έγινε και η εκλογή του γέροντός μας ως ηγουμένου πλέον της Μονής, πρώτης ενθρονήσεώς του απεφασίστη να γίνει και η εις μεγαλόσχημον κουρά του Παπα Παντελεήμονος ή το μόνος που βρήκαμε με ρασοευχή. Έγινε η κουρά του με όλο το τελετουργικό του Αγίου Όρους. Για την ιστορία σημειώνω ό,τι ενθυμούμε. Μοιράσαμε κεριά εις όλους τους παρευρισκομένους όπως κάνουμε στα μνημόσυνα. Μετά την μικρή είσοδο, δύο από τους παλαιούς πατέρες, οι νεότεροι ήσαν μόνον μικρόσχημοι, ως μεγαλόσχημοι τον προσήγαγαν. Φορούσε κατά το έθος άσπρη φανέλα, μάλινη βράκα άσπρη και τσουράπια άσπρα και είχε λιμένα τ' άσπρα του μαλλιά. Έκανε τις κανονισμένες μετάνοιες στους χορούς, τα προσκυνητάρια και τον γέροντα. Ο γέροντας τον προσφώνησε καταλήλως. Ήτο η πρώτη εις μεγαλοσχημία κουρά που βλέπαμε. Ο γέροντας μας μίλησε για τα κεριά, ότι οι παρευρισκόμενοι στην κουρά είμαστε οι μάρτυρες των υποσχέσεων του νεοκαρέντος μοναχού και ότι η κουρά και οι μοναχικές υποσχέσεις γίνονται μέσα στο φως και όχι στο σκοτάδι. Μας θύμισε επίσης και την σκηνή των εισοδίων, όπου παρθένοι λαμπαδοφορούσε, εισήγαγαν και προέπεμψαν την Θεοτόκον εις τα Άγια των Αγίων. Για την νέα χρονιά 1974 έγινε και πάλι επίτροπος με συνεπίτροπον τον ίν γέροντά μας, Αρχιμανδρίτη Ελισέων. Απλά κύλησαν τα υπόλοιπα χρόνια του στην κοινοβιακή μας ζωή. Έψελνε πολύ ωραία, δυνατά και μελωδικά. Λειτουργούσε πανηγυρικά. Όλοι μας θυμόμαστε το άξιο νεστή που έψελνε στην τράπεζα την ώρα του υψώματος. Από τον πατέρα Παντελεήμονα παρέλαβαν οι ψάλτες μας το «Εξομολογήστε το Κυρίο» σε τρίσιμον ρυθμό. Ο σεβαστός γέροντας, εκτιμώντας τον κόπο του και την προσφορά του όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, αποφάσισε και του έδωσε και το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου, τιμή Σένεκεν. Η υγεία του όμως ήταν πολύ κλονισμένη. Έπασχε από ζαχαρόδη διαβήτη και δεν πρόσεχε την διαιτά του. Λιγόστεψε το φως των οφθαλμών του. Τα πόδια του έπασχαν από χρόνια έλκη και έτσι παρέμεινε εις το κελί του. Σε μια επιπλοκή του διαβήτη έπεσε από την απλοταριά έξω από το κελί του και εκοιμήθη στις 27 Ιουνίου 1987. Ο Θεός τον ανέπαυσε από τους κόπους και τους πόνους του. Ας του χαρίσει και την αιώνιον ανάπαυση. Σιμωνόπετρα, Χριστούγεννα, 2011.

Τυπικές σημειώσεις δια την κοίμηση αδελφού. Όταν κάποιος από τους πατέρες της Ιεράς Μονής κοιμηθεί, είτε είναι μοναχός, είτε ιεροδιάκονος, είτε ιερομόναχος, ειδοποιείται ο καθηγούμενος, ο οποίος πάει και κάνει το πρώτο τρισάγιο. Εν συνεχεία ανάβεται ένα κερί και κάποιος από τους πατέρες αρχίζει να διαβάζει το ψαλτήρι από την αρχή. Κατόπιν έρχεται ο επιτετραμένος δια την ετοιμασία των κοιμηθέντων αδελφών μοναχός και τον ετοιμάζει. Αν μεν κοιμηθεί μετά από χρόνια ασθένεια και πρέπει να καθαριστεί, τον πλένει με χλιαρό νερό. Αν όχι, τότε με ένα σφουγγάρι ή βαμβάκι βουτυγμένο σε χλιαρό νερό, αναμεμειγμένο με ξύδι και λάδι, κάνει στο μέτωπο, στις παριές, στο στήθος, στα χέρια και στα πόδια από ένα σταυρό. Ακολούθως τον ντύνει με καθαρά ή καινούρια ρούχα, προσέχοντας κατά την παράδοση να μη φανεί η γύμνωση του σώματος. Του φοράνε εσώρουχα, όχι συνθετικά γιατί δεν λιώνουν, αλλά βαμβακερά ή μάλινα. Παντελόνι, κάλτσες, το ζωστικό, το αντερί δηλαδή, παπούτσια, κατά το αγιορείτικο παντόφλες ή πέδιλα, το σχήμα με το πολυσταύρι, την ζώνη και τέλος το ράσο του. Στο κεφάλι του φοράνε σκούφο με το επανοκαλύμαυχο, το κουκούλι δηλαδή, να καλύπτει το πρόσωπο. Μετά τον παίρνουν και τον βάζουν καθέτος στον μανδύα, τον οποίον έχουν ανοίξει όπως δείχνει και το σχήμα. Έχει εδώ, αγαπητοί αναγνώστες, μια φωτογραφία του βιβλίου, την οποία δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε. Και σε αυτό το σχήμα φαίνεται ακριβώς πώς τοποθετείται το κουκούλι. Πώς γυρίζουν τις διάφορες μεριές και πώς τελικά δημιουργείται ένας φάκελος. Όπως φαίνεται και στην εικόνα της κοιμήσεως του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κατόπιν ράβουν με άσπρη κλωστή τον φάκελο, αρχίζοντας από το κεφάλι προς τα πόδια. Τέλος ράβουν και τρεις σταυρούς, στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια. Αν είναι ιερομόναχος, μετά το ράψιμο του φορούν πάνω-πάνω το επιτραχύλι και τον τοποθετούν στο νεκροκρέβατο ή φέρετρο, με κεντυμένο μεγάλο σχήμα, αν έχουν ή με σοβαρού χρώματος πανί, καλύπτεται ολόκληρο το νεκροκρέβατο και τοποθετείται εις μέν τους μοναχούς και ιεροδιακόνους μια εικόνα της Παναγίας, γλυκοφιλούσης, στην θέση των χεριών, εις δε τους ιερομονάχους το Ευαγγέλιον από την πλευρά της Αναστάσεως, στην θέση των χεριών και ο αέρας της προθέσεως στην θέση της κεφαλής. Όταν όλα είναι έτοιμα, ο εφημέριος με θυμιατό πετραχύλι και έχοντας ανάψει δύο εισοδικά κάνει το δεύτερο τρισάγιο και ενώ ψάλλεται το Άγιος ο Θεός, ο κοιμηθής, βασταζόμενος από τους πατέρες, μεταφέρεται εις το καθολικόν. Εάν μεν είναι μοναχός, τοποθετείται εις την λιτήν. Αν είναι ιερομόναχος, εις τον Κυρίος Ναών, κάτω από τον Πολυέλαιο. Και στις δύο περιπτώσεις παραμένουν αναμένα τα δύο εισοδικά, ένα στο κεφάλι και ένα στα πόδια. Το λείψανο τοποθετείται έτσι ώστε να βλέπει προς το ιερό βήμα, κατά ανατολάς δηλαδή. Δίπλα τοποθετείται αναλόγιον, εις το οποίο διαβάζεται εν αλλάξ από τους πατέρες, εις μεν τους μοναχούς το ψαλτήριον, εις δε τους ιερομονάχους το τετραευάγγελον και οι πράξεις των Αποστόλων, έως ότου γίνει η κηδεία. Επίσης, εάν πάει κάποιος ιερομόναχος σε ώρα στάσεως, μπορεί να κάνει τρισάγιο. Το υπόλοιπο της κηδείας γίνεται όπως προβλέπεται από το τυπικόν. Σημειώσεις. Εάν ο κοιμηθής είναι εν ενεργεία ηγούμενος, δεν ράβεται εις τον μανδύαν, ούτε καλύπτεται το πρόσωπόν του, αλλά του φοράνε τον ηγουμενικό μανδύα με επιτραχύλι, σταυρό, Ευαγγέλιο και πατερίτσα. Κοσμική τάξη είναι εις τους ιερομονάχους και κληρικούς γενικώς να φοράνε ολόκληρη ιερατική στολή. Επίσης, εις το Άγιον Όρος η ταφή γίνεται χωρίς φέρετρον, κατευθείαν εις τον τάφον. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελειώνουμε
την ανάγνωση του βιβλίου «Συμμονοπατρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε». Πριν τελειώσουμε όμως την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, θα διαβάσουμε τι γράφει ο νυν καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, στο εμπροστόφυλλο και οπισθόφυλλο της πολυτελούς εκδόσεως του βιβλίου. Ο πατήρ ημών Εμιλιανός εις μίαν σύναξην εις την Σιμωνόπετραν το 1987 προέτρεπεν να κάναμε το γεροντικό. Από τότε που είσαστε ακόμη στα μετέωρα, αλλά και των γερόντων εδώ, τουλάχιστον αυτών των γερόντων των δικών μας, να κάνουμε ένα βιβλίο. Όχι ότι είναι Άγιοι, να τους κάνουμε Αγίους, όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια αυτοί οι άνθρωποι σε μια εποχή δύσκολη, στις συνθήκες εκείνης της εποχής, έζησαν τη μοναχική ζωή, έδειξαν τι σημαίνει μοναχός και κατέληγε «Ό,τι μπορείτε και όσα μπορείτε γράψτε. Αν θέλετε, το αφήνομαι και ανέκδοτο το βιβλίο αυτό, αλλά να το γράψουμε, να το βρούνε οι επιγεινόμενοι». Ο ίδιος ο γέροντας έδιδε και το νόημα μιας τιάφτης καταγραφής, η οποία τονίζει περισσότερον την διαρκή πάλη των μοναχών προς επίτευξη της σωτηρίας παρά την αγιότητα. «Διότι μη νομίζομαι», έλεγε, «ότι οι μοναχοί σώζονται μόνον δια της απαθίας εκ γεννήσεως ή με την αγιότητα. Σώζονται και δια της μετανοίας και ως ληστέ και ως τελώνε και ως χανανέες. Αυτό γιατί να μη φανεί το πράγμα». Και αλλού πάλι, «πάρτε από τα γεροντάκια τη γνήσια καλογερική τους, την μυστική ασκητικότητά τους. Την προτροπήν του γέροντος δεχθείς ως πατρικήν εντολήν, ο εκ των αδελφών ημών ιερομόναχος αγαπητός πατέρας Μύρων, κατά τρόπον φυσικών αλλά και κόπων, προπαντός με μεγάλην αγάπην και σεβασμόν προς τους απελθόντας, μακαρίους πλέον Σιμωνοπετρίτας πατέρας, συνέλεξεν εις τας δέλτους της μνήμης του και εις σημειώματα χάρτου τα βιώματα και τα παθήματα και τα κατορθώματα αυτών. Αφού ο ίδιος καθημερινός διέτριβε με ταυτόν και σχεδόν όλους τους διεικόνησε προσωπικώς. Εκκληρούντες λοιπόν την πατρικήν επιθυμίαν, προβαίνομεν εις την παρούσαν έκδοση υπό τον τίτλον «Σιμωνοπετρίτες, πατέρες» και υπότιτλον «Που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973-1997. Κατακλείωμεν των πρόλογων αυτών με την ευχήν όπως εμείς οι επίγονοι, διασώσομεν το ανώθευτον πνεύμα της ταπεινώσεως και της ασκήσεως, τα οποία μας εδίδαξαν αθορύβως οι απλοί εκείνοι πατέρες, και η παρούσα έκδοσης ήθε να αποτελεί δια τους μακαρίους αυτούς αδελφούς μνημόσυνων πνευματικών και ανάπαυσιν. Η μνήμη των, η ανάμνηση των διηγήσεων και ο αναμερικασμός των λόγων των εφρανούσισε άμα επί σεις χίλεσιν. Παροιμίες 22-18 και αναρρυπίζουν την ελπίδα της αιωνίου διαμονής, εις την οποίαν ήθε να ευρεθόμεν άπαντες ως νεοσύ υπό των καλογερικών μανδύαν του Αγίου Σίμωνος και υπό την σκέπην του μαφορείου της Θεοτόκου. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του βιβλίου «Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» από τις εκδόσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος. Τελείωσε όμως και ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με ένα άλλο βιβλίο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα προσευχές του μακαριστού Μητροπολίτου που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας.

Μια αληθινή περιπέτεια. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, Κύριε, θέλουμε να κάνουμε κάποιο μεγάλο έργο. Θέλουμε να κάνουμε άθλους και να μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες. Θέλουμε να βρεθούμε ήρωες της δύναμης και της αγάπης και να βάλουμε τη ζωή μας στους θρύλους και στα παραμύθια. Και όλα αυτά τα αναζητούμε στο σκοτεινό βασίλειο της βάρβαρης δύναμης και των ενστίκτων μας, σε έργα και σε επαγγέλματα μέσα στα οποία μπορεί κανείς εύκολα να δείξει τον εγωισμό και τη βαρβαρότητά του.

Μα σκέπτομαι, Κύριε, μη τάχα και στα δικά σου ωραία έργα δεν υπάρχουν τόσες ευκαιρίες να μπει κανείς σε μεγάλες περιπέτειες και να κάνει άθλους και τρόπαια. Ω, το απέραντο αυτό δικό σου έργο, Κύριε, το έργο της σωτηρίας ολοκλήρου του κόσμου και κάθε μιας ψυχής χωριστά. Ένα έργο που παίζεται στη γη και στον ουρανό. Ένα έργο που τ' αρχίζει ο ανθρώπινος μόχθος και το τελειώνει η χάρις του Θεού. Ένα έργο που αγγίζει στα λεπτότερα και τρυφερότερα σημεία της ανθρώπινης καρδιάς. Ένα έργο που αρχίζει από τη συγκεκριμένη πραγματικότητα της ζωής και προχωρεί στο θαύμα και στο μυστήριο. Ένα έργο που θέλει τρυφερότητα και αγάπη, εγκαρτέρηση και προσδοκία, υποτικότητα και γενεοφροσύνη. Και μέσα σε αυτό το ωραίο έργο, πόσο ψυχικό μεγαλείο δεν έχει να εξαντλήσει. Πόση δύναμη δεν χρειάζεται να δώσει και πόση περιπέτεια δεν έχει να δημιουργήσει. Νομίζω πως δεν υπάρχει πάνω στη γη άλλη περιπέτεια πιο ωραία από την περιπέτεια του Σταυρού, και απορώ πως τόσοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουμε μεγάλα και θαυμαστά πράγματα στη ζωή των δεν μπαίνουν σε αυτή τη μεγαλειώδη περιπέτεια. Μα όταν αποφασίζομαι, Κύριε, να σε ακολουθήσουμε και να σε μιμηθούμε, θα περάσουμε από αυτή την περιπέτεια και θέλοντας και μη θα μπούμε στους θρύλους και στα τρόπαια της Βασιλείας σου.

καλύτερα σκλάβος. Μα τι είναι πάλι αυτό το μυστήριο, Κύριε? Θέλουμε να ανήκουμε στον εαυτόν μας, να τον υπηρετούμε και να του κάνουμε όλα τα χατήρια του. Έτσι νομίζουμε πως θα τον ευχαριστήσουμε και θα γεμίσουμε τη ζωή μας. Κι όμως, τι απάτη, τι απάτη. Ό,τι δίνουμε στον εαυτόν μας, ό,τι ζητούμε για τον εαυτόν μας, ό,τι θεωρούμε δικαίωμα και φυσικό στη ζωή μας, αυτό χάνεται με μια ντροπή που κουρελιάζει και ματώνει την ψυχή μας. Μα ό,τι δίνουμε σε εσένα, Κύριε, μα ό,τι αφήνουμε για σένα, εκείνο μένει αληθινά και κάνει τον ωραιότερο καρπό της ζωής μας. Αληθινά, ό,τι θέλει να ζήσει, αυτό πρέπει να πεθάνει πρώτα. Σκλάβος όποιος δουλεύει στον εαυτόν του και ελεύθερος όποιος στερείται για σένα, Κύριε. Κι όποιος είναι σκλάβος στο δικό σου θέλημα είναι ελεύθερος. Ελεύθερος και νικητής. Αληθινά ο ζυγός σου είναι ήμερος και το φορτίο σου ανάλαφρο. Κι όταν ακόμη κουράζεις, στερεώνεις καλύτερα την αρετή μας και μεγαλώνεις την ψυχή μας. Κι είναι καλύτερα να βαδίζει κανείς στους δρόμους των σταυρών σου και αστρυπούνε τα πόδια του από τα αγκάθια, παρά να πηγαίνει στους δρόμους της μικρής και χαλασμένης ζωής, εκεί που η λάσπη και η σκόνη δεν πληγώνουνε καθόλου. Κι εγώ δεν είμαι για τούτους τους ληστερούς δρόμους. Το ξέρεις, Κύριε, το ξέρεις. Μη μ' αφήσεις λοιπόν ούτε να τους διαβαίνω, ούτε να τους κοιτάζω.

η πέτρα που πέφτει. Κτίζω και πασχίζω να αποτελειώσω το ψηλό κτίριο της τελειότητάς μου. Ψηλά θέλω να ανεβάσω την κορφή του κι όλο φροντίζω και μοχθώ. Μα κάπου κάπου μου πέφτει μια πέτρα και δεν μπορώ να γυρίσω και να αποτελειώσω τη σκεπή του. Μια πέτρα μόνο λείπει, μα ωστόσο και τόσες άλλες κρέμονται και ακόμη άλλες τόσες δεν μπορούν να χτιστούνε. Ω Κύριε, Συ που βάζεις τη δυνατή λαχτάρα της άψογης τελειότητας σε μια ψυχή, γιατί δεν της δίνεις κι όλη τη δύναμη? Ή πρέπει τάχα, Κύριε, να έχω κι αυτή την οδυνηρή πείρα του πειρασμού για να νιώθω καλύτερα εκείνους που πειράζονται και εκείνους που νικούνται? Όποιος δεν πάλεψε με τον πειρασμό δεν γνωρίζει τη δύναμή του. Χίλιοι στρατιώτες μέσα στην ψυχή μας φρουρούνε το άγιο και το καλό, μα στις στιγμές του πειρασμού κοιμούνται όλοι με ένα παράξενο μεθυστικό ύπνο και μόνο ύστερα από την επιδρομή του ξυπνούνε για να χτυπήσουνε τα στήθη των και να θρηνήσουνε την ήττα των. Στα ριάκια όλων των δακρύων που σχίσανε οι Άγιοι και η νοσταλγή της τελειότητας όλων των αιώνων, αφήνω, Κύριε, κι εγώ την αλήθεια που υπόθηκε από τόσες ευγενικές ψυχές. Η αρετή είναι πάντα δύσκολη και χρειάζεται πολύ αγώνα. Με την πρόοδο που κάνουμε, ίσως να κάνουμε και τη ζωή μας πιο εύκολη. Όμως, η αρετή θα μείνει στον αιώνα ένα δύσκολο και οδυνηρό αγώνισμα για την ψυχή μας, για να την ξυπνά και να την δυναμώνει στο καλό. Ξαναπαίρνω, Κύριε, την πέτρα που μου πέσε από το ψηλό κτίριο και την κρατώ στα χέρια μου. Με τα δάκρυά μου μαλάσω τον πυλό και σε παρακαλώ να κάνεις τώρα εσύ το νέο της κτίσιμο για να είναι στέρεο και δυνατό.

Κύριε, φτάνουν τα χτυπήματα. Δυνατά χτυπήματα στην πόρτα της ψυχής μου, Κύριε, τούτο τον καιρό από τα Άγια χέρια σου. Ένα, δύο, περισσότερα, πολλά κι όλα δυνατά κι όλα οδυνηρά. Τ' άκουσα και τ' άνιωσα από την πρώτη στιγμή πως είναι δικά σου. Έχουν ένα ξεχωριστό ήχο και μπορεί να τα ξεχωρίσει κανείς από τους άλλους ήχους της γης. Λοιπόν, ορίστε, Κύριε. Άκουσα και τρέχω αμέσως να ανοίξω. Μη χτυπάς περισσότερο, Κύριε. Μπορείς να μου πεις αμέσως το θέλημά σου. Ίσως λησμόνησα κάτι. Ίσως βαδίζω αργά στο δρόμο μου. Ίσως έκαμα λάθος στην κατεύθυνση. Μα, Κύριε, είμαι πρόθυμος για τις εντολές και τα προστάγματά σου. Φτάνουν τα χτυπήματα, Κύριε. Φτάνουν οι θλιβερές και άυπνες νύχτες που περνώ. Φτάνουν τα δάκρυα. Φτάνει η οδύνη. Κύριε, δεν είμαι από εκείνα τα ανέσθητα παιδιά που θέλουν τόσο ξύλο για να συνέλθουν. Με ταπεινώνεις, Κύριε, πολύ με αυτά τα χτυπήματά σου. Μου συντρίβεις τη δύναμη και την υπερηφάνεια μου. Κύριε, φτάνουν τα χτυπήματα. Κατέβασε τ' άγιο χέρι σου από πάνω μου και μίλησέ μου. Φανέρωσέ μου το καινούριο μήνυμά σου και εγώ θα πορευθώ στους ορισμούς σου. Στέκω και περιμένω, Κύριε, γεμάτος δάκρυα, μα χωρίς παράπονο γι' αυτό το μάλωμά σου.

Το δεύτερο ερώτημα. Χρόνια, κύριε, ως τα τώρα με απασχολούσε το πρώτο ερώτημα που βγήκε από το στόμα της ψυχής μου. Τι είσαι εσύ? Και πάντα ρωτούσα ανήσυχα όλα τα πλάσματά σου να μου πούνε για σένα και να σε φανερώσουνε. Μα τώρα που με πια ησυχασμένος ειρηνικά από τούτο το ερώτημα, από την καρδιά μου βγαίνει ένα άλλο ανήσυχο, και αυτό σαν όλα τα ρωτήματα και οδυνηρό. Τι είμαι εγώ? Πειράζει, κύριε, πως κάνω αυτές τις σκέψεις? Πειράζει πως βλέπω έτσι περίεργα τον εαυτόν μου? Πειράζει πως τον βλέπω έτσι σαν σταλμένο, σαν ένα από εκείνα τα μεγάλα παιδιά του πατέρα? Πολλές φορές θαρώ πως μοιάζω εκείνου του πρώτου σου παιδιού, κι άλλες φορές θαρώ πως είμαι ένας που πάντα μεγαλώνει και ψηλώνει. Δεν ξέρω τι είμαι, όμως ξέρω πολύ καλά πως είμαι από σένα, και γι' αυτό φαίνομαι τόσο αλλιώτικος και στον ίδιο τον εαυτόν μου. Γιατί αν ήμουν μόνο από τον εαυτόν μου, θα τον γνώριζα καλύτερα. Κύριε, δέξου το ερώτημα αυτό όχι σαν έπαρση και σαν εγωισμό, αλλά σαν μια οδυνηρή κραυγή που βγαίνει από το χάος και από την έκσταση της ψυχής μου.

η πυραμίδα. Ξεκινώ από τις τέσσερις γωνιές της ζωής και ανεβαίνω. Τα χέρια μου τα έχω ανοιχτά κι όλα τα παραθύρια της ψυχής μου διάπλατα και κάθομαι και περιμένω να περάσεις, Κύριε, εσύ, να σε πιάσω και να σε φρανθώ. Ξέρω πως δεν είσαι μοναχός. Περνάς τυλιγμένο στο μανδύα της ομορφιάς και της αγάπης. Γι' αυτό κι εγώ αγαπώ την ομορφιά και την αγάπη, γιατί μέσα εκεί είσαι εσύ, αόρατος μα ζωντανός. Από όλα τα πράγματα περνώ και τα αγγίζω με το χέρι της αγνότητας και δεν κάθομαι σε κανένα και κανένα δεν με κρατεί, παρά εγώ τα παίρνω και αυτά μαζί μου, ψώνομαι ψηλά και έτσι αδιάκοπα ψηλώνω σαν κορφή μιας πυραμίδας που έρχεται προς εσένα. Στην κορφή που χωρίζει. Ξεκίνησα από τον κάμπο της ζωής και έρχομαι σε σένα, Κύριε. Ανέβηκα και ανεβαίνω πάντα. Τώρα είμαι φτασμένος σε μια κορφή ψηλά από τη ζωή, στην κορφή εκείνη που χωρίζει τα βασίλεια της γης από τη δική σου βασιλεία. Δεν ανήκω στα βασίλεια της γης, όμως ψηλά από τούτη την κορφή ρίχνω τη ματιά μου προς τα πίσω και κοιτάζω τη ζωή και σκέπτομαι πως λίγο κι αν κατηφορήσω προς την άλλη πλευρά της κορυφής που έρχεται προς εσένα, θα χαθεί το όραμα του κόσμου και θα έχω μόνο τη δική σου έγνοια. Μα δεν θέλω να το κάνω αυτό ακόμη. Σαν να φοβούμαι λιγάκι ακόμη ή σκέπτομαι πως δεν πρέπει να γίνει. Όμως και εδώ σε περιμένω, Κύριε, να απαντήσεις και σε αυτό το δισταγμό μου. Κάθομαι και περιμένω και προσμένω πολλά καινούργια ακόμη από τη ζωή μου, από την ψυχή μου και από σένα, Κύριε.

Κύριε, γιατί αγαπώ την αγάπη? Πριν ακόμη αρχίζουμε να μαθαίνουμε, αρχίζουμε να αγαπούμε. Η αγάπη, έτσι είπαν, είναι η μεγαλοφυΐα της καρδιάς. Κι αν είναι δυνατή και οδυνηρή η μεγαλοφυΐα του νου, θα ρω πως είναι ακόμη πιο μεγάλη η μεγαλοφυΐα της καρδιάς. Είναι μια τρομακτική δύναμη που κάπου πρέπει να δοθεί και να ξοδευτεί, γιατί αλλιώς απειλεί την ίδια την καρδιά μας. Αγάπησα και με αγάπησαν με εκείνες τις ωραίες και αγνές αγάπες των αγγέλων, με τις αγάπες εκείνες στις οποίες η καρδιά χτυπά, τα μάτια χαμηλώνουν και το πρόσωπο κοκκινίζει. Τίποτε άλλο. Σιωπή και παρθένες ματιές. Κι αγάπησα τους ορφανούς και τους ζητιάνους, τους δυστυχείς και τους μεγάλους, τους αγίους και τους αμαρτωλούς. Κι όμως πάντα νιώθω πως στην καρδιά μου μένει ένα περίσσευμα αγάπης. Ποτέ δεν ησύχασα. Ποτέ δεν είπα φτάνει. Ποτέ δεν είπα να η τελευταία μου αγάπη. Γιατί Κύριε? Γιατί πίσω από όλες τις αγάπες είναι η δική σου αγάπη Κύριε. Η μεγάλη τυραννική δική σου αγάπη. Ο πρώτος μου αδελφός. Είχα μια φορά έναν αδελφό. Γεννηθήκαμε μαζί και μεγαλώναμε μαζί κάμποσα χρόνια. Ύστερα εγώ έφυγα από το χωριό και κίνησα κατά τη μεγάλη χώρα. Μεγάλωσα κι εγώ και αυξήθηκα. Και καμιά φορά που συναντιόμαστε στο δρόμο με εκείνον τον πρώτο μου αδελφό, δεν γνωριζόμαστε καλά-καλά. Εκείνος έμεινε όπως ήταν και εγώ μεγάλωσα. Ναι, δεν τον γνωρίζω πια εκείνον τον πρώτο εαυτό μου, γιατί η χάρη σου Κύριε έχει μια παράξενη μαγεία που όλα τα λάσει και όλα τα μεταμορφώνει.

τα σκύβαλα. Πόση ματαιότητα τρώμε, Κύριε, ώσπου να φρονιμέψομε. Πόσα ασήμαντα και κύβδηλα πράγματα βάζομαι στο πορτοφόλι της ψυχής μας, σαν να ήταν μαργαριτάρια. Και σοριάζομαι στη σκέψη μας και στην καρδιά μας χαρτιά και παιγνίδια, αισθήματα και κτήματα, κι όνειρα και δόξες και φήμες και φιγούρες, και τα φυλάμε εκεί και τα λατρεύουμε με πάθος. Κι ύστερα, όσο ανεβαίνουμε ψηλότερα, εκείνα μένουν χαμηλά και ξεθοριάζουν. Κι όταν σε ανακαλύψομαι, Κύριε, τότε όλα τούτα γίνονται σκύβαλα, άχυρα και απορρίμματα μπροστά στη χάρη και το φως της πίστης σου. Είναι λοιπόν ανάγκη, Κύριε, να περνούμε πάντα από τους δρόμους της πλάνης και της ματαιότητας, ώσπου να φτάσουμε σε σένα. Και δεν υπάρχει τάχα ο μεγάλος κίνδυνος να κολλήσουμε κάπου σε αυτά τα σκύβαλα και να μην φτάσουμε ποτέ σε σένα, που είσαι ο καθαρός σύτος και άρτος της ζωής. Μακάρι όσοι έρχονται σε σένα, Κύριε, από άλλους δρόμους και όχι από την ματαιότητα. Μακάρι όμως και εκείνοι που πέρασαν από τους δρόμους της ματαιότητας, αλλά δεν κολλήσανε σε αυτή και προφτάσανε στην πόρτα του ελέους. Γιατί Συ μας περιμένεις όλους, Κύριε, δικαίους και αδίκους, πρώτους και έσχατους.

Δέηση στην Παρθένα. Βράδυ, παραμονή των εισοδίων της Παναγίας. Πόσο είναι χαραγμένη στη ζωή μου τούτη η γιορτή της Παναγίας. Πόσο έχει μιλήσει στην ψυχή μου η εορτή της Αγνής Παρθένας. Η αγνότητα της Παρθένας κόρης, η αφιέρωσή της στον Ναό του Θεού, στα Άγια των Αγίων και στις προαιώνιες βουλές του Θεού. Είναι τάχα γιατί η αφιέρωση εκείνης στο θέλημα του Θεού ενθάρρυνε και τη δική μου αφιέρωση στην Εκκλησία του Υιού της. Θυμήσου Παναγία μου τις νοσταλγίες μου και τους πόθους μου για την αγνότητα. Θυμήσου τις ηκεσίες μου για πρόσωπα και δοκιμασίες ανθρώπων. Θυμήσου Παναγία μου το κλάμα που συνόδεψε κάποτε το τροπάρι σου πάντων θλιβωμένων η χαρά. Και τώρα στα γυρατιά μου η δέησή μου γίνεται για τα νιάτα που λερώνονται σε αυτό το ρυπαρό κόσμο που ζούμε. Αγνή Παρθένα, προστάτεψε τα αγνά νιάτα. Τα νιάτα που έρχονται αγνά από τις παρθενικές φλέβες της ζωής και λερώνονται τόσο πρόωρα. Διό άχραντε Θεοτόκε, αΐ συν ζωηφόρο βασιλεί και τούτο ζώσα, πρέσβευε διηνεκώς, περιφρουρήσε και σώσε από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαία σου. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Θρηνώ, Κύριε, κι εγώ όταν θρηνούν οι αδελφοί μου. Θρηνώ όταν από τον επισκοπικό μου θρόνο βλέπω δίπλα στο φέρετρο των κεκοιμημένων τα αγαπημένα πρόσωπα να θρηνούν, να στενάζουν, να ολοφύρονται και να σπαράζουν. Θρηνώ όταν οι μάνες κλαίνε τα παιδιά των, όταν γυναίκες κλαίνε τους άνδρες των, όταν φίλοι και συγγενείς μαυροφορούν και ανακράζουν τους φίλους και συγγενείς των. Θρηνώ όταν διαβάζω τα μνημόσυνα και όταν ακούω τις πένθυμες καμπάνες. Θρηνώ σιωπηλά και άφωνα για όλους, μα πότε πότε ξέχωρα για κάποιον φίλον σαν το δικό σου φίλον το Λάζαρο. Θρηνώ σιωπηλά και προσπαθώ να παρηγορήσω τους πονεμένους με την ελπίδα της Ανάστασής σου. Θρηνώ και πότε πότε στα ξεφωνητά παράπονα των άλλων λέγω κι εγώ το σιωπηλό μου παράπονο. Γιατί σωπαίνεις, Κύριε, γιατί δεν άκουσες την προσευχή και την παράκλησή μας? Όμως πέρα από το σκότος του θανάτου άχνο φέγγει το φως της αιωνιότητας. Μακάρι ους εξελέσξω και προσελάβου, Κύριε. Καλημέρα, Κύριε. Ήταν η πρώτη φορά που σε χαιρέτησα, Κύριε, με αυτά τα λόγια. Τότε που στη μακρινή χώρα του Βορρά και μέσα στη μαυρίλα του Νοέμβρη δεν είχα ποιο να δω και ποιο να χαιρετήσω. Και βρήκα κάπου το σταυρωμένο σου κορμί και το έβαλα μικρό εικονοστάσι στο διάδρομο έξω από το ταπεινό μου δωμάτιο. Και περνούσα κάθε πρωί και σε έβλεπα και σε καλημέριζα πρώτο και συχνά μοναδικό γνώριμο της ημέρας. Και όταν έφευγα σε μακρινή στραθιά σ' αποχαιρετούσα έτσι όπως αποχαιρετούμε τα αγαπημένα πρόσωπα, τη μάνα, τον πατέρα, τη γυναίκα, τον αδελφό, το φίλο. Και όταν γύριζα κουρασμένος, σύ μόνο με απάντεχνες και με καλωσόριζες, έτσι όπως καλωσορίζουν τα αγαπημένα πρόσωπα, με χαμόγελα αγάπης και εγκαρδιότητας. Και γινώσουν σύ, ο Κύριός μου, φίλος και αδελφός και μάνα και γυναίκα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, και για τη συγκατάβασή σου.
πόσοι μοναχικοί, ορφανεμένοι, ξενιτεμένοι και απόμαχοι από τον κόσμο στενάζουν, Κύριε, και κλαίνε τη μοναξιά των. Κι όλοι αυτοί, αν σε γνώριζαν, αν σ' αγαπούσαν, δεν θα ήταν μόνοι των.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας από την ανάγνωση του βιβλίου «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φουρναράκη που μας έδωσε την άδεια και μας ενεθάρρυνε προς τούτο. Ευχαριστούμε εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος παρά μόνο μέσω της παιδείας. Είναι ό,τι η παιδεία τον κάνει. Αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, η εμβληματική ρίση του φιλοσόφου του άδολου λογισμού Ιμάνουελ Καντ, ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές και φιλοσόφους της νεότερης εποχής, συνοψίζει τη θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης στην ανθρώπινη εξέλιξη. Αντιλαμβανόμενος την παιδεία όχι απλά ως μία διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αλλά ως την αποκλειστική οδό για την κατάκτηση της ηθικής και της συνείδησης, ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος αποκτά την πραγματική του υπόσταση μέσω αυτής. Αυτή η πραγματική υπόσταση για την οποία μιλά ο Καντ βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που ονομάζουμε ανθρωπιστική παιδεία. Στις μέρες μας συχνά συγχαίουμε την εκπαίδευση με την απλή κατάρτιση, με την απόκτηση εφοδίων για την αγορά εργασίας. Όμως οι ανθρωπιστικές επιστήμες έρχονται να μας υπενθυμίσουν κάτι ευρύτερο. Ότι ο σκοπός της μάθησης δεν είναι μόνο να γίνουμε αποτελεσματικοί επαγγελματίες, αλλά να γίνουμε σκεπτόμενοι και ελεύθεροι άνθρωποι. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνολογία και την εξειδίκευση, η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μία πολυτέλεια του παρελθόντος. Είναι η αναγκαία πηξίδα του παρόντος. Είναι τα εργαλεία με τα οποία μαθαίνουμε να σκεπτόμαστε κριτικά, να αμφισβητούμε, να αναπτύσσουμε συναίσθηση κατανοώντας το παρελθόν και των πλησίων και να δίνουμε νόημα στην ύπαρξή μας. Σήμερα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας στον 21ο αιώνα? Μπορεί η ανθρωπιστική παιδεία να μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε στις σύγχρονες κρίσεις? Μπορεί να διασφαλίσει την ανθρώπινη ιδιότητά μας σε έναν κόσμο που τρέχει με ηλιγκιώδεις ρυθμούς, που κυριαρχείται από την τεχνολογία, όπως είπαμε, τους αλγορίθμους και την εξειδίκευση? Πώς μπορεί να συνεχιστεί ο ρόλος της ως του ύψιστου μοχλού προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης? Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κέρια ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο διακεκριμένος προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ακαδημαϊκός που διακρίνεται για τη βαθιά του γνώση και τη μακρόχρονη προσφορά του στην επιστήμη της φιλοσοφίας με υποδειγματική συνέπεια και σπάνιο βάθος. Αγαπητοί μας φίλοι, αποτελεί εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη χαρά για εμάς να φιλοξενούμε σήμερα στον ραδιοθάλαμο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης τον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρουλιδάκη, ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αξιότιμε κύριε καθηγητά, αγαπητέ κύριε Ανδρουλιδάκη, σας καλωσορίζουμε θερμά και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενή αποδοχή της πρόσκλησής μας. Η παρουσία σας μας γυρίζει πίσω στα πρώτα βήματα του σταθμού μας, όταν είχαμε την πρώτη μας εξαιρετική συνεργασία, και η σημερινή σας επιστροφή μας γεμίζει με ιδιαίτερη συγκίνηση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μου η χαρά και η τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα, κύριε Ανδρουλιδάκη, να σας παρουσιάσω λίγο περισσότερο στους αγαπητούς μας ακροατές. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης, λοιπόν, φίλοι μας, είναι Δέρος Ηρακλειώτης καταρχάς, σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε διδάκτορ φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, όπου εμβάθυνε στη φιλοσοφία, τη λογική, τη φιλοσοφία της επιστήμης και την αρχαία ελληνική φιλολογία. Από το 1990 έως το 2024 υπηρέτησε ως καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη φιλοσοφία του Καντ και του γερμανικού ιδεαλισμού, δεν είναι τυχαία η προηγούμενη αναφορά μου στον Καντ, καθώς και στη μεταφυσική, την ηθική, τη φιλοσοφία του δικαίου, της θρησκείας, της αισθητικής και της λογοτεχνίας. Το έργο του περιλαμβάνει πλήθος δημοσιευμάτων, βιβλίων και άρθρων πάνω στα γνωστικά του αντικείμενα. Κύριε Ανδρουλιδάκη, όπως προαναφέραμε, το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι η ανθρωπιστική παιδεία. Μάλιστα, αφορμή για την επιλογή του σημερινού μας θέματος υπήρξε ένα άρθρο σας που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Φρέαρ. Θα θέλαμε καταρχάς να μας αποσαφηνίσετε τι ορίζουμε με τον όρο ανθρωπιστική παιδεία και ποιο είναι ουσιαστικά το περιεχόμενό της.
1: Ναι, γενικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπιστική παιδεία είναι εκείνη που έχει ως στόχο της την πληρέστερη, την ευρύτερη, τη βαθύτερη δυνατή καλλιέργεια του ανθρώπου. Και γι' αυτό ονομάστηκε ανθρωπιστική. Είναι, μπορούμε να πούμε, μια πλευρά ή ένα βασικό στοιχείο αυτού που λέμε του ευρύτερου ρεύματος, που λέμε ανθρωπισμός. Επίσης λέμε τη λέξη αυτή που προέρχεται από τα λατινικά, ουμανισμός στα ελληνικά, humanismus δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό της νόημα της λέξης αυτής.
0: Και το περιεχόμενο αυτού του είδους της παιδείας.
1: Το περιεχόμενο της ανθρωπιστικής παιδείας θεωρήθηκε πάντα παραδοσιακά ότι είναι η γλώσσα, η μάθηση της γλώσσας, η καλλιέργεια της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του θεάτρου, του δράματος που λέμε γενικά, mm-hmm. του θεάτρου, της φιλοσοφίας και της ρητορικής με την έννοια της καλλιέργειας του λόγου, γραπτού και προφορικού. Και γιατί τώρα ονομάστηκε η ανθρωπιστική παιδεία έτσι, με το περιεχόμενο της αυτό, διότι θεωρήθηκε ακριβώς ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή, στόχος είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου και μέσον τα μαθήματα αυτά που αναφέραμε, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφικής σχολής. Αυτό ως έτσι η αφετηρία.
0: Η θεολογία ανήκει στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Ωραία. Με μια ευρύτερη έννοια μπορούμε να πούμε, με μια ευρεία έννοια, ότι και η θεολογία είναι μέρος των ανθρωπιστικών επιστημών. Στενά μιλώντας ή με μια στενή ακριβή έννοια, δεν θα βάζαμε τη θεολογία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι μια ιδιάζουσα επιστήμη η θεολογία, επειδή έχει μεγαλύτερη σχέση με τη φιλοσοφία, θα έλεγα, με το κύριο χαρακτηριστικό της, ότι στηρίζεται στην πίστη και φυσικά στον χριστιανισμό, στην Αγία Γραφή και τα λοιπά, και στην παράδοση βέβαια και τα λοιπά.
0: Θα ήθελα να δούμε πρώτιστα τι σήμαινε για τους κλασικούς μας η ανθρωπιστική παιδεία. Άλλωστε από εκείνους ξεκίνησε το «Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος», κατά τη γνωστή ρίση του Πρωταγόρα.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε πολύ σύντομα, επειδή και κατά τους κλασικούς, δηλαδή τους αρχαίους κλασικούς και Ρωμαίους βέβαια, το περιεχόμενο ήταν αυτό ακριβώς που είπα. Η καλλιέργεια της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της σκέψης, της φιλοσοφικής σκέψης, της ρητορικής, η καλλιέργεια των πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Αυτό ήταν κυρίως σε αντιδιαστολή με τα χειρονακτικά επαγγέλματα ή γενικότερα τα βιοποριστικά επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνταν οι βάναυσοι. Βάναυση είναι η μη. Θεωρούσαν βάναυσο, οι μη καλλιεργημένοι, ας πούμε. Αυτό ήταν η διάκριση, ας πούμε.
0: Ήταν στόχος τους, δηλαδή η συνολική διάπλαση του ανθρώπου στην ουσία, πνευματική, ηθική, αλλά και σωματική βέβαια, με στόχο την ανάδειξη της προσωπικότητάς του και την ένταξή του στην πόλη ως ενεργού πολίτη.
1: Ακριβώς αυτό, σε διάκριση, αντιδιαστολή με το βιοπορισμό, έτσι μπορούμε να το πούμε.
0: Να μην ξεχνούμε επίσης, κύριε Ανδρουλιδάκη, ότι σχεδόν το σύνολο των πατέρων της Εκκλησίας μας σπούδαζαν ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Βέβαια, εννοείται, είναι γνωστό ότι οι μεγάλοι πατέρες είχαν σπουδάσει, ορισμένοι από αυτούς, στις σχολές των Αθηνών που λέμε της Αθήνας, είχαν αποδεχθεί ή υιοθετήσει την ανθρωπιστική παιδεία με τις διακρίσεις τις γνωστές, ότι εκείνο το μέρος που είναι συμβατό με τον χριστιανισμό. Αφινόταν δηλαδή στην κρίση των ανθρώπων να μην λαμβάνουν υπόψη εκείνο το ενδεχόμενο μέρος της ανθρωπιστικής παιδείας που δεν θα ήταν συμβατό με την πίστη, την θεολογία κτλ.
0: Εδώ έχουμε το Μέγα Βασίλειο ως παράδειγμα με το έργο του προς τους νέους, όπως αν ελληνικών ωφελήντων λόγων, που μιλάει έτσι για την, έχει μια παρομοίωση με τη μέλισσα, όπως οι μέλισσες παίρνουν από τα λουλούδια ό,τι τους είναι χρήσιμο, έτσι και εκείνοι που επιζητούν την παιδεία μαζεύουν το ωφέλιμο και
1: βέβαια
0: το κάνουν δικό τους.
1: Βέβαια. Και η ανθρωπιστική παιδεία ήταν ένας από τους πυλώνες, ας πούμε, στους οποίους στηρίχτηκε η χριστιανική γραμματεία.
0: Ακριβώς, χρησιμοποίησαν μάλιστα και τους όρους της αρχαίας φιλοσοφίας, ελληνικής φιλοσοφίας, για να διατυπώσουν το δόγμα.
1: Για να διατυπώσουν το δόγμα.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε θύραθεν παιδεία για την χριστιανική ορολογία, ας πούμε, στη χριστιανική ορολογία.
1: Νομίζω ότι θύραθεν παιδεία αποκαλείται η ανθρωπιστική παιδεία από τη χριστιανική γραμματεία. Δηλαδή, οι ίδιοι οι κλασικοί δεν αποκαλούσαν την παιδεία τους θύραθεν παιδεία, την αποκαλούσαν φυσικά
0: οι χριστιανοί αργότερα.
1: Ναι, απεκάλεσε την ανθρωπιστική παιδεία θύραθεν, ή απ' έξω δηλαδή, οι ερχόμενοι απ' έξω.
0: Ας έρθουμε στο σήμερα. Είναι γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες περνούν μία κάμψη και με τον σύγχρονο λόγο της πολιτικής οι ανθρωπιστικές σπουδές αξιολογούνται συχνά μέσα από στενά οικονομικά κριτήρια, υποβαθμιζόμενες έναντι των τεχνολογικών και θετικών επιστημών. Έτσι παραγνωρίζουν κατά κάποιο τρόπο το θεμελιώδη ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας. Πώς το σχολιάζετε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κάμψη, κρίση επίσης μπορούμε να πούμε, στις ανθρωπιστικές σπουδές, επιστήμες κτλ. Εδώ θα χρειαζόταν η διευκρίνηση. Περισσότερο η κάμψη αφορά την ευρύτερη ανθρωπιστική παιδεία και όχι τις ίδιες τις επιστήμες. Οι επιστήμες πορεύονται κανονικά και σωστά. Ως προς τις σπουδές και την μόρφωση, την ανθρωπιστική μόρφωση, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κάμψη. Είναι τεράστιο όμως το θέμα. Αυτό πραγματικά είναι τεράστιο θέμα. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και πολλά αίτια. Ορισμένα από αυτά ελπίζω να δούμε στη συνέχεια. Έχει να κάνει με το ότι θεωρούνται οι ανθρωπιστικές σπουδές ότι είναι λιγότερο κατάλληλες για το βιοπορισμό και το επάγγελμα. Από μια άποψη θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, ελπίζω στην πορεία της συζήτησής μας να αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι και ότι έχουν πολλές προοπτικές και οι ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά είναι γεγονός ότι περνάνε μια πολλαπλή κρίση που καλό είναι να δούμε κάποιες πτυχές της αμέσως τώρα.
0: Mm-hmm. Ακριβώς πάνω σε αυτό πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η συρρήκνωση των ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί απειλή για την ίδια την δημοκρατία και μάλιστα στο άρθρο σας εσείς κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στον κλασικιστή, τον Σκοτσέζο-Αμερικανό Γκίλμπερτ Χάιετ και στον Πλάτωνα, μιλώντας για μια ιόν πόλην, μια δηλαδή πολιτεία χείρων, όπου κυριαρχούν οι καθαρά υλικές και χρησιμοθυρικές αξίες.
1: Εδώ πραγματικά θίγεται ένα τεράστιο θέμα. Και ο Χάιετ και πολλοί άλλοι, παράδειγμα η Ζακλίν ντε Ρομιγή η μεγάλη, λέει ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της εποχής μας και συγχρόνως το κυριότερο πρόβλημα της εποχής μας, θα ακουστεί λίγο ίσως παράξενο, είναι ο υλισμός. Εδώ χρειάζεται διευκρίνηση. Λέγοντας υλισμός δεν τον εννοούμε θεωρητικά, φιλοσοφικά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Υλισμός είναι πρόβλημα με την έννοια το ότι οι άνθρωποι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά ή κυρίως με υλικά αγαθά. Και όταν καταλαβαίνουμε όλοι, με τα υλικά αγαθά, με το χρήμα, με την απόκτηση υλικών αγαθών, ως εάν αυτό ήταν το παν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό συνάπτεται ή συνδέεται με το θέμα των ανθρωπιστικών σπουδών. Όσο δηλαδή περισσότερο οι άνθρωποι επικεντρώνονται στην απόκτηση υλικών αγαθών, στο χρήμα, στον πλούτο κτλ. Και νομίζουν ότι αυτό είναι η αληθινή αξία, ξεχνάνε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το κέντρο, όπως θα επίσης...
0: Ζούμε σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού. Αυτό το δείχνει καθαρά, όπως το λέτε. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια αυτής της κρίσης? Πιστεύετε ότι είναι δηλαδή το τίμημα ενός αυτού του άκρατου υλισμού που είπατε?
1: Εδώ πάλι, αφού θυμίσουμε ότι είναι τεράστιο το θέμα και ότι είναι τα αίτια αυτά της σημερινής κατάστασης, είναι σύνθετα και αλληλένδετο το θέμα με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Απλώς να πω ίσως με μία λέξη ότι ας προσπαθούμε όλοι, εννοώ, να είμαστε ρεαλιστές. Είναι πολύ βασικό να είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή να μην γκρινιάζουμε χωρίς λόγο, να μην μας αρέσει. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι. Πρέπει να ξεκινάμε με βάση την πραγματικότητα. Και δεν είναι όλα λάθος ή στραβά στην πραγματικότητα. Εμείς τώρα όμως μιλάμε για τα προβλήματα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, για το θέμα τώρα για το οποίο μιλάμε, ή με το να κυριαρχεί ο υλισμός, με την έννοια λέμε της επικέντρωσης των πάντων σε υλικά αγαθά. Ένα αίτιο αυτού του πράγματος είναι η έλλειψη παιδείας, μόρφωσης, καλλιέργειας. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει γνώση, μόρφωση, παιδεία, θα καταλάβει ότι δεν είναι το πάντα υλικά αγαθά. Πολλά πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν, δίδονται δωρεάν. Αυτά τα λένε οι ποιητές, βέβαια. Άρα, ένα από τα αίτια αυτής της παγκόσμιας κυριαρχίας, του καταναλωτισμού που λέτε, του υλισμού κτλ., είναι η έλλειψη παιδείας. Συγχρόνως όμως, ο επικρατών υλισμός έχει ως αποτέλεσμα τη συρρήκνωση των ανθρωπιστικών
0: επιστημών. Είναι σαν να λέγαμε ένας φαύλος κύκλος.
1: Ένας φαύλος κύκλος. Είναι αλληλένδετα τα θέματα αυτά και από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα τι θα έπρεπε να γίνει στην περίπτωση αυτή.
0: Οι επιπτώσεις που επέρχονται, που έχουν ήδη επέλθει από την έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, μια κοινωνία μπορεί να προηγείται τεχνικά αλλά να υπολείπεται πολιτισμικά. Να δούμε λίγο αυτές τις επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο και σε προσωπικό. Συνδέεται δηλαδή και με την κρίση των αξιών της, στην κοινωνία μας, συνδέεται και με τη βία που τώρα τελευταία βιώνουμε όλο και περισσότερο.
1: Βέβαια, εδώ πράγματι συμβαίνει ακριβώς αυτό που λέτε. Από το ένα μέρος έχουμε τεχνική πρόοδο σε όλους τους τομείς, υλική πρόοδο, και από το άλλο μέρος η στέρηση, μπορούμε να πούμε, στον πολιτισμό, πνευματική κτλ. Μία λοιπόν από τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού είναι η βία και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό ίσως θα το δούμε και στη συνέχεια. Έχει να κάνει και με την διαχείριση του χρόνου των ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν με λίγα λόγια κάτι σημαντικό να κάνουν, δεν έχουν νόημα σε αυτό που κάνουν, βρίσκουν άλλους τρόπους να εκδηλώνονται. Οπότε μία εκδήλωση του φαινομένου αυτού είναι η βία. Είναι δηλαδή αλληλένδετα τα θέματα αυτά. Αλλά μπορούμε να το πούμε έτσι ως ένα είδος συμπεράσματος ότι είναι ένα από τα αίτια πολλών αυτό που λέμε φαινομένων κοινωνικής παθολογίας. Ένα από τα αίτια αυτά είναι η στέρηση της παιδείας και της μόρφωσης γενικά μιλώντας.
0: Mm-hmm. Ποιες οι επιπτώσεις τώρα της έλλειψης της ανθρωπιστικής παιδείας σε γνωστικό και μορφωτικό επίπεδο? Στο άρθρο σας αναφέρεται ότι ο άνθρωπος χωρίς ιστορική μνήμη γίνεται καρικατούρα του εαυτού του.
1: Και γενικότερα μπορούμε να πούμε ο άνθρωπος χωρίς μόρφωση και παιδεία κινδυνεύει να γίνει η καρικατούρα του εαυτού του. Είναι μια καταπληκτική βέβαια σκέψη αυτή. Δηλαδή σε αντίθεση με τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, τι μπορεί να γίνει ο αληθινός εαυτός του, που λέμε μια πολύ σπουδαία έννοια, να γίνει ο άνθρωπος ο αληθινός εαυτός του, χωρίς παιδεία γίνεται μια καρικατούρα. Δηλαδή ένα κακέκτυπο μπορούμε να πούμε του πραγματικού ή αληθινού εαυτού του στον οποίο μπορούσε να καταλήξει. Λοιπόν, εδώ να πούμε μερικά παραδείγματα, ως παραδείγματα ελλείψεων στη γνώση και στη μόρφωση. Ένα παράδειγμα είναι η γλώσσα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, δεν λέω κάτι καινούριο. Τα τεράστια ζητήματα ελλείψεων στη γλώσσα που έχει μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας, ειδικά βέβαια μέρος της νέας γενιάς. Μια αφορμή που βρίσκω να το πω αυτό το πράγμα και το αναφέρω στο άρθρο αυτό είναι ότι τέτοια προβλήματα με τη γλώσσα έχουν ακόμα και φοιτητές και φοιτήτριες γενικά, αλλά και ειδικότερα των φιλοσοφικών σχολών. Δεν είναι ίσως πολύ γνωστό αυτό το θέμα που θίγω τώρα. Για τους ακροατές μας να πούμε, να θυμίσουμε ότι οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών έχουν τη δυνατότητα, λέμε δυνατότητα, να διοριστούν στη μέση εκπαίδευση ως φιλόλογοι. Λοιπόν, τι θα λέγανε οι ακροατές μας αν μάθαιναν ότι μεγάλο μέρος των φοιτητών και των φοιτητριών μας έχουν σοβαρότατα προβλήματα στη γλώσσα? Θέλω να διευκρινίσω, δεν πρέπει να γενικεύουμε. Δεν γενικεύουμε, έχουμε και εξαιρετικούς φοιτητές. Αλλά μέρος των φοιτητών μας έχουν σοβαρά προβλήματα ελλείψης. Ορθογραφία, βαριά προβλήματα στην ορθογραφία, γραμματική, σύνταξη, στο λεξιλόγιο. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναπτύξουμε, τεράστια θέματα. Σε άλλους τώρα τομείς, στην ιστορία επίσης. Δηλαδή δεν θα το περίμενε κανείς ότι υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις στην ιστορία. Εδώ δύο λέξεις για το θέμα αυτό. Η ιστορία γενικά, ενώ το μάθημα της ιστορίας, είναι παρεξηγημένο. Πολλοί το αντιπαθούν. Το πρώτο που λέει κανείς συνειρμικά με το μάθημα της ιστορίας είναι ότι είναι δύσκολο, διότι εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι ημερομηνίες, όπως δεν είναι πολύ φυσικά, ναι, εννοούν χρονολογίες. Δεν μπορώ να θυμάμαι χρονολογίες, δηλαδή ημερομηνίες, χρονολογίες, μα δεν είναι το βασικό στην ιστορία να θυμάσαι χρονολογίες. Η ιστορία είναι σημαντικότατο μάθημα. Δύο λέξεις επ' αυτού που δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά σχετικό. Μεγάλο μέρος, ειδικά των νέων ανθρώπων, αλλά και γενικότερα σήμερα, νομίζουν ότι η ζωή τώρα μιλάω γενικά, η ζωή και η πραγματικότητα κινείται μόνο στο παρόν. Ας σκεφτούμε λίγο αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων νομίζουν ότι η ζωή και η πραγματικότητα είναι το παρόν. Αγνοούν ότι εκτός από το παρόν έχει υπάρξει το ιστορικό παρελθόν. Καμιά φορά λέω το παράδειγμα, γιατί είναι οι πόλεις μας όπως είναι. Ποια είναι η εξήγηση? Η εξήγηση είναι η ιστορία. Η ιστορία έχει διαμορφώσει τις πόλεις μας. Γιατί είναι η Αθήνα όπως είναι? Άρα για όλους μας έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι η Αθήνα είναι αυτό που είναι επειδή είναι διαμορφωμένη ιστορικά. Αν λοιπόν νομίζεις ότι η ζωή είναι το παρόν, αγνοείς για ποιο λόγο η Αθήνα είναι όπως είναι ή η Ελλάδα είναι ελεύθερη χώρα. Γιατί είναι η Ελλάδα ελεύθερη χώρα? Γιατί είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ένωση κτλ. Άρα η ιστορία είναι κάτι σημαντικό. Ως προς τη λογοτεχνία, τι να πούμε για τη λογοτεχνία, ένα τεράστιο θέμα, που είναι άλλο θέμα βέβαια η λογοτεχνία ως μάθηση και άλλο ως μάθημα στο σχολείο. Κάτι βασικό, θα έπρεπε τα παιδιά να αγαπήσουν τη λογοτεχνία. Να την αγαπήσουν, να καταλάβουν, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι κάτι σημαντικό, ενδιαφέρον. Να μην το αντιμετωπίζουν ψυχρά ως κάτι δυσάρεστο. Τώρα σας πήρα πολύ χρόνο.
0: Όχι, αλλά... όχι καθόλου. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά αυτά που μας λέτε. Σε αυτό το θέμα τώρα ήθελα να τονίσω το θέμα της λογοτεχνίας, ότι δεν διαβάζουν πλέον οι νέοι μας. Δηλαδή δεν ανοίγουν ένα βιβλίο εξωσχολικό όπως εμείς παλιότερα, για να μπορέσουν να εντρυφήσουν μέσα σε αυτό το πλούτο της γλώσσας, ώστε και η γλώσσα τους, δηλαδή το λεξιλόγιο τους, να εμπλουτιστεί.
1: Και τώρα πάμε σε ένα κρίσιμο σημείο. Είπατε την κρίσιμη λέξη, διάβασμα. Έχω καταλήξει μετά από χρόνια ασχολούμαι με το θέμα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της μόρφωσης. Πότε λέμε ένα άνθρωπο μορφωμένο? Ή πότε πρέπει να πούμε ένα άνθρωπο μορφωμένο? Έχω καταλήξει, εννοείται, το ψάχνω ακόμα το θέμα, δεν λέω ότι είναι το τελικό συμπέρασμα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχω καταλήξει ότι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της μόρφωσης είναι το διάβασμα. Μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που διαβάζει. Δεν χρειάζονται απαραίτητα πτυχία, διπλώματα, θέσεις μεγάλες και χαμηλές. Το διάβασμα. Αν ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη να ανοίξει βιβλίο, αυτό είναι. Όταν βλέπω νέους γονείς και δεν υπάρχει στο σπίτι τους βιβλίο, λες τι παιδιά θα αναθρέψουν οι άνθρωποι αυτοί. Βλέπω νέους γονείς και εκτός από το ότι δίνουν το κινητό στο παιδί για να το παρκάρουν όπως λέμε, είναι όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν ανοίγουν ένα βιβλίο μισή ώρα? Αλλά άφησα στη μέση αυτό που είπατε, το πολύ σημαντικό, ότι η λογοτεχνία λοιπόν και το διάβασμα έχει απέραντα ωφέλη. Ένα είναι η γλώσσα, άλλο είναι μας αναπτύσσει ψυχικά. Πώς θα αναπτυχθούμε ψυχικά χωρίς διάβασμα, λογοτεχνία, μόνο με τις καθημερινές εμπειρίες, τις πεζές, την πεζή ζωή? Πάλι σας πήρα πολύ χρόνο, αλλά νομίζω είναι σημαντικό από όσα λέμε, και μόνο αυτό δηλαδή να μείνει σε όλους μας, το διάβασμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να πάμε όμως στο διάβασμα, πρέπει να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για το διάβασμα.
0: Εδώ τώρα, ακριβώς επειδή είναι η εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία και η εξειδίκευση περισσότερο, ακόμα δηλαδή εξειδίκευση και στις σπουδές. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα. Μήπως η ανθρωπιστική παιδεία θεωρείται από πολλούς πολυτέλεια ή ξεπερασμένη? Οπότε οι νέοι οδηγούνται προς τις επιστήμες εκείνες οι οποίες θα τους προσδώσουν επαγγελματική αποκατάσταση, κέρδος κτλ. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους?
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό, γενικά μιλώντας που λέμε, αλήθεια είναι, και όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να είμαστε όλοι ρεαλιστές. Δηλαδή, δεν είναι δουλειά μας εμάς εδώ, ούτε εμένα τώρα που με ρωτάτε, να πω στην νεολαία να μην σπουδάσει τις λεγόμενες θετικές φυσικές επιστήμες. Καλά κάνουν και σπουδάζουν θετικές φυσικές επιστήμες κτλ. Αυτό όμως να μην μας βγάλει το εσφαλμένο συμπέρασμα, να μην μας κάνει να σκεφτόμαστε εσφαλμένα, να υποτιμούμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, να τις θεωρούμε κάτι ξεπερασμένο. Καθόλου δεν είναι έτσι. Ας Μπορούν να επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι τις θετικές λεγόμενες επιστήμες, πολυτεχνείο ή άλλου είδους σπουδές, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν, εκτός από το ότι έχουν και αυτές επαγγελματικό αντίκρισμα, έχουν βέβαια περιορισμένο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν ακόμα, μπορούμε ίσως να πούμε 2-3 λέξεις επ' αυτού ίσως.
0: Ναι, να πείτε.
1: Ότι μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών, μπορούν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, εκτός από φιλόλογοι που είναι το πιο βασικό δηλαδή, εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικά μαθήματα, ως στην επιμέλεια κειμένου, γλωσσική έτσι, επιμέλεια
0: μετάφραση.
1: Κειμένου, σε μετάφραση, σε μίμιεψιλον, σε πολλά άλλα πράγματα. Εκτός αυτού, εξακολουθεί να παραμένει αλήθεια ότι ο κορμός της μόρφωσης είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές. Και άλλωστε, δεν είναι απαραίτητο να τις σπουδάσει κανείς τυπικά. Ας σπουδάσει, μπορούν δηλαδή πολλοί άνθρωποι να σπουδάζουν άλλες επιστήμες, θετικές, πολυτεχνείο κτλ., αλλά να καλλιεργούνται και να μορφώνονται με βάση την ανθρωπιστική παιδεία, τις ανθρωπιστικές σπουδές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν λέμε να σπουδάσουν όλοι ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν γίνεται αυτό, αλλά να μην

0: έτσι ικανότητες, παράδειγμα η ενσυναίσθηση και πολλά άλλα. Ένα άλλο παράδειγμα που έχω βρει είναι με ποια άραγε βιβλία κοινωνιολογίας ή ιστορίας μπορούμε να μάθουμε για τη Ρωσία του 19ου αιώνα καλύτερα από ότι με τα βιβλία του Ντοστογεύσκη.
1: Πολύ ωραία κύριε Ανδρουλιδάκη, αλλά θα μας ρωτούσαν οι νέοι μας σήμερα ότι ακούστε να δείτε, εδώ έχουμε τώρα την ψηφιακή εποχή και ότι η πρόσβασή μας είναι πολύ πιο εύκολη. Αντί να ψάχνω να βρίσκω βιβλία, μπορώ να δω τα πάντα στο διαδίκτυο. Τι απαντάμε?
0: Εδώ το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πράγματι τεράστιο. Να διευκρινίσουμε πρώτα ότι δεν είμαστε φυσικά, εννοείται, θα ήταν ανόητο κανείς να είναι εναντίον της ψηφιακής τεχνολογίας. Όλοι τη χρησιμοποιούμε, μιλάω τώρα γενικά για την ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι τη χρησιμοποιούμε σπουδαία, χρησιμότατη, ο υπολογιστής, το διαδίκτυο κτλ. Αλλά υπάρχει το αλλά. Υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ. Όλο το θέμα είναι να μην γίνεται κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση και κατάχρηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράδειγμα, ένας κίνδυνος είναι η εσφαλμένη χρήση, η λανθασμένη, αλλιώς λανθασμένη χρήση του χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα η χρήση και του υπολογιστή, εννοείται, και του διαδικτύου. Το θέμα είναι να μην σπαταλάμε χρόνο στο διαδίκτυο, να είμαστε όλη μέρα στο διαδίκτυο και σημασία έχει τι κάνουμε στο κινητό. Ως παράδειγμα, ανέφερα ήδη πριν, το κινητό. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα πάλι ένα τεράστιο θέμα αυτοτελές. Όλοι έχουμε δει στο δρόμο μεγάλο μέρος των ανθρώπων γενικά και της νεολαίας να είναι κολλημένοι στο κινητό. Εγώ αναρωτιέμαι, συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι απλοϊκά, αναρωτιέμαι τι κάνουν οι άνθρωποι όλη μέρα στο κινητό.
1: Ή όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε παιδιά, ομάδες παιδιών να είναι γύρω από ένα τραπέζι στην καφετέρια και να μην συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά να είναι ο καθένας προσιλωμένος στο δικό του
0: αυτό
1: κινητό.
0: Το βλέπουμε συνεχώς. Αντί λοιπόν πάνε 10 λεπτά, μισή ώρα, μια μισή ώρα, πολύ καλά το κάνουν τα παιδιά να μιλήσουν. Αντί να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν κτλ., είναι ο καθένας κλεισμένος στον κόσμο του στο κινητό. Ας σκεφτούμε τις επιπτώσεις αυτού του πράγματος. Δηλαδή, τι άλλα δημιουργικά θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος που δεν τα κάνει, επειδή είναι όλη μέρα στο κινητό. Εδώ πάλι για να μην μιλάμε αφηρημένα, απλώς λέω τη γνώμη μου, έχει σημασία. Δεν θα ήταν πρόβλημα αν χρησιμοποιούσε κανείς το διαδίκτυο, παράδειγμα, ακόμα και τη Wikipedia που λέμε, το Wikipedia. Καλή είναι η Wikipedia αν θέλω να ενημερωθώ για τα βιογραφικά κάποιον, μια χαρά. Όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία χρήσιμα. Αλλά το να είμαι όλη μέρα στο διαδίκτυο, στο Facebook, μιλάς με ανθρώπους για το Facebook και δεν μπορείς να τους πείσεις ότι είναι απώλεια χρόνου. Σου λένε, παράδειγμα τώρα θα πω, ότι μα να λέει, τι κάνετε όλη μέρα στο Facebook? Να λέει, παράδειγμα, ενημερώνομαι από γνωστούς και γνωστές μου για ταξίδια και βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια. Μα αν θες, λέω, να πας ένα ταξίδι, δεν είναι καλύτερα να διαβάσεις μια γεωγραφία, να διαβάσεις τη γεωγραφία ή να μπεις στο διαδίκτυο να ψάξεις για τη χώρα αυτή στην οποία θες να πας στο διαδίκτυο. Όχι με το να πω στο Facebook. Τι είναι το Facebook? Δηλαδή είναι απώλεια, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ο κίνδυνος της απώλειας χρόνου.
1: Δημιουργικού χρόνου.
0: Δημιουργικού αυτό εννοείται. Χρόνου.
1: Μάλιστα. Γιατί το πανεπιστήμιο επιτρέπει αυτό που ονομάζεται συμβιβασμό των ασυμβίβαστων? Τι εννοείται με αυτό και γιατί επιτρέπεται αυτό?
0: Μάλλον εννοείται ένα ειδικό θέμα τώρα θίγεται, ειδικό θέμα ως προς τα προγράμματα σπουδών. Αυτό το ειδικό θέμα, ότι παραδείγματος χάρη, μπαίνουμε σε ένα εξειδικευμένο θέμα, αλλά δεν ξέρω και, ναι, το οποίο είναι το εξής. Τα προγράμματα σπουδών των φιλοσοφικών σχολών, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο επικεντρωμένα στα πραγματικά ζητούμενα ή στα μαθήματα που πραγματικά χρειάζονται φιλοσοφικές σχολές, που είναι τα φιλολογικά μαθήματα.
1: Τα αμιγώς φιλολογικά.
0: Φιλολογικά, ιστορία, φιλοσοφία, παιδαγωγική και λίγη ψυχολογία όπου χρειάζεται, τέτοια πράγματα. Ανταυτόν, εάν δείτε τα προγράμματα των φιλοσοφικών σχολών σε μεγάλο βαθμό, θα μου επιτρέψουν οι αρμόδιοι να πω ότι είναι σε κάποιο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, είναι άσχετα. Είναι βαρυφορτωμένα με κοινωνιολογίες, με ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, που δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Τώρα μπήκαμε σε ένα εξειδικευμένο θέμα, αλλά το νόημα είναι, θα έπρεπε να επικεντρώνονται οι σπουδές σε αυτά που χρειάζονται πράγματι οι φοιτητές και φοιτήτριες και κάτι άλλο. Να τους δίδεται με α

0: Γιώτα, ή να τους δίδουμε όλοι το έναυσμα να μελετήσουν οι ίδιοι και οι ίδιες πράγματα που τους ενδιαφέρουν και όχι να τους βαριφορτώνουμε με πράγματα που δεν είναι απαραίτητα, πραγματικά απαραίτητα ή σχετικά με τις σπουδές τους.
1: Αυτό βέβαια οδηγεί στο να έχουμε και ένα είδος ανεπάρκειας στους φοιτητές μας, οι οποίοι καλούνται μεθαύριο να γίνουν εκπαιδευτικοί οι ίδιοι. Και επίσης στην Ελλάδα, όπως εσείς διαπιστώνετε, σημειώνετε, παρατηρείτε ότι ίσως είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι απόφοιτοι μπαίνουν στην τάξη χωρίς καμιά προηγούμενη διδακτική εξάσκηση. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο δίνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ώστε να κριθούν κατάλληλοι από το κράτος για να μπουν σε τάξη.
0: Είναι αλήθεια αυτά που λέτε ως προς το πρώτο σημείο. Είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό ή σε κάποιο βαθμό οι φοιτητές μας τώρα στις φιλοσοφικές σχολές δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο και η προφανής εξήγηση είναι ότι πάνε που λέμε κατευθύνονται προς τις φιλοσοφικές σχολές ή συγγνώμη που το λέω έτσι οι μέτριοι. Είπαμε δεν πρέπει να γενικεύουμε, πάνε και πολύ καλοί και άριστοι, αλλά σε κάποιο βαθμό πάνε οι μέτριοι και οι όχι πολύ καλοί απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης πάνε σε φιλοσοφικές σχολές. Οπότε μετά αυτοί οι μέτριοι γίνονται και μέτριοι φοιτητές. Για να βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση θα έπρεπε με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία να επιδιώκουμε να ανέβει το επίπεδο εκείνων των αποφύτων της μέσης εκπαίδευσης που πάνε σε φιλοσοφικές σχολές. Πώς? Με διάφορα μέσα. Παράδειγμα, με το να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να πηγαίνουν οι καλύτεροι. Παραδείγματος χάρη, με το να αναβαθμιστεί ακόμα και υλικά ο κλάδος αυτός. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε ο κλάδος των εκπαιδευτικών να αναβαθμιστεί και υλικά. Να δοθούν κίνητρα ώστε να πηγαίνουν στην εκπαίδευση οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί και όχι οι μέτριοι. Διότι μετά, όπως λέμε, είναι φαύλος κύκλος. Οι μέτριοι φοιτητές των φιλοσοφικών σχολών θα γίνουν και μέτριοι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης.
1: Καταθέτεται κάποιες προτάσεις σε αυτό το θέμα, όπως η ίδρυση προτύπων κλασικών γυμνασίων ηλικίων, εισαγωγή στη φιλοσοφική με αυστηρές εξετάσεις, διαχωρισμός των πτυχίων σε φιλολογικά και μη φιλολογικά.
0: Νομίζω είναι διάφορες δυνατότητες αυτές να βελτιωθεί το επίπεδο. Ναι, βέβαια, θα έπρεπε χωρίς να φοβούμαστε λέξεις όπως αριστεία. Είναι μια λέξη που όπως ξέρουμε όλοι έχει επικριθεί τελευταία.
1: Δεν θα έπρεπε αυτό.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε αυτό. Θα έπρεπε πράγματι να υπάρχουν και πρότυπα σχολεία και να αλλάξουν τα δεδομένα ή το κλίμα έτσι ώστε πράγματι αντί να πηγαίνουν οι μέτροι να πηγαίνουν ή δυνατόν οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι απόφοιτοι των σχολείων έπρεπε να πηγαίνουν στις φιλοσοφικές σχολές. Αυτό βέβαια πάλι σημαίνει ότι θα έπρεπε και να το πιστεύουν οι ίδιοι. Τώρα κάνω έκκληση δηλαδή. Θα έπρεπε οι ίδιοι να το πιστεύουν και να έχουν επίγνωση της αξίας τους και όχι να γίνεται κανείς εκπαιδευτικός χωρίς να το πιστεύει ο ίδιος. Διότι μετά αν δεν το πιστεύεις θα γίνεις μέτριος.
1: Πώς βλέπετε το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα?
0: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα. Εδώ να διευκρινίσουμε, τα προβλήματα και οι δυσκολίες αφορούν τις σπουδές και την μόρφωση, όχι ακριβώς τις επιστήμες. Οι επιστήμες πάνε καλά και τα λοιπά. Υπάρχουν προβλήματα που τα θίξαμε ήδη, αλλά οι δυνατότητες είναι απέραντες. Και εδώ για να μιλάμε συγκεκριμένα και επαγγελματικά όπως έλεγα υπάρχουν πολλές δυνατότητες αλλά ανεξάρτητα από το επαγγελματικό και από πλευράς ευρύτερης καλλιέργειας οπότε με προσπάθεια από όλους μας δεν χρειάζεται να βλέπουμε απεσιόδοξα τα πράγματα.
1: Δεν θα κλείσουν δηλαδή οι φιλοσοφικές σχολές?
0: Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος κίνδυνος όμως το πραγματικό δεδομένο είναι από ό,τι ακούω κι εγώ ότι μειώνεται ο αριθμός. Εδώ θα έλεγα πάλι ρεαλιστικά δεν είναι πρόβλημα απαραίτητα να μειώνεται ο αριθμός δηλαδή είναι καλύτερα να έχουμε μικρούς αριθμούς καλών φοιτητών παρά να έχουμε ατελείωτους αριθμούς οι οποίοι δεν θα βρίσκουν δουλειά αργότερα. Δεν είναι πρόβλημα καθεαυτό η μικρή αριθμή, σημασία έχει το επίπεδο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Προβάλλεται επίσης μία κριτική ότι οι κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές θεωρούνται μερικές φορές ελιτίστικες, ότι αφορούν λίγους. Οπότε αυτό τώρα που θίξατε, πώς μπορεί η παιδεία, η ανθρωπιστική παιδεία να ξεφύγει από το κλειστό πλαίσιο αυτό και να εμπνεύσει τα σημερινά παιδιά με το ευρύτερο πνεύμα. Εδώ της πάλι, μόρφωσης που...
0: Ναι, οι λέξεις πάλι χρειάζονται διευκρινήσεις. Είναι γνωστό ότι η λέξη αυτή ελίτ, ελιτισμός και τα λοιπά, είναι μια συνηθισμένη επίκριση, μια κριτική που γίνεται εις βάρος των ανθρωπιστικών σπουδών. Παράδειγμα, ας με συγχωρέσουν από πολλούς, για να μην γενικεύω, από όλους, οι κοινωνιολόγοι. Πολλοί κοινωνιολόγοι ορισμένων κατευθύνσεων έχουν την τάση αυτή να επικρίνουν τις ανθρωπιστικές σπουδές. Εάν το εννοούμε τώρα στατιστικά, ότι στατιστικά ή εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με την ανθρωπιστική παιδεία, αυτό είναι αλήθεια. Αυτός δεν είναι λόγος όμως να το θεωρούμε ελιτισμό. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να πιστούμε όλοι, μα όλοι, ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές απευθύνονται σε όλους. Είναι σαν να λέγαμε, παράδειγμα τώρα, ένα παράδειγμα, σαν να λέγαμε ότι το αρχαίο θέατρο απευθύνεται σε λίγους. Σε όλους απευθύνεται το αρχαίο θέατρο. Για όλους μας, σε όλους μας, μας κάνει καλό να πάμε να δούμε τη Μίδια ή την Ορέστια ή δεν ξέρω τι. Γιατί να είναι, ή η λογοτεχνία, γιατί να είναι ελίτ και ελιτίστικο το να διαβάζει κάποιος ένα μυθιστόρημα? Θα έπρεπε να είναι κάτι για όλους μας. Mm-hmm.
1: Βρισκόμαστε στην αυγή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων. Μήπως τελικά όσο πιο πολύ ψηφιοποιείται ο κόσμος, τόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη τους φιλοσόφους, τους ιστορικούς, τους γλωσσολόγους, για να θέσουν τα ηθικά όρια και να μας θυμίζουν τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, πολύ ωραία. Αυτό πάλι το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι, μπορούμε να πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της εποχής μας και είναι μέρος του προβλήματος της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά είναι ειδικότερο θέμα. Είναι πάλι ένα τεράστιο θέμα. Ίσως θα έπρεπε με λίγες λέξεις να πούμε ότι δεν είμαστε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, και για να είμαστε πάλι ρεαλιστές, δεν έχει νόημα και να είμαστε εναντίον, διότι μερικά πράγματα στη ζωή προχωρούν. Δεν έχει νόημα. Είναι σαν να λέγαμε ότι είμαστε εναντίον των εξελίξεων στην ιατρική, ας πούμε. Ποιοι είμαστε εμείς που θα είμαστε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης? Το θέμα είναι η χρήση της. Mm-hmm. Το τι χρήση θα κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πολλοί κίνδυνοι. Ένας κίνδυνος με την τεχνητή νοημοσύνη είναι μήπως, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίσει η τεχνητή νοημοσύνη να έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις ερήμην του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί. Τι θα γίνει? Μπορεί να ακούγεται λίγο απλοϊκό, αλλά το άκουγα πρόσφατα να το λέει μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Δηλαδή ένα κρίσιμο σημείο, μια κόκκινη γραμμή που λέμε θα έπρεπε να είναι, να μην αφήσουν οι ειδικοί την τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει το σημείο που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να συμφωνεί ο άνθρωπος. Τι θα γίνει τότε εάν συμβεί αυτό? Ένας άλλος κίνδυνος που δεν είναι πολύ εμφανής είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον κίνδυνο να οδηγεί τον άνθρωπο στην παθητικότητα. Δηλαδή να μας κάνει δουλειές που είναι εύκολο για τον άνθρωπο, δηλαδή θα είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο να τις κάνει τεχνητή νοημοσύνη, και μπορεί όλοι μας από ντεμπελιά να πούμε καλό είναι αυτό, ναι, αλλά αν το δούμε το θέμα ψύχρεμα και σωστά, είναι χάλια η εξέλιξη αυτή. Δηλαδή αντί να ανοίγουμε ένα βιβλίο ή να ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε κάτι, θα βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει δουλειές που θα έπρεπε να τις κάνουμε εμείς. Παράδειγμα, τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Παράδειγμα λοιπόν, ήδη τώρα, όπως θα ξέρουν πολλοί, φοιτητές, μπορεί και μαθητές, που αναλαμβάνουν εργασίες στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, να τις γράφουν, τις αναθέτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τι θα γίνει τότε? Δηλαδή, ωραία, είναι λύση αυτή.
1: Δεν εξασκείται η σκέψη, καταρχάς.
0: Δεν εξασκείται λοιπόν η σκέψη.
1: Και άλλες δεξιότητες.
0: Και πολλές άλλες δεξιότητες. Εδώ υπάρχει μια κρίσιμη έννοια που είναι από τις σημαντικότερες έννοιες για τον άνθρωπο. Είναι παράπλευρη, σχετική, συναφής καλύτερα, της ενεργητικότητας, της δραστηριότητας του ανθρώπου. Είναι η περίφημη λέξη αυτενέργεια. Η αυτενέργεια είναι πολλά. θέματα, αλλά η ικανότητα του ανθρώπου να δρά, να σκέπτεται, να πράττει κτλ. Ο ίδιος να παίρνει πρωτοβουλία ο ίδιος. Και εδώ πάλι να το συσχετίσουμε με τη χαρά του να κάνεις κάτι ο ίδιος. Είναι άλλο πράγμα να πείτε το παράδειγμα που είπα.
1: Μηχάνημα.
0: Απλοϊκό. Είναι άλλο πράγμα να, αν θέλει κανείς να κάνει ένα ταξίδι, είπαμε αυτό, απλοϊκό παράδειγμα, αν θες να κάνεις ένα ταξίδι στην Ιταλία, ας πούμε, είναι άλλο πράγμα να ψάξεις εσύ, να βρεις βιβλία ή στο διαδίκτυο, να βρεις για την ιστορία, τη γεωγραφία της Ιταλίας, και άλλο να βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη, πες μου τι πρέπει να ξέρω για την Ιταλία, τσουκ, στο βγάζεις στο χαρτί, το εκτυπώνεις, τίποτα, αυτό δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, έχασες τη χαρά της αναζήτησης.
1: Έτσι, το ταξίδι.
0: Το ταξίδι, η χαρά του ταξιδιού. Είπα απλοϊκό παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα είναι με εργασίες. Ίσως κάποιοι ακροατές μας να σκεφτούν, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτό οι εργασίες. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα που αντί να κάνεις κάτι με κόπο, μα κάτι σου δίνει χαρά αν έχει κόπο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Αν μοχθήσεις γι' αυτό, αν δεν μοχθήσεις και βάζεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου σκάψει, τότε δεν έκαμες εσύ αυτό που έπρεπε να κάνεις.
1: Σήμερα όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Αυτό είναι η σημερινή αρχή.
0: Σας θυμίζω αυτό που έλεγε ο Ελίτης. Ο Ελίτης έλεγε αυτό που απεχθανόταν, πάντα παραφράζω λίγο, είναι η ευκολία.
1: Έτσι.
0: Η ευκολία.
1: Η οποία ευκολία γεννά την ακινησία.
0: Την αδράνεια.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ο κίνδυνος για όλους μας, μην νομίσει κάποιος ότι βγάζω τους εαυτούς μας, ο κίνδυνος για όλους μας είναι η αδράνεια, η ευκολία, να τα βρίσκουμε όλα έτοιμα.
1: Ακριβώς, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει εφαρμογές παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής
0: του ανθρώπου. Εννοείται. Και είναι ευπρόσδεκτη εκεί που στην ιατρική, ας πούμε, ακούω ότι είναι ευπρόσδεκτη. Αν βοηθάει στη διάγνωση, όλα τις, στα καλά λέμε ναι. Το θέμα είναι ειδικά, εδώ πάλι να πούμε κάτι κρίσιμο, αν μας ακούει η νεολαία, η νέα γενιά. Εμείς οι μεγαλύτεροι, όσοι είμαστε μεγαλύτεροι, για μας είναι πιο εύκολο να κρίνουμε τους κινδύνους και τα καλά και τα λοιπά. Ο κίνδυνος είναι για την νεολαία. Επανέρχομαι στο παράδειγμα με το κινητό. Κάνω έκκληση στους γονείς, μην δίνετε κινητό στα παιδιά. Ένα παιδί, βλέπω καμιά φορά παιδιά 5-6 χρονών και είναι κολλημένα στο κινητό. Πώς θα μάθει το παιδί αυτό να διαβάζει αφού είναι κολλημένο στο κινητό?
1: Και να παίζει.
0: Να παίζει,
1: και να παίζει, κύριε Ανδρολιδάκη. Το πιο απλό για την παιδική ηλικία.
0: Άφησα το, επειδή μου φάνηκε πιο αυτονόητο, να παίζει.
1: Κι όμως.
0: Αφήνω τη σωματική άσκηση. Σωματική άσκηση, πολύ σημαντικό. Αφήστε τα παιδιά έξω στους δρόμους να αχηθούν, στο ποδόσφαιρο, να παίζουν. Άμα είναι κολλημένα στο κινητό με την τηλεόραση, μασάνε όλη μέρα τσιπς και αυτό, τι είναι αυτό?
1: Έτσι.
0: Τους αφαιρούμε την παιδική ηλικία. Είπα 5, υπάρχουν και βλέπω παιδιά 2 χρονών και τους δίνουν το κινητό για να τα παρκάρουν. Καταστροφή. Μεταδίδω κι εγώ, μην νομίσουν οι ακροατές μας, μεταδίδω γνώσεις που τις παίρνω από αλλού. Μην νομίσουν ότι μιλάω.
1: Το ζούμε μέσα στη ζωή μας είναι αυτά. Τα βλέπουμε, τα βιώνουμε, τα σχολιάζουμε. Κύριε Ανδρολιδάκη, τελειώνοντας, ποιο είναι το πραγματικό όφελος ενός ανθρώπου που σπουδάζει ανθρωπιστικές επιστήμες ή που έστω δεν σπουδάζει αλλά μελετά?
0: Νομίζω μπορούμε να πούμε με λίγες λέξεις, η αξία τους είναι ανεκτίμητη, απροσμέτρητη, σου ανοίγει ορίζοντες, σε καλλιεργεί, σε μορφώνει, σε βοηθά να γίνεις άνθρωπος. Αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε, δεν εννοούμε ότι η ανθρωπιστική παιδεία είναι η πανάκια, δεν είναι η σωτηρία για τους πάντες, είναι όμως ένα πολύ σπουδαίο βοηθητικό μέσο για την ανάπτυξη του ανθρώπου.
1: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλιδάκη, ο χρόνος της εκπομπής μας όμως έφτασε στο τέλος του και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετικά γόνιμη και διαφωτιστική συζήτηση. Η συγκροτημένη σκέψη σας, η ευρυμάθεια και η μακρά προσφορά σας στις ανθρωπιστικές επιστήμες έγιναν σήμερα μια εξαιρετική πηγή αναστοχασμού και αποκτούμε τώρα έναν έγκριτο επιστημονικό οδηγό. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα υγεία και δημιουργική δύναμη, ώστε να συνεχίσετε να πλουτίζετε με το ακαδημαϊκό σας ήθος και το ερευνητικό σας έργο τον πνευματικό ορίζοντα του τόπου μας, και η πανεπιστημιακή σας συγκρότηση και το πνευματικό σας αποτύπωμα να συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την παιδεία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε και στο μέλλον.
1: Ναι, να ξέρετε ότι θα έχουμε μία ανοιχτή πρόσκληση για σας, για ένα θέμα ειδικότερο του δικού σας γνωστικού αντικειμένου, της φιλοσοφίας, που πολύ θα μας ενδιέφερε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή και αφού ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην τεχνική επιμέλεια, κρατάμε ως πολύτιμο συμπέρασμα ότι η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μια πολυτέλεια του παρελθόντος, αλλά μια επιτακτική ανάγκη του παρόντος και του μέλλοντος. Σε έναν κόσμο που τρέχει με ηλιγκιώδεις ταχύτητες και συχνά θεοποιεί την τεχνολογία και την τεχνοκρατία, οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι το όχημα που μας επιτρέπει, όπως μας τόνισε ο κύριος Ανδρουλιδάκης σήμερα, να αντιστεκόμαστε στην πνευματική ομοιομορφία, περιφρουρώντας την ελευθερία της συνείδησης και την αυτονομία της σκέψης μας. Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι απλώς ένα γνωστικό πεδίο, αλλά η έσχατη εγγύηση για τη διατήρηση της ανθρώπινης ιδιότητας και πραγματώνουν στην πράξη τη θεμελιώδη θέση του Σοκράτη. «Ο δε ανεξέταστος βίος, ου βιωτός ανθρώπου». Μας διδάσκουν δηλαδή ότι η αληθινή ελευθερία ξεκινά από έναν βίο που δεν αποδέχεται παθητικά τα δεδομένα, αλλά εξετάζει, στοχάζεται και συνειδητοποιεί. Με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Η μαύρη τουλίπα του Αλέξανδρου Δουμά σε διασκευή της Τζέμι Στασάκου και εικονογράφηση της Γεωργία Στήλου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Κορνήλιος ήταν ένας ευγενικός νέος που ζούσε σε μια μικρή πόλη της Ολλανδίας. Είχε σπουδάσει γιατρός, μα ύστερα από μια μεγάλη κληρονομιά που έλαβε, αποφάσισε να ασχοληθεί ολόψυχα με εκείνο που αγαπούσε πιο πολύ. Την καλλιέργεια των λουλουδιών. Το μεγαλύτερο πάθος του Κορνήλιου ήταν οι τουλίπες. Όλη μέρα, κλεισμένος στο μεγάλο φωτεινό εργαστήρι του, έκανε πειράματα. Ανακάτευε σπόρους, πότιζε τις ρίζες των φυτών με ωφέλιμες ουσίες, άλλες γλάστρες τις πήγαινε στο φως και άλλες τις κρατούσε στη σκιά. Με τόσα πειράματα, σύντομα δημιούργησε τουλίπες με περίεργους χρωματικούς συνδυασμούς. Τους έδωσε μάλιστα και ονόματα. Τη μία την είπε Ιωάννα, προς τιμή της μητέρας του. Την άλλη, Κορνηλία, προς τιμή του νονού του. Μια τρίτη την είπε Μαρμαρένια, γιατί είχε φλέβες κοκκινοπές και γαλάζιες. Και μια άλλη την ονόμασε Σκούρα Κολομπίνα.

Η ζωή του Κορνήλιου κυλούσε ευτυχισμένα. Όλη μέρα ασχολιόταν με τα θαύματα που δημιουργεί η φύση όταν συνεργάζεται με την επιστήμη. Και έτσι ήρεμα θα συνεχιζόταν η ζωή του αν δεν υπήρχε εκείνος ο φθονερός και παμπώνιος γειτονάς του, ο Μπόξτελ. Ο Μπόξτελ ήταν και εκείνος ανθοκόμος, μα ένας ανθοκόμος της κακιάς συμφοράς. Ούτε μια δική του τουλίπα δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει. Και όπως όλοι οι άνθρωποι που δεν αποφασίζουν μονάχοι τους να κοπιάσουν, να παράγουν δικό τους έργο, έτσι και ο Μπόξτελ μισούσε θανάσιμα τον γείτονά του. Άλλη δουλειά δεν έκανε ο Μπόξτελ από το να σκαρφαλώνει στη σικομουριά του φράκτη και να παρακολουθεί τον αγαθό Κορνήλιο που φύτευε με τρυφερότητα τους βολβούς στα παρτέρια. Αργότερα μάλιστα αγόρασε και τηλεσκόπιο για να κατασκοπεύει κάθε κίνηση του γείτονά του.

Μια μέρα, ο μοχθηρός Μπόξτελ, παρακολουθώντας με το τηλεσκόπιό του, γούρλωσε έκπληκτο στα μάτια του. Ο Κορνήλιος είχε δεχτεί στο εργαστήριό του μια επίσκεψη από τον ονό του, τον κύριο Κορνήλιο Ντεβίτ. Ο νονός ήταν πολιτικός. Ο δικός μας ο Κορνήλιος, καθώς ήταν καλλιτέχνης, δεν είχε ιδέα από πολιτική. Ο νονός του εμπιστεύτηκε ένα σφραγισμένο δέμα που είχε μέσα κάποιες επιστολές. «Φύλαξέ το», του είπε. «Θέλω όμως να μου υποσχεθείς πως δεν θα προσπαθήσεις ποτέ να μάθεις το περιεχόμενό του». Υπάκουα ο Κορνήλιος το έκρυψε στο βάθος του συρταριού που φιλούσε τους βοβούς του. «Αχα», μουρμούρισε ο Μπόξτελ πίσω από το τηλεσκοπιό του, «ίσως μια μέρα αυτό το δέμα μου φανεί χρήσιμο».

Έτσι κυλούσαν οι μέρες στην όμορφη Ολλανδία. Οι κάτοικοι περπατούσαν πλάι στα κανάλια όπου καθρεφτίζονταν οι τρούλοι και τα καμπανδιά. Ώσπου μια μέρα η μεγάλη ανθοκομική εταιρεία του Χάρλεμ προκήρυξε διαγωνισμό. 100.000 φιωρίνια σε όποιον ανθοκόμο κατάφερνε να δημιουργήσει μια μαύρη τουλίπα. Ευθύς ο Κορνίλιος ρίχτηκε στη δουλειά. Ευθύς ο Μπόξτελ ρίχτηκε στην κατασκοπία. Ύστερα από μήνες πειραμάτων, αγωνίας και προσπαθειών, ο καλός μας Κορνίλιος έβγαλε από το έδαφος 3 μικρούς βολβούς. Χαρούμενος, τράβηξε για το εργαστήρι του. «Είμαι βέβαιος πως από ετούτους τους βολβούς θα γεννηθεί η μαύρη τουλίπα», συλλογιζόταν συγκινημένος.

Εκείνη τη στιγμή, δυνατές γροθιές χτύπησαν την πόρτα. Μέσα στο δωμάτιο μπήκε αναστατωμένος ο Κρέκε, ο πιστός υπηρέτης του νονού του. Κρατούσε στο χέρι του ένα χαρτί, μια σελίδα κομμένη από ένα βιβλίο όπου έγραφε: «Κορνίλιε, σε διατάσσω να καταστρέψεις το δέμα που σου εμπιστεύτηκα και κυρίως να μην προσπαθήσεις να μάθεις ποτέ το περιεχόμενό του. Κύριε, πρέπει να διαβάσετε τούτο το μήνυμα», είπε ο Κρέκε λαχανιασμένος. «Καλά, καλά», έκανε ο Κορνίλιος αφηρημένος και άφησε το χαρτί πάνω στο τραπέζι. Δεν πρόλαβε να σκεφτεί τίποτα άλλο, γιατί εκείνη την ώρα εισέβαλαν στο εργαστήρι οργισμένοι στρατιώτες φωνάζοντας: «Κατηγορήστε για εσχάτη προδοσία». «Εγώ». «Κατηγορήστε για συνωμοσία κατά του κράτους». «Εγώ». «Πρέπει να μας ακολουθήσετε». Η παραμάνα του Κορνίλιου έτρεξε στο πλευρό του. «Κύριέ μου, πάρτε μαζί σας τα χρυσαφικά, τα διαμαντικά σας, ό,τι πολύτιμότερο έχετε». Τον συμβούλεψε: «Ποια διαμαντικά και ποια χρυσαφικά». Ό,τι πολύτιμότερο είχε ο Κορνίλιος ήταν εκείνη η τρεις βολβή που είχε βγάλει από το χώμα. Δίχως να το σκεφτεί, άρπαξε τους βολβούς του, τους στήληξε βιαστικά στη σελίδα που ήταν αφημένη στο τραπέζι και πυθύνια ακολούθησε τους στρατιώτες.

Τι ακριβώς είχε συμβεί όμως? Ο νονός του Κορνίλιου είχε άδικα κατηγορηθεί για συνωμοσία κατά του πρίγκιπα Γκιγιόμ. Μόλις βρέθηκε στη φυλακή, αμέσως σκέφτηκε να προφυλάξει το βαφτισμιό του. Καθώς δεν είχε που να γράψει επιστολή, έσκισε την πρώτη σελίδα από τη βίβλο που είχε μαζί του. Όσο για μολύβι, του προμήθευσε ένα η ευγενική Ρόζα, η κόρη του δεσμοφύλακα. Τι κρίμα που ο Κορνίλιος δεν είχε προλάβει να διαβάσει το μήνυμα που αποδείκνει την αθωότητά του. Όσο για το ποιος ειδοποίησε τους στρατιώτες, δεν ήταν άλλος από τον πονηρό Μπόξτελ.

Και έτσι ο Κορνήλιος βρέθηκε σε ένα σκοτεινό κελί. Κάθε τόσο έστρεφε το βλέμμα του προς το φεγγίτι, προς ένα κομμάτι ουρανού, γυρεύοντας μια χτίδα ελπίδας. Η ελπίδα όμως ήρθε από το μικρό, κακελόφραχτο παραθυράκι της πόρτας. Εκεί πρόβαλε το πρόσωπο της Ρόζας. Σύντομα η Ρόζα και ο Κορνήλιος έγιναν φίλοι. Τα βράδια, μόλις ο γέρο Γρίπος, ο αυστηρός δεσμοφύλακας, αποκοιμιόταν, η Ρόζα ανέβαινε ακροπατώντας τη στριφογυριστή σκάλα και πήγαινε έξω από το κελί του Κορνήλιου. «Αχ, κύριε, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι για να σας σώσω. Λένε πως θα σας καταδικάσουν σε ισόβια», του είπε ένα βράδυ. «Δυστυχώς, Ρόζα, δεν μπορεί να αποδειχτεί η αθωότητά μου. Εδώ, σε τούτο το κελί, είχαν και τον ονό σας. Ξέρετε, λίγο πριν πεθάνει, μου χάρισε τη βίβλο του». «Και τη διαβάζεις?» Η όμορφη κοπέλα έσκυψε το κεφάλι τροπαλά. «Δεν ξέρω να διαβάζω», ομολόγησε. «Θα σε μάθω εγώ, Ρόζα», προθυμοποιήθηκε αμέσως ο Κορνήλιος. Έτσι, η ζωή του φυλακισμένου απέξενε ενδιαφέρον. Μάθαινε ανάγνωση στην ευγενική Ρόζα και καθώς άλλο βιβλίο δεν υπήρχε στη φυλακή, χρησιμοποιούσαν για αναγνωστικό τη βίβλο.

Μια μέρα, ο Κορνήλιος αποκάλυψε στην κοπέλα το μυστικό του. «Ξέρεις, Ρόζα, η ανθοκομική εταιρεία του Χάρλεμ έχει προκηρύξει έπαθλο 100.000 φιωρίνια για όποιον ανακαλύψει τη μαύρη τουλίπα. Το έπαθλο βρίσκεται εδώ, στη χούφτα μου». Και μπροστά στα μάτια της έκπληκτης κοπέλας, ο Κορνήλιος ξεδίπλωσε το τσαλακωμένο χαρτί με τους 3 βολβούς. Έλεγα πως αν κέρδιζα, θα μοίραζα τα χρήματα στους φτωχούς της πόλης, της είπε. «Τώρα όμως θέλω το βραβείο να γίνει η πρίκα σου, Ρόζα, με τον όρο ότι θα παντρευτείς ένα καλό και ευγενικό παλικάρι στην ηλικία μου περίπου». Η κοπέλα κοκκίνησε. «Άκου το σχέδιό μου. Τον ένα βολβό θα τον φυτέψεις εσύ και θα τον φροντίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες μου. Για τον άλλον θα μου φέρνεις χώμα λίγο-λίγο εδώ στο κελί μου. Και τον τρίτο θα τον φυλάξουμε».

Τι απέγιναν όμως οι τρεις βολβοί? Τον ένα τον ποδοπάτησε στριμμένος ο γερογρύπος. Μόλις τον ανακάλυψε, το θεώρησε ένδειξη συνωμοσίας και με όλη την κακία του τον έλειωσε με το πόδι του. Και εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να έλειωνε την ίδια την ψυχή του Κορνήλιου. Το δεύτερο βολβό, που μόλις πήγαινε να ανθίσει, τον έκλεψε ο Μπόξτελ. Τι νομίζατε? Πως ο Μπόξτελ θα εξαφανιζόταν? Οι μοχθηροί και φθονεροί δεν νικιούνται εύκολα. Ο πονηρός γείτονας έπιασε φιλίες με τον πατέρα της Ρόζας, τον δεσμοφύλακα. Παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις της κοπέλας και έκλεψε τη γλάστρα με το μαύρο άνθος από την κάμαρά της.

Και όταν έφτασε η μέρα του διαγωνισμού, ο Μπόξτελ εμφανίστηκε στην περίλαμπρη αίθουσα της ανθοκομικής εταιρείας του Χάρλεμ, μπροστά στον πρόεδρο. Και η γενναία Ρόζα όμως δεν το έβαλε κάτω. Με τα λιγοστά της χρήματα νίκιασε ένα άλογο και έφτασε και εκείνη στο Χάρλεμ. Μέσα στην αίθουσα της ανθοκομικής εταιρείας, εκτός από τον πρόεδρο, βρισκόταν και ένας άντρας που φορούσε βελούδινο μανδύα και στεκόταν παράμερα στη σκιά. «Κύριε», είπε η Ρόζα με τόλμη, δείχνοντας τον Μπόξτελ, «ο άντρας αυτός μου έκλεψε τη μαύρη τουλίπα. Εσείς, μια απλή χωριατοπούλα, καταφέρατε να καλλιεργήσετε τη μαύρη τουλίπα?» ρώτησε ο πρόεδρος, ανασηκώνοντας το φρύδι. «Όχι εγώ, κύριε, μα ένας φυλακισμένος, ο Κορνίλιος Βαμπέρλε. Ο άνθρωπος ετούτος είναι εχθρός του λαού», είπε κοφτά ο άντρας με το βελούδινο μανδύα. «Είχε στην κατοχή του επιστολές που αποδεικνύουν εσχάτη προδοσία. Δεν ξέρω αν ο φυλακισμένος έχει διαπράξει αδίκημα πολιτικό. Το βέβαιο είναι πως η μαύρη τουλίπα του ανήκει και απόδειξη είναι ετούτος ο βολβός», είπε η Ρόζα και έβγαλε από τον κόρφο της το τσαλακωμένο χαρτί. Μα καθώς το ξεδίπλωνε, το βλέμμα της έπεσε πάνω στις λιγοστές αράδες. «Κορνίλιε, σε διατάσσω να καταστρέψεις το δέμα που σου εμπιστεύτηκα και κυρίως να μην προσπαθήσεις να μάθεις ποτέ το περιεχόμενό του». Η Ρόζα στράφηκε προς τον άντρα με το μανδύα, ο οποίος, όπως είχε ήδη καταλάβει, δεν ήταν άλλος από τον πρίγκιπα Γιγιόμ. «Κύριε, σας παρακαλώ να διαβάσετε τούτο το μήνυμα», είπε, ενώ από μέσα της ευχαριστούσε το Θεό που ο Κορνίλιος της είχε μάθει ανάγνωση.

Λίγο αργότερα, στη μεγάλη γιορτή της Τουλίπας στο Χάρλεμ, οδήγησαν τον Κορνίλιο με σιδερόφρακτη άμαξα στο κέντρο της πλατείας. Ο δόλιος φανταζόταν πως τον οδηγούσαν στη Λεμιτόμο. Όμως όχι. Τον ανέβασαν στο βάθρο για να του απονείμουν το βραβείο της Μαύρης Τουλίπας. Μέσα στο πλήθος βρισκόταν και ο φθονερός και κακόψυχος Μπόξτελ. Έτριβε τα χέρια του γιατί νόμιζε πως θα βραβευτεί εκείνος. Μόλις είδε τον Κορνίλιο να ανεβαίνει στο βάθρο, δεν άντεξε. Έσκασε από το κακό του και έπαθε συγκοπή. Γιατί έτσι συμβαίνει πάντα με τους μικρόψυχους και μοχθηρούς ανθρώπους. Σαν δούνε την επιτυχία των άλλων, σκάνε σαν φούσκες από την ίδια τους τη ζήλια. Και λίγες μέρες μετά, ο πρίγκιπας Γκιγιόμ πάτρεψε την ευγενική Ρόζα με τον ονειροπόλο Κορνίλιο. Ο Κορνίλιος και η Ρόζα απέκτησαν 2 παιδιά και καλλιέργησαν μυριάδες πανέμορφες τουλίπες με παράξενους χρωματικούς συνδυασμούς. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και όσοι άκουσαν την ιστορία τους έζησαν ακόμα καλύτερα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

0: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Κρήτη TV.
1: Τέλη της δεκαετίας του 80 και με την αυγή της δεκαετίας του 90, το ποδόσφαιρο γυναικών έκανε τα πρώτα του δειλά βήματα στο Ηράκλειο, με τον Γιάννη Τεριντάδακη να παίζει καθοριστικό ρόλο για την ίδρυση της πρώτης ομάδας των Ασαλένιων και των ΠΟΑ, και μετά το προσφυγικό προάστιο η συνέχεια δόθηκε με τη Δόξα Ηρακλείου. Σχεδόν παράλληλα άρχισαν να παίζουν μπάλα αρκετά κορίτσια και στη Νέα Λικανασό, με τον Γιώργο Τάρταρη στον Ηρόδοτο να μας δείχνει με καμάρι τη μικρή Βασιλάκη που ξεχώριζε τότε ακόμα και μέσα στα αγόρια. Κύλησε όμως πολύ νερό στο αυλάκι για να δούμε μια ομάδα με όλη την έννοια της λέξης. Ο Βαγγέλης Κουτσάκης, που αργότερα έγινε και προπονητής της Εθνικής Γυναικών, είναι ο άνθρωπος πίσω από το οικοδόμημα του Εργοτέλικου, από τη χρονιά Όνη το 2004 και στο Μαρτινέκο, και μετά άρχισε να γράφει ιστορία και στην πρώτη Εθνική.
2: Το ποδόσφαιρο γυναικών ξεκίνησε από την ΠΟΑ Ηρακλείου, όπως είπατε πριν. Εγώ δεν αγωνίστηκα στην ΠΟΑ Ηρακλείου. Εγώ πήγα όταν ήμουν 13 χρονών, ξεκίνησα από τη Δόξα Ηρακλείου, το οποίο οι αθλήτριες της ΠΟΑ, που πλέον δεν υπήρχε σαν ομάδα, είχαν γίνει Δόξα Ηρακλείου. Εκεί ξεκίνησα και εγώ τα πρώτα μου βήματα. Ήμουν 13 χρονών τότε. Θυμάμαι, έπαιξα και το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι στο γήπεδο του πρώην Όφη 94 στην Αμουδάρα, τον πρώτο μου αγώνα εκεί. Τι να πω, οι αθλήτριες το επίπεδο τελείως διαφορετικό με το σημερινό. Φυσικά υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη όσο αφορά πολλά κομμάτια, όσο αφορά τις αθλήτριες, τη φυσική κατάσταση, την αγωνιστικότητα, σκελετικά πως μπορούν να είναι σαν αθλήτριες. Παλιότερα ήταν τα πιο απλά, αλλά ήταν και το πιο αθώο και το πιο όμορφο και το πιο ωραίο ποδόσφαιρο που παίζονταν τότε.
3: Πολλά τα χρόνια εδώ, σημαντικό ρόλο ο πατέρας μου στη ποδοσφαιρική μου πορεία, ας το πούμε. Τον είχα πάντα σαν πρότυπο και μεγάλωσα δίπλα του μέσα σε αυτό το γήπεδο.
1: Αυτές οι δύσκολες και ρομαντικές εποχές τελικά έβγαλαν άλλη ποιότητα και άλλη πάστα αθλητών και αθλητριών. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σε ό,τι αφορά τη δικιά μου τη γενιά, ναι, θα πω ότι οι διαφορές μπορεί να είναι μεγάλες συγκριτικά με το τότε και το τώρα, αλλά η πάστα, όπως λες, είναι διαφορετική. Εμείς μάθαμε με το συνέστημα, μάθαμε να παίζουμε για τη φανέλα μας, μάθαμε να παίζουμε για την παρέα μας. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είμαστε λίγο διαφορετικοί σαν πάστα ποδοσφαιριστών.
1: Και θέλω λίγο να μου θυμηθείς, γιατί πρόλαβες πραγματικά, ήσουν από τις τυχερές, αν θέλεις, που πρόλαβες τη γέννηση του ποδοσφαίρου γυναικών στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Κοριτσάκι βέβαια, αλλά πρόλαβες να δεις πώς εξελίχθηκε μέχρι να έρθει και η ώρα που ο Εργοτέλης έφτιαξε τη δική του ομάδα που γράψε μια ολόκληρη ιστορία.
3: Έτσι είναι,
1: πώς έγινε, πώς την έζησες αυτή την αρχή?
3: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι εγώ έπαιζα από πολύ μικρή ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχαν βέβαια τότε οργανωμένες ακαδημίες γυναικών, ούτε μεικτά τμήματα όπως γίνεται τώρα, αγόρια κορίτσια. Όπως είπες, είχα να κάνω με ένα μπαμπά και μια μαμά εργοτελίτες. Και ενώ στα δικά μου χρόνια υπήρχε ομάδα ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, που ήταν η Δόξα Ηρακλείου, δυστυχώς για εκείνα τα χρόνια και για εκείνους ήταν λίγο δύσκολο το να ενταχθώ σε αυτό το ρόστερ. Το 2000 όμως, μαθαίνοντας ότι ο Εργοτέλης ξεκίνησε την γυναικεία του ομάδα με προπονητή τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη, όπως όλοι ξέρουμε, χωρίς δεύτερη σκέψη, ήμουν από τα πρώτα παιδιά που ήρθαν και στελεχώσαμε την ομάδα και ξεκίνησε το ταξίδι αυτό για εμάς.

0: πριν ξεκινήσω στη Δόξα Ρακλείου, είχε έρθει ο πρόεδρος και με είχε ζητήσει να αγωνιστώ στην ομάδα του. Είχε έρθει στο σπίτι μου να μιλήσει με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να με αφήσει να αγωνίζομαι, αλλά εγώ είναι όπως αν έχετε δει το έργο, το Do It Like Beckham. Κάτι τέτοιο ήμουν. Έφευγα κρυφά, πήγαινα στην προπόνηση, κρυφά ξαναγυρνούσα στο σπίτι, μην ξέροντας ότι εγώ πήγαινα και έκανα προπονήσεις. Είχε έρθει λοιπόν τότε ο πρόεδρος, θυμάμαι, στο σπίτι μου, είχε μιλήσει με τον πατέρα, ότι φοβόταν μην αφήσω τα μαθήματά μου. Και το πρώτο παιχνίδι που έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μου τότε ήταν ένα τελικό σκυπέλου, παίζαμε την Αίγινα. Αυτό το παιχνίδι νομίζω.
1: Τελικό κυπέλου Ελλάδος.
0: Όχι, ήταν τελικό κυπέλου. Έπαιζε η Δόξα, η ομάδα μου, με την Αίγινα τότε. Γάμα εθνική ήμασταν, αλλά είχαν σαν θεσμό το κύπελο.
1: Σωστά.
0: Ναι, υπήρχε και παλιότερο θεσμός. Μετά για ένα διάστημα το σταμάτησαν, αλλά τώρα το έχουν ξαναξεκινήσει. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτό το παιχνίδι θα το ξεχάσω και ποτέ. Αυτές οι αθλήτρες που είχα δει του εξωτερικού, Γιουγκοσλάβες, δεν τις έχω ξαναδεί. Ήτανε απίστευτο το επίπεδο. Και εγώ 13 χρόνο τότε, αυτή τη στιγμή μου έχει μείνει πολύ χαραγμένη στο μυαλό μου.
1: Και τέλος, Μαρία, η εμπειρία σου είναι μεγάλη και θέλεις, φαντάζομαι, να συνεχίσεις να προσφέρεις στον χώρο της προπονητικής.
0: Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να προσφέρω, η αλήθεια είναι, γιατί εκτός από τις χαρές, όπως σας είπα, έχω και μέσα μου λίγο στεναχώρια. Οι επιλογές μου, οι επιλογές κάποιων, η πορεία, κάποια όλα συντέλεσαν στο να μην ξέρω αν θα συνεχίσω ή αν θα αποσυρθώ από την προπονητική, γιατί πλέον προπονήτρια είμαι.
2: Το 2004 λοιπόν ήταν γενικά για τον Σύλλογο του Εργοτέλη η καλύτερη του μέχρι τότε ποδοσφαιρική χρονιά. Και για το αντρικό και για το γυναικείο, πετυχημένες χρονιές. Αντρική ομάδα άνοδος, γυναική ομάδα η καλύτερη στην Ελλάδα. Αποκλειστήκαμε τότε στο τελικό, χάσαμε στο τελικό. Νομίζω ότι ήταν η πιο πετυχημένη χρονιά και γενικά εδώ υπήρχε μια ευημερία τότε και από όλους μας μια πορεία μόνο προς τα μπροστά και μόνο για εξέλιξη. Μου έγινε πρόταση από την πρωταθλήτρια Ελλάδος τότε, την Αίγινας. Πήγα σε αυτή την ομάδα. Η οποία ομάδα, για τον κόσμο που δεν ξέρει και οφείλουμε να το πούμε, είναι η μοναδική ομάδα ακόμα και μέχρι σήμερα, η οποία κατάφερε να περάσει στους 8 της Ευρώπης. Ήμουν τυχερή γιατί συμμετείχα σε αυτό το κομμάτι.
1: Συγγνώμη, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου όλων των εποχών.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι περισσότερες ελληνικές ομάδες μέχρι και σήμερα φτάνουν μέχρι τους 32, φτάνουν μέχρι τους 16. Εμείς τότε καταφέραμε με αυτήν την ομάδα και περάσαμε στους 8, χάσαμε από την Arsenal. Για μένα ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική εμπειρία που έχω καταγράψει, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Και συγχρόνως εννοείται και η εθνική ομάδα. Μεγάλη τιμή. Ήμουν και εκεί τυχερή, γιατί το 2005, λόγω του ότι το 2004 ήμασταν διοργανώτρια χώρα Ολυμπιακών Αγώνων, η εθνική μας ομάδα πέρασε χωρίς προβληματικά στο παγκόσμιο κύπελο, που αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ήμουν λοιπόν τότε και στο ρόστερ αυτό. Παίξαμε, αντιμετωπίσαμε μεγαθύρια ομάδες με οργάνωση. Είδαμε τις μεγάλες εικόνες του ποδοσφαίρου γυναικών.
1: Πού πήγατε?
2: Παίξαμε Αθήνα και φύγαμε και για Νορβηγία τότε. Και αν μου επιτρέπεις, για να πω λίγο, γιατί σίγουρα η συζήτηση θα μας πάει και στην εξέλιξη του σήμερα.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι τότε ότι όταν πήγαμε στην Νορβηγία με την εθνική ομάδα, εμείς φτάσαμε με ένα πούλμαν, προπονητικό επιτελείο, παίχτες, όλοι, και κάποια στιγμή ερχόταν το ένα πούλμαν πίσω από το άλλο και η Νορβηγία είχε ένα πούλμαν μόνο γιατρούς, ένα πούλμαν μόνο δημοσιογράφους, ένα πούλμαν μόνο παίχτες, στείναν κάμερες παντού, είδαμε κάτι το οποίο για εμάς ήταν τρελό, δεν υπήρχε για εμάς.
3: Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ σε μικρή ηλικία να κάνει κάτι άλλο. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με κούκλες, με αμαξάκια, με οτιδήποτε άλλο. Μια ζωή με θυμάμαι με την μπάλα στα πόδια, στη γειτονιά.
1: Στις πατέλες.
3: Ακριβώς. Με τα παιδιά της ηλικίας μου, είτε με τους πιο μεγάλους είτε με πιο μικρούς, πάντα ασχολιόμουν με τον ποδόσφαιρο. Θυμάμαι τότε αξέχαστα όταν ξεκίνησε η γυναική ομάδα του Εργοτέλη. Ο Μανώλης ο Σουτζής είχε έρθει στη μάνα μου και στον πατέρα μου και τους είχε πει ότι ο Εργοτέλης κάνει γυναικεία ομάδα και να με πάνε. Και όντως, δηλαδή τη μία μέρα ξεκίνησε ο Εργοτέλης, την επόμενη μέρα είχα ήδη ξεκινήσει και εγώ τις προπονήσεις. Ξεκίνησα σε ηλικία 8 ετών πήγα για πρώτη φορά στο Μαρτινέγκο με τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη. Αυτός ήταν ο πρώτος που μίλησα, αυτός ήταν ο πρώτος που είδα και μπήκα στα τμήματα υποδομών του Εργοτέλη. Τότε επειδή η γυναική ομάδα φτιαχνότανε, αλλά ήταν όλες μεγάλες ηλικία. Η μάμη του Βαγγέλη μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι αν σε βάλουν να παίξει μαζί του, θα σε φάνε λάχανο. Και επειδή ήμουν μωρό και άλλες τα κορίτσια τότε, η Δούκα, η Αδαμάκη και άλλα παιδιά.

0: άνθρωπος γύρω σου δεν έχει τέτοια πικρόχολα σχόλια ή αρνητικά σχόλια. Και αυτό ήταν ένα από τα θετικά μου. Ότι ήμουν καλή με την μπάλα και το βλέπε όλος ο κόσμος και τα παιδιά και οι γονείς, πάντα με αγκαλιάσαν και πάντα είχα πολύ καλό κλίμα γύρω μου. Το Εργοτέλης είναι το σχολείο μου. Όλα τα δύσκολα χρόνια, δηλαδή της εφηβείας, της προεφηβείας, όταν ενηλικιώθηκα, όλα αυτά τα χρόνια τα πέρασα στον Εργοτέλη. Από τον Εργοτέλη έφυγα στα 21, οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Εργοτέλης με ανέδειξε, ο Εργοτέλης με έμαθε και με έκανε αυτό που είμαι μέχρι σήμερα. Ο Εργοτέλης ήταν το σχολείο μου. Σε όλη μου την καριέρα μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα το γκουτσάκι πάντα δίπλα μου και μαζί μου. Οπότε ναι, ο Εργοτέλης ήταν η ομάδα που με έκανε αυτό που είμαι μέχρι σήμερα.
1: Η Δανάη Σιδερά είναι η παίχτρια η οποία έχει αφήσει το στίγμα της στο γενικό ποδόσφαιρο τουλάχιστον της Κρήτης και στην Ελλάδα θα έλεγα, αν δεν είναι τα μεγαλύτερα ονόματα που είναι σίγουρα μέσα στα 2-3. Είναι μια παίχτρια η οποία παντού έδινε τα 100%. Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί της πολλά χρόνια. Άλλωστε και εγώ νομίζω ήταν η χρονιά που την έφερα πίσω στην Κρήτη από την Κύπρο, από όλη Λεμεσού. Η Δανάη, εκτός ότι έχει ένα χαρακτήρα ο οποίο για μένα είναι πραγματικά, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να σου πω πολλά τώρα, πραγματικά. Νιώθω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θυμούμε πάντα.
0: Μεγαλώνοντας και βλέποντας ότι όλο αυτό το κάνω επαγγελματικά, το συνέστημα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Όταν μου έγινε η πρόταση το καλοκαίρι να έρθω στον Όφι, η αλήθεια είναι, είπα αμέσως ναι. Δεν περίμενα όμως ότι θα δεθώ τόσο πολύ με αυτήν την ομάδα. Δεν περίμενα ότι θα έχω μια τόσο καλή χρονιά, είτε μέσα στο γήπεδο είτε έξω από το γήπεδο. Οι φιλάθλοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Η στήριξη από τον κόσμο είναι πολύ σημαντική για μια ποδοσφαιρίστρια ή ένα ποδοσφαιριστή. Οπότε όλα αυτά που έζησα φέτος στον Όφι, για μένα κλείνει ιδανικά η ποδοσφαιρική μου καριέρα. Δηλαδή, πραγματικά είμαι ευγνώμων που έκλεισα την ποδοσφαιρική μου καριέρα στον Όφι.

0: Δεν ήθελα ποτέ να κάνω. Δεν είχα ποτέ μεγάλες φιλοδοξίες ή μεγάλα όνειρα ή να παίξω στη Μπαρσελόνα ή στην Παρί. Δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλη ομάδα, ποια άλλη μεγάλη ομάδα υπάρχει. Θεωρώ ότι έκανα κάθε μέρα αυτό που πραγματικά ήθελα και αυτό που ονειρευόμουν. Το ότι με αξίωσε ο Θεός, χωρίς να έχω σοβαρούς τραυματισμούς, χωρίς να είμαι μακριά από το γήπεδο ούτε μία μέρα. Κάθε μέρα έκανα αυτό που αγαπούσα, κάθε μέρα έπαιζα ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα το έκανα και καλύτερα, κάθε μέρα έδινα τον καλύτερο με αυτό. Οπότε ναι, για μένα είμαι πολύ ευχαριστημένη με την καριέρα μου, με αυτά που έχω πετύχει, με την εθνική ομάδα, με το να παίξω Ευρώπη με τον Απόλλωνα, με το να κατακτήσω πρωταθλήματα, κύπελα. Δηλαδή θεωρώ ότι έκλεισα ένα κύκλο και τα έχω κάνει όλα για μένα όσο καλύτερο μπορούσα.
1: Είναι γεγονός, υπάρχει η ομάδα του Όφη. Νομίζω ότι ξεκινήσατε με ενθουσιασμό. Ήταν κάτι σημαντικό, διότι υπάρχει το brand name του Όφη και καταλαβαίνατε ότι είχατε μια ευθύνη παραπάνω να γίνει κάτι σημαντικό, έστω και αν άργησε να ανέβει κατηγορίες και να φτάσει εκεί που είναι τώρα.
2: Έφτασε αμέσως. Κάθε χρόνο ανέβαινε κατηγορία. Mm. Δηλαδή, γρήγορα σχετικά με αυτό που περίμενα, πήγε Β, Α, ανέβηκε. Μια χρονιά δυστυχώς πέσαμε κατηγορία. Και από όταν ξανανέβηκε την επόμενη χρονιά, ο Όφη δεν ξανανέβηκε.

να έπεσε. Τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστή και εγώ ως αντίπαλος που τον είχα έτσι στον Παναθηναϊκό, έτσι στη Χαλκίδα, ήταν ένας πολύ σκληρός αντίπαλος και παραμένει. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι πλέον είναι μέσα στην πεντάδα, είναι πάντα τριάδα, είναι στην κορυφή.

0: πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό, που μιλάμε τώρα για 10 χρόνια ιστορίας, παντού ανεξαιρέτως βρίσκεται, είναι ο Νίκος ο Λαχανάς, γνωρίζουμε όλοι, Σατσάκης, ο οποίος πραγματικά είναι πάντα εκεί. Έχουν αλλάξει πρόσωπα, καταστάσεις, παίχτριες, προέδροι κτλ. Ο Νίκος τρέχει για τα πάντα. Αυτός είναι ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό.
1: Ο παππούς μου έπαιζε και αυτό στον Εργοτέλη και έπειτα, έφυγε και αυτός και πήγε στον Όφι, όπως έκανα κι εγώ. Αλλά εκείνος ήταν που με μίλησε στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Εκείνος ήταν που με είχε πάει στον πρώτο μου αγώνα. Θυμάμαι έναν αγώνα στο Παγκρίτιο Στάδιο που έπαιζε η Εθνική Ελλάδος. Δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε, αλλά θυμάμαι ότι ήμουν εγώ και ο παππούς μου. Και με έβαζε να βλέπω παιχνίδια, μου εξηγούσε τους όρους, παίζαμε έξω στον κήπο συνέχεια και μου έλεγε όλη την ώρα δεν θα παίζεις μόνο με το δεξί, και το αριστερό θα βάζεις, και το αριστερό θα βάζεις. Και ναι, αυτός ήταν που με έκανε να θέλω τόσο πολύ να ξεκινήσω να παίζω ποδόσφαιρο.
2: Και στην Ακαδημία του Εργοτέλη βρέθηκες σε τι ηλικία?
1: Ήμουνα 7 ετών όταν ξεκίνησα να παίζω στον Εργοτέλη. Και συνέχισε εκεί πέρα, όπως είπα, μέχρι τα 18.
2: Όταν σε είδε για πρώτη φορά σε παιχνίδι, ο παππούς τι είχε πει?
1: Ο παππούς ερχόταν πάρα πολύ συχνά σε παιχνίδια. Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ ακριβώς τι έλεγε, διότι ήταν πολλά χρόνια πριν. Τον έχασα όταν ήμουνα 11. Αλλά θυμάμαι πάντα ήταν πολύ υπερήφανος και μπορεί να μην το έδειχνε τόσο πολύ. Ήταν αυστηρός, δηλαδή ήθελε, μου έλεγε όλη την ώρα έπαιξες καλά, αλλά αυτό θα φτιάξεις, αυτό θα φτιάξεις, αυτό θα φτιάξεις.
2: Και ενώ στο λόφο του Καζαντζάκη, αν και μακριά από τη θάλασσα, πέρασαν από 1000 κύματα και από τη νέα σεζόν θα βάλουν πλώρη για την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια, ο Όφι έχει πάρει τα ενία του Κρυφαίρου γυναικών στο Ηράκλειο με ηγέτη τον πρώην αναμορφωτή του αντίστοιχου τμήματος του Εργοτέλη, Σταύρο Περακάκη.
3: Την πρώτη αγώνα που ασχολήθηκα σαν διοίκηση παραγωγικά με τον Εργοτέλη ήταν ένα παιχνίδι του Εργοτέλη εκτός έδρας αξέχαστα με τον ΠΑΟΚ, το οποίο έληξε με σκορ 14-0 επί του ΠΑΟΚ, δηλαδή τεράστια διαφορά, χαρακτηριστική διαφορά. Τότε φαντάζομαι είχαμε τη Μαριάννα Διαραπάνη 12 χρονών, παιδάκια δηλαδή, τα οποία με αυτό ίσως να με προκάλεσε και να με πείσμωσε λίγο παραπάνω. Και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ήταν η χρονιά που ήρθε εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ και έχασα τον Εργοτέλη. Δηλαδή, βλέπω την εξέλιξη, βλέπω και τα παιδάκια που θέλουν να δουλέψουν και αυτό τώρα με τράβηξε λίγο παραπάνω και ήθελα να μπω και πιο βαθιά.
2: Αυτό που λες λοιπόν είναι ιδιαίτερο και μου θυμίζει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Μπάνι Φρέλεβιτς που λέγεται «Η δύναμη της ήττας». Mm-hmm. Από μια βαριά ήττα που δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο σκορ εύκολα σε ίδια κατηγορία να παίζουν δύο ομάδες και να υπάρχει αυτό το σκορ, και όμως εσένα αυτό σου έδωσε την τελική έτσι όθηση.
3: Όπως είπα, έχω ασχοληθεί με αθλητισμό, έχω μάθει και να κερδίζω και να χάνω, και τα παιδιά αυτά το ίδιο. Νομίζω αυτό, ότι το βιβλίο αυτό του Πρέλεβιτς είναι νομίζω ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύουμε. Δηλαδή, μαθαίνεις να χάνεις και μετά το διαχειρίζεσαι καλύτερα όλο αυτό. Όταν έχεις μάθει να κερδίζεις, μόνο είναι πρόβλημα.
4: Το ποδόσφαιρο γυναικών, όντως το σκέφτηκα λίγο στην αρχή, γιατί και για μένα ήταν κάτι άγνωστο. Δεν σας κρύβω ότι δεν είχα πολλές πληροφορίες ούτε από το πρωτάθλημα ούτε από τις παίκτριες. Όμως έτσι με μια σύντομη έρευνα που έκανα, είδα ότι είναι ένα project πολύ ενδιαφέρον. Ότι ένα project το οποίο αναπτύσσεται, το ποδόσφαιρο γυναικό συνολικά στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία καθημερινά. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, το θεώρησα και σαν πρόκληση να μπω, να δείξω τι μπορώ να κάνω και στο ποδόσφαιρο γυναικών, να δω αν μπορώ πραγματικά αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με τους άντρες να τα πετύχω και σε ένα άλλο περιβάλλον. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μπήκα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσατε αν θέλω να παραμείνω, η απάντηση θα είναι θετική. Θέλω να παραμείνω στο ποδόσφαιρο γυναικών.
3: η ομάδα, εμείς θέλουμε να σταθεροποιηθεί ψηλά. Όχι σταθεροποιηθεί απλά, να είναι ψηλά, σταθερά. Και όπως ακούγεται και στην αγορά, όπως λέγεται και παντού, πλέον ο Όφη είναι μέσα στις 2-3 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Και είναι αυτό που θέλαμε και εμείς εξ αρχής.
5: Έχετε σκεφτεί να φέρετε κάποια στιγμή στην ομάδα, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, περισσότερο θα έλεγα από το εξωτερικό, ένα μεγάλο όνομα που θα είναι ο κράχτης?
3: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θέλουν όλες οι ομάδες. Το θέμα είναι ότι το επίπεδο μας είναι ακόμα λίγο χαμηλά στάνταρ για κάποιες παίκτες που είναι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω έχουμε αυτή τη στιγμή μια ξένη παίκτρια, τη Ριμπάνσκα, η οποία είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα και από τα top ονόματα στην Ευρώπη. Έχουμε την Μπις, η οποία είναι διεθνής, έχει παίξει μεγάλα πρωταθλήματα, δηλαδή 23 χρονών παιδί και έχει παίξει Ισπανία, Πορτογαλία. Σε τέτοια επίπεδα κινούμαστε οι παίκτες. Το πρόβλημα είναι πώς θα πείσουμε αυτά τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα. Νομίζω εκεί μόνο έγκυται το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι οικονομικά είναι τόσο το θέμα, γιατί λίγο πολύ στα ίδια στάνταρ παίζουν αυτές τις παίκτες. Αλλά ναι, πιο πολύ θέμα πώς θα προσελκύσει αυτό το άτομο.
6: Σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον, πολύ γνώριμο, το γνωρίζω, ευχάριστες αναμνήσεις με ανθρώπους που γνώρισα εδώ, οι οποίοι είναι σοβαροί, είναι πειθαρχημένοι, έχουν πλάνο και γνωρίζουν από ποδόσφαιρο όσο θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας το ρόλο του. Οπότε ένα πολύ οικείο περιβάλλον που μέτρησε και αυτό πάρα πολύ στο να βρεθώ εδώ και ο τρόπος με το προσέγγισαν οι άνθρωποι του Όφη. Η όλη εικόνα, το οικογενειακό κλίμα και η θέληση των ανθρώπων του Όφη να επενδύσουν σε κάτι το οποίο θέλει να είναι μακροπρόθεσμο, να έχει βάσεις και να είναι ποιοτικό, με οδήγησε να έρθω εδώ κοντά σας με μεγάλη μου χαρά. Και φυσικά με πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει.
5: Πριν σε πάω στον Όφη, νομίζω ότι η ανταπόκριση του κόσμου στα παιχνίδια της Εθνικής στο Ηράκλειο έδειξε το βίο σας αυτό, ότι ο κόσμος εδώ αγκαλιάζει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ένα παραπάνω βέβαια όταν βλέπει και κάποια κοπέλα από την Κρήτη, είναι διαφορετικά.
6: Σίγουρα. Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο έχει αγκαλιάσει το ποδόσφαιρο γυναικών και το υπάρχει κίνηση του ποδόσφαιρου γυναικών στην Κρήτη εδώ και δεκαετίες. Χαρακτηριστικά θυμάμαι κυρίες που είναι πάνω από 45 ετών, οι οποίες με είχαν προσεγγίσει πολλές φορές στο δρόμο ή στο γήπεδο, μου είχαν πει ότι coach, παίζαμε και εμείς ποδόσφαιρο κάποτε. Φανταστείτε τώρα, 45 και 50 χρονών κυρίες παίζαν ποδόσφαιρο στην Κρήτη. Άρα η Κρήτη έχει παράδοση, έχει προϊστορία, το γνωρίζει το ποδόσφαιρο γυναικών και εγώ είμαι, νομίζω, ο πλέον ειδικός να πω ότι πραγματικά τα αγαπάει, το έχει προσεγγίσει, το αγκαλιάζει και το βοηθάει και από την εθνική, από τις εικόνες που έχω από τις αγώνες με την εθνική και από την όλη παρουσία του κόσμου όταν μας βλέπαν ακόμα και εκτός γηπέδου και φυσικά από τις αγώνες της γυναικείας ομάδας του Όφη που είδα οργανωμένους φιλάθλους να υποστηρίζουν πολύ αγνά, ξεκάθαρα, πολύ φιλικά και προς τον αντίπολο και προς την ομάδα. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος ο οποίος υποστηρίζουν οι φίλαθλοι του Όφη την ομάδα. Και η συμπεριφορά τους, η κόσμια προς τον αντίπαλο. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και πολύ καλή εντύπωση.
5: Πάντως και το Γεντίκουλε σαν έδρα της Εθνικής.
6: Ναι. Πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μου άρεσε πάντα από παλιά, ακόμα όταν έπαιζε εγώ ποδόσφαιρο. Πολύ ζεστό γήπεδο και με τη βοήθεια του κόσμου πολλές φορές μας βοήθησε και να παίξουμε καλά και να πάρουμε αποτελέσματα τα οποία έχουν καταγραφεί ιστορικά με την Εθνική Γυναικών. Είναι όλη η ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική. Στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικά είναι όλη η ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική.

να δημιουργήσουμε κάτι ακόμα πιο ποιοτικό, να συνεχιστεί η πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι προκάτοχοι μου, ο κ. Αντρουλάκης, ο κ. Κώστας ο Παζιαρίδης, να συνεχίσουμε την καλή δουλειά και την καλή εικόνα που είχε ο Όφη μέχρι τώρα, να γίνει ακόμα πιο ποιοτική ομάδα, να γίνουν πιο ισχυρές ακόμα οι βάσεις, ώστε να έρθει σε θέση η ομάδα, να διεκδικεί τίτλους και να έχει ένα brand name το οποίο συγκαταλέγεται μονίμως στους πρώτους. Έτσι, να μην πω πρώτος δεύτερος, θα πω στους πρώτους. Έτσι. Αυτό είναι το πλάνο, ότι να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα είναι ποιοτικό και να έχει συνέχεια και να πλησιάζει και να ομοιάζει σε επαγγελματικό επίπεδο και να είναι κοντά αυτή η ομάδα σε λειτουργία και σε ποιότητα σε όλους τους τομείς. Όταν έρθει η ώρα να γίνει το πρωτάθλημα γυναικών επαγγελματικό, όφι να είναι πολύ κοντά και να μην χρειάζεται να κάνει υπερβάσεις όταν έρθει εκείνη η ώρα.

0: Στο ποδόσφαιρο γενικών υπάρχει μια ιδιαιτερότητα μεγάλη σε σύγκριση με τον αντρών. Π.χ. έχουμε δει πρωτάθλημα αντρών το οποίο ο πρωτοπόρος ήταν 10 βαθμούς μπροστά, αλλά βρήκε δεύτερη ή τρίτη. Στο ποδόσφαιρο γυναικών υπήρχε πάντα μια ιδιαιτερότητα, ότι αν ο πρωτοπόρος αποκτήσει μια απόσταση ασφαλείας από διεκδικητές και ειδικά νωρίς, είναι λίγο δύσκολο να καλυφθεί αυτή η απόσταση. Το καλό είναι, όπως είπα, ότι πλέον είναι και ανταγωνιστικό, ήταν και παλιά. Νομίζω, υπήρχαν ομάδες, 4-5 ομάδες που ήταν ανταγωνίστριες του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε εύκολα τα πρωταθλήματα. Παρότι τα έπαιρνε, δεν τα έπαιρνε εύκολα. Ποτέ δεν πήρε εύκολο πρωτάθλημα, θεωρώ. Τώρα, όντως, η εμφάνιση, μάλλον η παρουσία 6 ξένων παικτριών δίνουν οντότητα σε όλες τις ομάδες, ειδικά αν είναι ποιοτικές. Δυσκολεύουν και το κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αλλά ξαναλέω ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να μην ξεφύγουν οι πρωτοπόροι, να μην ξεφύγει ο πρωτοπόρος. Αυτή τη στιγμή ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ έχει κάποια απόσταση, έτσι, από κάποιους ντόπιους. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, όλα είναι πιθανά. Μπορεί, όπως έγινε φέτος πολύ ανταγωνιστικό, πιο ανταγωνιστικό από πέρσι, μπορεί και να έρθει η στιγμή που ο πρωτοπόρος και τι έχει ξεφύγει σε βαθμούς, να μην τα καταφέρει. Ο στόχος ο δικός μας είναι φυσικά του Όφη και κάθε ομάδα, και κάθε ομάδα μου είναι να νικάει παντού. Και το τι θα προκύψει στο τέλος είναι άλλο ενδεχόμενο. Να νικάει παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο από τον αντίπαλο. Προσοχή. Γιατί για μένα αυτό παίζει πολύ, τον πιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, λέω και στις παίκτριές μου ότι αν παίξουμε καλά και δεν κερδίσουμε, τα κεφάλια ψηλά. Αν παίξουμε άσχημα και κερδίσουμε, τα κεφάλια γάτο.
1: Λοιπόν, αδερφές Ρακογιαννάκη, γιατί ο Κουρσόνας δεν έβγαλε μόνο στο ανδρικό ποδόσφαιρο μεγάλα ταλέντα, έβγαλε και στο γυναικείο, και θα ξεκινήσω από τη μεγαλύτερη. Έρια, θέλω να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Είσαι μέσα στα σοκάκια και στα στενά του χωριού με μια μπάλα στα πόδια, και θέλω να μου πεις και πώς το έβλεπαν οι άλλοι όταν άρχισες να παίζεις και να δείχνεις το ταλέντο στο ποδόσφαιρο, τα άλλα παιδιά, και τελικά πώς κατέληξες να παίζεις μαζί με τα αγόρια για να γίνει μια αρχή στην Ακαδημία του χωριού.
2: Εγώ ξεκίνησα λοιπόν να παίζω με τα αγόρια στην πλατεία του χωριού. Ήταν η παρέα μου τότε. Πολλοί με έλεγαν αγοροκόριτσο επειδή έκανα παρέα μόνο με αγόρια. Όμως εκεί έβρισκα χαρά να παίζω με τα αγόρια μπάλα στην πλατεία του χωριού. Πολλές φορές ξεχνιόμουν κιόλας και έπαιζα με τις ώρες και με έψαχνε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Εντάξει, ήξερα που θα με βρουν. Τις περισσότερες ώρες βέβαια τις περνούσα με τον αδερφό μου, ο οποίος αυτός με έκανε να το αγαπήσω, γιατί ήταν η παρέα μου, παίζαμε μαζί, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί μεταξύ μας, και αυτός ξεκίνησε μετά να παίζει στις Ακαδημίες του Κουσόνα, οπότε κι εγώ, επειδή τον είχα χάσει από το σπίτι, ήθελα να συνεχίσω, και έτσι παίζαμε μαζί, ξεκίνησα κι εγώ να πηγαίνω στις προπονήσεις μαζί. Βέβαια, εκεί εξελίχθηκε ότι εγώ είχα περισσότερο ταλέντο από τον αδερφό μου. Οπότε, ναι, εκεί έδιναν βάση και σε ένα κορίτσι, γιατί ήμουν ανάμεσα σε 15 αγόρια. Και στους αγώνες, επειδή είχα και καρέ μαλλί, νόμιζαν ότι είμαι αγοράκι και μου φωνάζανε.
3: Και η δική μου ιστορία μοιάζει πολύ με τις αδερφές μου, γιατί και εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι, το οποίο ήταν μόνο ποδόσφαιρο, όπως από τον αδερφό μου και από την αδερφή μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην παίζει ποδόσφαιρο και να μην έχω μία μπάλα στα πόδια μου. Ξεκίνησα κι εγώ στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ Κουσόνα, το μόνο κορίτσι. Τότε δεν είχαμε και την καλύτερη ομάδα και χάναμε μεγάλα σκορ, και η μόνη στην ουσία παίκτρια που ξεχώριζε μέσα στα αγόρια ήμουνα εγώ. Και γι' αυτό είχε γραφτεί και ένα άρθρο τότε σε εφημερίδες για εμένα, και με είδαν έτσι και περισσότερος κόσμος, ότι ένα κορίτσι ξεχωρίζει μέσα στα αγόρια. Μετά έπρεπε και εγώ να πάω σε μια ομάδα με κορίτσια, στον Εργοτέλ που ήταν τότε η αδερφή μου. Η κυρία Γιάννα Δούκα μου έλεγε συνέχεια να πάω, αλλά ούτε εγώ ήθελα, γιατί ήθελα να είμαι με τους φίλους μου και την παρέα μου, γιατί περνούσαμε καλά. Πιστεύω ήταν το peak της καριέρας μου, αν θέλετε, που κλήθηκα με την Εθνική Γυναικών. Ήταν δύο παιχνίδια εναντίον, το πρώτο ήταν εναντίον της Ανδόρας και το δεύτερο εναντίον του Μαυροβουνίου. Και έπαιξα μάλιστα στο γήπεδο εδώ, το Γεντικουλέ. Έπαιξα, δεν θυμάμαι, 15-20 λεπτά έχω την εντύπωση, αλλά υπήρχε τόσο μεγάλη υποστήριξη από τις κερκίδες. Θυμάμαι, φώναζαν κιόλας το όνομά μου γιατί ήμουνα για κριτικιά. Και ναι, πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Την περασμένη σεζόν, λοιπόν, βρέθηκα για πρώτη φορά με την αδερφή μου σαν αντίπαλες. Εκείνη στην ομάδα του Όφη και εγώ του ΠΑΟΚ, που αγωνιζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν χάρηκα τόσο πολύ αυτό το συνέστημα, γιατί είχα ένα τραυματισμό, τον οποίο δεν με άφησε να αγωνιστώ εξ αρχής. Μπήκα μόνο 10 λεπτά στο τέλος. Είναι κάτι που το περίμενα και δεν ήρθε την ώρα που, τις ημερομηνίες που ήταν ο αγώνας. Αυτό. Μετέπειτα πάλι που κατεβήκαμε στο Βαρδινογιάννιο για να παίξουμε, εγώ πάλι είχα τραυματισμό. Δηλαδή με τον Όφη δεν έπαιξα σαν αντίπαλη.
4: Σίγουρα το να παίζουμε μαζί σε μία ομάδα και αντίπαλες είναι ένα περίεργο συνέστημα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να το ζήσω και να το ζήσω όλο αυτό, γιατί για μας έχει και λίγο πλάκα αυτός ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός.
3: Κάποια μέρα θέλω να είμαστε και σαν αντίπαλες και σαν συμπαίκτριες, όλα θα έρθουν. Και στην Εθνική Γυναικών να είμαστε μαζί.
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για εκείνη, γιατί όλη η κόπη της και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει καθημερινά ανταμείβονται. Περήφανη για εκείνη ήμουνα έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειαζόταν να έρθει κάποια κλίση για να νιώσω περήφανη για εκείνη.
3: Για να ολοκληρωθεί ένα όνειρο που έχουμε και οι δύο, είναι να παίξουμε συμπαίκτριες στην Εθνική Γυναικών. Δηλαδή, αυτό θα ήταν
4: το ιδανικό για μας.
3: Να την έχω και, εντάξει, συμπαίκτριες και σε μία ομάδα, αλλά περισσότερο θα ήθελα να εκπροσωπούμε μαζί το εθνόσημο στις γυναίκες.

0: Βασικά κάθε φορά που γυρνάω από την Αμερική και έρχομαι εδώ πέρα και παίζω με τον Όφη, δεν ξέρω, είναι κάθε φορά σαν... Περνάω πάρα πολύ όμορφα, γιατί και τα κορίτσια είναι μία και μία, είναι πάρα πολύ καλές όλες. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και η ποιότητα, ακόμη και στις προπονήσεις. Υπάρχει τρομερή ποιότητα σε αυτή την ομάδα. Στην Αμερική, να πω την αλήθεια, η καθημερινότητά μου, ειδικά σε περίοδο αγώνων, είναι αρκετά δύσκολη. Γιατί ξεκινάμε και κάνουμε προπονήσεις νωρίς το πρωί και μετά έχουμε την υποχρέωση να βρισκόμαστε στα μαθήματά μας. Και μετά, ανάλογα με το πότε είναι ο αγώνας και το τι πρέπει να κάνουμε, υπάρχει συγκεκριμένο περιθώριο που πρέπει να βρισκόμαστε στο training room, που είναι ουσιαστικά οι φυσικοθεραπείες και τα λοιπά. Και μετά ίσως έχουμε και άλλη προπόνηση το βράδυ. Οπότε είναι αρκετά πιεστικό, αλλά πιστεύω ότι αξίζει.
1: Το επίπεδο στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Αμερική είναι πολύ ψηλό. Ξέρουμε ότι έχουν μια εθνική ομάδα από τις καλύτερες στον κόσμο. Τα παιχνίδια που έχεις παίξει, το επίπεδο, πώς το είδες εσύ?
0: Το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό, πράγμα το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Υπάρχουν μεν και ομάδες οι οποίες δεν είναι πολύ καλές, αλλά έχω παίξει και με ομάδες που πραγματικά θα μπορούσαν, παρόλο που τα κορίτσια είναι σε ένα εύρος ηλικιών από 18 μέχρι 22 ή 23, θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν και ομάδες εδώ πέρα στην αλφαεθνική, πιστεύω. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω να μπορέσω να βγάλω χρήματα και όλα από το ποδόσφαιρο, να μπορέσω να παίξω επαγγελματικά. Και θα το προσπαθήσω, αλλά γι' αυτό κιόλας, να πω την αλήθεια, ήθελα να έχω και το πτυχίο από την Αμερική, σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, σε περίπτωση ενός δεύτερου τραυματισμού ίσως, να έχω και ένα δεύτερο πλάνο.
2: Ο Εργοτέλης πάντα είχε πάνω από μία ομάδες σε εθνικές κατηγορίες. Εκείνη τη χρονιά ήμουνα στη συγκεκριμένη θέση, γενικός αρχικός, οπότε έζησα από πολύ κοντά όλη αυτή την προσπάθεια. Μόνο χαρά που το βιώσαμε, που το ζήσα. Πίκρα βέβαια που δεν καταφέραμε στο τέλος να πετύχουμε τον στόχο, αλλά έτσι είναι πάντα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό βέβαια δίνει και παραπάνω ευθύνες για την πορεία.
1: Και επίσης είναι πάρα πολλά τα κορίτσια που έπαιξαν στην Εθνική Ελλάδος από...
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Η Εθνική Ομάδα από τον Εργοτέλη πάντα έπαιρνε παίκτριες.
2: Ακριβώς. Πάρα πολλά τα κορίτσια που έπαιξαν, που συνεχίζουν να παίζουν. Εντάξει, σήμερα δεν έχουμε από την ομάδα αμυγός, αλλά έχουμε κορίτσια που έχουν πάει σε άλλες ομάδες που προέρχονται από τη δική μας ομάδα, που συνεχίζουν να στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες.
3: Από παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζω ποδόσφαιρο. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Ρέθυμνο, πρωταρχικό στόχο είχα να έρθω στον Εργοτέλειο, ώστε να ξεκινήσω την προετοιμασία, εφόσον η ομάδα είχε πολύ σωστή οργάνωση. Την τελευταία πενταετία με πρόεδρο τον κύριο Μάριο Παπαδάκη γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια από τις υποδομές και την Ακαδημία και τη Β' Εθνική, τη Μεγάλη Ομάδα, να γίνει ένα σωστό ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης των παιδιών, ώστε να παίξουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

0: Έχω βγει πρόσφατα από τη σχολή, από το UEFA Β, οπότε έψαχνα και εγώ την ευκαιρία να ενταχθώ σε κάποια ομάδα, ούτως ώστε να κάνω τα πρώτα μου προπονητικά βήματα, καθώς σαν ποδοσφαιριστής είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το να είσαι έξω από τις γραμμές είναι διαφορετικό από το να είσαι μέσα από τις γραμμές. Οπότε μου ήρθε η πρόταση από τον κύριο Φουμπιλάκη, από την οικογένεια Φουμπιλάκη, και ανέλαβα αυτό το δύσκολο κομμάτι του γυναικείου ποδοσφαίρου, καθώς είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για εμένα και πιστεύω και για όποιον ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τα κορίτσια βέβαια έχουν πολύ μεγάλη θέληση και αγάπη για το άθλημα. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε και να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ουσιαστικά από την περασμένη περίοδο ήρθε στην ομάδα.
0: Είμαι από την περασμένη περίοδο, όταν πρώτο ξανά ιδρύθηκε η ομάδα, καθώς είχε σταματήσει για περίπου 15-20 χρόνια να λειτουργεί το τμήμα, το γυναικείο. Μαζέψαμε ένα πολύ καλό υλικό από το Ηράκλειο, κυρίως κορίτσια που θέλανε να ενταχθούν ξανά σε κάποια ομάδα. Τα κορίτσια αυτά τα καταφέρανε και με το παραπάνω, βγήκαν πρωταθλήτριες στη Γάμα Εθνική και τώρα φέτος κάνουμε την προσπάθεια μας στην Κήτα Εθνική. Θεωρητικά είμαστε ψηλά στη βαθμολογία, καθώς έχουμε 7 βαθμούς ενώ ο πρόπης έχει 10. Και δείχνουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, θεωρώ, γιατί η ομάδα, όπως σας είπα, είναι περίπου ένα μισή χρόνο λειτουργίας έχει και δεν είναι εύκολο για νεοσυστάτες ομάδες να κάνουν πρωταθλητισμό. Συνήθως πατάνε καλά στην κατηγορία και μετέπειτα κάνουν το επόμενο βήμα ή το άλμα σε κάποια κατηγορία. Εγώ στο μυαλό μου μπορεί να έχω το ποδόσφαιρο διαφορετικά, αλλά τα κορίτσια δεν είναι τόσο κοντά στην τακτική όπως εμείς έχουμε μεγαλώσει από τις ακαδημίες. Τα κορίτσια αυτά μπορεί να ξεκινάνε να παίζουν μπάλα στα 16 τους, στα 18 τους. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το να μιλάει ένας προπονητής στα προηγούμενα και να αντιλαμβάνονται κάτι διαφορετικό. Οπότε για μένα αυτό όντως με έκανε να κολυμπήσω στα βαθιά, γιατί έβλεπα ότι ήθελε και άλλη προσπάθεια, ήθελε και άλλη ομιλία, ήθελε και άλλη προπόνηση στο να κατανοήσουν κάτι που είναι πολύ απλό για εμάς τους άντρες που έχουμε κάνει πρωταθλητισμό ή που ήμασταν επαγγελματίες. Οπότε, εντάξει, παλέψαμε, αφιερώσαμε πολλές ώρες και νομίζω ότι τώρα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, τουλάχιστον για τη δικιά μας ομάδα και για τις δικές μας βάσεις. Έτσι, γιατί, όπως σας είπα και πριν, εμείς βάσεις βάζουμε. Το ότι έρχεται ο πρωταθλητισμός, okay, καλώς να έρθει, αλλά εμείς τις βάσεις βάζουμε, ώστε να έχει η ομάδα μέλλον και εξέλιξη.
1: Τέλος, υπάρχει και το Ρέθυμνο, εκεί που η Ρέα είναι εξίσου μεγάλο μέγεθος πλέον στον χώρο και έγραψε το όνομά της με χρυσά γράμματα πριν λίγους μήνες στη Νέα Φιλαδέλφεια σε αγώνα με 15.000 κόσμο και ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε παιχνίδι γυναικών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα κόντρα στην Ταμπλούχο ΑΕΚ.
2: Πάλι εξαιρετικό το tackling. Σε δεύτερο χρόνο η Ρέα επιμένει, θα γίνει το γύρισμα και έχουμε την ισοφάριση. Κακή συνεννόηση εδώ πέρα, το λάθος, μεγάλη ευκαιρία με την Σιτούμα και είναι το 2-2. Η Ρέα ισοφαρίζει και πάλι. Γιώσουε θα κάνει την τρίπλα και 3-2 η Ρέα.
3: Κοιτάξαμε την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια στα μάτια. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι μέσα από τα Παπαρένα στην ηφαίστεια της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Αλλά γενικά, όπως είπα και πριν, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και με τον Όφη. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και του κυπέλλου και του πρωταθλήματος απέναντι σε πάρα πολύ καλές ομάδες. Οπότε νομίζω την επόμενη χρονιά θεωρώ ότι η Ρέα το πρώτο πρέπει να προσέξει είναι τα λάθη που κάναμε φέτος, να μην τα επαναλάβουμε και του χρόνου. Και νομίζω ότι έχουμε όλα τα εφόδια να κάνουμε και το χρόνο μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και πάρα πολύ καλή χρονιά θα έλεγα στο πρωτάθλημα. Γιατί στο πρωτάθλημα σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τους βαθμούς που συγκεντρώσαμε. Γιατί εάν πάρουμε τα παιχνίδια 1-1, με πάρα πολύ εύκολα, ένα εύκολο απολογισμό και με λίγο, θα έλεγα αποτελεσματικότητα και με λίγο προσοχή, θα μπορούσαμε εύκολα να έχουμε τουλάχιστον άλλους 15 βαθμούς.
2: Πατερή. να κάνει το σούτι κόντρα, θα περάσει και είναι το 4-2. Η Παντερίδη δεν μπορεί να σταματήσει την μπάλα. Η Άλβαρες θα περάσει τη Γεωργούλα, θα κάνει το γύρισμα, βιολάρι και είναι το γκολ για την ΑΕΚ, είναι το 4-3. Κόπουλη με το σώμα θα πει στην πορεία της μπάλας. Χατζηνικολάου για την Κόπουλη και πάλι πάρα πολύ ωραίο γκολ για την ΑΕΚ.
3: Με όλα αυτά τα προβλήματα και το Γενάρη έφυγε η Καρλώτα, έφυγε η Μοσκοφίδου, έφυγε η Γουνάκη. Το ρόστερ μίκρινε. Πήραμε μόνο την Ιδαρίδα, την Τζούλη. Και κάποια στιγμή με τους αγωνισμούς που είχαμε φτάσει, και αυτό θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια, παίζαμε με 13 και 14 άτομα για 3 μήνες. Δηλαδή φτάσαμε σε παιχνίδι που να έχουμε μία αλλαγή στην ουσία. Γιατί καλός ή κακός, εντάξει, είχαμε και τα μικρά στον πάγκο, αλλά τα μικρά ακόμα δεν ήταν έτοιμα για αυτού του είδους τα παιχνίδια. Και όπως ήταν οι συνθήκες και οι καταστάσεις του παιχνιδιού. Γι' αυτό λοιπόν θέλω από τη μεριά μου να δώσω ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια στα κορίτσια, γιατί πραγματικά, παιδιά, ήταν άθλος να παίζουμε 3 μήνες με 2 αλλαγές για πολύ διάστημα και να έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν τόσο πάρα πολύ καλά, άριστα θα έλεγα εγώ, στις απαιτήσεις της χρονιάς και των παιχνιδιών.

0: Με την νοοτροπία της ομάδας βοηθήθηκα πάρα πολύ και σε θέμα χαρακτήρα εκτός και εντός γηπέδου. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και ποδοσφαιρικά και συμπεριφοράς, θέματα συμπεριφοράς. Πραγματικά ήταν ένα σχολείο για μένα και είμαι ευγνώμονης.
1: Έχετε έναν απαιτητικό προπονητή όπως είναι ο Στέλιος ο Κοζανίδης. Αυστηρός νομίζω όταν πρέπει, λίγο φωνακλάς καμιά φορά, αλλά υπήρξε και σπουδαίος ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής φαίνεται ότι ήδη σας έχει περάσει κάποια στοιχεία που βγήκαν μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, ο κόουτς έχει τεράστια εμπειρία και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής θα σου περάσει πάντα μια θετική ψυχολογία. Θα μπει στο γήπεδο και θα θέλεις να φας το γήπεδο. Και πραγματικά ξέρει πώς είναι η ψυχολογία του αθλητή και πώς να τον ανεβάσει πριν από έναν αγώνα, πριν από μια προπόνηση για τη διάρκεια ενός τραυματισμού.
1: Και μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο. Παίζετε εδώ με τον κόσμο που παίζετε, 100-200 άνθρωποι όταν έρχονται στο γήπεδο, και κάποια στιγμή έχετε βρεθεί και παίζετε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 15.000 κόσμο. Και όχι μόνο παίζετε, κάποια στιγμή προηγήσετε και με 4-1 στο σκορ.
0: 4-2.
1: Ήταν μια από τις πιο μεγάλες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει μια Ελληνίδα που παίζει ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Σίγουρα, τεράστια εμπειρία και δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και ήμασταν πολύ τυχερές που βρισκόμασταν εμείς στο γήπεδο σε εκείνη την αγωνιστική. Πραγματικά ήταν. Νομίζω όλες οι παίκτες δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μας. Όπως είπατε, δεν έχουμε τόσο κόσμο στα γήπεδα όταν παίζουμε και ξαφνικά βρεθήκαμε με 15.000 φιλάθλους του ΣΑΕΚ να μας παρακολουθούν και να δημιουργούν μια απίστευτη ατμόσφαιρα.
2: Η Άλβαρες θα κάνει πολύ ωραία τρίπλα στην Γεωργούλα, θα κάνει την σέντρα. Είναι καλή Χάντζη Νικολάου, 1-0! Πάλι εξαιρετικό το τάκλινγκ. Σε δεύτερο χρόνο η Ρέα επιμένει. Θα γίνει το γύρισμα και έχουμε την ισοφάριση. Μία ακόμη καλή σέντρα. Η Βιολάρη προσπάθησε να μπει στην μπάλα. Καπνίσει 2-1 η ΑΕΚ. Κακή συνεννόηση εδώ πέρα. Το λάθος. Μεγάλη ευκαιρία με την Σιτούμα και είναι το 2-2. Η Ρέα ισοφαρίζει και πάλι. Γιώσουε θα κάνει την τρίπλα και 3-2 η Ρέα. Παντερή. Θα κάνει το σούτι κόντρα, θα περάσει και είναι το 4-2. Την Παντερίδη δεν μπορεί να σταματήσει την μπάλα. Η Άλβαρες θα περάσει την Γεωργούλα, θα κάνει το γύρισμα Βιολάρη και είναι το γκολ για την ΑΕΚ, είναι το 4-3. Κόκουλη με το σώμα θα μπει στην πορεία της μπάλας. Χατζηνικολάου για την Κόκουλη και πάλι πάρα πολύ ωραίο γκολ για την ΑΕΚ.
3: Να σου πω την αλήθεια, αλλά από τότε που σκέφτομαι σαν παιδί, από πάντα κλειστούσα μία μπάλα. Από Δευτέρα έως Τρίτη Δημοτικού, νομίζω ότι ξεκίνησα να πηγαίνω σε ακαδημίες με αγοράκια. Και μετά πήγα σε γυναική ομάδα από 8 χρονών, κατευθείαν. Γιατί είμαι από το Μεσολόγγι, δεν είχαμε γυναική ομάδα, δεν είχαμε ακαδημίες, συγγνώμη. Οπότε πήγα κατευθείαν στη γυναική από 8 χρονών. Και μπορεί να έπαιγα να καλύτερα 25. 30, οπότε...
1: Νομίζω η ομάδα του Μεσολογίου έπαιζε πρώτη εθνική.
3: Ναι, έχει υπάρξει 3-4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που έπαιζε άρθρα εθνική. Ήμουνα τότε.

0: Γενικά ήταν μια απόφαση που ήθελα να την πάρω γιατί ήξερα ότι ίσως έχω κάποιο μέλλον στο ποδόσφαιρο. Φυσικά κάποτε σταματάει. Αλλά θεωρούσα ότι μπορώ να το κάνω και γι' αυτό επέλεξα στο να φύγω. Και για να εξελιχθώ έπρεπε να φύγω από το Μεσολόγιο, γιατί μετά από ένα σημείο μένεις στάσιμος όταν μένεις στην πόλη σου και ειδικά όταν δεν έχεις τις εγκαταστάσεις ή το... γενικά αν δεν είναι η ομάδα σου επαγγελματική, να το πω. Γιατί και η ομάδα, ας πούμε, του Μεσολογγίου είναι β' τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω. Οπότε, αν και δεν σε βοηθάει και η πόλη σου στο να εξελίξεις την ομάδα και να πάει όσο πιο υψηλά μπορεί και να μείνει στο υψηλό επίπεδο, είναι δύσκολο για τα κορίτσια που είναι εκεί. Αν με ρωτήσετε, ίσως αν ήταν αλφαδική και το κυνηγούσε, όπως ας πούμε είναι η ΑΕΚ, που είναι αθηνικές ομάδες, που είναι πιο εύκολο στο να μείνουν στις κατηγορίες, ίσως να ήμουν ακόμα εκεί. Ποτέ δεν ξέρουμε. Απλά ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που είχα από το Ρέθινο και λέω ότι για κάποιο λόγο γίνεται, οπότε δεν μίλησα με καμία άλλη ομάδα και λέω κατευθείαν πάω εκεί.
1: I play football and of course I'm a woman and I love it. So I played almost 10 years in Kenya. I was like 16, yes. Yeah, the fields are,
2: it's difficult.
1: They are not so good, yeah, but at this moment they are trying and they are improving. Yes, we have those ones. This is my second year. Not in Rea, I was in Greece, but I was playing in Grevena last year. That's when I joined here. So this is my first season in Rea. It's better. Grevena is so cold. Here, have sun, have beach. The environment is good. I like it.

0: Η ΕΦΣΥ Ηρακλείου έπαιξε σημαντικό ρόλο, θεωρώ, σε αυτό το κομμάτι, ώστε να γίνουν οι μεικτές ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Διότι, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε εδώ οι πρώτοι που κάναμε άτυπα μία μεικτή γυναικών, μεικτή κοριτσιών μάλλον, από όλη την Κρήτη. Και μετά, μέσω με αλληλογραφία της Ένωσης από τον πρόεδρό μας, τον κ. Δουδουκιό, την Εκτελεστή Επιτροπή, εν συνεργασία με την ΕΠΟ, από την επόμενη χρονιά έγινε ο θεσμός αυτός των μεικτών ομάδων σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα αυτό πόσα χρόνια τώρα διεξάγεται, 2, 3?
0: Είναι στα δεύτερη χρονιά που έγινε φέτος. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, σας είπα, για αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό, θεωρώ, ότι η ΕΦΣΥ Ηρακλείου.
1: Και νομίζω έχει πετύχει σαν ξεκίνημα, παρόλο που δεν είναι κάτι εύκολο σαν εγχείρημα, έχει πετύχει το σκοπό του.
0: Το εγχείρημα αυτό έχει πετύχει και κάθε χρόνο το βλέπουμε ότι βελτιώνεται, διότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Και ξέρετε ότι εδώ στην ΕΦΣΥ Ηρακλείου χρόνια τώρα το προσπαθούμε αυτό. Φανταστείτε, και το γυναικείο ποδόσφαιρο γενικότερα, φανταστείτε ότι εμείς και στα παιδικά πρωταθλήματα είχαμε δώσει τη δυνατότητα στα κορίτσια χρόνια τώρα να παίζουν, το είχαμε επιτρέψει να παίζουν σε αντρικά γκρουπ, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα και έχουν πάρα πολλές ομάδες με αμιγώς κορίτσια και παίρνουν μέρος στο τοπικό πρωτάθλημα εδώ, το παιδικό. Εάν μιλήσετε με τα κορίτσια της Εθνικής Ελλάδος, αυτό πια το θεωρούν δεδομένο, ότι το σπίτι τους είναι εδώ στο Γεντί Κουλέ. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βλέπουμε τα κορίτσια από όλη την Ελλάδα και κριτικοπούλες να παδρώνουν την εθνική ομάδα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Η τέχνη των εικονογραφημένων χειρογράφων του Αγίου Όρους. Παρά τις τρομερές απώλειες χειρογράφων ανά τους αιώνες, δεν υπάρχει κανείς άλλος χώρος στον κόσμο που να προσφέρει πλήρη και αδιάκοπη σειρά της ζωγραφικής των χειρογράφων, όπως οι αγιορείτικες βιβλιοθήκες. Η σημασία του για την Ορθοδοξία και τον δυτικό πολιτισμό είναι τεράστια. Φανερώνουν την ακτινοβολία του Αγίου Όρους, τις ποικίλες μορφές της χριστιανικής σκέψης και την πορεία της βυζαντινής τέχνης. Ήδη από τα χρόνια της ίδρυσης του Αγίου Όρους μαρτυρούνται βιβλιογραφικές δραστηριότητες. Τα χειρόγραφα που κατά καιρούς εικονογραφήθηκαν στον Άθο έχουν εκλεκτικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται με την τέχνη της Κωνσταντινούπολης αλλά και με αρχαιότερες παραδόσεις. Μετά το 1300, η επίδραση της μνημιακής τέχνης του Άθου και της Θεσσαλονίκης είναι εμφανής. Πολυάριθμα όμως χειρόγραφα έφτασαν στο Άγιον Όρος ως αφιερώματα πιστών. Πολύτιμα δώρα ηγεμόνων και αυτοκρατόρων, δώρα ταπεινών μοναχών, ιερέων και πατριαρχών που μόνασαν κατά διαστήματα στο Όρος, όπως και ευλαβών προσκυνητών. Η κληρονομιά αυτή διαφυλάχθηκε με ευλάβεια στις μονές, τις κήτες και τα κελιά. Αμέσως μετά τον θρίαμβο των εικόνων κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη μία ειδική έκδοση του ψαλτηρίου με μικρογραφίες στα περιθώρια, πιθανώς 843-847 μετά Χριστό ή 857-865 μετά Χριστού. Το ωραιότερο και πλουσιότερο αντίγραφο αυτής της έκδοσης είναι στη Μονή Παντοκράτορος, κώδικας 61. Τα θέματα σχετίζονται με την εικονογραφική έρηδα ή παρουσιάζουν τη συμφωνία της Παλαιάς με την Καινή Διαθήκη. Οι παραστάσεις διακρίνονται για την έκφραση των μορφών, τις δραματικές συνθέσεις και την αμεσότητά τους, φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί στην βυζαντινή τέχνη. Μία άλλη πολυτελής έκδοση ψαλτηρίου με ολοσέλιδες μικρογραφίες, Κωνσταντινουπολίτικο δημιούργημα, αντιπροσωπεύονταν από τον άλλοτε κώδικα 49 της Μονής Παντοκράτορος 11ου αιώνους, που βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον. Ξεχωρίζουν οι προσωποποιήσεις όπως της νύχτας και της αυγής στην προσευχή του Ισαΐα, η τεχνοτροπία των οποίων έχει διατηρήσει έντονο το κλασικό ύφος που έχει επικρατήσει στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα, στην περίοδο της Μακεδονικής Αναγέννησης. Ένα από τα σημαντικότερα δείγματα αναβίωσης του κλασικού στη τέχνη του 10ου αιώνα είναι το Τετραευάγγελο της Μονής Σταυρονικήτα, κώδικα 43. Τα πορτρέτα των Ευαγγελιστών αντιγράφουν τύπους που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 4ου αιώνα και οι οποίοι είχαν την καταγωγή τους σε αγάλματα αρχαίων φιλοσόφων και δραματουργών που τοποθετούνται στα προσκήνια των ρωμαϊκών θεάτρων. Η ανακάλυψη αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες αστυνομικές έρευνες στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης. Υπάρχουν και άλλοι τύποι, όπως οι θαυμάσιοι στάμενοι ευαγγελιστές του κώδικα 1387 της Μονής Σιβήρων, λίγο πριν από το 950 μετά Χριστού. Στο Τετραευάγγελο της Μονής Σταυρονικήτα, στη διακόσμηση των πινάκων της Συμφωνίας των Ευαγγελιστών, εμφανίζεται είδος κοσμήματος που θα εδραιωθεί στην βυζαντινή τέχνη. Γενικά, το πλούσιο κόσμημα που έρχεται σε αντίθεση με την απλή διακόσμηση των χειρογράφων,
που έγιναν στο όρος αμέσως μετά την ίδρυσή του, είναι αναπόσπαστο μέρος του Βυζαντινού χειρογράφου, συναγωνιζόμενο τα σμάλτα και τα έργα Χρυσοχοΐας. Το κλασικό της ανθρώπινης μορφής χαρακτηριστικό των έργων της μακεδονικής εποχής υποχωρεί στους επόμενους αιώνες. Επικρατούν από υλοποιημένα πρόσωπα εκφράσεις ιδιαίτερης πνευματικότητας, ιδίως τα έργα του 11ου αιώνα. Έντονη είναι η επίδραση της λειτουργίας, κυρίως σε λειτουργικά χειρόγραφα, προπάντων στο Ευαγγελιστάριο ή Ευαγγέλιο, το βιβλίο που περιέχει τα καθημερινά αναγνώσματα του Ευαγγελίου, σε διάταξη που ακολουθεί τις ακίνητες και κινητές εορτές της Εκκλησίας. Τα σημαντικότερα Ευαγγελιστάρια του 10ου και 11ου αιώνα, χειρόγραφα πολυτελή, έχουν διατηρηθεί στο Άγιον Όρος. Επισημαίνω εδώ το Ευαγγέλιο 5.47 της Μονής Διονυσίου, 3ο-4ο του 11ου αιώνους, προϊόν αυτοκρατορικής μονής στην Κωνσταντινούπολη, με αριστουργηματικές μικρογραφίες. Πίσω από τα ενδύματα που έχουν διατηρήσει τον πλούτο της κλασικής τέχνης του 10ου αιώνα, υπάρχουν ασκητικές μορφές, οι οποίες κινούνται μέσα σε συνθέσεις, όμοιες με εικόνες, και εκφράζουν ψυχογραφικές καταστάσεις που απαντούν 200 χρόνια αργότερα στα έργα του Γιώτου, τον κώδικα 1 της Μονής Σιβήρων με μνημιακές συνθέσεις, τον κώδικα 2 της Μονής Παντελεήμονος από τους σημαντικότερους του Αγίου Όρους, με λειτουργικές ιδιαιτερότητες και καλλιτεχνικούς απόϊχους κέντρων που βρίσκονται μακριά από την πρωτεύουσα. Το Ευαγγέλιο στο σκευοφυλάκιο της Μονής Μεγής της Λάβρας, το οποίο η παράδοση έχει συνδέσει με τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, φίλο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Οι τρεις ολοσέλιδες μικρογραφίες του είναι εξαίσια έργα αυτοκρατορικού εργαστηρίου περίπου 1120-1130 μετά Χριστό, με εκθαμβωτικό πλούτο διακόσμησης. Η γέννηση είναι ένα από τα ωραιότερα δείγματα εικονογράφησης των ευαγγελικών περικοπών της παραμονής και της εορτής των Χριστουγέννων. Η αποϊλοποίηση και η διακοσμητική τάση που χαρακτηρίζουν τον 11ο και 12ο αιώνα είναι εμφανής και σε άλλα λειτουργικά χειρόγραφα της εποχής. Στα μηνολόγια, οι βιογραφίες των Αγίων είναι συνήθως σύντομες και εικονογραφούνται με πορτρέτο του Αγίου ή μια σκηνή του μαρτυρίου του. Ο κώδικας K122 της Μεγής της Λάβρας, αν και δεν είναι μηνολόγιο, περιέχει το βίο και τη διαθήκη του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Έχει ένα ολοσέλιδο πορτρέτο του, σχεδιασμένο με νερόχρωμα, κατά τα μέσα του 11ου αιώνα στο όρος. Αποτελεί μια πνευματική εικόνα του Αγίου που χρησίμευσε ως πρότυπο για κατοπινές προσωπογραφίες του σε χειρόγραφα, εικόνες και τοιχογραφίες. Μοναδικός είναι και ο κώδικας 14 της Μονής Εσφυγμένου, με λεπτομερή εικονογράφηση 8 βίων Αγίων και μίας ομιλίας για τη γέννηση, οι μικρογραφίες τις οποίες μας οδηγούν σε ποιμενικά τοπία και στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας. Στον ίδιο κόσμο μας οδηγούν και δύο από τα σημαντικότερα αντίγραφα της λειτουργικής διάδοσης των ομιλιών του Γρηγορίου του Νανζιανζινού, οι 16 λόγοι του που αναγνώσκονται στην Εκκλησία της αυτής εποχής, οι κώδικες Διονυσίου 61 και Παντελεήμονος 6. Πέρα όμως από τα πατερικά και τα λειτουργικά κείμενα που υπερτερούν, υπάρχουν και άλλα εικονογραφημένα κείμενα
από τη Βυζαντινή εποχή, όπως το περί ύλης ιατρικής, πραγματεία βοτανικής του Διοσκουρίδη, βοτανολόγου του πρώτου αιώνα, που είχε σωθεί σε πολλά αντίγραφα. Η εικονογράφηση του κώδικα Ω75 της Μεγής της Λαύρας από τους αξιολογότερους του Άγιον Όρος 11ο-12ο αιώνα ακολουθεί παλαιά παράδοση, η οποία τον 10ο αιώνα πλουτίστηκε με σκηνές κλασικού χαρακτήρα. Έτσι, οι ρεαλιστικές εικόνες των φυτών απέκτησαν ανθρώπινο ενδιαφέρον. Η τελευταία φάση του Βυζαντίου αντιπροσωπεύεται και πάλι με έργα μοναδικά. Από τα 5 αντίγραφα της Οκτατεύχου πρόκειται για τα 8 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν σωθεί σε όλο τον κόσμο, το αντίγραφο της Μονής Βατοπεδίου του 13ου αιώνα είναι το πιστότερο ενός παλαιού αρχετύπου που έχει σήμερα χαθεί. Η κινηματογραφική παρουσίαση των γεγονότων και η συμβολή του χρώματος στη σύνδεση είναι χαρακτηριστικά του χειρογράφου αυτού που θα έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Σε αντίθεση με τον αφηγηματικό χαρακτήρα της Οκτατεύχου, το βιβλίο του Ιώβ, που αγαπήθηκε πολύ από τους πιστούς, έχει στοχαστικό χαρακτήρα και η εικονογράφησή του περιορίζεται σε σκηνές ομιλιών. Το αντίγραφο της Λαύρας, κώδικας Β100, διακρίνεται για την εξπρεσιονιστική του τεχνοτροπία. Κατά τον 13ο αιώνα, εκτεταμένοι κύκλοι εικονογράφησης παρατηρούνται και στα τετραευάγγελα, παραδείγματος χάρη, τον κώδικα 5 της Μονής Ιβύρων. Ήδη από το τέλος του 12ου αιώνα, τετραευάγγελα και ευαγγελιστάρια παρουσιάζουν εικονογραφικές και τεχνοτροπικές αλλαγές. Σημαντική είναι η ανανέωση μιας παλιάς παράδοσης, σύμφωνα με την οποία ο Ευαγγελιστής